0: Για έκτη νύχτα οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε γέφυρα και συνοικία στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, όπου χτυπήθηκαν αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμός. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Κουβέιτ λέει ότι απαντά σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ προς το Ιράν. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος θα απευθύνει στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε συζήτηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε και για τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι είμαστε τώρα σε θέση να κερδίσουμε μία τρίτη θητεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παραλλήλα άφησε αιχμές κατά των δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παρετήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για απάτη αγορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην υπουργών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν απόψε σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ενώ η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγύησεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμονών για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη ΣΥΠΑ καταρακτώδεις βροχές σκότωσαν 2 ανθρώπους στο Τέξας, ενώ η πολιτεία προετοιμάζεται για βροχοπτώσεις ρεκόρ τις επόμενες 24 ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 βοφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα και σε όλους όσους λέει κάνουν ακρόαση. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτη.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στον Γρηγόρη του Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Για πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι έχει. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Στον Αντώνη από το παλάτιο της Ροδόπης.
3: Ένα δάκρυ να κυλάει στο πρόσωπό μου. Κι η ζωή μου μια ζωή

την καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. Αφιέρωσε το επόμενο. Κώστας Ψυχογιός. Ριγέ Σακάκι. Το διπλό σταυροκούμποτο.

πάνω μια αγάπη σκοτεινή. Όταν η Βάσο η Χατζή στο Αλεξάνδρε το απογείωνε. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο το φύλακα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως.

αλλού της πίτσας, που είναι η πρώτη εκτέλεση. Εκεί την προόριζε ο Νικολόπουλος αυτό. Αλλά της Βάσους είναι καλύτερο. Μόλις πήγα να σου στείλω μήνυμα, λέει, είπες ότι το επόμενο θα σε μένα. Καλημέρα Γιάννο. Τα μεγάλα πνεύματα συναντούνται.

Λοιπόν, ο Εμμανουήλ ο κριτικός, ο οποίος πάει για Χανιά, αφιερώνει, λέει, στο Μάριο που πάει στην Ελούντα, γιορτάζει η κόρη του, τη λένε Μαρίνα, χρόνια της πολλά, να τη χαίρετε, αφιέρωσε το επόμενο. Λοιπόν, τι έχουμε για επόμενο? Α, Ζαφύρι, κόκκινη βροχή.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα το διάγγελμα Τραμπ προς το αμερικανικό έθνος. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν έπληξαν τα ξημερώματα μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΒ μέσω Telegram. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ το Κουβέιτ λέει ότι απαντά σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε συζήτηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε και για τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι είμαστε τώρα σε θέση να κερδίσουμε μία τρίτη θητεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξη Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παραλλήλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν απόψε σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και μετά τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, Πάνος Γαβαλάς. Μου σπάσανε το παγλαμά.

0: μετά τις 2, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
4: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μενέλαο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Παγκαίο. Μ' αρέσει, λέει, σας ακούω χρόνια, αλλά σήμερα είπα θα πάρω τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν βάλει τα δικά του ο Μαυριδόπουλος. Από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου, Λευτέρης Πανταζής.

0: Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο να δούμε τι έχει. Αλλά Νίκο, κύριε Νίκο, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στην οδηγό μου τη Στέλλα, την driver. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλαμάτα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας εκεί από τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο. Αφιερώνει στο γιο του, αν θυμάμαι καλά την αφιέρωση. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Δημήτρη Χρυσοχοΐδη? Έτσι ξεκίνησα, για πάμε.

τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς. Με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δικαιότυπη τα αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί,

σου. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι εδώ ακριβώς με Νότι, θα πάμε με Δημήτρη Μητροπάνου και Νίκο Νομικό. Ήταν μετά έχουμε Ρεσβά Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν για αυτή την ώρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χθες, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. 14 λεπτά μετά τις 5 αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Με τη μοναδική Μαροκοντού ξεκινήσαμε σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαροκοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, που ήταν πάντα ανεξάρτητη, δυναμική, με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και έντονη προσωπικότητα εντός και εκτός της οθόνης. Από τη μία Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τα Γοργόνες και Μάγκες, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, μέχρι τον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη, η παρουσία της δεν περιοριζόταν ποτέ στο ρόλο της όμορφης πρωταγωνίστριας. Ήταν γυναίκες με άποψη, ένταση και προσωπικότητα. Και έτσι, σήμερα, συγγενείς και φίλοι, απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, θα την αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μαροκοντού μετακομίζει στη γειτονιά των Αγγέλων, μια γυναίκα που έζησε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χωρίς ποτέ να παρασυρθεί από τη λάμψη του. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Βρισκόμαστε πια στα μέσα Ιουλίου και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα είναι η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού που η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, καθώς η μεταφορά της θερμής αέριας μάζας ενισχύεται σταδιακά σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα για τον καιρό και θα κορυφωθεί μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, όπου αναμένεται να αποτελέσει και το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η ζέστη πάντως είναι αισθητή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς χάθηκε αυτή η νυχτερινή δροσούλα που μας είχε σώσει μέχρι τώρα και μας συνόδευε όλο το διάστημα του καλοκαιριού στη διαδρομή προς το ραδιοφωνικό θάλαμο της ΕΡΤ. Εκεί που η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 26-27 βαθμούς, σκαρφάλωσε ξαφνικά στους 30-31 καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και μπροστά από το νοσοκομείο Γεννηματά, που παραδοσιακά έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πράγματα δυσκόλεψαν, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε ούτε εκεί κάτω από τους 28 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με μια απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, όταν υπάλληλος περιέλυσε με πετρέλαιο ηλικιωμένο μετά από διαπληκτισμό για το ποσό πληρωμής. Ο 92χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, ενώ διαρωτάται τι ψυχή έχει ο 52χρονος υπάλληλος. Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον? Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο και όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω, δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ, δήλωσε ο 92χρονος. Το περιστατικό έγινε όταν ο ηλικιωμένος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αποφάσισε ο 92χρονος κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το πετρέλαιο και να φύγει, και όπως περιέγραψε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, όπου και τον περιέλυσε με πετρέλαιο με μια ποσότητα να καταλήγει στο πρόσωπό του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Είναι λοιπόν να απορρεί κανείς πώς φτάσαμε ως εδώ. Πώς έχουμε χάσει τόσο την ανθρωπιά μας, σαν να μην υπάρχει στάλα ενσυναίσθησης. Ας δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης πως ο 92χρονος είχε απόλυτο άδικο και προκάλεσε ενόχληση στον υπάλληλο. Άλλωστε, το όλο ποσό που έλεγε 5 ευρώ για να πάρει πετρέλαιο, φαντάζομαι δεν είχε πάρει τίποτε παραπάνω από ένα μπουκαλάκι. Αλλά είναι δυνατόν να αντιδράς με ένα τέτοιο τρόπο και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμφανώς μεγάλης ηλικίας? Πραγματικά είναι απίστευτο και δεν είναι η μοναδική ιστορία που ακούμε καθημερινά. Είναι η πολλωστή ιστορία το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με ανθρώπους ηλικιωμένους, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ίσως είναι ένα σημάδι των καιρών για το πόσο έχει σκληρύνει και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας. Πόσο έχει σκληρύνει η ψυχή μας και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας.
Επιστρέφουμε στον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή αναμένεται καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πάνω από 400-500 μέτρα υψόμετρο, της Δυτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36-38 στα βόρεια, 37-39 στα δυτικά ηπειρωτικά, 39 βαθμούς Κελσίου γύρω από το Αγρίνιο, 36-38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, 38 βαθμούς στον Αργολικό και Θεσσαλικό Κάμπο, 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, 34-36 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 36 βαθμούς θα έχουμε στη Νότια Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, βορειάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά ημιορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και σαν σήμερα, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νομίμου εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 αρχίζει το Πότσμαν της Γερμανίας, η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του Χάρι Τρούμαν και του Γούστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, τέτοια μέρα, καύσωνα πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει ως 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, στη Λαμία έχει 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφεια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, όλα αυτά τέτοια μέρα το 1973. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αρκετοί από αυτούς είναι πρωταγωνιστές και στις σημερινές κομματικές εξελίξεις. Σαν σήμερα, το 1870, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ενώ το 1926 ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής, και το 1939 η Μίλβα, η διάσημη Ιταλή τραγουδίστρια. Το 1959 φεύγει από τη ζωή ο Billie Holiday, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, της Αμερικανίδας τραγουδίστρια jazz, και το 1967 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Το 2019 ο Αντρέα Καμιλιέρη, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταμπάνο.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, οι οποίοι ετοιμάζονται με τις φανέλες του Μέση και του Μαραντόνα για το μεγάλο τελικό, τώρα που επέστρεψαν από την Ιταλία. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε καθημερινά εδώ φωτογραφίες, μηνύματα, σχόλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Με τη Δυναμό Κιεβού θα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί που απέκλεισαν την Université à Cluj και θα έρθουν έτσι αντιμέτωποι με το δικέφαλο για μια θέση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 23 και 30 Ιουλίου οι δύο αγώνες για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει τη ρεβάνση στην έδρα του. Στην ΑΕΚ έχουν μεξικανική σουζαπούνόπερα για μια ακόμη χρονιά. Μπορεί το Μουντιάλ να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και η Ορμπελίν Πινέδα που μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει σήμερα αύριο για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Βεβαίως υπάρχουν δημοσιεύματα από σοβαρούς δημοσιογράφους στο Μεξικό που λένε ότι υπάρχει πρόταση της Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, όχι σε μία δόση, αλλά όχι δηλαδή να μην είναι μετρητά, αλλά να τα δώσει σε δύο δόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Όπως είναι η ρήτρα του παίχτη, εκεί τώρα θα κριθεί από τις διαπραγματεύσεις αν η ΑΕΚ μπορεί να παραχωρήσει τον παίχτη στη Μοντερέι, στη Μοντερέι που βρίσκεται ο πρώην προπονητής της, ο Αλμέιδα. Βεβαίως υπάρχει και ο εκνευρισμός, φάνηκε αυτό από τις δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το πρόσφατο φιλικό. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει, αν θα παραμείνει ο παίχτης στην ομάδα ή θα έρθει άλλος παίχτης σύντομα, καθώς ο χρόνος περνά. Πλησιάζει η περίοδος για το Super Cup και βέβαια τις πρώτες αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό το Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε βεβαίως από την ΕΡΤ. Θα γίνει στο New Jersey ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και βέβαια τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Γιατί τεινάζει την μπάνκα στον αέρα? Γιατί ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει ένα μεγάλο ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν τη σέντρα. Πριν γίνει η μάχη του Μέση με το Γιαμάλ για το τρόπαιο, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $7,451. Κάπου κοντά στις 7.000 ευρώ, σκεφτείτε τώρα το φθηνότερο εισιτήριο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια λοιπόν είναι στη σειρά 21. Είναι δύο εισιτήρια συνολικά στην τιμή των $56,958. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικό Super Bowl. Τα εισιτήρια που ήταν ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο που είχαν καταγραφεί στους αγώνες που είχε γίνει για τους San Francisco με τους Kansas Chiefs το 2024. Τώρα λοιπόν καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ. Θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ που κατά μία άποψη τώρα όταν παίζουν τόσο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ένας τρίλος όπως ο Μέση που στα 39 του φτάνει σε τέτοια επίπεδα απόδοσης, πιθανά και να αξίζει να διαθέσει τόσα πολλά χρήματα. Αφήνουμε τα αθλητικά, ερχόμαστε στην εγχώρια επικαιρότητα. Ξεχωρίζει η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άσκηση λοιπόν ποινικής δίωξης για 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμού πλημελήματος, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Σε βάρος του Κώστα Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Είναι κατηγορίες για τους κυρίους Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Λοιπόν, ασκήθηκε όμως δίωξη και κατά του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 έτη, καθώς

κυβέρνηση υποδίκων. Όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί πριν, είχε αρθεί έπειτα από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους. Και με την εξέλιξη αυτή, σε συνέχεια την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Βασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Όσο για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, λέει η ανακοίνωση, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ο κύριος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ρητά αναφέρεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και ως προεξόφλησαν την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική, αλλά πλήττουν πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνουν την ίδια τη δημοκρατία. Τι άλλο μάθαμε από τον κύριο Μαρινάκη? Ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, καθώς υπάρχει για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας όσον αφορά τους τέσσερις βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, θύμισε ότι κάποιοι πριν από λίγους μήνες προεξοφλούσαν παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα και οι 9 ήδη έχουν, υποθέσεις των 9 έχουν μπει ήδη στο αρχείο. Μάλιστα, τώρα οι υπόλοιποι τέσσερις, όπως ο κύριος Κρέκας, ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς εμπιστεύεται απολύτως τη δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Όμως, είπαμε, στην αντιπαράθεση αυτή την πολιτική υπήρξε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος με αφορμή την άσκηση των ποινικών διώξεων είπε ότι επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Επίθεση όμως, κατά του κυρίου Μαρινάκη, έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επέρασε σήμερα κάθε όριο θράσου και προκλητικότητας, απαιτώντας συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ένα πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα. Πολύ σκληρή ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και ανακοίνωση υπήρξε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι η άσκηση ποινικών δινώσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ακόμα ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του τώρα, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αλλά και σαφείς αιχμής κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή της αρχιοθετήσης των υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Μιλώντας συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, αναρωτήθηκε. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, είπε χαρακτηριστικά, και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει, είπε, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει την δικαστική αντιπολίτευση πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, άφησε ευθείες αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα θέματα τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά

0: Αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Εκεί που είχαμε 13 ανθρώπους να κατηγορούνται, τώρα κατηγορούνται 4 με απλό πλημέλημα. Στο παρελθόν υπήρχαν θέματα ότι κάποιοι μπορούσαν να είναι και για κακούργημα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα την ευκαιρία να χαθεί. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν για τα 4 πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν παραπευθεί, αλλά και, και τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε και αυτός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές. Λοιπόν, σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, είπε ότι σήμερα τελικά ξέρουμε ότι σε 7 υποθέσεις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για 4 ψάχνει για ένα πλημέλημα. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι οι 4 θα οδοθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, διότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Και στο τέλος, εξαπολύει πειρά κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι ακόμη τους κύριους Τσουκαλά και Δουδουνή να με κατηγορούν και να λέμε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, Βιλιοπόλης, έπεσα μέσα σε όλα και αυτή η νομομαθής σε όλα έξω σημείωσε χαρακτηριστικά. Αυτά ας προς το μεγάλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα δούμε τις εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες. Το άλλο θέμα που κυριάρχησε χθες την επικαιρότητα αφορά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή του μετρό στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με εκπροσώπους της εταιρείας. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν θα είναι έτοιμο το αίτημα, το πόρισμα των ειδικών για τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη, καθώς και το πόρισμα για την αντοχή των κτηρίων. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας, συζητήθηκε η σύσταση δημοσίου φορέα για την τεχνική αξιολόγηση όσων κτηρίων αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, ενώ σε ερώτηση επεσήμανε πως αποστέλλονται ήδη βεβαιώσεις όσους κατοίκους γύρω από την πλατεία Κυψέλης ρωτούν αν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια στο σπίτι τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα γίνουν έλεγχοι αμέσως στα 200 διαμέρισματα που έχουν πρόβλημα. Όσο δε για την πορεία των έργων που έχουν σταματήσει, ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα, δεχόμενος πάντως ότι ανακύπτουν θέματα μετά από την έβρεση αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι συναντήσεις θα επαναληφθούν σύντομα, αφού είπε ότι και σε άλλες περιοχές, όπως στη Ριζάριο, έχουν εντοπιστεί τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ανησυχία στην περιοχή είναι έκδηλη, το είδαμε χθες και στα ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι, όπως είναι φυσιολογικό, και μετά από όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, υπάρχει ανησυχία. Βεβαίως είναι 2 τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι θα πρέπει και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου και η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως αφού 15 περίπου πολυκατοικίες δείχνουν να έχουν ρηγματώσεις και μάλιστα σοβαρές ρηγματώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κυψέλη. Βεβαίως από όλα δείχνουν ότι το έργο θα πάει πίσω αρκετά. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς περνά αυτή η γραμμή 4 μέσα από πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, που βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το υπέδαφος το απολύτως έτσι κατάλληλο για τέτοιες ιστορίες. Είχε συζητηθεί αυτό και παλιότερα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει ώστε και το έργο να συνεχιστεί με ασφάλεια και βεβαίως οι κάτοικοι να επιστρέψουν χωρίς να έχουν καμία ανησυχία στα σπίτια τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λορέτζο Καριέρε, ο οποίος κόρπισε θλίψη με τον ξαφνικό χαμό του στους πολυάριθμους φίλους του που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό στις 11.30 το πρωί. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Κίνα που προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Όμως σημαντικότερο ίσως ήταν η σύσκεψη που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το οποίο σκέφτεται εδώ και αρκετό καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τις πολυήμερες ενημερώσεις που έλαβε από κορυφαίους συμβούλους, τους οποίους βεβαίως όλα αυτά είναι ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Οι επιλογές λοιπόν του Τραμπ εξετάζονται και περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και τον βομβαρδισμό μιας καλά οχυρωμένης τοποθεσίας που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Ο Τραμπ συγκάλεψε αυτή τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η πιθανή κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων εδαφών κατά μήκος των στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων και αθώς και ενδεχόμενος βομβαρδισμός ενός συμπλέγματος Ιράγκων, μια τοποθεσία που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των αεροπορικών πληγμάτων σε περισσότερους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες που είχε τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ με ανώτατους αξιωματούχους όπως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο στρατηγός Dan Kane, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός πάντως ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, στοχεύοντας δυνατότητες Τεχεράνης να απειλεί πλοία που διέρχονται από τα στενά. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή απλώς θα το τελειώνουμε, δηλώνει ο Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του νέου κύματος των επιθέσεων. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, έχουν απομακρύνει αρκετά πλοία από τις ακτές. Υπάρχει πάντως διπλωματικό αδιέξοδο και πίεση για κλιμάκωση. Όπως καταλαβαίνετε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Βανς δήλωσε πρόσφατα σε podcast ότι τα πλήγματα έχουν ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε ακατάπαυστα, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ ως ένα από τα πολλά εργαλεία που διαθέτουμε για την επίλυση του προβλήματος. Πάω στο πρόβλημα, όσο και να περνάει ο καιρός, φαίνεται να μην λύνεται και μάλιστα φαίνεται να εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των Ιρανών, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στο αβάσταχτο κόστος που υπάρχει για την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και από την άλλη πλευρά ότι πλησιάζουν όλο και πιο πολύ, πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σαφώς γνωρίζουν ότι το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και την παράταξή του θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Την ίδια ώρα πάντως απολύθηκε ο χειριστής του AutoQ. Το AutoQ είναι ένα μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται δίπλα ή πάνω στην κάμερα ώστε να μπορεί αυτός που εμφανίζεται στην τηλεόραση να βλέπει και να διαβάζει το κείμενο που θέλει να διαβάσει. Λοιπόν, γιατί απολύθηκε αυτός ο χειριστής του AutoQ? Γιατί έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ο ένας υπαλληλός του, ο οποίος χειριζόταν το AutoQ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε βεβαίως εκ των προτέρων. Αφού είχε περάσει το κείμενο και ήξερε γιατί θα αναφερθεί ο πρόεδρος, πήγαινε όσο μπορούσε, όσο προλάβαινε και στοιχημάτιζε και κέρδιζε, φαίνεται, χιλιάδες δολάρια. Ο εργαζόμενος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Έχει ενδιαφέρον, θα έχει πολύ μεγάλο. Θα ήταν πολύ αστείο, ας πούμε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Αλλά φανταστείτε τώρα που έχουμε φτάσει ένας υπάλληλος ο οποίος έχει εσωτερική πληροφόρηση, όπως συμβαίνει σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, να έχει εσωτερική πληροφόρηση και να στοιχηματίζει για να κερδίσει από το τι θα γίνει. Πού έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση και πώς είναι τα πράγματα, πώς μπορεί να επηρεαστεί μια ολόκληρη πραγματικότητα. Δηλαδή ένας υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο χάος, είτε με τα στοιχήματα είτε δίνοντας πληροφορίες, πολλές φορές που μπορεί να είναι και απόρριτες, δίνοντας πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός αυτής της ενημέρωσης. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, μείωση τιμών 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετήσει και δίωξη για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική. Διαδηλώσει στην Ουκρανία μετά την κατατόμηση υπουργού. Πυράβλους για πάτριο τη ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Τα νέα. 22 στο δόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημμυροδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκα με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά, επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, η διαρροή Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδο βουλευτών και στελεχών. Και 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ από την ομάδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μεγαλώνει η άνοδος των τιμών, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή των αγοριστών σε αναδυόμενες γειτονίες και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και η αναβίωση του πολέμου το Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκληση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Και πώς βρήκε η Ελλάς τους ύποπτους για το έγκλημα στη Μαρφή. Πάμε στη Δημοκρατία. Ατελείωτο σούσουρο στους δρόμους του Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ήθημα φάσης μαζί με τον Μίστερ Όνεξ, μυστηριώδες email προς τον στρατηγό Χούπι για το νέο οπλικό σύστημα με την προσφώνηση Dear Chief. Λοιπόν, με περιορισμούς με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ. Ριζοσπάστης. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων ή εισηγμένες.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, μια και λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων από τρομοκράτες και εξτρεμιστές και λέει ότι βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από την πυριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Όλα αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο θες. Λοιπόν, μια και λέγαμε και ακούσαμε και από τα πρωτοσέλιδα για τον Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του. Χθες ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο είπε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τρίτη θητεία, το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έστειλε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, παρουσιάζοντας τη μετριοπαθή κεντρώα πολιτική ως αντίβαρο στον λαϊκισμό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι 7-8 πρόσωπα τα οποία θα εκλέξουν το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο τρίτος σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει χρέη προέδρου του κόμματος, καθώς δεν προλαβαίνουν να πάνε σε συνέδριο ή σε εκλογές από τη βάση. Παρότι το κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Χθες ήταν η σειρά της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά και σήμερα νομίζω ότι θα είναι και καινούργια πρόσωπα, ίσως και μέχρι αύριο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη ζέστη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνα σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα $85 το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σε 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 ενενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Candy. You were so fine. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, με ένα κενό στη μέση, και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Messenger.

Όπως έχει πράξει ήδη ο κύριος Τιμολέων από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς και έχει 26 βαθμούς ήδη. Αυτό δείχνει ζέστη, παιδιά. Δείχνει ζέστη. Η Κυριακή από την Καλαμάτα κερδίζει, έχει 27 βαθμούς. Επίσης, ο πολύ ωραίο Πουσουκού. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό πουσουκού με 20 βαθμούς από, από το δρόμο στην Ιστοδρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και ο Τάσος καλημέρα λέει με Τσάρλατανς για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πούμε και περισσότερες άμα θέλετε. Η Μαρία μου η Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου η Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία μου την Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν τρανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε να ξέρετε. Την επόμενη δηλαδή. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 17 Ιουλίου σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει στα βόρεια ορεινά όμως, μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα του σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 19 έως 37 και τοπικά 38. Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39. Στα υπόλοιπα υπηρετικά επίσης θα φτάσει στους 39. Στα Επτάνησα τους 37 βαθμούς. Και στο Αιγαίο, όπως σας είπα που θα φυσάει το μελτεμάκι, θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα νησιά μου στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δεν θα φυσάει πολύ, και στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε φυσικά ζέστη, θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα, νοτιά όμως θα έχει εκεί, και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

μέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, 3 μέρες δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Ιστορία. Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου, ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday. Το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν. Και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες τότε. Πιστεύω όταν βγω στη σύνταξη θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης σαν σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που είχε γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείεται να μην έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021, μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά, και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

Το τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε. Έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, του σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, γεια του Θάνο. Η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά. Α, η Βασιλική με καλεί στην Κεφαλονιά. Παιδιά, πόσο μ' αρέσει η Κεφαλονιά. Έχω έρθει 2 ή 3 φορές στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμοί. Όταν θα επιστρέψω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων, θα σας αφήσω δηλαδή τώρα στον Έλτον Τζον και την Ντουαλίπα. Θα επιστρέψω, θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

τι ωραία, τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους. Αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ το τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χτεσινή μπόρα, μας λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές, καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στην Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Όπου κερδίζει, παιδιά, ο Νίκος, τα Πατήσια όντως. Στην Πέρδικα από το Λεμαΐδας 16 βαθμοί, μας λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο προς, από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα. Φαντάζομαι για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω-πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα. Προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω θα πάρω. Αχ, τι ωραία λονικταρίνια να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι. Να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, δεν το έχω σπάνια. Αλλά το βλέπεις, ρε παιδί μου, το λαχταράς. Λες και αυτά τα μήλα, πολύ ωραία είναι. Παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Είναι πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου, τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει έλα φάει ένα φρουτάκι, Κατερινάκη.

σε λίγο θα σε δούμε τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα, και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή των ΗΠΑ, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα, είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιρρότητα. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην τον μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν ότι το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωση είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε. Παιδιά, τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πινελίτσα. Το Ιράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πρόνοια στα καράβια.

0: περιμένει μαζί με τους αστυνομικούς της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις το Δύση χθες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα μου θεούνται.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, φρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Μπορεί να την είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιο την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Λιζάρδος.
1: Α, την είδε.
2: Ήταν και δουλειά του να την είδε,
1: βέβαια. Να σα πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλου του κριτικού.
0: Όχι όλου. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον έστησε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμω η πλειοψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτό ο μύθο που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να σου
0: πω. Αν τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές το θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας κάποια καθενία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα. Δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν. Και αυτό έβαλε την μαύρη, ωραία Ελένη κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνε κλπ. Τα έφερε επί 3. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λέει είναι ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Α, όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη Μεσσηνία. Είμαστε τώρα 40 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνουν ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Στην Αμοργό. Mm. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μεσόγειο.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή η Ρεσικόστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας, γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση. Η μουσική της εντάξει είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της βεβαίως δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια, θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορταίνω.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άφησα λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήρθαν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε, πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά.
2: Άρα
0: την
2: δεν αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς.
2: Αλλά. Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο, Κώστα.
1: Μπράβο, Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα γιατί.
1: Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, η πλοκή, τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό για αυτό. Πάνε οι Ιταλοί για τον Κορέλι και τον Νίκολας Κέιτς στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη. Πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για το Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μπορικό στο με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Ναι. Λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχει δίκιο που λες. Ο αυτό που λέει ότι μαύρο, ρε, μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδεσαι λοιπόν τα λεφτά, το σαν κράτο, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώ ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αλλά ρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ ας πούμε που τσακωνόντουσαν για το θέμα του του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Ποια είναι η λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και από τους 13 οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων έφυγε τη μέση.
1: Και οι 4
0: πάνε για πλημέλημα. Δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία. Άλλος θα εστιάσει στους 4 και άλλος θα εστιάσει στους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Ότι είναι 9, συν 4, 13.
1: Όχι, όχι,
0: τι είναι 9, τι είναι 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πανελ και έλεγε. Μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, ας πούμε, το μισοβάζω και λέγε πάνω μου. Καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει. Να τους πάρει. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουταλιού, ωραίο.
0: Και έχουμε τι καλέ να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα, ίσα ίσα, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα με την καλή έννοια στην Βουλή δηλαδή κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαιράκι, μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζονται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται για δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχουν μπερδευτεί κιόλας. 6-7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
2: Τι, κάπου
0: εκεί.
2: Τα χθεσινά,
0: ναι, βέβαια.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, εγώ ρωτούσα χτες, παιδιά, πόσο έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω
2: εδώ. Εγώ
0: στο τάμπλετ. Το Hellenic Parliament GR και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Α, εσύ το κάνεις refresh.
1: Γιατί το ενημερώνουν, ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει. Ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ προθέρω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό?
0: Όχι, τώρα τους έχεις στους 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το ΚΚΕ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ πλέον είναι. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40?
0: 49.
2: 49.
1: Πω, παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή. Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη δημοκρατία. Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητη. Είναι ένα.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: γιατί ας πούμε μπορεί και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιαννακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης, αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης θα φυγώ? Ότι τι? Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι φεύγετε?
0: Πρέπει να πάμε γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία, για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ, κυρία, θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Κατερινάκι μου γλυκό, με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ.
2: Καλημέρα,
1: όλα με το καλό.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω, πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομοιρικό έπος ήταν, Χρυσά, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες, κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις η φόρη το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απαντάνε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, προβάδισμα Δούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία. Στην πρώτη τη σελίδα. Ο ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές. Τροφή αγοραστών για τις κατοικίες αυτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 2-4 για πλημέλημα. Έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει σε τριμελές πλημελιωδικές δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με τον Γιαμάλ, όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: νύχτα.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με Νταϊάννα Ρος μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εξαιρετική, υπέροχη, ακόμα αγέροχη, να ματιδείτε τις συναυλίες της. Ακίνητη βέβαια λίγο, αλλά πολύ καλή, με φοβερή φωνή. Η Νταϊάννα Ρος, επειδή σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το σαν σήμερα, για την Billie Holiday, έχει παίξει σε ταινία την Billie Holiday, την έχει ερμηνεύσει δηλαδή, το Lady Sings the Blues. Αν το βρείτε, δείτε το, είναι πολύ ωραία ταινία. Πολύ παλιά είχε βγει αυτή η ταινία τότε. Τότε που τις γυρίζαμε, ξέρετε, τις ταινίες. Με χειροκίνητη κάμερα. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τη Λίμνο, που λέει καλημέρα στους εορτάζοντες στη Λίμνο. Δεν ακουγόμαστε λίστα εμείς, ο σταθμός μας, το Earth News Radio 105,8 στα FM σε πολλές περιοχές, και η μόνη ελπίδα είναι να ανοίξει, λέει, πάλι στα μεσαία για να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Θα ενημερώσουμε εμείς τους τεχνικούς μας, αν μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για τη μητέρα. Ναι, ναι, ναι. Άγιος Εμιλιανός λέει: υπάρχει στο Λόφο Σκουζέ, κοντά στα Σεπόλια. Δεν το ήξερα. Είναι στο Χαλκούτσι ο κύριος Γιάννης τώρα. Κάνει διακοπάρι με την κυρία Σουλτάνα. Στο Χρήστο είπα στη Λίμνο: καλημέρα. Καλημέρα, 25 βαθμοί με θερμοκρασία. Πάμε για δουλειά. Ώρα καλή στον Χρήστο, το φίλο μου. Πολύ ωραίο μήνυμα, λέει: καλημέρα. Ο Όμηρος δεν περιέγραψε πώς ήταν η Ελένη. Απλά την περιέγραφε ως ωραία. Άφηνε τον καθένα να την πλάθει όπως θέλει. Μ' αρέσει αυτή η οπτική. Εντάξει, κάτι περιέγραφε ο Όμηρος, αλλά τέλος πάντων μ' αρέσει αυτό. Γιατί και εμένα λένε η ωραία Κατερίνα, ας πούμε, αλλά είναι γιατί με φαντάζονται. Διάφοροι δεν με βλέπουν. Θα μου πεις, αυτό η μαγεία χάθηκε από όταν συνδεόμασταν με την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Με έχουν πει ένα 80 με μακριά καστανά μαλλιά. Δεν είμαι. Λοιπόν, η Φωτεινή μας στέλνει την καλημέρα της και δεν μας ακούει τώρα γιατί έφτασε στη δουλειά της. Και ο συνάδελφος ποιητής, κύριος Παύλος, τον οποίο δεν φτάνω εγώ με τίποτα, εγώ σκαρώνω κάτι σαν μαντινάδες, σαν αυτά. Ήλιος εωθινός δυνάστης, νάρκησος στον υδάτινο καθρέφτη, και εμείς οι ιεροφάντες του ερωτευμένου φωτός, υποτελείς του διαλείποντος πάθου. Καλημέρα από τον διάπειρο Κορινθιακό μας, λέει ο κύριος Παύλος. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο με ερωτευμένες θάλασσες και μαγεμένες μέρες. Αμήν, κύριε.

έχετε καταλάβει, δεν έχω διάθεση πολύ για ενημέρωση σήμερα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, σκέφτηκα το εξής πράγμα. Καταρχήν, θα σας πάω σήμερα, θα πάμε στην Αχαΐα σε λίγο αργότερα, γιατί ζήτησα από την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι καλή, πολύ καλή συνάδελφος και πολύ φίλη μου, ζήτησα από την Αθανασία να μας προτείνει, αν πάτε π.χ. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα ή πάτε διακοπές εκεί στην περιοχή, στα μέρη της, να μας προτείνει 2-3 καλά μέρη να πάμε, να κάνουμε το μπάνιο μας και τα λοιπά, για να μην πάμε άμα δεν ξέρουμε την περιοχή έτσι στα τυφλά. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται με τους ντόπιους, ειδικά στα νησιά. Μου έχει τύχει εμένα αυτό σε νησί. Δηλαδή να λες, γεια σας, η παραλία του Άγιου Νικήτα. Λέω τώρα, παράδειγμα λέω τώρα, είναι μακριά από εδώ, και σου λέει, όχι καλέ, 10 λεπτά με τα πόδια είναι. Μία ώρα περπάταγα με στο λιοπύρι, με μια ομπρέλα στην πλάτη, ένα σακίδιο, με ένα θερμός, και περπάταγα και δεν έφτανα. Έχει άλλη αίσθηση ο χρόνος για τους ντόπιους και με άλλη αίσθηση για τους επισκέπτες, έτσι είναι διαφορετικά, και αποστάσεις μετράνε διαφορετικά.

Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή αύριο είναι ο τελικός, μεθαύριο είναι ο τελικός του Μουντιάλ και επειδή παίζει η Ισπανία με την Αργεντινή. Εντάξει, οι Αργεντίνοι δεν έχουν και. Έχουν πολύ ωραία κρέατα στην Αργεντινή, να ξέρετε. Πολύ ωραία κρέατα και τσάι πίνουν, πάρα πολύ τσάι. Λοιπόν, το λένε και κάπως. Μάτε, νομίζω. Κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, από κρέατα ξέρουμε κι εμείς. Οι Ισπανοί τρώνε τάπας. Τα τάπας είναι πολύ ωραία ιδέα για το βράδυ της Κυριακής που θα βάλετε να δείτε το τελικό με την παρέα σας. Να πείτε, παιδιά, άμεσα είστε και με την Ισπανία κιόλας, έχω φτιάξει τάπας. Ε, ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Θα σας δώσω συνταγή. Σιγά μην κάνω ενημέρωση εγώ σήμερα, παρασκευιάτικο. Θα σας πω παν κοντομάτε να φτιάξετε, που είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνεις για να καταλάβετε? Παίρνεις το ψωμί, το κόβεις πολύ λεπτή φέτα, όμως πολύ λεπτή φέτα. Το φρυγανίζεις, του ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω και τρίβεις ντομάτα. Αυτό, αυτό το θεωρούν τάπας. Αυτό του βάζεις και λίγο αλατάκι, γιατί τέλειως δεν θα τρώγεται αυτό. Πρέπει να θα είναι άνοστο, έτσι. Άμα θέλετε, περνάτε και τη. Είναι λίγο σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, που τρώνε οι Ιταλοί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, παιδιά. Έχει κολλήσει, ναι. Μπρουσκέτα, μου κλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, παιδιά. Απ' τη χαρά μου. Λοιπόν, είναι ισπανικές μπρουσκέτες αυτές. Τρίβουν και λίγο σκορδάκι πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να δοκιμάσετε να φτιάξετε πατάτας μπράβας. Είναι οι γενναίες πατάτες που τις λέω εγώ. Λοιπόν, πατάτας μπράβας είναι πολύ ωραίες, τις έχω φάει. Είναι, τις κάνετε κυβάκια τις πατάτες. Τις τηγανίζετε, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και φτιάχνετε μια κόκκινη σάλτσα ντομάτας. Βάζετε και λίγη πάπρικα και λίγο τσίλι. Και περιχύνετε τις τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαΐ αυτό. Πολύ ωραίο μεζεδάκι. Η Παπακινήτη θέλει να τις κάνετε για ψητές, για πιο υγιεινό. Εντάξει, αλλά οι μπράβας είναι τηγανιτές. Έτσι δεν θα παραλλάξετε τη συνταγή. Μου θεή Ισπανίδα θεία μου, η Θαρθουέλα.

Για να επιστρέψω στην επικαιρότητα, θα επιστρέψω, δεν γίνεται να μην επιστρέψω. Από χθες βλέπουμε διάφορα ντοκουμέντα, έξω από τα φωτογραφικά. Είδαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης μέσα από την τράπεζα, μέσα από τη Μαρφίν, την στιγμή που πέφτουν οι Μολότοφ. Μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο μπορείς να καταλάβεις, κατά το 1/3 φαντάζομαι, δεν μπορείς να το καταλάβεις στην ολότητά του, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι.

που λέτε το βλέπα το. Σας είπα ότι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακληθούν οι άδειες των καναλιών που δεν μετέδωσαν το διάγγελμά του, το διάγγελμα που έκανε στον αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε ένα διάγγελμα για την υποτιθέμενη, την εικαζόμενη, τέλος πάντων την φημολογούμενη ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, αυτή που πιστεύει εκείνος, το 2020. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών που ψήφιζαν την προεκλογική περίοδο. Αν διανοηθώ ότι θα ανοίξει μέτωπο και με την Κίνα, τέτοιο μέτωπο όμως, δεν ξέρω παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε πλανήτη μετά. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, φαντάζομαι στην ιστορία από την αρχή του κόσμου, και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού Εκλογικού Συστήματος. Στην αρχή βέβαια, ξεκινώντας το διάγγελμα, επειδή τον έβλεπα, μίλησε για όλα όσα έχει πετύχει κατά την προεδρία του. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο, και προφανώς επειδή αυτό που δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία είναι ότι θα χάσει όλα τα σώματα, δηλαδή και την Βουλή και τη Γερουσία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος έτσι ώστε να δείξει ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί είπε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 20, όπως σας είπα, απέκτησε με παράνομο τρόπο τα αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογίων, δηλαδή όλο του εκλογικού σώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει το επεξεργάζονταν οι Κινέζοι από το 18 για να το κάνουν το 20 όλο αυτό το πράγμα, και ότι ξέρουν διευθύνσεις, τηλέφωνα, με πολιτικές προτιμήσεις οι Κινέζοι των Αμερικανών, των 220 εκατομμυρίων, πολιτικές προτιμήσεις για σεξουαλικές δεν λέει όχι, και ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό. Επανέλαβε ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. Θα κάνει ριζικές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δίνει προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους που θα γράφουν Ντόναλντ Τραμπ πάνω, να τα ρίχνουν κατευθείαν, να τελειώνουμε τώρα, μην παίρνουμε στη διαδικασία. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο από τη Ζαν, ένα κονάκι στον Παρνασσό στα Έλατα και δίπλα στις κερασιές. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος. Γιώργο μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα από Ιεράπετρα, καλές διακοπές, θερμή παράκληση. Μην βαράτε τις κόρνες με το παραμικρό εσείς οι Αθηναίοι όταν πάτε επαρχία. Hey. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε όλο νευρούλια. Πολλά, πολλά νευρούλια.

αρέσει, ρε παιδιά, που μεταξύ σοκαριζόμαστε, ας πούμε, από διάφορα πράγματα που, που μου εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τίτλους οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αλλά λέει, ας πούμε, σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντρεμένη, προσέξτε το, γιατί έχει μέσα και ηθική, παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο. Την ώρα των μαθημάτων, αυτή δεν κλείνουν τα σχολεία. Σου λέει παντρεμένη και οι δυο. Αυτό το σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλος, γιατί η σχολική αστυνομικός με τον τον συνάδελφό της, δηλαδή, εντάξει.

μεταξύ ακούω τους δικούς μας που τσακώνονται εδώ πέρα τους πολιτικούς και λένε Μεξικό γίναμε, Κολομβία γίναμε και τέτοια πράγματα. Έχετε δει τι γίνεται στην Κολομβία και στο Μεξικό, μήπως το τελευταίο διάστημα? Τα λέμε και εύκολα κιόλας, τα πετάμε ας πούμε, για να εντυπωσιάσουμε. Δεν το κάνουν μόνο οι δημοσιογράφοι, το κάνουν και οι πολιτικοί. Επίσης θυμάστε που σας έλεγα χτες το πρωί ότι ο Τραμπ πανηγύριζε γιατί κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερη μία Αμερικανίδα που κρατούσαν από το 2024, δεν ήταν φυλακισμένη, έλεγε ο Τραμπ, ήταν σε ένα περιορισμό κάποιου είδους ας πούμε, δεν την άφηναν να φύγει από τη χώρα. Και με πανηγύριζε χτες και μπράβο και με πήρανε τηλέφωνο παρόλα αυτά, παρό την ένταση που υπάρχει, και με ενημέρωσαν ότι αφαιθήκε ελεύθερη. Του διέψευσε το Ιράν? Ούτε αυτό.

Σήμερα οι φίλοι, συνάδελφοι, όλη η Ελλάδα βασικά θα αποχαιρετήσει την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι η σωρός θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειας, ακούστε μια φορά τις οικογένειες όμως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βλέπω, λέμε, ας πούμε, εμείς γράφουμε παράκληση της οικογένειας, είναι αντίστοιχο να γίνουν δωρεές εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, που ήταν και πρόεδρος η Μάρο Κοντού κάποια στιγμή στο κέντρο Φρεφών Μητέρα. Και βλέπει σε 800 στεφάνια απ' έξω. Τον επικίδιο θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού, δηλαδή ήταν κολλητή, πώς να σας το πω. Είχε εκμυστηρευτεί αυτές τις μέρες ο κύριος Κακλαμάνης ότι τον είχε παρακαλέσει την επόμενη συνάντηση της παρέας που είχαν, που βγαίνανε, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Το έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης.

Ο Σταμάτης είναι έξαλλος, πιο έξαλλος από μένα με τον Ντόναλντ. Λέει καλημέρα. Είναι σαφές ότι ο τύπος βλέπει Κασάνδρες παντού. Σαφέστατα ψυχοπαθής και επικίνδυνος. Τι έχει καταφέρει να πουλιέται το πετρέλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών πανάκριβα και να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια παγκόσμια έτσι, δυσαρέσκεια προς τη χώρα του. Δεν το λες και πρόοδο αυτό. Σιγά μην ασχολούνται οι Κινέζοι με την αμερικανική βλακεία. Με όλα ασχολούνται οι Κινέζοι. Μην τους υποτιμάτε τους Κινέζους. Με όλα ασχολούνται. Απλά τώρα όλο αυτό το πράγμα σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι... πώς να σας το πω, ότι είναι ένα κλίμα που θέλει να δημιουργήσει εν ώψη της διαφαινόμενης ήττας του κόμματός του στις διάμεσες εκλογές. Ναι βρε Κυριακή μου, δεν είναι εδώ ο Διονυσάκος μου να πούμε για φαγητά και για τάπαζα μου, λέει τι είναι το τόπος. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πήγε 7.30 κιόλας η ώρα, δηλαδή σε λίγο θα δείξει 7.30, σε 2 λεπτά και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Σταμάτης λέει σε τόσα μέρη έχεις πει στο Διονύση ότι δεν σε έχει πάει. Αλλά πώς θα συνέβαινε αυτό αφού δεν έχετε ποτέ ταυτόχρονα άδεια? Σε κάποιες αργίες φαντάζομαι. Αν και το λες χαριτολογώντας μας. Όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας. Το χωριό του δεν με έχει πάει ποτέ, παιδιά. Παιδιά, το λέω και τώρα που λείπει και το λέω, το βγάζω από μέσα μου αυτό το παράπονο, αυτή τη στενοχώρια που έχω. Γιατί του έχω πει ότι είμαι μακροβιότερη σχέση του. Και αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πάνω από 30 χρόνια φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά. Αλλά δεν με έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Λιβάδι ακούω και Λιβάδι δεν βλέπω. Δεν του είπα εγώ θα σε πάω στη Λευτέριανη, θα σε πάω στο Ήτειλο, ας πούμε. Τέλος πάντων. Θα σας πάω τώρα στην Αχαΐα όμως. Θα σας πάω στην Αχαΐα γιατί ζήτησα από την πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι και bon vivage και της αρέσει το ωραίο, το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα, να μας πει λίγο, παιδιά, πείτε ότι αποφασίζω εγώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα, να επισκεφθώ την Πάτρα, να πάω γύρω-γύρω. Πού θα μου πρότεινε η Αθανασία μου να πάω? Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τυφλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που τα λες και να ξέρε κανείς ότι μόλον ότι μου αρέσει καλή ζωή, δεν είναι και τόσο καλή, εννοώ.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις,
1: Αθανασία. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε όλο εκείνο το πακέτο που σου επιτρέπει να έχεις μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων, το προσπαθούμε με μικρές ανάσες όταν το μπορούμε. Λοιπόν, Κατερίνα, σου έχω πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Αχαΐα, γιατί μπορεί η Πάτρα να είναι μια ζεστή πόλη το καλοκαίρι. Καλά, γιατί έχει και υγρασία και όλα τα κακά που έχει μια μεγάλου πόλη με τα τσιμέντα κτλ. Υπάρχουν όμως κάτι παραλίες πολύ κοντά σε Πάτρα και Αίγιο που σε αποζημιώνουν τόσο πολύ που αξίζει τον κόπο να πηγαίνεις ή να έρχεσαι στην Πάτρα για έναν ύπνο ή να νοικιάσεις κάποιο μικρό κατάλημα κοντά σε ψαροχώρια, σε παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές και έχει όλη την ποικιλία των παραλίων, δηλαδή από ζεστές παραλίες που μπορείς να δεις την Καλογριά που είναι έξω από την Πάτρα.
0: Ωραία που είναι η Καλογριά, ρε παιδί.
1: Έχεις έρθει. Είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Μόνο αυτό σου λέω. Είναι φοβερή. Λοιπόν, εκεί έχει beach bar, έχει ταβέρνες. Θα κάτσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί το βράδυ αρχίζει το κουνουπάκι.
0: Ναι, έχει πολύ κουνούπι. Το θυμάμαι αυτό.
1: 7-8 δεν είναι παραπάνω για αυτή. Όμως έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλη, στο Βραχνέικα και από εκεί πάλι. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στον Ψαθόπυργο.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει.
0: Βέβαια, Ψαθόπυργος ωραίος.
1: Φοβερός, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και μετά σου έχω μία ονειρεμένη παραλία η οποία λέγεται Άβυθος. Αυτή η παραλία είναι ένας μικρός κολπίσκος με άστρο χαλικάκι και κρυστάλλινα νερά, στο οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ όμορφα, όλο μαγαζάκια κάτω. Πας από το πρωί και φεύγεις 12 η ώρα. Προχωρώντας, είναι ο μορφός ελαιώνας, από εκεί κατάγομαι και θέλω να κάνω και διαφήμιση.
0: Μίλα.
1: Λοιπόν, είναι ο ελαιώνας, εκεί μιλάμε φοβερά και τρομερά, δέντρα, ψαροταβέρνες, εγώ λέω εκεί στο φαΐ, το έχω το μυαλό μου.
0: Και εγώ πάντα.
1: Εντάξει, γιατί να το κρύψω, μάλιστα. Μας αρέσουν ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία παραλία έχετε στον ελαιώνα, το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία παραλία. Ξέρει μια κυρία εκεί πέρα, δεν ξέρω αν ξέρεις τη Μαρία την Κοντού, την ξέρεις?
0: Τη Μαρία την Κοντού, ναι, βέβαια την ξέρω, ναι, τη Μαρία την Κοντού. Ναι. Εκεί πάει και η Κοντού.
1: Εκεί έρχεται η Κοντού, ναι, γιατί δεν το αισθάνεστε καλά. Εκεί έρχεται, εκεί την πόλη τη βλέπουμε καμιά φορά. Και στα Νικολαίκα επίσης και μετά έχουμε το όμορφο Διακοφτό που έχει μια παραλία και εκεί που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και λίγο παραπέρα είναι η μοναδική Πούντα. Εκεί μιλάμε για το απόλυτο νερό, το απόλυτο μπάνιο που μπορεί κανείς να κάνει. Το μόνο ελάττωμα αυτής της παραλίας είναι ότι είναι κρύα.
0: Δεν πειράζει, σε κάποιους αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα,

0: μιλάμε για παραλίες. Ναι. Ότι ήρθα για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Σε ένα ερασιτεχνικό ζυθοποιείο.
1: Ναι,
0: στην
1: ναι,
0: Πάτρα,
1: μ' αρέσουν αυτά.
0: Με
1: για πέρα,
0: έναν
1: μπυρίτσα,
0: τύπο,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός. Και εδώ και 10 χρόνια έφτιαξε μια μοναδική μπύρα που έχει πάρει 32 βραβεία παγκόσμια.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος, άκου τώρα εσύ Κατερίνα, αυτός ο τύπος είναι δυσλεκτικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, εγώ το λέω τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ήταν δυσλεκτικός και όταν το ανακάλυψε μου είπε σήμερα απελευθερώθηκα και άρχισα να κάνω πράγματα. Άρχισα λοιπόν να βρίσκω συνταγές για ό,τι ήθελα να φτιάξω.
1: Ναι.
0: Αυτά ήταν και η μπύρα.
1: Εμένα
0: μου λέει δεν μου αρέσει η μπύρα. Όμως πειραματίστηκα. Και το πείραμα αυτό του βγήκε. Σήμερα δίνει σε σούπερ μάρκετ την ετικέτα του. Δίνει σε εστιατόρια που έχουν βρεβευτεί με αστέρια.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Να βρίσκεις, ρε παιδί μου, κάτι να το κάνεις καλά, να βρίσκεις την κλίση σου στην πορεία. Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις αποφασίσει. Αυτό το λέμε και στα παιδιά, τα νέα παιδιά που τώρα δώσαν πανελλήνιες, ότι δεν είναι η απόφαση απόλυτα που θα σου καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή σου. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει και να πάει να του λες αυτό που μου λες τώρα εσύ μηχανολόγος μηχανικός να φτιάχνει, να έχει μικροζυθοποιία, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και άκουσε τώρα να σου πω το ωραίο του πράγματος. Επειδή δώσανε και πανελλήνιες στα παιδιά και ναι, όλα αυτά, αυτός ο τύπος έγραψε 2 έκθεση. Έγραψε βέβαια άριστα στα άλλα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι που πας. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, περνάει πολυτεχνείο, τελειώνει πολυτεχνείο και κάνει μια φοβερή κίνηση που του πήγε πολύ καλά και το λέω γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι και επειδή μιλάγαμε για παραλίες, ξέρεις, μια μπύρα παγωμένη, μια τέτοια μέρα ζεστή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάντα πίνεται. Γι' αυτό ήθελα να σου το πω, λέω, για άλλο θα με βγάλει η Κατερίνα, αλλά θέλω να της πω και για αυτή τη μικρή ιστορία.
1: Όχι, καλά
0: του
1: έκανες.
0: Ανθρώπου αυτού, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εδώ και 10 χρόνια σε ένα υπόγειο, ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού του. Στο υπόγειο πήγαμε για να κάνουμε, να καταγράψουμε
1: και
0: την εικόνα.
1: Και εξελιχθεί έτσι ο άνθρωπος.
0: Και εξελίχθηκε και κάνει εξαγωγές και συνεργάζεται. Μου λέει πάω σε ζυθοποιία κανονικά, γιατί αυτός δεν έχει ζυθοποιία και κάνει την παραγωγή των προϊόντων του.
1: Μάλιστα. Τι να πω, μας πήγες σε τόσες παραλίες, μας είπες και αυτή την ιστορία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος να ανακαλύπτει πράγματι του αρέσει κάτι και να απελευθερώνεται κιόλας. Και με αυτές τις ιστορίες σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Και
1: νομίζω ότι θα έρθω στον Ελαιώνα για μπανάκι. Έτσι, ναι, ναι.
0: Και αν σας βγάλει ο δρόμος, ελάτε προς την Αχαΐα. Θα σας ξεναγήσω εγώ.
1: Τώρα τι, δεν θα έρθουμε. Τεντούρα παγωμένη να έχεις. Σε φιλούμε γλυκά.
0: Και τεντούρα θα έχουμε.
1: Φιλιά,
0: γεια
1: φιλιά. Καλημέρα στην Αθανασία Σταμοπούλου και ήρθε η ώρα για μπάλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ακόμα. Α, αποφάσισα. Εγώ θέλω να ήρθε η ώρα για μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει λίγο. Σήμερα είμαι αλλού, το έχετε καταλάβει, γιατί και αυτές οι παραλίες τις οποίες είπε η Αθανασία, άμα τις γκουγκλάρετε ας πούμε και δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Αχαΐας, άμα τις γκουγκλάρετε θα διαπιστώσετε του λόγου του αληθές ότι είναι πολύ ωραίες παραλίες, ότι είναι πολύ ωραία τα νερά τους, έχει πάρα πολλά, η Αχαΐα έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραία μαγαζιά,

καλημέρα στην Φρανσέσκα, τη φίλη μας στη Ρόδο. Σήμερα λέει με χαλαρώσετε ψυχικά, πραγματικά ευχαριστώ. Για λίγο μόνο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για μπάλα.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Τάσο, φτάσαμε στο τέλος, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Εμένα μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να πω τι ωραία που περάσαμε.
2: Και ας το πάρει όποιος θέλει.
0: Να το πάρει όποιος θέλει. Τάσο, σε Μητρόπου, παιδιά. Έχουμε μικρό τελικό, μεγάλο τελικό. Έχουμε ενδιάμεση συναυλία. Μισή ώρα τώρα ημίχρονο θα έχουν στο τελικό.
2: Ναι. Μαντόνα, θυμηθήκαν τη Μαντόνα, ναι, και άλλα πολλά.
0: Σακίρες, βλέπω, BTS, βλέπω, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες.
2: Να έχει πράγμα. Κοίταξε, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, πλέον το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέραμε έχει αλλάξει. Δηλαδή, μέχρι και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο λεγόταν football, τώρα λέγεται soccer.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή πλέον είναι η Αμερικανιά θα κυριαρχήσει. Το marketing εδώ και χρόνια έχει μπει για τα καλά. Βλέπεις ότι ανακαλύψανε χίλια δύο πράγματα, ανακαλύψανε και θα βρίσκουν, δεν ανακαλύπτουν μόνο τρόπους για να βγάζουν χρήματα. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα πλέον για ό,τι και να βλέπουμε. Θα μπορούσε να ήταν το ένα ημίχρονο σήμερα και το άλλο ημίχρονο αύριο.
0: Σωστό.
2: Για να μεσολαβήσει μια υπέροχη εορταστική ημέρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Πες το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κόνσεπτ όλο. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς ήταν πριν από 20 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση, ναι, 30, γιατί το ζούσαμε, και καμία σχέση, καμία.
2: Σωστά.
0: Θα γινόταν σε τρεις χώρες το Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Όχι, ούτε κατά διάνοια.
0: Θα κάνανε οι ομάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ένα αγώνα στον άλλον και να...
2: Ναι, το 2002 που έγινε στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα ήταν μια καιροτομία, κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι που κάποιοι απορούσαν και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν το φανταζόμουν. Άρα βλέπεις ότι τα πράγματα περνάνε τα χρόνια, περνάνε, είναι όπως συνηθίσεις. Ισπανία, Αργεντινή, ένας για πρώτη φορά σε τελικό, Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, φυσικά από τις χρονότητες της ΣΕΡΤ. Πρώτη φορά ισπανόφωνος τελικός, έτσι, όλοι θα μιλάνε ισπανικά εκεί.
0: Σωστό.
2: Θα βάλει και η FIFA έναν διαιτητή που να μην μιλάει ισπανικά και να γίνει και ο χαμός. Όλα τα φαντάζομαι. Είναι η Αργεντινή πάει για το τέταρτο και η Ισπανία για το δεύτερό της, έτσι. Να τα πούμε και αυτό. Και είναι ένας τελικός ο οποίος τελικά φαίνεται ότι τελικός ήταν ο τελικός που έπρεπε να γίνει. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες παγκοσμίως και στο ranking της FIFA. Εντάξει, ίσως τελικά να ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τους Άγγλους τα έχουμε πει, απογοήτευσαν λόγω της... Έριξαν και την καρδάρα, γιατί κάθε χρόνο, μάλλον σε κάθε μουτιά. Μα οι Άγγλοι είναι, πώς να το πω, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να γραφτεί βιβλίο πώς χάνεις ένα παγκόσμιο κύπελλο, χίλιοι τρόποι για να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελλο, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάθε φορά είναι με διαφορετικό τρόπο που μένουν εκτός. Δηλαδή τώρα έφτασαν μέχρι και 40 λεπτά πριν από το τελικό και βλέπεις ότι ο προπονητής τους, η ιδιοτροπία τους τα έκανε έτσι όπως τα έκανε και φτάσανε σε σημείο τελικά να είναι απογοητευμένοι.
0: Και κλαίνε, δύο μέρες τώρα κλαίνε.
2: Να
0: δηλαδή,
2: τσακώνεται μεταξύ τους, να ανακοινώσει από την Ομοσπονδία ότι τελικά θα κρατήσει το Τούχελ να βγάλει και το Euro του 28, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας, με την Ιρλανδία δηλαδή θα κάνουν τη οργάνωση. Δεν ξέρω, είναι ανεξήγητο, μάλλον δεν είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ περάσαν 60 χρόνια, 60 χρόνια της coming home, Περιμένουν.
0: Και ακόμα να έρθει.
2: Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο μοναδικό.
0: Το έχουν πολιτικοποιήσει κιόλας γενικότερα πάντως το Μουντιάλ, δηλαδή τώρα τον τελικό αυτόν. Άκουσα πολλούς που λέγανε θέλω να το πάρει η Ισπανία για να το σηκώσει μέσα στον Τραμπ, που ο Τραμπ έβριζε τον Σάντσεθ. Άκου τώρα τι, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι να σου λέω.
2: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία να σε κάνει να ταυτίζεσαι με αυτό. Δηλαδή, και ο Πάδικα εδώ είδε στην Ελλάδα ότι πανηγύριζε σαν τρελή γιατί πέρασε η Αργεντινή κάποιοι.
0: Έλληνες, έτσι δεν λέω.
2: Δηλαδή, ταυτιζόμαστε με μια ομάδα και να παίζει ό,τι και να παίζει. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Τσακωνόμαστε για τις ελληνικές ομάδες, δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Στα social media δηλαδή, εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ, εντάξει, με τις. Την αντίληψη που έχω, πραγματικά κάποιες φορές απορείς, δουλειά δεν έχουν να κάνουν κάπως έτσι και τρέχουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ο τελικός είναι αυτός, γίνεται και μια μάχη για το τίτλο του πρώτου σκόρερ, έτσι, για το χρυσό παπούτσι. Αυτή τη στιγμή πέρασε μπροστά ο Μέση με τις δύο ασίστ που έκανε από 8 γκολ με τον Εμπαπέ, αλλά ο Μέση είναι μπροστά γιατί έχει 4 ασίστ, ο Εμπαπέ έχει 3. Γιατί στις ισοβαθμίες, σε περίπτωση ισοβαθμία μετράνε μετά οι ασίστ.
0: Ναι,
2: ακόμα και αυτό, σε αυτό υπάρχει σασπένς. Υπάρχει πάντα η άβρα του μαγικού αριθμού 64.
0: Ναι.
2: Το 64 είναι οι ομάδες που θα είναι μάλλον στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Από 48 θα πάμε στο 64. Θα πρέπει να κάνει και άλλες προσλήψεις για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώντες. Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αμέτρητα κοντεύουν να γίνουν. Διανύσαμε 102 αγώνες, 104 συνολικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε γνωρίσει. Δηλαδή δεν τα περιμέναμε, δεν τα φανταζόμασταν, μα είναι δυνατό, ναι, όχι όπως είναι. Εντάξει, από την εποχή που παίζαμε με τις σάκες, οι τσάντες μας στο σχολείο, έτσι, και τις βάζαμε για τέρματα, μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Όποιος θέλει προσαρμοζεται, όποιος δεν θέλει μένει στο παρελθόν και δεν προοδεύει. Τέλος, αυτή είναι η ομοία αλήθεια πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον κόσμο, έτσι να μην το ξεχνάμε. Παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου, θα είναι ο αντίπαλός σας, για να πω και δύο κουβέντες για το Europa League. Και ένα δικό μας παιδί, ο Τζόλης, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει, εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου, που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κανένα απρόοπτο, με 40 εκατομμύρια θα γίνει πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. 40 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά
0: και μπράβο.
2: Πολλά χρήματα, ναι.
0: Μπράβο στο παιδί.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το φανταστώ πως αυτό το σεμνό, το ταπεινό παιδί, που πλέον έφτασε στα 24, έτσι, που ξεκίνησε τη σεμνά, ξεκίνησε το ΠΑΟΚ και είναι και ένα παράδειγμα που κλέβει την παράσταση. Έχουν πάει στην Άρσενα 4 Έλληνες συνολικά στην ιστορία.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ και φαίνεται ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αναπτύσσεται. Βεβαίως δεν είμαστε στο Μουντιάλ για να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα δούμε τον Τραμπ. Ωραίο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι
0: θα πάει, λένε.
2: Στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται, λέει. Αλλά δεν ρεπορτάζ. Δηλαδή πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορεί να μην πάει στο γήπεδο. Τώρα μετράει τις δυνάμεις του. Κάνει σιγομέτρηση αν θα υπάρχει γιούχα, αν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, πισινή που λένε.
0: Ναι.
2: Καθώς δεν ξέρεις εάν τελικά ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει να δει τον πρώτο του αγώνα. Δεν έχει πέσει κανέναν, έτσι.
0: Κανένα, δεν έχει πατήσει το γήπεδο. Τίποτα.
2: Δεν έχει πατήσει το γήπεδο.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή έγινε το μπουντιάλ στην χώρα του και δεν έχει πατήσει.
2: Πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχει. Εντάξει,
0: καλά, άμα ότι... θέαμα ήθελε, θα πήγαινε. Αλλά νομίζω. Εδώ τρώει. Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ, πολύ επικοινωνιακά. Είναι ρίσκο. Για κάθε πολιτικό αυτό. Ο Τραμπ έχει φάει γιούχες που έχει πάει να δει αγώνα baseball ή αγώνα μπάσκετ, που είναι και πιο safe place, ας πούμε, για τον ίδιο.
2: Ναι. Και είναι και πρόσεξε, είναι και Αμερικανοί που
0: αυτό,
2: του γιουβάρουν,
0: αυτό,
2: έτσι.
0: Αυτό.
2: Οπότε φαντάσου τώρα να βρεθεί με Ισπανούς
0: που είναι
2: η χοντρή κόντρα και με τους Αργεντινούς, έτσι κι αλλιώς είναι αντι-USA, να το πω έτσι. Οπότε τα πράγματα θα είναι περίεργα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παραβρεθεί, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που λένε, το φάγαμε το γαϊδάρο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Δεν πειράζει, θα το δει και τηλεοπτικά και θα βγάλει και μια ανακοίνωση και θα του δώσει και συγχαρητήρια. Και άμα λάχει, επειδή είναι και η FIFA φίλη μας.
0: Εντάξει, τον έχουμε, ναι, τον έχουμε τον
2: Ιφαντίνο.
0: Ναι.
2: Φτιάχνουμε και ένα μικρό γκαλά,
0: ναι,
2: την επόμενη και μας δίνει και βραβείο ειρήνης πάλι και τελείωσε. Θα τα βρούμε μεταξύ τους αυτοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην στραπατσαριστεί το προφίλ ενός πολιτικού που έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο, έχουν υποθεί διάφορα και όλα τα συναφή.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, 12 ναι. παρα 10 είναι ο μικρός τελικό στο Σάββατο.
2: Ναι, λέμε 12 παρα 10, ναι. λέμε 12 παρα 10, ουσιαστικά είναι 12, δηλαδή ναι. Σάββατο προς ναι. Κυριακή, ναι, μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό να θυμάζετε, τα ναι. μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξημέρωμα μετά Κυριακή, όπως θες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα τελειώσει.
0: Σωστό, σωστό.
2: Παρατάσεις, παίρνονται όλα.
0: Καλά, εντάξει, αφού ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι που λέει και το τραγούδι.
2: Έχει,
0: αλλά...
2: Υπάρχει ενδιαφέρον γιατί θα είναι ο Κέιν, θα είναι ο Μπέλιχαμ, θα είναι
0: Γαλλία-Αγγλία,
2: ο Εμπαπέ, θα είναι ο Ντεμπελέ. Γιατί το λέω, αυτή είναι μέσα στους πρώτους σκόρερ, κάτω από το. Από τον Εμπαπέ και τον
0: σωστό.
2: Και το Μέση γίνεται και η μάχη του πρώτου σκόρου. Οπότε για κάποιους υπάρχει κίνητρο αγωνιστικό, γιατί εντάξει τώρα τρίτη θέση, για την τρίτη θέση. Σε άλλα αθλήματα το μικρό τελικό τον έχουμε τριγύσει. Απλά είναι μια τραξιόν για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και στις 10 το βράδυ της Κυριακής ο τελικός.
2: Στις 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός. Και φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα με ξαναξυπνήσετε.
0: Φυσικά, Τάσο, για όνομα του Θεού.
2: Διχάσουμε το πελάτη.
0: Δεν θα πούμε το... Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Τάσος Επιτρόπου μας συντρόφευε όλες αυτές τις ημέρες. Θα τον πάρουμε και τη Δευτέρα, παιδιά, τηλεφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω εγώ τον Επιτρόπου μετά τον τελικό του Μουντιάλ να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Παναγιώτη στη Λεμεσό. Η υγρασία φουλ λέει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σαν ομίγλι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία που λέει η αλλίωση δεν είναι πρόοδος. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα το λέτε αυτό τώρα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει.

Να σας πω έτσι φρέσκια ζεστή είδηση. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα, λέει ο Γιάννης Δραγκούσης. Ευχαριστώ. Τι είναι η λέξη? Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είσαστε συντονισμένοι στο Airbus Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

Δεν έχει και κίνηση. Μόνο ένα ατυχηματάκι στα κτέλ έχει γίνει στο Κηφισό. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Όλο το άλλο το ποτάμι ρέει κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση, τη Βασιλική Κολτσίδα, τη Μαρία Κόλτσα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στην Παρασκευή. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευούλα της τρίτης εβδομάδας του Ιουλίου. Ναι, είμαστε στο τελευταίο μισό, στο δεύτερο μισό του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Και σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα, χρόνια της πολλά. Τι ωραίο όνομα. Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος σύμφωνα με το εορτολόγιο, και Σπεράτου και Βερονίκης Μαρτύρων, βοήθειά μας. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Δικαιοσύνης σήμερα, έτσι για να έχουμε να θυμόμαστε και να παστιτώσει αισθανόμαστε τύψεις που και που για το γεγονός ότι αυτό το παγκόσμιο αγαθό, γιατί περί αγαθού πρόκειται, έτσι ένα θεσμικό αγαθό, περνάει από 40 κύματα, αλλά πάντα βρίσκεται εδώ προκειμένου να υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους καταφρονεμένους, ή υποτίθεται να το κάνει αυτό εν μέσω συμπληγάδων. Η Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου κλπ. Στις 17 Ιουλίου του 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη, τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων της ανθρωπότητας επιλαμβάνονται τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, όπως ας πούμε το δικαστήριο στην Νιρεμβέργη και του Τόκιο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό έτσι για να έχουμε και μια εικόνα τι τιμούμε σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει με εξαίρεση της Μαρίνας, της Μαρίνες, κάποιο άλλο όνομα που να έχει την τιμητική του. Την τιμητική τους έχουν μόνο τα καρκινάκια που έχουν γενέθλια και σήμερα. Είμαστε στον αστερισμό του καρκίνου μέχρι τις 22 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι και την επόμενη Τετάρτη. Και το ζώδιο σας λέει σήμερα, αγαπητές εορτάζουσες και αγαπητοί εορτάζουσες, ότι θα έχετε μια καλή μέρα, μιλώντας με τους καλύτερους φίλους σας και ανοίγοντας την καρδιά σας. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, να περάσετε όμορφα μέσα σε μια συγκυρία καλοκαιρινή που μόνο ευχάριστη δεν τη λες. Έχει φουντώσει για καλά η επικαιρότητα. Λες και όλα περιμέναν να συμβούν μέσα στο καλοκαίρι. Να ξεκινήσω από τα πολύ ευχάριστα, έτσι όπως τα παραθέτει το earthnews.gr. Έχουμε άλμαση στις τιμές του πετρελαίου, ακούτε φαντάζομαι στα δελτία ειδήσεων συνεχώς, ή και βλέπετε και παρατηρείτε ότι ο νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή δεν λέει να κοπάσει, και βέβαια το βλέμμα είναι στραμμένο στις συνέπειες αυτής της ανάφλεξης, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίσουν το ράλι μετά από μία ακόμα νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βλέπω είναι στα 84,95. Και το αργό πετρέλαιο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανεβασμένο κατά περίπου 1% στα 79,73 δολάρια το βαρέλι. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο, σε μια στιγμή που στην κυβέρνηση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την ακρίβεια στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή επισημαίνει ότι μπαίνουν πέντε όροι που πρέπει να πληρούν οι μειώσεις των τιμών που θα εφαρμοστούν από τα τέλη Αυγούστου, λέμε τώρα, στο πλαίσιο αυτής της περίφημης συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ. Και αυτοί οι όροι μπαίνουν σύμφωνα με οδηγίες της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, και οι μειώσεις, λέει, πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά και να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα είδη. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά συνέχεια. Τώρα, οι αμφιβολίες για το κατά πόσο μια συμφωνία κυρίων μπορεί να τελεσφορήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η ανακούφιση στις τσέπες των καταναλωτών να είναι αισθητή, πολύ αμφισβητείται, αλλά η ζωή θα το δείξει. Εδώ νομίζω κυριολεκτούμε όταν λέμε Κυριακή κοντή γιορτή.
Ο Αύγουστος δεν είναι μακριά, ούτε βέβαια ο Σεπτέμβρης.

0: Την ίδια στιγμή μια σφοδρότατη αντιπαράθεση εξισπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις διώξεις αλλά και τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε πραγματικά μια πολιτική θύελα με τα κυβερνητικά στελέχη, πρώτος ο Πρωθυπουργός, να εξαπολύουν δρυμύτατη επίθεση κατά της αντιπολίτευσης για τις κατηγορίες που είχαν ακουστεί περί κυβέρνησης υποδίκων. Ενώ από την άλλη μεριά τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν νέα και ομαδικά πειρά κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ, σιγά μη ζητήσουμε και συγγνώμη επειδή διώκονται στελέχη σας. Και τώρα μέσα σε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα είναι γνωστό ότι έχουν φουντώσει πάλι τα σενάρια περί εκλογών, παρότι ο Πρωθυπουργός περί πρόωρων εκλογών, παρότι ο Πρωθυπουργός με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την Άνοιξη του 27, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές και ο καλεσμένος μας, ο κεντρικός καλεσμένος της εκπομπής που είναι σήμερα εδώ μαζί μας πρωί-πρωί, λόγω της ανελαστικότητας του χρόνου και του προγράμματός του, για να τον καλωσορίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του για τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, που είναι εδώ μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Και ναι, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές μαζί,
0: είναι αλήθεια.
1: Προγραμματίσετε αναλόγως στις αδειές σας και σε όλο το προσωπικό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι. Την αλήθεια, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει, εντάξει, τον Πρωθυπουργό νομίζω να τον ακούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος τόσες φορές, ειδικά στα θέματα που έχει επιδείξει και μια θεσμική προσήλωση. Δηλαδή, όσον αφορά τις εκλογές διαχρονικά.
0: Να σας πω όμως.
1: Επομένως, νομίζω ότι επειδή το έχει πει και πολλές φορές, νομίζω πρέπει να τον ακούμε. Ναι. Προφανώς είναι τελευταία χρονιά. Θα εγγενιάσουμε και έργα γιατί οριμάζουν, θα ανακοινωθούν και υποψήφοι, θα υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα. Όμως, έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους.
0: Κοιτάξτε όμως τώρα τι συμβαίνει. Ενώ είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, εσείς, φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες μέρες και τον κύριο Αμύρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαίως, επαναλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία, οι εκλογές στην άνοιξη του 27 κλπ. Υπάρχουν σενάρια τα οποία καμιά φορά τροφοδοτούνται και από δημόσιες δηλώσεις. Ακούσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, να λέει ότι η τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις εκλογές. Πράγμα που άνοιγε ένα παράθυρο, όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, ο κύριος Κακλαμάνης με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Βουλής είπε κάτι γενικό και ταυτόχρονα σωστά. Ότι όταν υπάρχει μια παρατεταμένη οξύτητα στον πολιτικό στίβο, αυτή δεν βοηθά και καμιά φορά λύνεται και έτσι. Όπως και είπε, ότι εντάξει, μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε τελειώσει τη διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, αλλά γιατί γίνεται αυτό? Δεν γίνεται προκειμένου να κάνουμε εκλογές την επόμενη μέρα. Αυτό γίνεται γιατί τελικά η Νέα Δημοκρατία ήταν η μόνη που κατέθεσε προτάσεις. Η συζήτηση γίνεται από αυτόν και περαιώνεται και η συζήτηση. Και βέβαια αυτό είναι μια ακόμα αντίφαση αντιπολίτευση που μπορεί να τη συζητήσουμε τώρα και κάποια άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά θα σας έλεγα διαχρονικά. Είναι τελευταία χρονιά, είναι προεκλογική. Τα θεωρώ, νομίζω, κατανοητά αυτά που γίνονται. Υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, υπάρχουν νέα κόμματα, παλιά κόμματα, συζητήσεις. Όντως υπάρχει μια τέτοια πολιτική συζήτηση. Σας λέω όμως και πάλι, κύριε Δαμόπουλο, ότι οι εκλογές όσο οφείλουμε, αυτή είναι η εντολή που έχουμε, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε χθες μια πολύ έντονη αντιπαράθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή την παραπομπή τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη δικαιοσύνη για αυτή την ιστορία και βέβαια την αρχιοθέτηση άλλων 7 περιπτώσεων. Η κυβέρνηση βγήκε μπροστά και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε τα αρέστα από την αντιπολίτευση που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων. Έρχονται όμως και σας λένε συγγνώμη, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Τι είναι, δηλαδή, και η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης βασίζεται στο γεγονός ότι μπορεί κάποιες υποθέσεις να αρχιοθετήθηκαν, όμως το σκάνδαλο υπάρχει, είναι εδώ και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.
1: Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι όχι εσείς, αλλά ναι, η μνήμη λίγο ασθενική. Είπαμε εντάξει, να μην θυμόμαστε, να μην θέλουμε να θυμόμαστε πράγματα που γίνανε περί 10 χρόνια, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον πράγματα που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, λίγο να τα δούμε πάλι. Και τι έγινε? Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε, κύριε Αδαμόπουλε, γιατί γίνανε πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Είπαμε θα αποκαταστήσουμε δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι πήραν τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί μέσα από μια διαδικασία ελέγχων κάποιοι εξαιρέθηκαν, κάποιοι από μόνοι τους βγήκαν από τη διαδικασία, γιατί σου λέει τώρα πού να μπλέξουμε, πού να τρέχουμε. Ναι. Γιατί είδαν ότι γίνονται έλεγχοι και προχώρησε η διαδικασία της θεσμικής αναδιάταξης, αναδιοργάνωσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, με την ουσιαστικά υπησήλθε ουσιαστικά η ΑΔΕ στον ΟΠΑΚΕΠΕ. Το βάζω στην άκρη, είναι το θεσμικό πολιτικό κομμάτι, το οποίο μόνη η κυβέρνηση ψήφισε και έχει και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στο υπόλοιπο, στο άλλο κομμάτι, που είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο είχε αναλάβει. Όχι, είχε αναλάβει, είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη. Και εδώ έχουμε δύο διαστάσεις. Τους αγρότες ή και όποιους άλλους μεσάζοντες, ΚΙΔ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχαν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία που κάνει τη δουλειά της. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και ποινές και γίνεται και ανάκτηση ποσών. Έχει τοποθετηθεί και ο αρμόδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης μέσα από την οικονομική αστυνομία, ποιοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται. Και υπήρχε βέβαια και μια έκφανση, μια πτυχία της υπόθεσης που αφορούσε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε στην απόλυτη διάθεση της δικαιοσύνης, αναλαμβάνοντας, θα σας έλεγα, και ένα και πολιτικό κόστος. Και ο Πρωθυπουργός όντως ζήτησε ακόμα και από μέλη της κυβέρνησης παραιτήσεις για λόγους ευθυξίας, το οποίο ασμένως εκείνοι αποδέχθηκαν και έθεσαν εαυτούς στη διάθεση της δικαιοσύνης. Και τι είπαμε, ότι υπήρχε μια δυσανάλογη τελικά, όπως αποδεικνύεται, ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Γιατί τι προκύπτει, ότι. Και δεν παίρνουμε σε μια διαδικασία, θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας πω ότι το 73 στους 4 από τους βουλευτές, από τους 80-85 βουλευτές που έχει αρθεί στη ασυλία τους για εικαζόμενα πλημελήτηνα με τα οικοκουργήματα, ανήκει στην αντιπολίτευση. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι, η αντιπολίτευση αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Και εμείς τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο, θα σας έλεγα, διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι, λίγους μήνες πριν μέχρι και σήμερα, αυτό δεν το αποδέχονται. Αυτή την αντίφαση εμείς θέλουμε να αναδείξουμε, και αυτή είναι η υποκρισία της αντιπολίτευσης, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει θέμα από ΚΕΠΕ. Υπήρχε θέμα από ΚΕΠΕ, θεσμικά το λύσαμε, και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Ως προς τους βουλευτές τους 4, νομίζω τοποθετήθηκε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Θα δούμε.
0: Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα όμως. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καθαρίσει το όνομά τους, δεν είναι ένα ζήτημα να προαναγγέλλεται ότι δεν θα υπάρξει θέμα με τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί κατηγορούνται για πλημελήματα.
1: Θα κινηθούν, ναι, πλημελήματα τα οποία χωρίς, δεν σας λέω, δεν υποτιμώ τίποτα. Ναι. Λέω όμως και πάλι από το 1,5 εκατομμύριο που είχε κάποιοι λένε τη ζημία στην αρχή, και αν προφανώς είχε ολοκληρωθεί και είχε η Ευρωπαϊκή Συγγελία στην κάθεσή της την οικονομική έκθεση, ίσως και η διαδικασία να ήταν διαφορετική, σίγουρα θα ήταν, γιατί μιλάμε για 13 περίπου 15.000 ευρώ. Λέω και πάλι αυτές οι διαδικασίες θα κινηθούν γρήγορα, όπως προκύπτει και μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε φέρει, θα προσδιοριστούν γρήγορα, θα γίνουν όλα τα σχετικά. Και εφόσον ακόμα, και νομίζω όλοι το αποδέχονται, αυτό υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα ζήτημα.
0: Δύο πράγματα ακόμα. Υπήρξε χθες μια σαφής αιχμή από την πλευρά του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέροντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Γιατί, θα ρωτήσει κανείς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε απλώς τη δουλειά της?
1: Αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και είναι λογικό, και μάλιστα και όταν είχε έρθει και η κυρία Κοβέση, νομίζω είχε υποθεί και υπήρχε μια συναποδοχή ως προς αυτό, είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος οφείλουμε όλοι να είμαστε γρήγοροι, αλλά και ταυτόχρονα, θα σας έλεγα, με μια φροντίδα στις ενέργειές μας, με μια επιμέλεια, με μια προσοχή, γιατί βλέπετε πως τέτοια γεγονότα μπορεί να παίρνουν μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πραγματικά έχουν. Να παίρνουν μια διαφορετική διάσταση. Σίγουρα όμως παράγουν πολιτικά δεδομένα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία μιας κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος, δίνουν επιχειρήματα στους μεν και στους δε. Επομένως, νομίζω αυτό ανέδειξε ο Πρωθυπουργός, με βάση βέβαια και το πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση.
0: Τώρα, κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Έγινε χθες μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό με αφορμή τον ορίζοντα έτσι, των ερχόμενων εθνικών εκλογών, ότι το κέντρο νικά το λαϊκισμό και ότι έχουμε μια κυβέρνηση σύγχρονη και κεντρώα. Αυτό, ξέρετε, έχει ξυνήσει κάποιους μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μόνο κεντρώα η κυβέρνηση? Δηλαδή, το δεξιό κομμάτι αναρωτιούνται, και το βλέπω ιδιαίτερα έντονα να καταγράφεται στην κοινωνική δικτύωση, δεν υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, προφανώς,
0: ρωτώ εσάς που προέρχεστε και από το κέντρο.
1: Προσέξτε. Πίσω από τον Πρωθυπουργό και την προσπάθεια και τις πολιτικές προτάσεις του Πρωθυπουργού δημιουργήθηκε μια κοινωνική συμμαχία ευρύτερη, ναι, κύριε Αδαμόπουλο. Αυτό και το 19 και το 23, από το 16. Mm-hmm. Μια κοινωνική συμμαχία η οποία ήθελε προφανώς να αφήσουμε πίσω όσα είχαν γίνει την προηγούμενη περίοδο και ταυτόχρονα να πάμε μπροστά. Στους τομείς της οικονομίας, όλα αυτά που απασχολούν, θα έλεγα, που ονομάζουμε κοινωνικές πολιτικές, που κάποιες βέβαια παρατάξεις και πολιτικοί χώροι θεωρούσαν προνόμιο μέχρι και τώρα ότι είναι μόνο από δικό τους αποκλειστικό. Αυτό φαίνεται, ναι, όμως ότι δεν είναι, γιατί είχαμε μια ευρύτερη πολιτική. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ότι η παράταξη της λογικής, του φιλελευθερισμού, του ορθού λόγου, η αστική παράταξη που περιλαμβάνει ανθρώπους που κινούνται από το χώρο της δεξιάς, κεντροδεξιάς μέχρι και της παρυφέστας, θα έλεγα, της δημοκρατικής αριστεράς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποτελούν τον κορμό αυτής της παράταξης και προφανώς με σεβασμό στην παράδοση, στις αρχές και τις αξίες και ταυτόχρονα την αναγκαία ανανέωση που πρέπει να υπάρχει στους πολιτικούς οργανισμούς. Επομένως, νομίζω αυτή τη συμμαχία ο Πρωθυπουργός εκφράζει. Αν δείτε και την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι κοντά στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία και προτίθεται να ψηφίσουν, και προφανώς είναι και δεξιοί και κέντρο δεξιοί και κεντρώοι, αυτό νομίζω ότι δείχνει τα ευρύτερα όρια μιας παράταξης, αλλά και το πόσο οι πολιτικές μας ύστερα από 8 χρόνια συνεχίζουν, θα σας έλεγα, να ακουμπούν σε αυτά τα πολιτικά όρια που σας περιέγραψα πριν, και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί η πολιτική μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και νομίζω ότι είναι αρκετά ευρύφορες για να αγκαλιάσουν όλους τους πολίτες.
0: Προλαμβάνουμε στο ένα λεπτό μία ακόμα πολύ σύντομη ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, παρότι το θέμα είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει και εσείς εδώ στην εκπομπή πολλές φορές ότι η ακρίβεια παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα, το κυριότερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, και με διάφορους τρόπους προσπαθεί να παρέμβει ώστε να εξομαλύνει την κατάσταση. Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται και το ακούτε και στο δημόσιο διάλογο. Είναι λογικό να αναμένει κανείς να πέσουν οι τιμές μέσα από συμφωνίες κυρίων? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Δύο είναι οι τρόποι, κύριε Αδαμόπουλε. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων, και η επόμενη τετραετία θα είναι, και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς, ναι, μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Mm-hmm. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία, και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Βλέπετε ότι σε επίπεδο τροφίμων, ναι, ξεκινήσαμε από ένα υψηλό, mm-hmm, γιατί υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στα τρόφιμα, όχι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά υπήρξε, όλοι το βλέπουμε αυτό και στην καθημερινότητά μας. Αλλά εκεί πέρα υπήρχε μια ισορροπία και η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες ήταν κυρίως λόγω των καυσίμων. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα δηληστήρια λόγω της συγκυρίας, έτσι θα σας έλεγα και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και το καθεξής, προκειμένου. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους και τη δυνατότητα που έχουμε πλέον, ναι, να το ελέγξουμε από την αρχή προστασίας του καταναλωτή, σε αυτό το μέτωπο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα. Στα τρόφιμα έχουμε κάποια αποτελέσματα, νομίζω, σημαντικά. Mm-hmm. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει και η διεθνή συγκυρία, γιατί βλέπετε, δεν ξέρει που ξημερώνει κάθε μέρα με αυτά που γίνονται, προκειμένου και οι πολίτες να βλέπουν, θα σας έλεγα, ένα μεγαλύτερο αντίκρισμα της οικονομικής πολιτικής της τσέπης τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, έρχομαι στο Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Στο μικρόφωνο Βασίλη Αδαμόπουλο. Στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια, η Μαρία Πακυρίτση παρέδωσε σκυτάλι στον Νίκο Ψωμιάδη. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλες και όλοι εσείς. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα μηνύματά σας μέσω Viber. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, μέσω δηλαδή της εφαρμογής της συγκεκριμένης μαζί μας, πολύ απλά πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, την καλημέρα σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, της πρωινή.

εχθρών της Επανάστασης, τους Χούθη, για αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Καλό παράδεισο στη Μάρο Κοντού. Ακούσατε για τη Μάρο Κοντού ότι το τελευταίο αντίο είναι τώρα στις 11 το πρωί. Διάβασα πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση ότι χτες εκπληρώθηκε και η τελευταία της επιδημία στο αγαπημένο της στέκι. Ο πρόεδρος Βουλής, που θα εκφωνήσει σήμερα και τον επικίδιο, άφησε στην θέση της, εκεί που καθόταν, εκεί που συνήθισε να κάθεται, η κοσμαγάπητη πρωταγωνίστρια του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και για την συμμετοχή σου, τη μόνιμη και δυναμική. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα και μια τεράστια αγκαλιά στη φίλη μου την Ποθητή, τη Βάλβη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, που στέλνει τις καλημέρες του σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος μας στέλνει σε βίντεο μια λατρεμένη χελονίτσα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Και μέσω Viber πολλά μηνύματα. Ο Στέφανος μας στέλνει έτσι μια μεγάλη καλημέρα. Ο Αλέξανδρος ο Μαρκάκης. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μαγνησία. Ο Στέργιος ο Βασδέκης. Ο Κώστας είναι εδώ. Ο Σπύρος ο Κέντρος. Ο Αντώνης ο, από τον Παπάγο. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παπαθανασίου. Στον Βασίλη τον Παγιανίδη, μας στέλνει καλημέρες από την Ηλιόλου στη Ορεστιάδα. Στον Γιώργο του Θήμιου, στην Ελένη την Παπαβασιλείου και στον Αβράμ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ποιος μας λέει ότι σήμερα, μας στέλνει το μήνυμά του από τη Λεμεσό, έχει πολύ υγρασία. Εδώ σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο καιρός θα είναι καθαρά καλοκαιρινός, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά και τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με ένα ευεργετικό μελτεμάκι που θα είναι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και που ενδεχομένως να δροσίσει τοπικά αρκετές περιοχές της χώρας. Ο υδράργυρος στη Δυτική Μακεδονία στους 34 βαθμούς, στη Θράκη στους 37 και τοπικά στους 38, στη Θεσσαλία τους 39 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει, στα υπόλοιπα υπηρωτικά 36 με 38 και τοπικά 39, στα Επτάνησα 37, Αιγαίο και Κρήτη 34, στη Νότια Κρήτη όμως 37 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 28 μέχρι 36-37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 27 μέχρι 34-35 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι 27 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά 28, στη Θεσσαλονίκη 27 βαθμοί Κελσίου.

Και τι θα λέγατε να περάσουμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς ακριβώς καταγράφουν τις εξελίξεις. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, μέρα να το επαναλάβουμε που γιορτάζει η Μαρίνα, και θα της ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Πριν τα πρωτοσέλιδα, αξίζει να σας πω, αν δεν το ακούσατε νωρίτερα, ότι σαν σήμερα πριν από 53 χρόνια είχαμε ένα φοβερό καύσωνα εδώ στην Ελλάδα που διήρκεσε 3 ολόκληρες μέρες με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 46 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή στη Λαμία έφτασε ο Ιδράργυρος 46,5, στην Ελευσίνα 46,4. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται σίγουροι, σίγουρα. Εμείς οι κάπως νεότεροι θυμόμαστε σίγουρα το φοβερό καύσωνα του 1987. Θυμάστε τότε που πέφταμε στη θάλασσα και ήταν σαν να είχες ανάψει θερμοσύφωνο.

οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, 5 όρους γράφει η εφημερίδα πρέπει να πληρούν οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα. Να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επί τιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα πρέπει να έχουν, λέει, ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης την καθημερινή άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Λέει η εφημερίδα ότι στις 19.000 μονάδες αναμένεται να φτάσει φέτος η βάση εισαγωγής στην Ιατρική Αθηνών, ανεβασμένη δηλαδή κατά 225. Στις 18.850 εκείνη στη σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών του Μετσόβιου, ανεβασμένη κατά 460 μόρια. Ενώ πεσμένη κατά 125 μόρια θα είναι η βάση στη νομική. Αναμένεται να φτάσει στα 17.750. Στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής διαβάζω επίσης αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση του Υπουργού. Γεγονός ότι πλήθη διαδηλωτών, όπως επισημαίνεται και στη λεζάντα της σχετικής φωτογραφίας από τις διαδηλώσεις, συγκεντρώθηκαν χθες σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από το Φεντόροφ», μετά την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, του Μιχαήλο Φεντόροφ, από τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Κάποια θέματα ακόμα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Κλιμάκωση μπλοφ από Τραμπ, πόλεμο στο Ιράν και ένα ρεπορτάζ από την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου μικροί και μεγάλοι συνέρευσαν χθες, όπως γράφει η εφημερίδα, στους κινηματογράφους για να την απολαύσουν. Συνεχίζω με τα νέα που κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γράφει του στέλνει στο τριμελές πλημελιδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με την κοίτα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια, λέει, από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Λιονέλ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία με το Μέση πιτσιρικά να κάνει μπανάκι το μεγάλο αστέρι της Ισπανίας. Είδες πώς θα φέρνει ζωή. Οι δύο αυτοί οι άντρες θα βρεθούν αντιμέτωποι την Κυριακή στη διεκδίκηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των χωρών τους. Σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που πραγματικά προκαλεί συγκίνηση και δείχνει ότι η ζωή καμιά φορά γράφει τα πιο απρόσμενα σενάρια. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο των νέων: απόφαση σταθμός αποζημιώνει για υπερκόπωση γιατρό του ΕΣΥ, διεκδίκησε δικαστικά και πήρε 20.000 ευρώ. Και για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα. Οι διαρροές της Κομουνδούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Η εφημερίδα απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών». Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προσκοβέσει για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση Πολάκη Δούλου την ώρα που τρεις ακόμη βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ.
Ποια κατάπαυση το πήρε ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Η εφημερίδα των συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο «Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Ομαδικά πειρά από τα κόμματα, γράφει η εφημερίδα των συνταχτών, στο προσέλιδο της οποίας διαβάζουμε επίσης Αλέξη Τσίπρα συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα, οι τρεις πυλώνες του οικονομικού προγράμματος. ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα Δούρου στην προεδρική εκλογή, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Και προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος». Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Και ακόμη διαβάζω ξεσηκωμός από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος Τύπος, κύριος τίτλος «Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές, στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και, και μέτρο». Συγγνώμη, και μέτρο. Εγώ έκανα λάθος. Επισημαίνει ο Ελεύθερος Τύπος ότι σε 149 περιοχές σημειώθηκε αύξηση και μόλις σε 18 μείωση αξιών το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι επενδυτές, λέει, μετακινούνται σε δυτικά προάστια και οικονομικές νοικίες του κέντρου της Αθήνας. Διαβάζω επίσης τον Ελεύθερο Τύπο. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Ο Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν. Και ακόμη ο διακομιστής κλειδιών, τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και πριν συνεχίσουμε απροσέλιδα, αξίζει να πούμε εδώ, φαντάζομαι το ακούσατε οι περισσότερες και οι περισσότεροι και στα δελτία ειδήσεων, για την παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κ. Μάρκο Ρούμπιο σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας, σε μια εκδήλωση που συμμετείχαν 65 χώρες, την ιδιαίτερη και εμφατική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Είναι προφανές ότι αυτή η εμφαντική αναφορά και ιδιαίτερο ειδικό βάρος έχει και νομίζω σηματοδοτεί και μια άλλου είδους αντιμετώπιση από το State Department μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, απέναντι στην πολιτική τρομοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Θράσος χωρίς όρια». Μετά τις παραπομπές 4 γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα αρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διαβάζω επίσης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες εκπέμπουν SOS και οι κάτοικοι αγωνιούν». Διαβάζουμε επίσης: «Άδικη δίωξη στο πλευρό των δύο συναδέλφων τους για το Άργος η αστυνομική. Το ψήφισμα των 58 ενώσεων της ΠΟΑΣΥ». Οι αστυνομικοί είναι αυτοί οι οποίοι πυροβόλησαν ένα 20χρονο παιδί που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού επειδή δεν σταμάτησε στη διάρκεια μιας καταδίωξης. Έχουν ήδη προφυλακιστεί γιατί βρέθηκαν καμιά τριανταριά κάλικες στο σημείο της καταδίωξης που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που αδειάστηκαν ήδη μεγαλοπρεπώς από την πολιτική αλλά νομίζω και από την φυσική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η Κόντρα Νιούς κυκλοφορεί με τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Και Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της Κόντρα Νιούς: «Πολίτικο αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα». Η Εστία έχει τίτλο «22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης».
Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και τέλος, το μανιφέστο έχει τίτλο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Κατέρευση και βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ελλείψη στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7-2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Και Σοφία Βούλτεψη, μέθοδοι Τσαουσέσκου δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ. Τώρα το λόγο έχει ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 9 παρά 10. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Και για να πάμε να συναντήσουμε τώρα την μετεωρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη, καθώς όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, ο υδράργυρος παίρνει για καλά την ανηφόρα σήμερα και θα χτυπήσει σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που είχα εδώ μπροστά μου, και τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Όλγα έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη. Γεια σου, Όλγα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς, εντάξει, έχει πάει 17 Ιουλίου, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε
0: άλλες
1: θερμοκρασίες. Ναι. Όμως, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι και αυτό είναι έτσι ευχάριστο. Mm-hmm. Πάμε τώρα σταδιακά σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες μάλιστα παίρνουν και χρονική παράταση. Και φαίνεται ότι από αύριο μέχρι και την Τρίτη θα συναντάμε στη χώρα μας τοπικά ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε και μια κορύφωση. Και τοπικά, οριακά, ίσως ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, θα είναι μια πρόσκαιρη έτσι αλλαγή με πολύ θερμές ημέρες και ήδη από την Τετάρτη από τα βόρεια θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, γιατί θα ενισχυθούν σήμερα, θα είναι σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος 6 με 7 μποφόρ και θα αποσχολούν πλέον και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Αυτόματα αυτό σημαίνει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σήμερα βρισκόμαστε και στον νομό Αττικής, στην κατηγορία 4. Χρειάζεται προσοχή, είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς βοριάδες, ειδικά στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Ιδιαίτερη προσοχή, όχι πυρκαγιές, τουλάχιστον από αμέλεια. Τώρα, θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων, όπως είπαμε, σε όλο το Αιγαίο και θερμοκρασιακά στην Αττική σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά όμως στη χώρα θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 στις περισσότερες περιοχές, αλλά στη Δυτική Ελλάδα ήδη από χθες είδαμε κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου προς την Μεταλλοκαρνανία, στη Σπάρτη, στις ίδιες περιοχές και σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε κοντά στους 39 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που πέρα, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν δειλά-δειλά και τα πρώτα σεραντάρια και στη χώρα μας, ιδιαίτερα από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη, όπου αναμένουμε και αυτή την κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τετάρτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στην νότια χώρα, όμως σταδιακά θα αρχίσει να φεύγει από τη βόρεια χώρα αυτή η θερμή αέρια μάζα, γιατί θα έχουμε πιο ψυχρές αέριες μάζες που μάλιστα θα φέρουν και βροχές. Και η τάση δείχνει ότι ειδικά από την Πέμπτη και έπειτα αναμένουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας και ίσως και πιο βροχερό σκηνικό. Επομένως, λίγο υπομονή.
0: Μάλιστα. Αν και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, πάλι καλά να λέμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Όλγα μου. Στο μεταξύ, στον ΣΥΡΙΖΑ, οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις συνεχίζονται. Ο βουλευτής, ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ανακοίνωσε ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής, έστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Ενώ πρωί-πρωί είχαμε και ανακοίνωση παραίτησης από τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Ο κύριος Γιάννης Ραγκούση, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Μια λακωνική έτσι ανακοίνωση. Είπε μια λέξη μόνο, αυτό γράφει, μια λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 19 μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Κλείνει το εισαγωγικά, κλείνει και η δήλωση και για χαρά που λέμε, φεύγει και ο κύριος Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέμε, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, κάπως έτσι.

8 και 55 πρώτα λεπτά. Παρατηρώ μια που έλεγα για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την απίστευτη κόντρα ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Μετά από το πρωτοφανές, καλά, όλο πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν, είναι η αλήθεια, σε αυτό το κόμμα, το οποίο εξακολουθεί με τον πιο θλιβερό και μελαγχολικό τρόπο να εξαϊλώνεται. Ζήτησε ο ένας υποψήφιος, ο κύριος Πολάκης εν προκειμένου, από την άλλη, να μην κατέλθει στις εκλογές, προκειμένου να υπάρξει ενότητα. Ωραίο αυτό, ε! Πάρα πολύ δημοκρατικό. Και πάρα πολύ καθαρό είναι η αλήθεια, ε! Η κυρία Δούρου απάντησε ότι δεν απαντά σε κύκλους. Δηλαδή, πρόσχε τώρα, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και αυτοί μιλούν μέσω κύκλων. Δεν μπορούν να πάρουν ένα στον άλλον τηλέφωνο ή να βρεθούν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα καφέ να μιλήσουν ή στα γραφεία του. Τι θα γίνουν τα γραφεία, αλήθεια. Αν και θα μου πει η χρηματοδότηση, θα συνεχίσει να υφίσταται. Γιατί το κόμμα έχει μια κοινοβουλευτική δύναμη και μια κοινοβουλευτική παρουσία και μια προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

Διάβασα και νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα ότι χθες είχαμε τις πρώτες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Από τον εναπομείναν δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκ των πραγμάτων στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων αλλιεύει. Νομίζω ότι όλο αυτό παραπέμπει περισσότερο σε επιθεωρησιακό νούμερο, γιατί θα σου το πω τώρα. Είναι να χάνει κανείς πραγματικά το μυαλό του με όλα όσα βλέπει, με όλα όσα παρακολουθεί. Κάποια στελέχη να δηλώνουν και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, να υποστηρίζουν ταυτόχρονα και τα δύο κόμματα, τα οποία έχουν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διακηρύξεις τους, προαναγγείλει ότι θα κατέβουν ξεχωριστά στις εκλογές. Διότι ναι μεν, ο κύριος Φάμελος μιλούσε για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό φαίνεται πήγε περίπατο μετά την παραίτησή του. Παρ' όλα αυτά, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα εξακολουθούν να υποστηρίζουν και το κόμμα τους αλλά και το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα, κάποια άλλα να αφήνουν εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και κάποια άλλα να αφήνουν εχμές κατά του κόμματός τους. Είναι η απόλυτη τριχοτόμηση μετά από απανωτές διασπάσεις. Είναι μια ρευστοποίηση, πολιτική ρευστοποίηση, που πραγματικά μόνο μελαγχολία μπορεί να προκαλέσει. Δεν ξέρω αν η μελαγχολία αυτή είναι ανάλογη με αυτήν που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χθες σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να βλέπει κανείς το πολιτικό σκηνικό να ρευστοποιείται με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το έλεγες και ό,τι πιο ενθαρρυντικό. Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουν πολλοί, έχουν μια αναδιάταξη δυνάμεων και νέες εισπυρώσεις και ότι εν πάση τόσο οι οδύνες του τοκετού είναι αναπόφευκτες, ιδίως στην πολιτική. Αυτή η προεκλογική περίοδος θυμίζει περισσότερο ξεκαθάρισμα εσωτερικών, εσωκομματικών ή ενδοπαραταξιακών λογαριασμών παρά μάχη προγραμμάτων, προγραμματικών θέσεων και διακηρύξεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες πρόσθεσε πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο ΤΟΑΣ Αρσακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο ΤΟΑΣ Αρσακίου, ως μαζογλυπέρος. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio, 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στην παρέα όλες και όλοι εσείς, με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια τις καλημέρες σας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι: είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Air News Radio, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε στην πλατφόρμα το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Facebook. Εάν μπείτε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger, μπορείτε να στείλετε το σχόλιο, το μήνυμά σας.

0: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μια Παρασκευή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Η τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Μια Παρασκευή υψηλών θερμοκρασιών. Είπαμε ο υδράργυρος θα χτυπήσει σήμερα και 37 και 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πάλι καλά να λέμε, το ευεργετικό βοριαδάκι κάπως θα δροσίσει σε αρκετές περιοχές. Και σε κάθε περίπτωση, ρε παιδιά, εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για τους αδειούχους, ιδιαίτερα για το μεγάλο κύμα που αυτό το Σαββατοκύριακο ετοιμάζεται να αποδράσει εκτός των τυχών και πολύ καλά θα κάνει δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι παρηγοριόμαστε με την μπαλίτσα που έρχεται την Κυριακή σε ένα τελικό μοναδικό για τον οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ενώ την ίδια στιγμή η πολιτική επικαιρότητα βράζει και γενικότερα η επικαιρότητα βράζει με αφορμή και τις εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας εσωτερικής και διεθνούς. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε παρέμβαση από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, και ιδιαίτερη αναφορά στην εκδήλωση που οργάνωσε το State Department για την πολιτική τρομοκρατία, ιδιαίτερη αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια εμφαντική αναφορά στη γυναίκα που, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Όπως θα ακούσατε νωρίτερα, σήμερα οδηγείται στον ανακριτή και ο τέταρτος συλληφθής για την περίπτωση, για την υπόθεση αυτή του εμπρισμού, και εμείς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τη Δέσποινα Κρητικού που έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Μόλις έφτασε στο δικαστικό μέγαρο ο 25χρονος για αφενός για την ενεργοποίηση του εντάλματος σύλληψης και για να δούμε τι ποινικές διώξεις θα ασκηθούν, αν θα είναι με βάση τη δικογραφία και τις προηγούμενες ποινικές διώξεις για τα 5 κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης του εμπρισμού και της οπλοκατοχής για τις εμπριστικές, φύλες. Ο 25χρονος συνελήφθη χθες μετά από ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια, όταν ολοκληρώθηκε η απολογία του 24χρονου που τον έβαλε στο κάδρο ως τον άνθρωπο που παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει σε έναν φίλο του για το σπίτι που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη πριν και μετά την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έγινε έρευνα στο σπίτι του, δεν φαίνεται, μάλλον τα κλειδιά τα παρέδωσε το βράδυ της 26ης Ιουνίου ο 24χρονος στον 25χρονο, όταν συναντήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια καφετέρια, και μάλιστα του είχε πει ο 24χρονος ότι το σπίτι είναι χωρίς ρεύμα. Και ο 25χρονος φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να απάντησε: δεν μας ενοχλεί, το θέλει για έναν ύπνο. Αυτός ο ύπνος έμειλε να γίνει η κατάστρωση του σχεδίου της τοποθέτησης του εμπριστικού μηχανισμού. Mm-hmm. Εδώ έξω από το δικαστικό μέγαρο.
0: Έχουμε αλληλέγγυους, υποθέτω.
1: Βέβαια. Είναι το Συμβούλιο των Αναρχικών της Θεσσαλονίκης, που συμπαραστάθηκε και στον 29χρονο και στην 26χρονη, αλλά και στον 25χρονο, με αναρτήσεις στα δικά τους κοινωνικά δίκτυα, οριακά απειλητικές για αστυνομικούς και δημοσιογράφους και δικαστές.
0: Να ρωτήσω το εξής, από περιέργεια ρωτώ, η αλληλεγγύη σχετίζεται με, υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες ή ας πούμε ότι καλά κάνανε, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω.
1: Θα σου περιγράψω την ανάρτηση σε διαδικτυακό χώρο των αναρχικών. Ναι. Αν είναι αθώοι, τους στηρίζουμε, αν είναι ένοχοι, τους στηρίζουμε ακόμη περισσότερο.
0: Αυτό είναι, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα,
1: ο 25χρονος, πρέπει να σημειώσουμε ότι την Τρίτη στη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια ήταν παρόν. Και μάλιστα πρωτοστατούσε, ήταν ακριβώς πίσω από το πανό και καταγράφηκε. Μάλιστα. Ο ίδιος ο άνθρωπος που έδωσε το κλειδί, που φέρεται να δώσει το κλειδί στον 29χρονο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μέχρι τώρα δεν μιλάει. Mm-hmm. Κρατά και αυτό το δικαίωμα της σιωπής. Μάλλον εφαρμόζει το δικαίωμα της σιωπής. Δεν έχει συνεργαστεί. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίες να του πάρουν απολογία και χθες το βράδυ και σήμερα στις 8 το πρωί. Δεν συνεργάστηκε. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στα επόμενα με την ανακρίτρια και με τους και με την εισαγγελέα.
0: Με την εισαγγελέα, μάλιστα.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πάρει προθεσμία, πιθανότατα για Δευτέρα. Mm-hmm. Να δούμε γιατί οι ποινικές διώξεις θα έρθει να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ χαρακτηριστικά όσα ακούσαμε από τη Δέσποινα Κρητικού, από τη Θεσσαλονίκη, για την παραπομπή του 25χρονου στην ανακρίτρια. Πώς το λένε οι αλληλέγγυοι, πώς το είπαν, αν είναι αφέτους συμπαραστεκόμαστε, αν είναι ένοχοι ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Μιλάμε για δράση ανθρώπων που είχε ως αποτέλεσμα να δολοφονηθεί, να καεί ζωντανή μπροστά στο παιδί της, μια γυναίκα 72 ετών με κινητικά προβλήματα, επειδή ακριβώς έκανε το λάθος να είναι μητέρα ενός παιδιού το οποίο υποστήριζε μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη και τόλμησε να πολιτευθεί με τη συγκεκριμένη παράταξη.

υπενθυμίσουμε για όσοι δεν το ακούσατε ότι σήμερα στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλός κόσμος θα πει τον τελευταίο αντίο στην λατρεμένη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η είσοδος της θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας, Αντί Στεφάνου, να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος, η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Να ξαναπούμε ότι τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος υπήρξε πάρα πολύ στενός φίλος της, πολύ αγαπημένος φίλος της επί σειρά πολλών ετών. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε πράξη και την τελευταία επιθυμία της Μάρος Κοντού. Να κρατήσουν δηλαδή μια θέση για εκείνη στο αγαπημένο της στέκι και μπροστά στην άδεια καρέκλα της, εκεί στο τραπέζι, να βάλουν ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Το έκανε ο Νικήτας Κακλαμάνης και το ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η ανάρτηση είναι η αλήθεια ότι σκόρπισε συγκίνηση. Τώρα, την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενδεχομένως το ακούσατε νωρίτερα και στα δελτία, αν όχι να σας πω εγώ, απίφθινε διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο οποίο διάγγελμα είπε πολλά και διάφορα, αίσθηση όμως προκάλεσε η αναφορά του σε κινέζικη παρέμβαση, όπως είπε, στις Αμερικανικές εκλογές του 2020. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν αυτή την παρέμβαση, που είχε ως αποτέλεσμα την αλλίωση της ψηφοφορίας του 2020. Οι συνάδελφοι στο Earth News επισημαίνουν ότι αυτό το διάγγελμα που διήρκεσε 25 λεπτά ουσιαστικά ανέδειξε την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να καταστήσει την εκλογική ασφάλεια ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι καλούνται να υπερασπιστούν τις πλειοψηφίες στο Κογκρέσο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κάτι τέτοιο, δεδομένων και των πάρα πολύ χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και της απώλειας ποσοστών δημοφιλίας στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ακόμη και σε περιπτώσεις που στελέχοι του έχουν πάρει σαφέστατες αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας εχθρός. Ο εύκολος εχθρός είναι το Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι υπάρχουν ευαίσθητες πληροφορίες που αποδεικνύουν αυτή την παρέμβαση. Ότι η Κίνα δηλαδή απέκτησε παράνομα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων και άλλων στοιχείων, και παρενέβη με τρόπο τέτοιο ώστε να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, πηγές του Λευκού Οίκου, κάποιοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν εκφράσει ενστάσεις και ανησυχίες για το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλανητικά, όπως είπαν, συμπεράσματα. Και να οδηγήσουν σε νέο παροξισμό της σχέσης Ουάσιγκτον-Πεκίνου, οι οποίες είχαν με έναν τρόπο σταθεροποιηθεί μετά τον ανελαίητο εμπορικό πόλεμο του προηγούμενου χρόνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος, το αποδεικνύει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και τώρα το που θα βγάλει αυτή η ιστορία και αν θα επηρεάσει, θα επιβαρύνει τις συνοαμερικανικές σχέσεις, είναι κάτι που θα φανεί, νομίζω, στο άμεσο μέλλον.
αν και οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι αποδέκτες εδώ δεν είναι η κινέζικη ηγεσία αλλά οι Αμερικανοί ψηφοφόροι. Εννέα και 21 πρώτα λεπτά, καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε στις δικές σας καλημέρες για να μην ξεχαστούμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Κέτ την οικονόμου, η οποία μας ρωτάει αν γνωρίζουμε πότε θα ισχύσει το ακατάσχετο των 1600. Νομίζω ότι ήδη ισχύει. Αν όχι, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα το ρωτήσουμε όμως και θα σας απαντήσουμε.

Έρχομαι στην Ευαγγελία την Ψυχογιού. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Ευαγγελία. Λέει της Βάγιας Νέστορα να λέμε και όχι της Βάγια. Δεν λέμε της Βάγια, της Βάγιας λέμε. Καλημέρα στο Δημήτρη Παρίσι και καλό Σαββατοκύριακο. Στη φίλη μας τη Μαρία που μας στέλνει ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο με τις καλημέρες της στο Messenger και στο Viber. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Κάποιος λέει να πει σε αυτούς που ψηφίζουν κομματίδια του 2-3-10% ότι το γυνάτι του στο κομματικό πληρώνεται μέσα από τους φόρους τους. Κοίταξε, τώρα δεν θα ακυρώσουμε τη δημοκρατία, νομίζω. Επίσης το 2-3 δεν ξέρω αν μπορεί να συνεπάγει το κομματίδιο, το 10% όμως δεν νομίζω, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Χθες λέει πήγα στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών στα Επίγοντα την σύζυγο. Γρήγορη εξυπηρέτηση, πολύ ευχαριστημένος. Yeah. Το μεταφέρουμε, το μεταδίδουμε. Αβραάμ, να είσαι καλά και περαστικά και γρήγορα στη σύζυγο. Καλημέρα στο Βασίλη το Παγιανίδη. Καλημέρα και στην Έλενα. Ρωτάει πότε πληρώνεται η τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Παιδιά, πολλά πρακτικά ερωτήματα μας βάζετε. Θα ψάξουμε να τα βρούμε, να βρούμε τις απαντήσεις και να σας τις δώσουμε. Με τη συνδρομή των ειδικών, πάντα. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Στέλνει μήνυμα στο Messenger. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και τον Κώστα τον Παπαδάκη. Υπενθυμίζω, Earth News Radio. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, ή πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε στο Facebook για να μπείτε στη σελίδα μας και να μας στείλετε το σχόλιο σας. Καλημέρα στον Κώστα τον Κυριάκου και καλή δύναμη.

Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, διαβάζω. Δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη. Ήταν μια δήλωση που έκανε στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του myelas.gr, απαντώντας σε μια σειρά έτσι ερωτήσεων, λέει, εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, παρότι κατά καιρούς έχει εξαπολύσει πειρά κατά του Κουκουέ, λέγοντας ότι είναι σαν την εκκλησία που τα βρίσκει όλα καλά και περιμένει τη Δευτέρα Παρουσία, κάπως έτσι το είχε πει. Εν πάση περιπτώσει, είχε κατηγορήσει ευθέως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι δεν αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες. Δεν ξέρω αν διεύρυνε τον κύκλο των αποδεκτών, μιλώντας για τζάμπα μάγκες στον χώρο της αριστεράς. Έχει ενδιαφέρον όμως κάποια στιγμή να διευκρινιστεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πια περισσότερο από προφανές, επιχειρεί να αποκοπεί πλήρως από το παρελθόν, δηλαδή να εμφανιστεί ως κάτι εντελώς καινούριο. Δεν έχει κόψει μόνο τον εμφάλιο λόρο, αλλά επιχειρεί να διαγράψει με ένα, δεν ξέρω, αόρατο σφουγγάρι και όλες τις μνήμες και τις θύμισες του πολιτικού και κυβερνητικού παρελθόντος του. Και μάλιστα αυτό γίνεται αγχωτικό σε τέτοιο βαθμό που κάποια στελέχη της Ελλάς, νεοεισερχόμενα, εξομολογούνται σε φίλους, παρέες, αλλά και δημοσιογράφους ότι αγχώνει πάρα πολύ και τους ίδιους. Δηλαδή αισθάνονται άβολα, δεν ξέρουν τι πρέπει να πούν και τι δεν πρέπει να πούν. Σιγά σιγά.

Γεγονός πάντως ότι ο πολιτικός λόγος της Ελλάς είναι σαφέστατα μετριοπαθέστερος από αυτόν που χρησιμοποιούσε παλιότερα ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά σε ό,τι αφορά το πεδίο των πολιτικών και κυρίως των οικονομικών εξαγγελιών, υπάρχουν θολά σημεία τα οποία είναι προφανές ότι πρέπει να αποσαφινιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία, με την επιστροφή στο δημόσιο επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ και άλλα τέτοια ωραία, τα οποία απαιτούν κονδύλια, κρατικά κονδύλια, που πρέπει με έναν τρόπο να βρεθούν. Και μάλιστα σε καθεστώς διαφάνειας και ξεκάθαρων εξηγήσεων, διότι οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες είναι πάρα πολύ τσουρουφλισμένοι τα τελευταία χρόνια από τα πάθη των μνημονίων και αντιλαμβάνονται πλήρως, και αυτό αφορά τους πάντες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ότι λεφτά με μαγικό τρόπο δεν βρίσκονται. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στη φίλη μας την Παρασκευή, την Τζιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ο Χρήστος μας λέει, προ τριών μηνών πήγε στα επίγοντα στη δομή πρώην Ίκα Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μετά στο Γεννηματάς. Πολύ προσεγμένη ανθρώπινη αντιμετώπιση από γιατρούς και σύστημα. Το ίδιο και την επόμενη μέρα.

Μια παρένθεση για τα 1600 ευρώ που μου ρώτησε μια κυρία νωρίτερα. Τα 1600 ευρώ ακατάσχετο ισχύουν ήδη από την 1η Ιουλίου. Το διευκρινίζουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγείται ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Με πλασίμπο μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Στα Καρκινάκια.

0: Με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τον πρόεδρο των παραγωγών της Ηλίας, μιλούσαμε για το πρόβλημα που υπάρχει με τα καρπούζια και τις πάρα πολύ χαμηλές τιμές με τις οποίες αμείβονται οι παραγωγοί, εν αντιθέσει με τις τιμές που πολλούνται τα καρπούζια τώρα μέσα στο καλοκαίρι σε μανάβικα και σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα το προϊόν να παραμένει στα χωράφια, να παραμένει αδιάθετο σε μεγάλες ποσότητες. Ο ίδιος μας λέει ότι στο σούπερ μάρκετ οι τιμές δεν είναι αυτές που μας ανέφερε ο πρόεδρος των παραγωγών, δηλαδή 90 λεπτά και 1 ευρώ το κιλό, και μας στέλνει φωτογραφίες από γνωστό σούπερ μάρκετ όπου είναι η τιμή κάπου στα 30 λεπτά, έτσι, το κιλό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι τιμές ποικίλουν όχι μόνο από κατάστημα σε κατάστημα, ακόμη και της ίδιας αλυσίδας πρέπει να πούμε. Αλλά βέβαια ναι, ο κανόνας δεν είναι ότι κοστίζει το καρπούζι 1 ευρώ το κιλό, χωρίς όμως να έχουν λείψει και τέτοια φαινόμενα. Το εξευθυλιστικό είναι η αμοιβή των παραγωγών, που έχει ως αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε ακροατή Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το μήνυμα, όντως μεγάλες ποσότητες του προϊόντος να παραμένουν στα χωράφια. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπημένο, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, κριτικό κινηματογράφου εδώ στην ΕΡΤ και βέβαια ραδιοφωνικό παραγωγό, μάλλον και ραδιοφωνικό παραγωγό της κοσμαγάπη της εκπομπής είναι πώς. Καλά τα λέω Αλέξανδρε, κάθε Σάββατο βράδυ.
1: Κοσμαγάπητη δεν είναι αυτή η εκπομπή.
0: Είναι
1: μια εκπομπή που απλά υπάρχει το Σάββατο, την ώρα που ο κόσμος πηγαίνει κινηματογράφο. Παρόλα αυτά.
0: 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ. 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε σωστά. Και για να συμπληρώσω και κάτι που ανέφερες νωρίτερα για τα καρπούζια, γιατί ήταν, διάβασα πριν από λίγες μέρες ένα άρθρο σχετικά με αυτό. Το άρθρο ανέφερε κιόλας ότι πολλές φορές αυτές οι τιμές που δίνονται από τα άτομα, τους εκπροσώπους ουσιαστικά των παραγωγών, δεν είναι το ότι είναι λάθος ή ότι είναι ενδεικτικές, είναι το ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά είδη καρπουζιών.
0: Όντως.
1: Υπάρχουν τα καρπούζια χωρίς σπόρια, υπάρχουν τα καρπούζια της τάδε κατηγορία, της άλλη κατηγορία. Οπότε οι τιμές πιθανότητα που σου έχουν δώσει δεν είναι λάθος. Πολύ καλά σχολίασε ο ακροατής αυτό που σχολίασε. Και επίσης οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι οι περισσότερες που είναι αλυσίδες δεν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την τιμή. Όμως σε νησιωτικές περιοχές που είναι διαφορετικά τα. Και αυτό ισχύει. Ναι. Σε νησιωτικές περιοχές όμως ή σε περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες λόγω των μεταφορικών υπάρχει μια μικρή ευελιξία. Οπότε συμπληρώνω και δύο πράγματα που είναι εκτός του δικού μου πεδίου, είναι η αλήθεια.
0: Όχι, είναι σωστό. Είναι σωστό. Αλλά βέβαια. Εντάξει, υπάρχει ποικιλία τιμών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και τεράστια απόσταση ανάμεσα στη τιμή του παραγωγού. Τώρα, την κουβέντα ανοίξαμε, παίρνουν 6 και 7 λεπτά, ας πούμε, το κιλό. Εγώ σου λέω και 30 και 35 να πολιούνται. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, έτσι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε και λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την ακρίβεια. Πάμε να συζητήσουμε για την Οδύσσια. Την είδες, υποθέτω.
1: Την είδα την Οδύσσια και πλέον έχουμε και το δικαίωμα να μιλήσουμε για την ταινία. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπολόγιζα ότι θα μου παρουσιάσει και κάτι λίγο παραπάνω. Το μου άρεσε, δεν μου άρεσε, ιδιαίτερα όταν μιλάς με κάποιον ο οποίος ασχολείται με την κριτική ή το υποτιθέμενο high level thinking σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να συνοψίσω, είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε μια προσωπική κουβέντα και να σου πω σε σχέση με το προσωπικό μου γούστο το πώς λειτουργήσε ή όχι. Σε σχέση όμως με την κριτική κινηματογράφου, αυτό που ουσιαστικά οφείλει να κάνει ο κριτικός δεν είναι ούτε να μπει στις βαθιές φιλοσοφικές αναζητήσεις.
0: Ρε παιδί μου, πες μου αν σου άρεσε τώρα, άστα τώρα αυτά τη φιλοσοφία. Μια ταινία είναι. Μια ταινία είναι. Δηλαδή τι κάνουμε. Ναι, ναι, αυτό.
1: Πέρασα εξαιρετικά. Έχω γράψει και ένα αναλυτικό κείμενο στο Earth News που μπορείτε να διαβάσετε άμα θέλετε να πάρετε μια πιο γενική ή μάλλον μια πιο ειδική τοποθέτηση σχετικά με την ταινία. Αυτό όμως το οποίο θέλω να εστιάσω και αυτό που προσπάθησα να κάνω και σε ένα σημείο του κειμένου και μετά ήταν να απαντήσω μόνος μου σε μικρές ερωτήσεις, αυτές που θα μπορούσε να μου κάνει οποιοδήποτε και να προσπαθήσω να τις κάνω, αν όχι μονολεκτικές, σίγουρα σε μικρές προτάσεις. Και έχω συνοψίσει ουσιαστικά την κριτική μου στο είναι ψυχαγωγική, αναμφίβολα. Λέει την ιστορία, ναι, με τους δικούς της όρους. Η διάλογη είναι το δυνατό της σημείο, όχι, αλλά μάλλον δεν προσπαθεί να είναι και το δυνατό της σημείο. Σέβεται τον όμηρο, τον αξιοποιεί μέσα.

0: από μια καθαρά διεθνή δυτική κινηματογραφική γλώσσα. Κάνει κοιλιά, σχεδόν ποτέ. Οι μυθολογικές σκηνές λειτουργούν περισσότερο από όσο περίμενα. Αυτό λοιπόν είναι η Οδύσσεια. Η Οδύσσεια είναι ένα blockbuster του καλοκαιριού, εμπνέεται από το έπος των έπων, χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες ως αρχέτυπο, όπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον Batman, όπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από οποιοδήποτε χαρακτήρα στις ταινίες του Νόλαν, και ουσιαστικά είναι μια ταινία με τη σφραγίδα του Νόλαν. Δεν είναι μια ταινία του Ομήρου. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί ακούω όλα αυτά τα πολύ πικρά σχόλια από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία οι περισσότεροι, και θεωρούν ότι είναι υποχρέωση να υποστηρίξουν μέσα από την υποτιθέμενη ελληνική ματιά, που ένας θεός ξέρει το ποια μπορεί να είναι αυτή η ελληνική ματιά, με κινηματογραφική απόδοση την ιστορία. Εγώ εκεί διαφωνώ. Ο κινηματογράφος έρχεται να μας πει ιστορίες. Ο κινηματογράφος μπορεί να εμπνέεται από το οτιδήποτε, από τα γεγονότα της εποχής, από ένα μεγάλο έργο. Αν δεν έρθει να σου μπει στο ρουθούνι και να σου πει ότι έρχομαι να σου κάνω μια βαθύτατη φιλοσοφική ανάλυση, μια ιστορική καταγραφή, ή είμαι εξειδικευμένος του Ομήρου και γι' αυτό το λόγο έρχομαι να σου τον αναλύσω εκ νέου, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, κοινωνιολογικό, ιστορικό, πολιτικό. Αν δεν έρθει να σου πει αυτό το πράγμα με την εισαγωγική σκηνή και έρθει να σου πει εγώ θα σου αφηγηθώ την ιστορία των ιστοριών μέσα από τη δική μου ματιά, και ίσως σε κινητοποιήσω να πας να διαβάσεις μετά γι' αυτό το βιβλίο, ή να πάρεις το audiobook ή να ασχοληθείς με κάτι που να συνδέεται με αυτό. Αυτό κάνει ο Νόλαν.
1: Εμένα με ενοχλεί, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ από το εξής, με ενοχλεί η υποκρισία, δηλαδή σε μια χώρα όπου ο καθένας διασκευάζει τους αρχαίους τραγικούς όπως ο ίδιος νομίζει, έτσι. Το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο, το βλέπουμε και αλλού. Ο καθένας παίρνει ένα έργο της αρχαιότητας, ναι, και το διαμορφώνει με βάση τη δική του φιλοσοφία, τη δική του αντίληψη, τη δική του αισθητική, και εκεί δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ο Νόλαν όμως δεν έχει δικαίωμα να παρουσιάσει ένα κινηματογραφικό έργο με τη δική του οπτική.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο δεν μας ενοχλεί?
1: Ναι.
0: Γιατί είναι στην ελληνική γλώσσα. Ή ακόμα και να μας ενοχλεί, είναι θέατρο. Το θέατρο είναι μια στιγμή σήμερα, μια στιγμή αύριο, λίγο η περιοδία του αντίο.
1: Σωστό.
0: Η κινηματογραφική ταινία μένει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εδώ υπάρχει όμως και μια ακόμα που θα τη θεωρήσω έτσι πολύ ουσιαστική διαφορά, ναι, σε σχέση με αυτό. Αν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν επενδύουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μας να κάνουμε μια Ομήρου Οδύσσεια όπως εμείς τη θέλουμε?
1: Το οποίο θα έπρεπε, βέβαια, έτσι.
0: Το οποίο θα έπρεπε. Όχι μόνο θα έπρεπε. Έχουμε σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία μας, είτε τη σύγχρονη είτε την παλαιότερη. Αν θέλαμε με κάποιο τρόπο, έχουμε εξαιρετικά δημιουργήματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα περισσότερα δυστυχώς την αρχαιότητα, αλλά αυτό εμάς μην το πολύ συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν πηγή για να παράγουμε διεθνή προϊόντα που θα έχουν είτε την ανταπόκριση του στο εξωτερικό κοινό, είτε εδώ. Οι Κινέζοι γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Οι Κινέζοι έχουν πάρει τη μυθολογία τους, έχουν κάνει ένα animation πρόσφατα το οποίο έχει σπάσει ταμεία, έχει ξεπεράσει δεν ξέρω το ρεκόρ εισιτηρίων, αλλά χρησιμοποίησαν τη δική τους μυθολογία. Και δεν το άφησαν στην χύψη ωμέγα εταιρεία DreamWorks, Universal, Paramount, Fox να ασχοληθεί εκείνη με αυτό. Έτσι δεν έχει κανένας να γκρινιάξει με τη συγκεκριμένη ταινία στην οποία αναφέρομαι. Εμείς λοιπόν, αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, ας επενδύσουμε σε αυτό. Ας γίνει ένα πλάνο των 3, 4, 5, 10 χρόνων, γιατί κάπως έτσι πηγαίνουν οι μεγάλες παραγωγές. Και ας πούμε το ότι επενδύουμε και κάνουμε 3 προϊόντα που βασίζονται τα 2 στα έργα του Ομήρου και ένα σε έργο του Εσχύλου.
1: Δύο πράγματα ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε. Υπηρετεί με κάποιο τρόπο ή εν πάση τόσο εναρμονίζεται με κάποιο τρόπο όπως κατηγορείται η ταινία με τη Walk Agenda, την περίφημη Walk Agenda?
0: Θεωρώ ότι είναι ένα ότι μάλλον το στούντιο ήθελε αρχικά να δημιουργήσει αυτό το buzz, στην πραγματικότητα όμως η απάντηση είναι όχι. Ο Νόλαν επιλέγει ηθοποιούς γιατί πιστεύει ότι θα αποδώσουν το κομμάτι της ψυχοσύνθεσης του ήρωα με τον τρόπο που εκείνος το έχει δει. Η ωραία Ελένη λοιπόν, που έχει γίνει τόσο μεγάλος άλλος σχετικά με αυτήν, παίζει στην ταινία maximum 3 με 5 λεπτά. Και χρησιμοποιεί την ωραία Ελένη όχι για τα χαρακτηριστικά της, αλλά για να κάνει μια τοποθέτηση σχετικά με το τι θυσίες κάνει ο κόσμος για το ωραίο και πώς το ωραίο μπορεί να αλλάξει στα μάτια σου. Αυτή είναι η τοποθέτηση της ωραίας Ελένης μέσα στο έργο. Και η Νιόγκο είναι μια ηθοποιός η οποία είτε δίνει τη φωνή της σε ένα animation σαν το Wild Robot, είτε παίρνει Όσκαρ με την πρώτη της ερμηνεία τόσα χρόνια πριν στο 12 χρόνια σκλάβος. Είναι μια ηθοποιός η οποία μπορεί πραγματικά να αποδώσει ρόλους.
1: Βέβαια, τη Σαχλαμάρα της την είπε και αυτή, έτσι. Όντως, εξαιρετική ηθοποιός. Είπε τη Σαχλαμάρα της για εμπορικούς λόγους. Εντάξει τώρα. Okay.
0: Όχι, όχι, θα σου πω να σου πω για κάτι. Ναι. Καλά έκανε και είπε τη Σαχλαμάρα της. Γιατί με αυτή τη Σαχλαμάρα που είπε, μας δείχνει ότι μια ταινία σαν την Ομήρου Οδύσσια θα μπορούσε κάλλιστα να ξεκινήσει το διάλογο. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει μελετήσει το έργο θα έρθει να απαντήσει σε αυτή τη Σαχλαμάρα που είπε αυτή. Ναι. Και έτσι ξεκινάει ο διάλογος.
1: Ναι, σωστό. Τώρα το δεύτερο. Αν έχει εικόνα τώρα. Δεν είσαι και στα ταμεία, αλλά από τη γενική εικόνα που έχετε όλοι όσοι κάνετε το ρεπορτάζ του σινεμά και ασχολείστε με το χώρο του σινεμά. Είχε κόσμο χτες?
0: Επειδή έχω απέναντι από το σπίτι μου ένα κινηματογράφο, έχω να σου πω ότι η ουρά έκανε κύκλο.
1: Έλα. Ναι.
0: Θα συμπληρώσω το ότι στις πρώτες προβολές που έγιναν σε γνωστό πολύ κινηματογράφο, μία με 4 το πρωί και 4 με 7 ήταν sold out.
1: Τι λες τώρα?
0: Όλες οι προβολές μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με πολύ μικρές εξαιρέσεις και ελάχιστες θέσεις, είναι sold out στο μοναδικό IMAX που έχουμε στην Αθήνα. Οι προπολήσεις των εισιτηρίων, όταν η ταινία δεν είχε ανοίξει, γιατί είχα συζητήσει με έναν αιθουσάρχη που έχει θερινό κινηματογράφο, μου είχε πει ότι μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η ταινία είχε 75 εισιτήρια προπόληση, το οποίο είναι ενδεικτικό το ότι θα έκανε sold out στην πρώτη της μέρα. Και να σου πω, η ταινία θα κάνει το... ενώ υπήρχε μια φοβία το ότι λόγω όλου αυτού του buzz στο οποίο αναφέρθηκε για τη woke agenda, για το κατά πόσο έχει δικαίωμα κάποιος να παίρνει ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας, συγγνώμη, καλώς και την τονικότητα της φωνής μου για να δείξω την ηρωνία μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Με αυτές τις αναφορές είχαν φοβηθεί οι αιθουσάρχες και θεωρούσαν ότι 2 εβδομάδες θα ήταν το πικ της ταινίας και ότι μετά θα την κατέβαζαν. Mm. Πάρα πολλοί κινηματογράφοι έχουν ήδη δηλώσει σε άλλες εταιρείες διανομής, γιατί υπάρχουν και blockbuster που θα ακολουθήσουν, όπως το Spider-Man, Minion, κουλουπού κουλουπού. Έχουν αναφέρει ότι θέλουν να βάλουν ένα πάγο στις επόμενες κρατήσεις ταινιών που θα βάλουν για τους κινηματογράφους τους, με δεδομένο ότι πιστεύουν ότι η Οδύσσια θα έχει πολύ μεγαλύτερο χρονικό βάθος, ακόμα και αν αναγκάζονται να παίξουν μια προβολή θερινή λόγω της διαρκείας της.
1: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Αλέξανδρο για να πούμε δύο λόγια για το τελευταίο αντίο στην Μάρο Κοντό.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Αλέξανδρε, είναι αλήθεια ότι είχα πραγματικά πάρα πολύ καιρό να δω τόσο πολλές και τόσο έτσι ομόθυμες δηλώσεις για το ταλέντο και την παρουσία ενός ανθρώπου στο χώρο της τέχνης. Είναι γνωστό ότι όταν κάποιος ηθοποιός, κάποιος καλλιτέχνης εγκαταλείπει το μάτι του το κόσμο, γίνονται κάποιες δηλώσεις έτσι αποχαιρετισμού και συγκίνησης κλπ. Στην περίπτωση της Μάρος Κοντού όμως, νομίζω ότι υπάρχει μια, χωρίς διάθεση υπερβολής, πανελλήνια συγκίνηση. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπω να αποτυπώνεται αυτό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνική δικτύωση, στο διαδίκτυο, για το διαδίκτυο γενικά, στο χώρο τον καλλιτεχνικό, στο χώρο τον πολιτικό. Ήταν μια λατρεμένη προσωπικότητα, έτσι, ένα λατρεμένο πρόσωπο η Μάρο Κοντό.
0: Έχει 70 χρόνια, κυριολεκτικά 70 χρόνια καριέρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Στα 70 χρόνια καριέρας υπάρχει μια συνέπεια. Και ως προς τους ρόλους που την επέλεγαν να αποδώσει, αλλά και ως προς τον ιστορικό κύκλο που έκανε με μία από τις πρώτες ερμηνείες της, σε μία από τις τελευταίες ερμηνείες της. Η συνέπειά της στο να είναι διακριτική, στο να μην φέρει μπροστά το πρόβλημα της υγείας της, στο να μοιάζει, και λέω μοιάζει πάντοτε ειλικρινής, γιατί δεν ξέρεις ποτέ για κανέναν άνθρωπο, αλλά να κρατάει σταθερές σε αυτά που λέει, ώστε να φαίνεται ότι είναι οι παγιωμένες αξίες της. Στο να ασχολείται με το κομμάτι του πολιτισμού, ακόμα και το να έχει πάρει και την αποδοχή παράλληλα και από άλλες κομματικές οργανώσεις στις οποίες δεν υποτίθεται υπάγεται η ίδια ιδεολογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό δείχνει το ότι ήταν ένας άνθρωπος με μασίφ προσωπικότητα, με καθαρότητα, και που είχε συνειδητοποιήσει πολύ καθαρά, αυτό δεν θυμάμαι να το λέει, να είναι καλά, από ο Γιώργος Καραμίχος που μου είχε επιτρέψει να πάω σε κάποια πρόβα από τις παραστάσεις που είχε κάνει τότε με την Μάρο Κολού. Τότε που είχα μιλήσει μαζί της και είχα μιλήσει εκτός δημοσιογραφικού πλαισίου, είχε κατανοήσει από τότε και μου λέει: ξέρεις, αυτό που διαβάζουμε πάρα πολύ, το ότι ήμασταν ένας κόκκος άμμος σε αυτόν τον κόσμο, αυτό μου το είχε πει με τα δικά της λόγια, πολύ πιο φλίαρα, μέχρι να φτάσει μάλλον στην επιτομή και στην συμπίκνωση της σκέψης της που έλεγε τα τελευταία χρόνια με αυτόν τον παραλληλισμό. Ήξερε το ότι τι είμαστε, ένα τίποτα είμαστε. Και μέσα σε αυτό το τίποτα ήθελε να νιώσει το ότι η μοναδική επαφή που μπορεί να είχε κάποιος με το δικό της εντός και εκτός εισαγωγικών τίποτα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δεν ήθελε να χαθεί η στιγμή που θα μοιραζόταν με τους ανθρώπους. Γι' αυτό την έβλεπες όταν ήταν σε δημόσιες εμφανίσεις να μιλάει με τον οποιοδήποτε άνθρωπο την πλησίαζε. Την έβλεπες να δηλώνει την παρουσία της σε αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Καλή ώρα, σαν τον κύριο Κωνσταντίνου, που βρέθηκε μέχρι και στην τελευταία του παράσταση, ο οποίος μέχρι τώρα είναι active στο θέατρο. Η ίδια να συμμετέχει και σε διαφημιστικές καμπάνιες τις οποίες είχε αναλάβει και σε project και σε παραστάσεις. Η συνοχή. Και επίσης εγώ αυτό που θεωρώ ότι έχει αγνοηθεί και είναι πολύ σημαντικό. Η Μάρο Κοντού θα μπορούσε να έχει ολοκληρώσει την καριέρα της κοντά στο τέλος του 70, αρχές 80.
1: Σωστά.
0: Ήταν από τις πρώτες όμως γυναίκες οι οποίες επέλεξαν όχι μόνο να μπουν στον κόσμο της βιντεοκασέτας, να αναγνωρίσει το ότι η βιντεοκασέτα έχει δύναμη, να αναγνωρίσει το ότι η μικρή οθόνη είναι αυτή η οποία θα αναβιώσει την εικόνα που έχει και την ανάμνηση που έχει ο θεατής για εσένα, και να παίξει ρόλους όπου σε όλους τους ρόλους σχεδόν, ιδιαίτερα εκείνη τη χρυσή εποχή, ήταν της έξυπνης γυναίκας. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα πολύ ωραίο κλειδί ερμηνευτικό, ακόμα και στα όρια της τυποποίησης, που της επέτρεψε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να δοκιμαστεί στο θεατρικό σαν είδη σε πιο δύσκολους ρόλους από αυτό που την είχαν τυποποιήσει σε σχέση με τον παλιό κινηματογράφο. Και παράλληλα να της δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να σκεφτεί με χρονικές αποστάσεις, που κακά τα ψέματα, όταν είναι η ροή μας, κάνω σήμερα αυτό, αύριο το άλλο, μεθαύριο το άλλο, αντί μεθαύριο το παρακάτω, δεν υπάρχει χρόνος σκέψης. Ή υπάρχει η πολύ επιπόλαιη σκέψη της επιβίωσης.
1: Έτσι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Μάλιστα.
0: Η Μάρο Κοντού είχε τα κενά χρόνου στο να μπορεί αυτό το απόσταγμα γνώσης της, να, όταν μοιράζεται, να μην είναι κάτι ανούσιο. Και γι' αυτό το λόγο είχε καταλήξει και στο φίλο της Νικήτα Κακραμάνη, με την τελευταία της επιθυμία, που μπορεί να μοιάζει ποιητική και μια ιδέα παραπάνω μελό.
1: Ναι.
0: Όμως, νομίζω το ότι κατάφερε να ξεχωρίσει τα πραγματικά της πάθη στη ζωή, αυτά που θα μπορούσαν να την έχουν χαρακτηρίσει, να την έχουν σκιάσει στα μάτια του κόσμου, και να τα βάλει φόρα παρτίδα σαν εγώ είμαι και αυτό, δηλαδή εγώ είμαι ο άνθρωπος που καπνίζει, εγώ είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει να παίζω χαρτιά,
1: το λες και
0: εγώ
1: μαγιά,
0: είμαι ο άνθρωπος που
1: το
0: μου αρέσει η παρέα, είναι ακριβώς αυτή η λέξη που είπες, που εγώ μπορεί να μην τη χρησιμοποιούσα ιδιαίτερα σε πρωινό ραδιόφωνο, αλλά χαίρομαι που μου δίνεις τη δυνατότητα διαμέσου αντιπροσώπου να ακουστεί.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου εδώ στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤ News. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα. Όχι, δεν ζητάμε βοήθεια. Αντίθετα, με αυτό το κομμάτι των Beatles θα εισάγουμε τον τελευταίο καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Παναγιώτη Λουζιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης Λουζιώτης είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας και τον καλέσαμε για να συζητήσουμε μαζί του για ένα διαφορετικό είδος τουρισμού. Τις Παρασκευές, όπως ξέρετε, όλο το καλοκαίρι, το τελευταίο ημίωρο ασχολούμαστε με τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Την τουριστική κίνηση, τους προορισμούς, τα προβλήματα, τα ανοιχτά θέματα, αλλά και το θεματικό τουρισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει στη χώρα μας μέρες δόξης λαμπρές. Λοιπόν, στην Κορινθία υπάρχει ένα είδος θεματικού τουρισμού που γνωρίζει πάρα πολύ καλές μέρες. Μια ανθοφορία το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για τον οινοτουρισμό. Προσέξτε, οινοτουρισμός, όχι πηγαίνω και αγοράζω δύο μπουκάλια κρασί από ένα κτήμα και αυτό είναι τουρισμός. Μιλάμε για ένα τουρισμό που αποτελεί ένα είδος τουρισμού που αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Δεν θέλω εγώ να πω περισσότερα. Ο κύριος Λουζιώτης είναι εδώ για να μας τα εξηγήσει. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Και πραγματικά έχουμε τη χαρά στο νομό Κορινθίας να έχουμε τη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη ερυθρού κρασιού, POP, έτσι, με ένα ισχυρό μπραντ και ειδικά την περιοχή της Νεμέας και το Αγιοργήτικο, αλλά και σε όλο το νομό Κορινθίας έχουμε πάρα πολλά εινοπλία και τα οποία είναι επισκέψιμα εινοπλία.
1: Στην Ιταλία θέλω να πω και...
3: Επισκέψιμους αμπελώνες.
1: Αμπελώνες. Ήθελα να πω στην Ιταλία και στη Γαλλία, τα ξέρετε εσείς καλύτερα, εδώ και δεκαετίες ο εινοτουρισμός ήταν πηγή εσόδων πάρα πολύ δυνατή στο τουριστικό προϊόν. Στη χώρα μας όχι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αναπτύσσεται.
3: Αλήθεια, γιατί αυτό που είπατε δεν είναι ότι ο επισκέπτης δεν έρχεται πλέον να αγοράσει ένα μπουκάλι. Έρχεται να γνωρίσει έναν αμπελώνα, να δοκιμάσει ποικιλίες.
1: Ή αμπελώνες. Ή αμπελώνες, όχι μόνο
3: αμπελώνα εννοώ σε κάθε ένα τον αμπελώνα που έχει. Είναι πολλά τα εννοπία, πολλές εμπελώνες. Να περπατήσει λοιπόν στα χτήματα, να συνδέσει το ποτήρι του με τον τόπο, την ιστορία, την τοπική γαστρονομία. Το κρασί είναι πολιτισμός. Και αυτό το βλέπουμε ειδικά εμείς οι Έλληνες που έχουμε επαρχαίο πολιτισμό και βλέπουμε ότι πράγματι ήταν ένα κομμάτι του, πάντοτε ήταν και ο ίνος. Έτσι. Αυτό λοιπόν τι δημιουργεί ο ενωτρισμός, εισόδημα όχι μόνο στα ενωπία αλλά και στα καταλήμματα, την εστία, στις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι ένας ολοκληρωμένος μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή και της Κορινθίας αλλά και γενικά στην Ελλάδα. Αυτό που οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε όλοι είναι ότι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει κάτι, ότι δοκιμάζουμε επιλεγμένα προϊόντα που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια. Γι' αυτό και το πρόγραμμα του Επιμελητήριου τα τελευταία τρία χρόνια τώρα υλοποιεί ένα πρόγραμμα ασφαλής κατανάλωση ίνου, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο και από το Βραταμείο και από την Ελλάδα αλλά και από το Επιμελητήριο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τι κάνει, γνωρίζει στον κόσμο την περιοχή, το κρασί, τους αμπελώνες, του οτιδήποτε άλλο και ταυτόχρονα του λέει λοιπόν για το πώς πρέπει να καταναλώνουμε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Για να είμαστε ασφαλείς όλοι.
1: Έτσι,
3: μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον η απάντηση που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό όπλο στην περιοχή της Κορινθίας αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, το οποίο οφείλουμε όλοι μας να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ξέρουμε ότι υπάρχουν τουρίστες, ιδιαίτερα από χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κολλημένοι με τον εινοτουρισμό, δηλαδή γυρίζουν, πάνε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γυρίζουν και φυσικά τώρα έρχονται και στην Ελλάδα. Εδώ ντόπιοι δικοί μας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.
3: Βεβαίως, πάρα πολύ.
1: Για πείτε μας. Ναι.
3: Πάρα πολύ, γι' αυτό και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στα επισκέψιμα είναι οποία γίνονται συγκεκριμένες παρουσιάσεις σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, όπου η πλειονότητα του κόσμου δεν είναι ξένοι τουρίστες, είναι και Έλληνες. Το κομμάτι, όπως σας είπα και πριν, που συνδυάζει όλα αυτά, συνδυάζει δηλαδή την δυνατότητα να μπορέσεις να γευτείς ποικιλίες κρασιών, να μπορέσεις να σε ξεναγήσουν, να δεις τον τρόπο παρασκευής, όλα βήματα, να δεις τους αμπελώνες, να γνωρίσεις την περιοχή και που όλες οι περιοχές, δηλαδή την περιοχή της Νεμέας, έχει ένα πλούσιο αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε να τον επισκεφθούν. Βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά, ακόμα και σε μαγευτικές τοποθεσίες, είτε ορεινές, είτε
1: παραθαλάσσιες. Μα αυτό είναι το συγκριτικό. Το ατού, το μεγάλο της Κορινθίας είναι αυτό.
3: Έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό. Επίσης, έχεις την δυνατότητα να γευτείς τοπικά προϊόντα συνδυάζοντάς τα με πραγματικά πολύ καλής ποιότητας κρασί. Όλα λοιπόν αυτά συντείνουν ότι δημιουργούμε ένα αφήγημα γύρω από το κομμάτι του εινοτουρισμού, το οποίο μπορεί να μας δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
3: Ο τουρισμός δεν είναι πλέον ήλιος, θάλασσα, ταβέρνα.
1: Όχι, έχει αλλάξει τελείως, βέβαια. Έτσι
3: είναι. Ένα αφήγημα το οποίο πρέπει να το υποστηρίξεις και να το υποστηρίξεις με συνέπεια, όχι μόνο να το δείξεις, γιατί ο καλύτερος πρεσβευτής σου είναι αυτός ο οποίος θα έρθει. Άρα λοιπόν αυτός που θα έρθει, θα γνωρίσει όλα αυτά, είναι και ο μεγαλύτερος διαφημιστής σου για τον επόμενο που θα έρθει να ζήσει και αυτός την ίδια εμπειρία.
1: Και όχι, είναι προφανές, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, το λέμε και εμείς, το φωνάζουμε, ότι αν ο τουρισμός δεν αποτελέσει ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη, θα αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει. Πλέον σε όλες τις τουριστικά ανεπτυγμένες χώρες αυτό επιδιώκουν. Όχι πάω, κάνω μπάνιο, τρώω, γυρίζω στο κατάλημα, πρέπει να είναι μια εμπειρία ολόκληρη που να φεύγεις, ας πούμε, χορτασμένος από εικόνες, από γνώση και από διασκέδαση βέβαια.
3: Και να σου έχει δημιουργηθεί η επιθυμία να ξαναζήσεις αυτή την εμπειρία και να τη μεταδώσεις και σε άλλους. Γιατί όταν θα έρθεις και θα επισκεφτείς ένα-δύο ενωπία, δεν μπορεί να επισκεφτείς άπειρα.
1: Προφανώς, εννοείται, προφανώς.
3: Έχεις λοιπόν μπει στη λογική να δεις και άλλα. Εμείς λοιπόν σε μελητήριο Κορινθίας και στην έκθεση την πρόσφατη του Ντέξπο που κάναμε μια ημερίδα που αφορούσε για τον τουρισμό, για τον Ίνο τουρισμό και γενικά για το κρασί, που δείξαμε και τα κορινθιακά κρασιά. Δώσαμε λοιπόν και μοιράσαμε φυλάδια που δείξαμε τα ηνοπία της περιοχής της Κορινθίας, που είναι παραπάνω από 80 ηνοπία.
1: Μάλιστα.
3: Και είναι η νοπία δεύτερης και τρίτης γενιάς εξελιγμένα με φοβερές ποικιλίες κρασιών. Γιατί καλά να παραδεχόμαστε ότι το ελληνικό κρασί σε όλη τη χώρα έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Και επιμένω σε αυτό το οποίο σας είπα και πριν. Καταναλώνουμε ποιοτικά προϊόντα, γιατί αυτά μας διασφαλίζουν και για αυτό το οποίο θα γευτούμε, αλλά και για τις οποιασδήποτε συνέπειες που μπορεί να έχει.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστώ. Και σας περιμένουμε στην Κορινθία να δείτε κι εσείς και να γνωρίσετε αυτές τις εμπειρίες από τις περιοχές μας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και ο Λουζιώτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να έχετε καλές διακοπές, εσείς οι αδιούχοι του δεύτερου κύματος του Ιουλίου, όσοι επιστρέφετε βαθιές ανάσες και αποδράσεις. Νομίζω το καλοκαίρι διαρκεί πολύ ακόμα. Είπαμε, Αύγουστο μετράμε και το Σεπτέμβρη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
2: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Ανεμιβόρει στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Ξεκινήσαμε με το φίλο του Τζάκερ. Είναι και στεναχωρημένος τώρα ο Μικ. Δεν έχασε αγώνα στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, όπου έπαιζε η Αγγλία. Περίμενε κι αυτός να προλάβει να δει μια φορά τη χώρα, να σηκώνει κάτι. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο Μικ και στο επόμενο Μουντιάλ εκεί θα είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει, αυτό με το μικρό τελικό τώρα κουραστικό είναι, γιατί το κάνουν, φαντάζομαι για τα εισιτήρια, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ποδοσφαιρικά δεν έχει κανένα νόημα. Και το μεγάλο τελικό, η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία, εντάξει, ο καθένας κάνει τις προβλέψεις του και έχει τα γούστα του, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι, αν πέσανε πολλά, νομίζω η Ισπανία έτσι με την άμυνα που έχει δύσκολα θα έχανε. Αλλά εδώ είναι ένα παιχνίδι, οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Αν και το μάθημα το οποίο δίνει η Ισπανία είναι ότι πρώτον πρέπει να έχεις μια χώρα με σοβαρή ανάπτυξη στις υποδομές και η Ισπανία τα έχει όλα αυτά, τα έχει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις, στο handball, στο υγρό στίβο, στο στίβο, είναι μια χώρα πάρα πολύ οργανωμένη σε αυτά τα θέματα, πραγματικά αξιοθαύμαστη θα έλεγα. Το πρώτο είναι αυτό, ότι δεν γίνεται έτσι επειδή το θες πάρα πολύ να πετύχεις κάτι χωρίς δουλειά, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς επιμονή. Δηλαδή να μείνεις πίσω από το σχέδιο και για πολλές δεκαετίες. Μετά το άλλο το οποίο έχει αποδείξει είναι ότι αν σκεφτείτε ότι έχει στον πάγκο τον Williams, τον οποίο είναι τεράστια παικτούρα, εγώ νομίζω στην εθνική παίζει το ίδιο με τον Γιαμάλ, ότι πάνω απ' όλα η ομάδα. Και η συγκρότηση την ώρα του παιχνιδιού. Λοιπόν, από την άλλη Αργεντινή έχει το Απεραμέντο, έχει το Μέση, ο οποίος είναι διατάσσουμε και αποφασίσουμε και διατάσσουμε στο παιχνίδι. Αν αυτός αποφασίσει να κάνει φάση, θα την κάνει. Λοιπόν, προβλέψεις δεν υπάρχουν, θα τα μάθουμε τα υπόλοιπα την Κυριακή το βράδυ. Τώρα, ο μέσος όρος των εισιτηρίων για τον τελικό είναι 11.300 δολάρια. Δηλαδή, πάνω κάτω θέλεις κανένα 10.000 για να μπει στο γήπεδο. Το πιο ακριβό εισιτήριο, δύο θέσεις ήταν λέει, που ήταν οι πιο ακριβές. Τώρα μιλάμε για τα νόμιμα, έτσι, όχι δίνω ένα στον άλλον. Είναι 28.000. Τώρα αυτό είναι λαϊκό άθλημα. Είναι αυτό αθλητισμός. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις υψηλές θέσεις της UEFA, της FIFA κτλ. Είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ουσία ενός αθλήματος όπως είναι το ποδόσφαιρο, διότι δεν είναι το θέμα αν θα μπορούσες να πας αυτόν τον τελικό. Αυτό είναι μια νοοτροπία, είναι μια προσέγγιση η οποία θα εξαπλωθεί σαν επιδημία. Μην κοιτάτε σε χώρες σαν εμάς που τα γήπεδα είναι άδεια και δεν μπορούν να βάλουν ακριβά εισιτήρια. Εκεί που γεμίζουνε, για να πας στο γήπεδο θα είναι κάτι σαν δώρο γενεθλίων, όπως ήδη είναι στην Αμερική, όπου έχετε δει ταινίες που πάει ο πατέρας και λέει στο γιο «Έχω δύο εισιτήρια» και τα κοιτάει το παιδί σαν να του είπε «Έχω πάρει εισιτήρια για να πάμε στην Οσάκα», που το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Έτσι είναι, έχει γίνει και το γήπεδο για αυτούς. Έτσι θα το κάνουμε και εδώ. Πάντως το πάνε όλο ταχώς προς τα εκεί. Λοιπόν, τι άλλα κυρίες και κύριοι, πάμε για καύσωνα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ θέλω. Έχεις λίγο, μια-δυο μέρες, να καταλάβουμε ότι είναι καλοκαίρι. Αν δεν κάνει ζέστη, άμα δεν βρέξει δεν είναι χειμώνας. Άμα δεν κάνει λίγο το σαραντάρι του, δεν είναι καλοκαίρι. Μη στέλνετε βριστικά μηνύματα, μου τα λένε live.

έχω τεράστια περίεργη να δω πώς θα πάει αυτό το σχέδιο για μείωση τιμών που μπορεί να φτάνει μέχρι το 20%. Μέχρι το 20%, έτσι. Όχι, δεν θα είναι 20%. Θα ξεκινάει από τα 5% και είναι η συμφωνία κυρίων, η οποία έχει προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, οι μειώσεις πρέπει να αφορούν καταρχήν βασικά αγαθά. Συμφωνούμε όλοι ποια είναι τα βασικά αγαθά, φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, να το δούμε τώρα αυτό και στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν όλη αυτή η αλυσίδα της αγοράς δεν έχει δώσει καλά δείγματα όσον αφορά στις εκπτώσεις, στις συμφωνίες κτλ. Στο παρελθόν έχει δώσει υψηλά δείγματα κοροϊδίας δηλαδή. Π.χ. σου λέει ότι κάνει ένα προϊόν 10 ευρώ, το μειώνω, το πάω στα 9,5, ψάχνεις να δεις τιμές πριν λίγους μήνες, έκανε 9. Έχουν κάνει δηλαδή μια αύξηση και μετά σου πουλάνε μια μείωση. Πρέπει όλο αυτό να ελεγχθεί, να ελεγχθεί σωστά και να γίνει για να είναι μια πραγματική συμφωνία ανάμεσα σε κύριους.

κρατήσει για 4 μήνες. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πόρτα για να την κλείσει κανείς. Έχετε δει αυτές τις Τέξας πόρτες, ξέρετε ποιες είναι, έτσι, που ανοιγοκλίνουν πάνε πέρα δόθες, στην πραγματικότητα δεν κλειδώνει, δεν λοκάρει. Καινούργιες αποχωρήσεις που έχει φτάσει τώρα, έχουν θέσει 15, νομίζω από τους 47, ένα κόμμα το οποίο έβγαλε 47 βουλευτές. Αυτοί που οι συνάδελφοι που ξέρουν καλύτερα τα εσωτερικά και τα λοιπά πιστεύουν ότι στο τέλος θα μείνει με 8, άντε με 9. Πριν πάμε για εκλογές, ένα κόμμα που ο κόσμος τον πιστεύτηκε και του δώσε 47 και θεωρηθήκαν και λίγοι, θα έχουν σηκωθεί και θα έχουν φύγει οι 39. Όμως ωραία κείμενα. Αν δείτε τις επιστολές παρέτησης, ανεξαρτητοποίησης και τα λοιπά, είναι ωραία, είναι λες τι καρδουλές. Ναι, όλοι το κάνουν σε όλα τα κόμματα, δεν έχει να κάνει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα, 0 από το 0-0 δηλαδή, από την εποχή που έφυγε ο κύριος Τσίπρας, δικαιώνουν και τον Τσίπρα που λέει τελικά το, ότι εγώ και να καθόμουν να κάνω εδώ τι, να μεταράξετε στις συνιστώσεις, στις διαμαρτυρίες, στις ανταρσίες, όλο αυτό που συμβαίνανε, άστο, από το μηδέν. Αυτό που επανέλαβε χθες σε μια διαδικτυακή παρουσία που είχε το κύριος Τσίπρας για το κόμμα, έτσι, και την πρόθεση και τα λοιπά, ότι όποιος θέλει πρέπει να έρθει χωρίς προϋποθέσεις και οφίτσια, ξέρει τι λέει. Εννοούσε ξεχάσετε αυτά που ξέρατε.

Λοιπόν, από την άλλη βέβαια έχει και ο ίδιος μερίδα τεράστια κιόλας ευθύνης, διότι είναι φανερό ότι μετά από μια μακρά θητεία που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που άφησε πίσω του δεν άξιζε τίποτα, πολιτικά δηλαδή, επί της ουσίας δεν μπορούσε να παραμείνει συγκροτημένο σε καμία περίπτωση. Και το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα βυθίστηκε από το 43% έφτασε στο 6-7%, αλλά παραμένει μια οντότητα με δεσμούς μέσα στην κοινωνία, οργανωμένη, είναι εκεί. Και αν έφυγε κόσμος και αν είχε απώλειες και τα λοιπά, και αν έχει κάνει λάθη, αλλά δείχνει μεγαλύτερη συγκρότηση και να είναι πιο συμπαγές. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τον ΟΠΕ και πάλι. Λοιπόν, τέσσερις πολιτικοί δεν είναι λίγοι οι οποίοι παραπέμπονται στην 18 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη βέβαια είναι φανερό ταυτόχρονα ότι και ο τρόπος που όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά σε άλλες περιπτώσεις που δεν έχει να κάνει με πολιτικούς και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να μάθουν να χειρίζονται καλύτερα, με πιο διακριτικό τρόπο, με περισσότερη θεσμικότητα, υποθέσεις που φέρνουν ονόματα ανθρώπων στην επιφάνεια και μετά από λίγο δεν τρέχει τίποτα. Δημιουργήθηκε με όλα αυτά τα ονόματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν επαληθεύτηκε στο σύνολο. Για ποιο λόγο? Κάτσε, κάνε τη δουλειά σου, κατέληξε τα ονόματα ποια είναι, που πιστεύεις ότι αυτά υπάρχει λόγου, στοιχεία, τεκμήρια για να προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση, και κάντο. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη έρχεται και λέει για κάποια πρόσωπα τα ελέγχω, υπάρχει πρόβλημα, και μετά πάλι η ίδια έρχεται και λέει τελικά δεν υπάρχει, ποια είναι η γνώμη μας για τη δικαιοσύνη? Και καλά, οι πολιτικοί έχουν από πίσω τα κόμματα, μπορεί να έχουν την οικονομική επιφάνεια να αντέξουν όλη τη δικαστική ταλαιπωρία. Όταν μιλάμε για απλούς πολίτες, γιατί αυτά γίνονται και στην ελληνική δικαιοσύνη,

Το μεγάλο ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι τι γίνεται και στο Ιράν. Είμαστε 6 μέρες συνεχόμενων βομβαρδισμών και υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πλανιέται στον πλανήτη, εάν αυτό είναι ή αυτά που αρχίζει και υπονοεί η αμερικανική διοίκηση, ότι μπορεί να πατήσουν και μπότες στο έδαφος, όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικάνοι, που είναι μια σοβαρότατη κλιμάκωση, μπορεί να ενσταθούν ή είναι απλά μπλόφα. Το πρόβλημα με τις μπλόφες του Τραμπ είναι ότι ακόμα και ο ίδιος δεν ξέρει πότε μπλοφάρει και μιλάει σοβαρά. Θεωρώντας τον εαυτό του ειδικό και στη διπλωματία και στον πόλεμο και στην οικονομία, και έχοντας δίπλα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να πούνε την προσωπική τους άποψη, και δεν είναι καθόλου λίγοι αυτοί, ακόμα χειρότερα, δεν έχουν προσωπική άποψη, έχουν του Πρόεδρου. Ο Θεός βοηθός, η Παναγιά μας.

Αμερική έγινε μια έρευνα η οποία κατέληξε ότι 1 στους 5, δηλαδή το 20%, αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην υγεία του με πληροφορίες που παίρνει από το ίντερνετ. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα social media, δηλαδή από influencer, από ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν χωρίς τίποτα να πιστοποιεί την ιδιότητα και την ειδικότητά τους, και που βέβαια ακόμα και ένας γιατρός να λέει 2 πληροφορίες στο ίντερνετ δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ξέρεις καν αν έχεις αυτό το πρόβλημα για το οποίο μιλάει.

Και οι γιατροί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο εξωτερικό που είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ξαπλώθηκαν πιο γρήγορα τα social media, λένε το καταλαβαίνουμε, λέει. Σε τσιμπάει κάτι, για παράδειγμα, το πιο εύκολο είναι να μπεις γρήγορα από το κινητό σου και να πεις, ωραία, τι να κάνω, και να πάρεις μια πρώτη πληροφορία γρήγορα, δωρεάν και άμεσα. Υπάρχουν, λέει, και πλατφόρμες που έχουν βίντεο που το κάνουν ακόμα πιο κατανοητό κτλ. Είναι με την ίδια λογική το social media του χωριού. Το ξέρετε, έτσι είχες κάτι, πήγαινε η μία νοικοκυρά, ρώταγε την άλλη, ξέρω εγώ, ένας άντρας τον διπλανό και έκαναν τα γιατροσόφια τους.

Από την άλλη όμως ενέχει τρομερούς κινδύνους, κάτι το οποίο φαίνεται απλό να μην είναι έτσι και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στην την παροφολογία που υπάρχει στα social media, έτσι, εμένα τώρα για παράδειγμα μου δίνει τον τελευταίο καιρό συνέχεια, λόγω ηλικίας μου φαίνεται, και λέει είσαι πάνω από 50, κοίτα, δείχνει έναν που έχει μια κοιλιά και κοίτα πως έγινε και τον δείχνει να είναι φέτες. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, θα το καταφέρω σε ένα μήνα εάν κάνω το περπάτημα Ταϊτσι. Εντάξει, έχει έναν τύπο ο οποίος όντως είναι πάνω από 50, έχει ένα διανόητο, δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ στη ζωή σου. Και μόνο με το περπάτημα τα έτσι, λέει τίποτα, περπατάς και κάνεις τα έτσι και κοίτα πώς θα γίνεις. Λες άντε να πατήσω λίγο να δω τι είναι το τα έτσι. Καταλήγουμε στην πιστωτική μου κάρτα.

Εντάξει, είναι ότι μπαίνουν και ορισμένα θέματα κοινής λογικής, έτσι. Δεν σας ρωτάω, είναι κάποιος πάνω από 50 ή και γυναίκα. Είναι λογικό να έχει αυτό το six pack κοιλιακούς, δηλαδή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στη ζωή του? Ξέρετε πολλούς που είναι έτσι. Ξέρω, εγώ θα το θεωρούσα ύποπτο, αλήθεια το κάνω.

Όντικο ψωμιά τη ρυθμίση τον ήχο, Βασιλική Κολτσίδα, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κυρία Περανίδου, διαλέγει τη μουσική ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγείται ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις πόλεις. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε λίγο από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Θέλετε τώρα που έχουμε τον τελικό, ακόμα υπάρχει το ερώτημα ποιος είναι καλύτερος, επειδή έχουμε και την Αργεντινή, ο Μέση ή ο Μαραντόνα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δίλημα. Ο Μαραντόνα ήταν το χέρι του Θεού, δηλαδή έκλεβε ξεδιάντροπα και μετά καμάρωνε κιόλας. Ο Μέση είναι το πόδι του Θεού, δηλαδή το δικό του. Ο Μέση καθαρίζει τα παιχνίδια χωρίς συμπαίχτες σαν αυτούς που είχε ο Μαραντόνα και χωρίς ποτέ να χρησιμοποιεί το χεράκι του ή άλλα βρώμικα κόλπα. Είναι ο καλύτερος με διάρκεια, θέαμα και αποτέλεσμα, και αυτό κυρίες και κύριοι που ακούσατε ήταν το νούμερο 10. Πάμε στο 9. Ο Μάσκ που είπε για τη Λεπέν είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας. Πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον κόσμο σε τόσο υψηλό επίπεδο στην οικονομία και έφτασε και στην πολιτική, που αν τον πεις φασίστα δεν παρεξηγείται, σου λέει ευχαριστώ. Στο νούμερο 8 τα στοιχεία που διαβάζουμε καθημερινά για τη Μαρφίν, και στην πράξη έχω την εντύπωση ότι είναι τα ίδια με άλλα λόγια. Μήπως είναι καλύτερα να αφήσουμε τη δικαιοσύνη από εδώ και πέρα να αναλάβει τα ηνία? Γιατί με τα λαϊκά δικαστήρια δεν κάναμε ποτέ προκοπή. Στο νούμερο 7 η Οδύσσια του Νόλαν, που έφερε πάλι στο παγκόσμιο προσκήνιο τον Όμηρο, και παντού αυξάνονται οι πωλήσεις της Οδύσσιας, της Ιλιάδας ή βιβλίων που έχουν γραφτεί σχετικά με αυτά τα έπη αλλά και την ελληνική μυθολογία. Γιατί με αφορμή αυτή την ταινία, στο τέλος της ημέρας η συζήτηση γυρνάει γύρω από την Ελλάδα και από τον πολιτισμό μας. Ευτυχώς τον αρχαίο. Στο νούμερο 6 οι Ιταλοί που έκανε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι το εξής: παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μαφιόζοι, εάν θέλουν μπορούν να μπουν σε πρόγραμμα προστασίας και να αλλάξουν πόλη, να αλλάξουν όνομα, να σπουδάσουν και να αποκοπούν από το παρελθόν τους. Το διαβάζεις και λες εντάξει, και η συνέχεια της είδησης. Οι αρχές εκτιμούν ότι κάθε χρόνο θα μπαίνουν στο πρόγραμμα 400 παιδιά. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι οι μαφιόζοι κάνουν μεγάλες οικογένειες ή ότι πολλά παιδιά γίνονται μαφιόζοι? Ψευδοδίλημα. Στο νούμερο 4, κρατούμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγγελαν ότι η υπηρεσία μετανάστευσης, ο ACES δηλαδή, τους κακοποιεί στις φυλακές, τους ξυλοκοπεί, τους υποσιτίζει και άλλα ωραία πράγματα, όπως θα έλεγε και ο Elon Musk. Στο νούμερο 3, επειδή λείπαμε και χθες, θέλω αναδρομικά να σου πω για την Αγγλία, η οποία μόλις έβαλε γκολ στην Αργεντινή, κλείστηκε πίσω και με προσευχές ήλπιζε να κερδίσει. Το οποίο είναι και αυτό ένα σύστημα. Μερικές φορές μπορεί να πιάσει, να κάτσεις πίσω και να προσεύχεσαι. Αρκεί να καταλάβεις ότι καμιά φορά μπαίνεις στη μέση. Ο Θεός, αλλά δεν είναι αυτός που νομίζεις. Στο νούμερο 2 οι κριτικές για την Οδύσσια του Νόλαν υπάρχουν πάρα πολλές. Όλες είναι καλές, αναλυτικές, από ανθρώπους που έχουν δει την ταινία. Θα τις βρείτε όπου συχνάζετε ή δισεογραφικά. Θα σας πω μία που μου άρεσε εμένα. Το συμπέρασμά μου τη διάβασα και ολοκληρώ όταν τελείωσε να σας πω τι ένιωσα. Ένα χωροχρονικό κενό. Μία τοπική αναζήτηση. Ένα ατελές σχήμα αδιόρατης εκλογήκευσης του παραλόγου. Αν εννοείται τι εννοώ, έτσι. Κριτική που αν δεν έχεις τελειώσει και το τρίτο έτος κοινωνιολογίας δεν έχεις καταλάβει τελικά η ταινία είναι καλή ή δεν είναι. Έστω να έχεις διαβάσει δύο βιβλία του Μπουρδιέ. Και στο νούμερο 1 το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και των Δήμων και του gov.gr, από το οποίο είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Από τους Δήμους όμως και τις φυσικές υπηρεσίες, αυτές που πάμε διαζώσεις,

Τα πράγματα είχαν ως εξής, ότι είναι κάτω από τη βάση. Και όσον αφορά στους Δήμους, το εννοούμε. Με άριστα το 10, οι πολίτες βάλαν 4,1. Και στο υπόλοιπο δημόσιο, λίγο πάνω από το 5. Ωραία, και τι θα γίνει τώρα? Τώρα, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες με αυτόν τον τρόπο αξιολογούν τις υπηρεσίες του Δήμου, σε κανένα δύο χρόνια θα έχουμε εκλογές και αυτοί οι ίδιοι δήμαρχοι θα λένε τι ωραία τα έχουν κάνει όλα και γιατί πρέπει να τους ξαναψηφίσουμε για να ολοκληρώσουν αυτή την ομορφιά.

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε να δούμε τι άλλα θεματάκια. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός μετά τον κύριο Ζαμπάρα και την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που είχε δηλώσει ότι θα ανεξαρτοποιηθεί, επειδή είναι όμως αντιπρόεδρος της Βουλής, θα έχει μια μικρή διαδικασία.

0: κοντά μας τον κύριο Θανάση Μπαλέρμπα, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας λέγαμε νωρίτερα για την ηλεκτρονική αξιολόγηση που έγινε από τους πολίτες και για τον gov.gr και για τις υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν πηγαίνουμε διαζώσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλέρμπα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, θα μας πείτε πώς έγινε αυτή η αξιολόγηση. Τι σημαίνει ηλεκτρονική αξιολόγηση?
1: Ναι, η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που έχει στη διάθεσή του πολίτης μέσω του gov.gr, στην ενότητα αξιολόγηση ή υπηρεσίες προς τον πολίτη και αξιολόγηση δημοσίου. Μπαίνει και εκεί υπάρχει μια κλίμακα από το 1 ως το 10 για να αξιολογήσει υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητά του. Και επίσης του δίνεται δυνατότητα να καταθέσει και προτάσεις, απόψεις ή παρατηρήσεις.
0: Άρα το πρώτο που κρατάμε είναι μια εθελοντική έρευνα. Δεν έχετε δώσει μια εταιρεία να βγει να ρωτήσει τους πολίτες. Αφήνετε τους πολίτες όταν θέλουν να μπουν αυτοί.
1: Είναι μέσα στο gov.gr ακριβώς. Ναι, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του gov.gr ζητάει από τους πολίτες. Μάλιστα, όσοι έχουν το gov.gr wallet, τους έρχεται και αρκετές φορές μήνυμα ότι εφόσον θέλετε μπορείτε να μπείτε. Και όταν πλησιάζει η λήξη, τους έρχεται μήνυμα, έρχεται και σε μένα, μένει μια μέρα να αξιολογήσεις στο δημόσιο, μου γράφει, αν θες μπες τώρα.
0: Λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που γίνεται με τον τρόπο που περιγράψατε.
1: Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι περίπου παρόμοια με την πρώτη έρευνα που διεξήχθη το 2025, το τελευταίο εξάμηνο του 2025. Αυτό ξεκίνησε, ανακοινώθηκε αυτή του είδους η αξιολόγηση το Μάιο του 2025 από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο. Είχαμε την πρώτη έρευνα το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και τώρα έχουμε το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι περίπου παρόμοια τα στοιχεία, δηλαδή οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου παίρνουν από πολύ καλό έως άριστο βαθμό και η υπηρεσία με φυσική παρουσία έχει τα προβλήματά της.
0: Μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε έρευνα για αυτό, το ξέρετε και μόνο σας. Πείτε μας τι έβγαλε και η έρευνα, έχει τα προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είμαι 7 χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχω στις 3 από τις 4 γενικές γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών έχω κάνει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχω ιδίαν αντίληψη και άποψη.
0: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω, θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχω μπροστά μου την έρευνα, 4,13, δηλαδή κάτω από τη βάση βάζανε στις υπηρεσίες των Δήμων.
1: Ναι, αυτό βέβαια μερικές φορές επιτρέψτε μου να πω ότι όχι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω άδικο, θέλω να πω ότι έχει κάποιες παραμέτρους που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Για παράδειγμα, οι δρόμοι. Ναι. Οι δρόμοι δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δήμων. Υπάρχουν και οι δρόμοι που είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Άλλο ένα θέμα. Ένα θέμα έχει να κάνει επίσης με ορισμένους δήμους που έχουν κάποιους μήνες, θα λέγαμε, διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τον πληθυσμό τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Δήμος Οροπού από τους 40.000 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα φτάνει τους 150-160 το καλοκαίρι.
0: Ναι, κύριε Παλέμπα, δεκτό είναι αυτό, αλλά πείτε μας τι προβλήματα έχουν οι πολίτες με τους δήμους και τους αξιολογούν κατά από τη βάση.
1: Κοιτάξτε, το βασικότερο πρόβλημα είναι η κατάσταση των δρόμων, των πεζοδρομίων, η αδυναμία στάθμευσης αυτοκινήτων. Δηλαδή έχουμε έναν φαύλο κύκλο. Ο πεζός λέει ότι μου καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, τα αυτοκίνητα.
0: Ωραία, πεζοδρόμια, πάρκινγκ, δρόμοι, καθαριότητα.
1: Ακριβώς. Και ο οδηγός λέει, μα δεν έχω που να παρκάρω.
0: Καθαριότητα, η καθαριότητα.
1: Η καθαριότητα είναι επίσης ένα ζητούμενο, αλλά όχι στο όπως θα περιμέναμε να είναι το πρώτο και κυριότερο. Το κυριότερο είναι ακριβώς όπως λέμε.
0: Καλά. Αλίμονό μας αν η καθαριότητα το πρώτο πρόβλημα με τους Δήμους σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει τη βασική δουλειά για τις οποίες γίνανε οι Δήμοι, έτσι.
1: Παρόλα αυτά, ξαναλέω, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου οι πολίτες διαμαρτύρονται για την κατάσταση της υγιεινής που έχουν οι κοινόχρηστοι χώροι και έχουν δίκιο. Ορισμένοι κοινόχρηστοι χώροι, δεν μιλάω για την τυπική αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά κάποια στιγμή μαζεύονται σωροί από σκουπίδια είτε σε οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτήτη, σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους και οι Δήμοι το επιλαμβάνονται πολύ αργά.
0: Να σας ρωτήσω, αξιολογούν και την παρουσία, δηλαδή όταν πρέπει να πας στο Δήμο να εξυπηρετηθείς αυτοπροσώπως?
1: Βεβαίως.
0: Εκεί πώς πάνε τα πράγματα?
1: Και εκεί έχουμε θέματα και αν και το ΚΕΠ βρίσκεται αρκετά ψηλά, θα λέγαμε, στην αξιολόγηση, γιατί ακριβώς το ΚΕΠ χρησιμοποιεί και αυτό με τη σειρά του ψηφιακές υπηρεσίες.
0: Ναι, αλλά το ΚΕΠ δεν είναι Είναι άλλο πώς το που ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Όταν χρειάζεται να πας στο Δήμο για τα πολεοδομικά σου, τα, ξέρω εγώ, τα παράπονα σου, εκεί τι λέει ο κόσμος, εξυπηρετείται ή όχι?
1: Κοιτάξτε, οι πολεοδομίες, όπως ξέρετε, οι δόμα ανήκουν σε δήμους. Τώρα βέβαια ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που θα τις φέρει στο κτηματολόγιο. Να ξέρετε ότι στις ειδόμ πλέον ισχύει μια ψηφιακή πλατφόρμα και όλες οι καταθέσεις γίνονται ψηφιακά. Είναι δηλαδή στις ψηφιακές υπηρεσίες. Δεν πολυεμφανίζονται παράπονα για τις ειδόμ. Εμφανίζονται παράπονα για θέματα ίδρυυσης, για θέματα κυρίως καθαριότητας, αλλά και για θέματα άμεσης ανταπόκρισης των Δήμων στα ζητήματα καθημερινότητας. Δηλαδή, δεν υπάρχει φωτισμός καλός σε αυτό το δρόμο και ο Δήμος καθυστέρησε να αλλάξει τα φώτα, να επιληφθεί.
0: Αξιολογήσατε και τις υπηρεσίες του Δημοσίου?
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Εκεί τι λέει, εκεί θυμάμαι ότι είναι κοντά στο 5, κάτι δηλαδή.
1: Ακριβώς. Βελτιώθηκε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη. Ο μέσος όρος δηλαδή ήταν γύρω στο 5,5 και τώρα έχει πάει στο 6,2. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα οι υπηρεσίες τις διαζώσεις εξυπηρέτησης χωλαίνουν. Εκείνο που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι τα παράπονα των πολιτών για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων που καλούνται να τους εξυπηρετήσουν διαζώσεις. Όταν οι πολίτες σου γράφουν ότι ο υπάλληλος έδειξε αδιαφορία, ότι ο υπάλληλος έδειξε αλαζονία, ότι ο υπάλληλος δεν ενδιαφέρθηκε για το πρόβλημά μου, αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με δεδομένο ότι είναι στην ουσία υπηρέτες και του δημοσίου συμφέροντος αλλά και όλων των πολιτών, οφείλουν να έχουν μια αντιμετώπιση προς τον πολίτη και να σκύβουν στο πρόβλημά του και να προσπαθούν να το λύσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί υπάλληλοι θα είμαστε λίγοι, ότι
0: όχι θα στο πούνε ότι είναι λίγοι,
1: γίνεται επιθετικός.
0: Είναι λίγοι. Είναι σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες, είναι λιγότερο από αυτή που χρειάζονται.
1: Θα σας πω, δεν ισχύει ακριβώς αυτό, αλλά με την ευκαιρία αυτή της... Να πάμε τώρα σε τι αποσκοπεί αυτή,
0: ναι, θα λέγαμε, τι θα κάνετε τώρα, τα μαθαίνετε όλα αυτά.
1: Και τι
0: κάνετε?
1: Σε τι αποσκοπεί αυτή η μέτρηση. Αυτή η μέτρηση αποσκοπεί στο να δούμε και μερικές φορές μήπως χρειάζεται ανακατανομή του προσωπικού, μήπως χρειάζεται με επανεκπαίδευση κάποιου προσωπικού, μήπως χρειάζεται επίσης η ενίσχυση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ας πούμε, βλέπουμε ότι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αντιμετωπίζουν ζήτημα. Παραπονιούνται ότι δεν τους σηκώνουν τα τηλέφωνα, παραπονιούνται ότι ακόμα και η ηλεκτρονική, ο ΕΦΚΑ αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες και οι πολίτες δεν μπορούν
0: να... Υπάρχει περίπτωση όμως να υπάρχουν υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ χωρίς ίντερνετ? Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ πως δεν υπάρχει, με την έννοια ότι έχει φροντίσει...
0: Πέσατε στην περίπτωση τώρα.
1: Ναι, έχει φροντίσει ο ΕΦΚΑ να εξοπλίσει τα καταστήματά του.
0: Τώρα πέσατε στην περίπτωση που πήγα στον ΕΦΚΑ και κάτι ζήτησα, λέω γιατί δεν τα στέλνω με mail αυτά που μου ζητάτε, και μου λέει γιατί δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Μπορεί να μην είχαν εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή,
0: ή δεν έχουν mail όλοι οι υπάλληλοι, για παράδειγμα. Θέλω να πω
1: όχι,
0: ότι...
1: αυτό δεν υπάρχει.
0: Είστε σίγουρος?
1: Όχι, ναι, είναι μια διαδικασία οριζόντια. Δηλαδή όλοι οι υπάλληλοι με το που έρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν μια θέση εργασίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Διότι πια δεν υπάρχει fax, δεν υπάρχει telex.
0: Οι υπολογιστές, για παράδειγμα, μπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο μιας τέτοιας εργασίας? Μήπως είναι δεκαετίας και δεν σηκώνει η RAM επεξεργασία?
1: Το πράγμα που κοιτάω στις υπηρεσίες που εποπτεύω είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Όταν είμαι σίγουρος ότι ο τεχνολογικός
0: εξοπλισμός... Τον ΕΦΚΑ δεν τον εποπτεύεται όμως. Κάνω λάθος?
1: Ορίστε.
0: Ο ΕΦΚΑ δεν είναι δικός σας όμως?
1: Όχι, δεν είναι. Okay. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συγκεκριμένες υπηρεσίες που εποπτεύει. Έχει δύο υπηρεσίες εχμής που έρχεται σε επαφή με τον πολίτη.
0: Κύριε Παλέρμπα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω δείχνει κάτι το οποίο λίγο πολύ το ξέρουμε, ότι το ΓΚΑΒ είναι, εντάξει, εξαιρετικό και βελτιώνεται καθημερινά, προσφέροντάς σου την άνεση, πράγματα τα οποία μας τελεπορούσαν κάποτε να τα κάνουμε με ένα κουμπάκι σε δύο λεπτά.
1: Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Το ΓΚΑΒ μας δίνει και άλλη μια δυνατότητα. Όταν πας να εντάξεις μια διαδικασία στο ΓΚΑΒ, αναγκαστικά την αναθεωρείς, διότι βλέπεις ότι έχουν απομείνει υπολείμματα εντός εισαγωγικών του παρελθόντος, διαδικασίες που πια πλέον έχουν αντικατασταθεί, καταργηθεί και παρόλα αυτά παραμένουν μέσα στο σώμα των διοικητικών διαδικασιών. Οπότε, όταν πας να εντάξεις μια καινούργια υπηρεσία στον ΚΑΒ, κάνοντας αυτή τη θεώρηση, αρχίζεις και τις πετάς έξω.
0: Άρα, λοιπόν, εντάξει, είναι εξαιρετικό, μην το συζητάμε. Τώρα, θέλαμε οικογενειακή κατάσταση και πηγαίναμε στο Δήμο τώρα να περιμένουμε. Όσον αφορά βέβαια στους Δήμους, καλά, δεν συζητάω τα πεζοδρόμια που λένε, τα πάρκινγκ κτλ. Αυτά είναι κορυφαία ζητήματα, έτσι. Στην εξυπηρέτηση, με τον φυσικό τρόπο, εκεί τι θα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως γνωρίζετε, η Δήμη είναι θέμα της αυτοδιοίκησης. Το κεντρικό, η κεντρική
0: διοίκηση,
1: το κεντρικό κράτος, το μόνο που
0: γκρινιάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν έχει πόρους εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης όμως.
1: Όχι.
0: Αυτό λένε οι Δήμοι.
1: Αν σκεφτούμε, θα σας πω κάτι. Αν σκεφτούμε το 2019, οι Δήμοι παίρνανε στους ΚΑΠ, στους κεντρικούς αυτοδιοίκησης πόρους 1,9 δις και τώρα παίρνουν 2,8.
0: Άρα έχουμε, λέτε.
1: Ναι, χρήματα δίδονται. Και επίσης να πούμε ότι μόνο από προγράμματα όπως είναι το Αντώνης Τρίτσης ή το Φιλόδημος, η αυτοδιοίκηση έχει πάρει τα τελευταία 7 χρόνια, 8 χρόνια, περίπου κοντά στα 7 δις για έργα. Δηλαδή το πεζοδρόμιο, οι ράμπες, η οδική ασφάλεια, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν απορροφηθεί και έχουν τελειώσει σχεδόν όλα τα έργα, 600 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, σε δήμους και περιφέρειες για έργα οδικής ασφάλειας. Χρήματα.
0: Ωραία, κλείνοντας κύριε Μπαλέρμπα, και ως γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις υπηρεσίες του Δημοσίου που επίσης υπάρχουν παράπονα προς την εξυπηρέτηση και δεν είναι πάντοτε η συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι μέσα, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι και τα εργαλεία με τα οποία πρέπει να δουλέψουν.
1: Ακριβώς. Η λύση είναι μία, κύριε Πετρόπουλε. Και τη λέω από την πρώτη μέρα που έχω έρθει και προς τα εκεί οδεύουμε. Η λύση είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και κυρίως, εγώ αυτό είναι το όραμά μου για το δημόσιο, ο πολίτης να μην χρειάζεται να έρχεται σε φυσική επαφή με τον υπάλληλο. Ωραία. Δηλαδή, ο πολίτης να στέλνει τα έγγραφά, το υπάλληλος να τα αξιολογεί και να του απαντάει άμεσα.
0: Ωραία.
1: Ή αν όχι άμεσα, ξέρετε, ό,τι καταγράφεται,
0: ελπίζουμε να το εφαρμόσετε.
1: Η διαδικασία έχει διαφάνεια.
0: Ωραία.
1: Έχει αξιολόγηση.
0: Ελπίζουμε να το εφαρμόσετε, αλλά όχι όπως εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που τελικά πρέπει να μιλήσει με έναν άνθρωπο και δεν το καταφέρνεις ποτέ. Και οι τράπεζες το κάνουν πια αυτό. Να μπορεί το σύστημα να καταλάβει πότε χρειάζεται και η φυσική συναλλαγή.
1: Είναι ακριβώς τη τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε.
0: Η νοημοσύνη μια χαρά είναι τεχνητή.
1: Όχι,
0: οι εταιρείες που την εφαρμόζουν.
1: Θα υποκαθιστούμε τον υπάλληλο με υπηρεσίες τεχνητή νοημοσύνη και σε κάποιες περιπτώσεις που χρειαζόμαστε άνθρωπο να μιλήσουμε, δεν τον βρίσκουμε.
0: Ωραία.
1: Το έχουμε ζήσει όλοι.
0: Βέβαια. Και δεν τρέχει τίποτα. Συνεχίζουν πολύ... το ρυθμό τους.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται μεγάλη μελέτη και πάντα backup ο άνθρωπος. Ακριβώς. Όπως
0: λοιπόν,
1: το λέτε είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ο κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που κάνουν οι πολίτες από μόνοι τους. Δηλαδή, αν θέλεις, μπαίνεις και την κάνεις. Τα οποία δείξανε ότι ηλεκτρονικά είναι εξαιρετικό το gov.gr. Νομίζω τώρα αυτό όσοι το χρησιμοποιούν το καταλαβαίνουν και από μόνοι τους. Και πολλά παράπονα από τους Δήμους και τις φυσικές υπηρεσίες. Στους Δήμους τα παράπονα που βάζουν οι πολίτες είναι δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκινγκ. Το πάρκινγκ. Πείτε μου ένα Δήμο, άντε ένα μπορούμε να βρούμε κιόλας, δύο, που να έχει πει: για μένα είναι πολιτική. Θα κάνω πάρκινγκ. Να εξυπηρετήσω την αγορά καταρχήν, για να μπορούν να παρκάρουν οι άνθρωποι, να κατέβουν να κάνουν τα ψώνια, να τονώνεται η αγορά και να εξυπηρετήσω και τους δημότες μου. Στην καλύτερη, σου πουλάνε για πάρκινγκ το δρόμο. Τέλος. Μέχρι εκεί είμαστε. Πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόδιπος. More.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Epius Radio. Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, πράγμα το οποίο θα το κάνουμε σε λίγο, για να μην έχουμε σε αναμονή τον κύριο Χαράλαμπο Κυραηλίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Πριν από δύο μέρες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, ο οποίος εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα ιδιωτικά σχολεία, ο οποίος είπε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει φύγει περίπου το 40% γιατί είναι των εκπαιδευτικών, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί δουλεύουν ακόμα και Σαββατοκύριακα σε κάποιες περιπτώσεις, περισσότερες ώρες, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με τα παραπάνω χρήματα. Και ότι αυτό αναγκάζει κάποιους εκπαιδευτικούς να φέρουν ακόμα και συνταξιούχους δασκάλους στα δημοτικά. Κύριε Κυραηλίδη, ακούσατε περίπου πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά στις καταγγελίες. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μάλιστα στο 40% τα τελευταία χρόνια, είπε ο εκπρόσωπος των καθηγητών, φεύγει λόγω των συνθήκων?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Το αντίθετο θα έλεγα, ένα απόλυτο ψέμα. Αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές. Όταν το ψέμα ακούγεται πολλές φορές, στο τέλος το πιστεύουν όλοι. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα από πλευράς μας ότι συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης που αξιολογούνται.
0: Το αντίθετο του φεύγει το 40% είναι ότι έχει αυξηθεί 40%. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Τι έχει αυξηθεί, τι εννοείτε?
0: Λέτε, σας λέω ότι λέει ότι έχει φύγει το 40% σε 4 χρόνια και λέτε το αντίθετο. Δηλαδή έχετε μεγαλύτερη προσφορά, ας πούμε, ανθρώπων να δουλέψουν κοντά σας?
1: Όχι, το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει αυτό. Το αντίθετο, υπάρχει σταθερότητα, αυτό εννοούσα.
0: Σταθερότητα, ναι.
1: Αλλά σίγουρα υπάρχει και αύξηση στις προσλήψεις, γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά σχολεία είναι φανερό ότι κάνουν περισσότερες εγγραφές, επομένως αυξάνονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας.
0: Υπάρχει έλλειψη δασκάλων με αποτέλεσμα κάποια σχολεία να πρέπει.
1: Λίγο. Εκτός από τις θέσεις εργασίας, τις καινούργιες, προκύπτουν και καινούργια έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη φορολογική δήλωση του καθενός μας και των εργαζομένων. Άρα υπάρχει μια γενικότερη οικονομική ανάπτυξη στα ιδιωτικά σχολεία.
0: Υπάρχει περίπτωση που επιστρέφουν συνταξιούχοι, δάσκαλοι, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο που σας είπα νωρίτερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έλλειψη δασκάλων θα πρέπει να τη δούμε όχι από την πλευρά που σας την παρουσιάζει η ΟΗΕΛΕ, αλλά από την γενικότερη έλλειψη δασκάλων, η οποία καλύπτεται κάποιες φορές από έμπειρους ανθρώπους, αλλά αυτό είναι επιλογή του κάθε ιδιωτικού σχολείου. Συνήθως αναζητούμε διοικητικά στελέχη από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση και έχουν συνταξιοδοτηθεί, όχι ανθρώπους να μπουν σε τάξη. Αλλά το τι γίνεται με τα παιδαγωγικά τμήματα και με τους δασκάλους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Είναι εξαιρετικά σοβαρό που θα πρέπει να το δούμε. Γιατί για να δούμε την ποιότητα των δασκάλων που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να δούμε την ποιότητα των μαθητών που εισάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα και με τι βαθμούς εισάγονται.
0: Πείτε μας αυτό.
1: Εντάξει, οι φάσεις είναι δημοσιευμένες παντού. Ξέρουμε πλέον ότι ένας μαθητής μπορεί να εισαχθεί στο παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου, για παράδειγμα, με πολύ μικρό βαθμό, ενδεχομένως οριακά στη βάση, λίγο παραπάνω από τη βάση. Αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι ο μαθητής αυτός δεν είναι από την ελίτ, από τους μαθητές εκείνους που διεκδικούν σχολές διαφορετικές. Επομένως και η ποιότητα των πτυχιούχων αρχίζει και ευθύνη σιγά σιγά. Ένα ιδιωτικό σχολείο όμως, ξέρετε, για να προσλάβει έναν εκπαιδευτικό μπαίνει στη διαδικασία της σοβαρής αξιολόγησης, όχι αξιολόγησης τύπου δημοσίου, της σοβαρής αξιολόγησης.
0: Θα σας διακόψω λίγο σε αυτό. Καταρχήν, αυτό που λέτε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι, νομίζω, θα έπρεπε να είναι ένα θέμα συζήτηση στην κοινωνία. Έτσι, με τι βαθμό μπαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι η απόλυτη και
0: όμως,
1: η αλήθεια.
0: Ναι, δεκτό. Όμως το δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος, για τους δασκάλους έχει καλύτερο σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα. Έχει τον ΑΣΕΠ. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να μπει με χαμηλό βαθμό, μπορεί να τελειώσει οριακά το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορεί να μπει στο δημόσιο αν δεν περάσει απαιτητικές εξετάσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ? Και κάθε φορά ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ έχει συγκεκριμένες ανάγκες, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Λέτε ότι μέσω των αναπληρωτών δεν τηρείται αυτή η διαδικασία, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η θεωρία από την πράξη στην δική μας χώρα έχει τεράστια απόσταση. Θεωρητικά, όταν γίνεται αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕ, που έχει κάποια χρόνια να γίνει, αρκετά, έχεις να καλύψεις και συγκεκριμένες κενές θέσεις όμως. Δεν μπορεί να βγαίνει, ενώ έχεις ανάγκη 10.000 δασκάλων, να κάνεις έναν διαγωνισμό ΑΣΕ, στον οποίο θα αποτύχουν όλοι. Γιατί πρέπει να καλύψεις ανάγκες. Η ζωή δεν είναι ιδεολογία, η ζωή είναι πράξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, κρατάμε αυτό που λέτε για το επίπεδο των νεότερων που τελειώνουν την Ακαδημία.
1: Σε αυτό όμως να σας προσθέσω ότι εμείς, πέραν από την αξιολόγηση στην πρόσληψη, γίνεται και μια σοβαρή προετοιμασία, μια σοβαρή επιμόρφωση και δίνουμε εμπιστοσύνη και εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε στα επόμενα 2 χρόνια να είναι πανέτοιμοι.
0: Πώς το κάνετε αυτό?
1: Το κάθε σχολείο έχει τις δικές του διαδικασίες. Μπαίνει στην τάξη με κάποιον έμπειρο, γίνονται συχνές συναντήσεις με κάποιον έμπειρο εκπαιδευτικό, συζητήσεις πάρα πολλές, ώστε και προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε αυτός ο εκπαιδευτικός σε 2 χρόνια να είναι έτοιμος. Κοιτάξτε, να είναι κανείς εκπαιδευτικός.
0: Νομίζω και το δημόσιο πάντως κάνει τέτοια προγράμματα. Δεν ξέρω αν την πρώτη μέρα που μπαίνει κάποιος τον προετοιμάζουν, ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Δεν λειτουργούμε εμείς με ρυθμούς δημοσίου όμως. Για παράδειγμα, θα σας πω για να το καταλάβετε. Όταν ένα μικρό παιδάκι αποφοιτεί από το νηπιαγωγείο του σχολείου μας, ο νηπιαγωγός ενημερώνει το δάσκαλο της πρώτης δημοτικού τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Τι έχει εντοπίσει, πώς είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, τι προβλήματα υπάρχουν ή τι θετικά στοιχεία έχει αυτός ο μαθητής. Σε εμάς υπάρχει μια συνέχεια. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και από την 6η για πρώτη γυμνασίου. Στο δημόσιο, για παράδειγμα, φεύγεις από το νηπιαγωγείο, κανείς δεν μιλάει στο δάσκαλο της πρώτης, ή φεύγεις από την 6η δημοτικού, κανείς δεν μιλάει στο φιλόλογο της πρώτης γυμνασίου. Είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
0: Το άλλο θέμα το οποίο η ΟΛΜΕ έθιξε είναι ότι και μισθολογικά δεν υπάρχει αντιστοιχία του φόρτου, της πίεσης που ασκείται, εγώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, να είναι αποδοτικοί οι άνθρωποι και να ανταπεξέρχονται στο γεγονός ότι πληρώνουν και οι γονείς. Ενώ λέει λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις και υπάρχουν και οι επιπλέον ώρες σε ένα σχολείο και καμιά φορά και Σαββατοκύριακα, δεν πληρώνεται αντίστοιχα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα ξανά ένα άλλο ψέμα στο οποίο ο συνδικαλιστής, ο κάθε συνδικαλιστής πρέπει και λίγο να βάλει περισσότερες σάλτσες για να ακουστεί πιο εύρυχο το επιχείρημά του και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από την επιθεώρηση εργασίας. Είναι τόσοι πολλοί οι φορείς που μας αποπτεύουν. Γίνεται μια δράση το Σαββατοκύριακο και πιστεύετε ότι εγώ θα διακινδυνεύσω το πρόστιμο αν έρθει τη θεώρηση εργασίας, είναι 10.500 ευρώ αν θυμάμαι καλά, για να μην δηλώσω την εργασία του εκπαιδευτικού που θα μου κοστίσει 30 ευρώ. Δηλαδή κάντε απλή πράξη, από τη μία θα πληρώσω 10.500 και από την άλλη θα πληρώσω 30-50 ευρώ. Τι με συμφέρει να κάνω?
0: Η απασχόληση ενός εκπαιδευτικού το Σάββατο κάνει 30 ευρώ δηλαδή.
1: 50, 100, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Δεν ξέρω, εσείς δεν γίνεται να ξέρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν το έχω πρόχειρο. Άμα το ανοίξω τις σημειώσεις μου θα το δω.
0: Κοιτάξτε, είπατε ότι οι συνδικαλιστές λένε ψέματα και σάλτσες. Παρ' όλα αυτά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι λένε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Λένε το 40, έχει αποχωρήσει το 40% σε 4 χρόνια.
1: Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό ότι είναι?
0: Όχι, σας ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω, όχι ειλικρινά.
1: Μα άμα συνέβαιναν όλα αυτά που περιγράφει ο ΙΕΛΕ, θα είχε φύγει το 80, το 90%. Το αντίθετο συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουν περισσότερα χρήματα στα ιδιωτικά σχολεία, έχουν και καλύτερες συνθήκες να κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία.
0: Κύριε Κυραηλίδη, τα τελευταία χρόνια. Πόσα παιδάκια έχουμε τώρα σε ιδιωτικά σχολεία, από το, όχι, ας αφήσουμε τον νηπιαγωγείο, από το δημοτικό μέχρι το τέλος?
1: Ακριβή στοιχεία μπορούν να σας δώσει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά εμείς υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε γύρω στις 80.000 πλάσ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο, έτσι, αρκετά. Το 80.000, αν δεν κάνω λάθος, πριν 10 χρόνια πόσο ήταν?
1: Πριν την κρίση, ήμασταν 85.000.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Και το καινούργιο το οποίο βλέπουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ότι μπαίνουν πολυεθνικές εταιρείες. Funds.
1: Μπαίνουν όμιλοι σχολείων από το εξωτερικό που ασχολούνται σε διαφορετικό επίπεδο και έχουν αγοραστεί 10 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. αλλά ο αριθμός των ιδιωτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα μαζί με τα, και τα νηπιαγωγεία πλέον είναι με υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης, ξεπερνάει τα 1000. Mm-hmm. Δηλαδή στα 1000 τόσα σχολεία που λύθηκαν τα 10 δεν είναι κάτι τραγικό. Yeah.
0: Εγώ δεν ξέρω, είναι και τραγικό να αγοράσουν και τα 10 που λέτε. Σας ρωτάω όμως. Η μόνη σκέψη που έκανα είναι ότι παλιότερα ανοίγαν σχολεία και με το όραμα ενός εκπαιδευτικού, έτσι. Να μην λέω ονόματα, αλλά ξέρετε τι εννοούμε. Εντάξει, τώρα και οι όμιλοι μπορεί να έχουν όραμα. Εσάς, την αξιολόγησή σας, αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όμιλοι, οι οποίοι θα φέρουν εξαιρετική τεχνογνωσία. Τα πρώτα δείγματα αυτά είναι. Εξαιρετική τεχνογνωσία, θα αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό προϊόν, τη διαδικασία παροχής εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Όταν προκύψει κάτι αρνητικό, να είστε σίγουροι ότι πρώτοι εμείς θα μπούμε μπροστά για να διασφαλίσουμε το χώρο μας.
0: Θα σας έλεγε κάποιος βέβαια ότι έχουμε εμπορευματοποίηση της παιδείας.
1: Για ποιο λόγο? Οι λέξεις, ξέρετε και εγώ φιλόλογος είμαι και 30 χρόνια μάλιστα, αλλά κάθε φορά όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη η οποία είναι γενικού περιεχομένου, ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Εμπορευματοποίηση της παιδείας γιατί? Επειδή αγοράστηκαν 10 σχολεία.
0: Ναι, γιατί με ρωτάς?
1: Γιατί το δημόσιο σχολείο δεν έχει την έννοια της εμπορευματοποίησης, δηλαδή είναι. Δεν είναι δωρεάν το δημόσιο σχολείο, κοστίζει στο φορολογούμενο Έλληνα αρκετά χρήματα.
0: Δεν κοστίζει, είναι επένδυση και απαραίτητη προϋπόθεση και για να λειτουργεί μια
1: γιατί
0: χώρα.
1: Γιατί είναι επένδυση σε ένα δημόσιο σχολείο και δεν είναι επένδυση σε ένα ιδιωτικό σχολείο? Δηλαδή μαθητές στο ένα, μαθητές και στο άλλο. Έλληνες πολίτες στο ένα, Έλληνες πολίτες και στο άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυραηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα δούμε τώρα την ακρίβεια και των στοιχείων και όλων.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν ποτέ ψέματα, εκτός αν τους παρουσιάζει διαφορετικά από τη, όπως είναι. Αυτή τη στιγμή ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι σε ανάπτυξη. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Σημαίνει ότι οι γονείς με το δικαίωμα επιλογής που έχουν επιλέγουν τα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά από την άλλη δεν είναι να καμπαλήσουν και κάνα καλάμι. Και σας παρακαλώ με την κοινή λογική στους 100 μαθητές. Να πάρουμε στατιστικά, δηλαδή στους 100 μαθητές οι 8 φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, οι 92 σε δημόσια.
0: Κατά δηλαδή, τη γνώμη σας, αυτό που λέτε δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που ματώνουν για να πληρώσουν κάποιοι... να σας πω αυτό που ήθελα. Δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που κάποιοι δυσκολεύονται να το πληρώσουν, έχουν παράπονα από το δημόσιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς με τον ΙΟΒΕ δείχνουν ότι η τεράστια πλειοψηφία των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία είναι στη μικρομεσαία τάξη. Ναι. Δεν είναι η ζάμπλουτη.
0: Δυσκολεύονται, αυτό λέω. Ναι, ο μικρομεσαίος δεν το έχει εύκολο να πάει δύο παιδιά σε ιδιωτικό.
1: Που πηγαίνει η ελίτ, η οικονομική ελίτ, okay, τα υπόλοιπα είναι μικρομεσαίοι άνθρωποι, οι οποίοι ναι, πολλές φορές δυσκολεύονται να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο? Γιατί έχουν καταλάβει ότι η μοναδική επένδυση που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Εγώ, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, είμαι 57, θυμάμαι τους γονείς τους παλιούς που ο καημός τους ήταν και τα καταφέρναν οι άνθρωποι και μπράβο τους, αγοράζαν από ένα σπίτι στα παιδιά τους. Τώρα πια αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Δεν αγοράζει κανείς σπίτι στα παιδιά του ή ελάχιστη. Άρα επενδύουν στην επένδυση των παιδιών τους για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους. Πολύ απλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυραηλίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ και οφείλω να παραδεχτώ κάτι δημόσια, να σας το πω, κύριε Πετρόπουλε.
0: Παρακαλώ.
1: Είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που μόλις βγει ο ένας φορέας, καλείται και τον επόμενο φορέα να πει την δική του άποψη και δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοί σας δεν το κάνουν και αυτό σας τιμά.
0: Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Κάτι θα έχετε στο νου σας για να το λέτε και συμβαίνει, ναι, αλλά όχι ότι το κάνω μόνο εγώ. Γιατί δεν ισχύει, επειδή, όχι για άλλο λόγο.
1: Επειδή αυτή τη στιγμή κλείνω τα 15 χρόνια που εκπροσωπώ το Σύνδεσμο των Ιδιωτικών Σχολείων από τη θέση του Προέδρου, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία για να σας το λέω αυτό το πράγμα και ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυραηλίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Επίσης, καλές διακοπές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά με τα νούμερα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Έτσι με πολύ πίκρα άκουσα να λέει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στην εκπαίδευση ότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που τελειώνουν τις παιδαγωγικές, διότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που μπαίνουν στις παιδαγωγικές, διότι ο βαθμός αυτός είναι χαμηλός. Και τώρα έχει άδικο, ας πούμε. Δηλαδή, άμα μπαίνει ένα παιδί, εγώ δεν σας λέω με 10, και με 13 και με 14. Τέλος πάντων, κάπου τρώγαμε ξύλο άμα πήγαμε με 14 στο σπίτι, έτσι σε έναν βαθμό. Άλλοι το τρώγανε μεταφορικά, άλλοι το τρώγανε στα αλήθεια. Και με αυτό το βαθμό έχουμε αποφασίσει ότι θα βγάλουμε αυτούς που θα διδάξουν τα επόμενα παιδιά.

Η απάντηση είναι να μην μπαίνουν, να μπαίνουν. Όχι, η απάντηση είναι να σηκώσουμε τον πύχη στο σχολείο, να δούμε με ποιο τρόπο και γιατί. Εκεί που κάποτε, ας πούμε, για να μπει. Καλά, θα μου πει ήταν και λιγότερες θέσεις, παίζουν και αυτά το ρόλο τους κτλ. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, να κάτσουμε από πάνω. Αν μπορούν και τα κόμματα, διότι έχουν δείξει τρομερή ανεπάρκεια σε αυτό το θέμα, μόνο γκρίνια, μουρμούρα και μπουρδολογία είμαστε, ας πούμε, αν θα τα. Γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι, ας πούμε. Δηλαδή, συζητάμε για τις πανελλήνες, θα μπαίνουμε εξετάσεις χωρίς. Μέχρι να φτάσει το παιδί στην τρίτη ηλικία, να το συζητήσουμε τι παιδί θα μπει στο πανεπιστήμιο, είτε με εξετάσεις χωρίς εξετάσεις. Όπως λέγανε και στο σχολείο οι φιλόλογοι, θα χτίσουμε τον όροφο, την πολυκατοικία από τον τέταρτο ή από τα θεμέλια. My God.

Λοιπόν, σχετικά με τον gov.gr, λέει ένας ακροατής, ο κύριος Τάσης, αν μας πούνε στο δημόσιο, λέει τα έγγραφα που χρειάζονται για μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Πάνω από 6 μήνες προσπαθώ, την ώρα που συνάδελφοί μου από Ισπανία, Γαλλία κλπ. Δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα. Σας πιστεύω, χωρίς να το ξέρω καλά το θέμα, γιατί είναι λίγο. Δεν σου συμβαίνει στη ζωή σου να αλλάζει φορολογική κατοικία. Το GAV δεν τα έχει λύσει όλα. Το GAV όμως, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας έβγαινε η ψυχή, έπρεπε να σηκωθείς, να φύγεις από τη δουλειά, να πας στο Δήμο, να πάρεις μια οικογενειακή κατάσταση, να πας στο ΚΕΠ. Το ΚΕΠ έχει ουρές. Να κάνεις ένα γνήσιο υπογραφής, μια υπεύθυνη δήλωση, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα που κάναμε. Κάθε στο γραφείο και τα κάνεις. Αλλά προφανώς δεν λύνουν όλα τα ζητήματα.

0: Λοιπόν, τώρα εκπαιδευτικός είναι αυτός. Α, ο κύριος, μας λέει το όνομά του, διευθυντής λέει και πρόεδρος εξεταστικού κέντρου πανελλαδικών. 11 ευρώ καθαρά η επιτήρηση στις πανελλαδικές. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τέτοιοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα Λεβοτέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Μπαράζα ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την αναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Ertinus Radio. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ντίνα Γκουγκάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, γιατί στις 19 Ιουλίου η Ομοσπονδία έχει απεργία. 19 Ιουλίου όμως είναι Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκουγκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν έχασα τη μέρα, Κυριακή πέφτει, έτσι.
1: Κυριακή, 19 του Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο απεργούμε.
0: Δεν θυμάμαι άλλη μέρα να έχει γίνει Κυριακή απεργία. Γιατί Κυριακή?
1: Έχουν γίνει.
0: Θα έχουν γίνει, ναι, εντάξει, εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Κινητοποιήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και απεργιακές κινητοποιήσεις για το ζήτημα της Κυριακάτικης αργίας. Γιατί όποιες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει το χεράκι τους στην αξιλωθή Κυριακάτικη αργία και οι εμποροϋπάλληλοι θέλουν να στείλουν και αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, που λόγω εκτόσεων τα καταστήματα σε όλη τη χώρα

0: Να θυμίσω, το γνωρίζετε, ότι το 2013, και αυτό δεν το ξεχνάνε οι εμποροϊπάλληλοι, ξεκίνησε το, με κυβέρνηση τότε Νέα Δημοκρατία.
1: Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, πόσες Κυριακές το χρόνο είναι ανοιχτά?
0: Να σας πω ότι πλέον η νομοθεσία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια προβλέπει μέχρι και 32 Κυριακές το χρόνο τα καταστήματα ανοιχτά. Υπάρχουν όμως μια σειρά νόμοι και διατάξεις που δίνουν το δικαίωμα και για άλλες και επιπλέον Κυριακές. Εδώ πέρα έχουμε το φαινόμενο στο όνομα του τουρισμού και τα λοιπά, να ανοίγουν καταστήματα στην Κυψέλη, στον Άγιο Ελευθέριο, όλες τις Κυριακές, με συγκεκριμένους νόμους που έχουν περάσει, ή να χτυπάνε το ωράριο με διεύρυνση ωραρίου. Μπορεί να έχετε δει πολλές φορές και τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις των σωματείων και να έχουμε διεύρυνση ωραρίου μέχρι τις 12 και μία η ώρα τα μεσάνυχτα για χύψη λόγους.
1: Κυρία Κογκάκη,
0: επειδή
1: εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι, το τεράστιο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν είναι το αδίστακτο και άντεκτο τεράστιο κεφάλαιο, από αυτές τις Κυριακές παίρνουν μεγάλη ανάσα και οξυγόνο, ούτως ώστε να διατηρήσουν και τον αριθμό των υπαλλήλων.
0: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι αυταπασχολούμενοι, έχουν εκφράσει την διαφωνία τους με το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, που και αυτούς τους υποχρεώνουν να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα μέσα στα καταστήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, για την οικονομική επιβάρηση λειτουργίας των επιχειρήσεων τους κτλ. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν είναι απέτηση των μικρομεσαίων και των αυταπασχολούμενων εμπόρων. Είναι απέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και μία βόλτα στο ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν όλες τις Κυριακές και τα λοιπά, νομίζω είναι απάντηση σε αυτό το επιχείρημα που πολλές φορές προβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς, επειδή εκπροσωπούμε χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο, εμείς δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας η Κυριακή να ανήκει σε εμάς και τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Πλέον τα καταστήματα δουλεύουν 7 στα 7.
1: Κυρία Κογκάκη, σεβαστό έτσι και θεμητό και κατανοητό από όλους μας, εμείς είμαστε και ένας κλάδος που δουλεύει τις Κυριακές, να σας ρωτήσω, όταν κάποιος δουλεύει Κυριακή, τουλάχιστον το παίρνει ρεπό, έχει κάποιες άλλες μέρες ξεκούραση μέσα στη εβδομάδα?
0: Θεωρείται αργία, δουλειά σε μέρα αργίας, και παίρνει την αντίστοιχη προσάυξηση το 75% και επιπλέον ρεπό. Να σας πω ότι έχουν βρει τον τρόπο.
1: Δεν ρωτάω γιατί να μην βγει για το.
0: Όχι. Αυτό, αυτό ρωτάτε. Υπάρχει καθεστώς το οποίο πληρώνονται με προσάυξηση και επιπλέον ρεπό, το οποίο και αυτό ακόμα είναι, δεν δίνεται. Να σας πω ότι σε εμάς, στην πλειοψηφία των συναδέλφων, τους δηλώνουν, γιατί πατάνε πάνω σε νομοθεσία που υπάρχει, 5 ώρες, ώστε να μην παίρνουν επιπλέον ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
1: Κυρία Κογκάκη, επίσης, σήμερα, που είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν οι υπάλληλοι, και μάλιστα υπάλληλοι με ειδίκευση, με γνώση, έτσι, το να βάλεις ένα στο μαγαζί, το καταλαβαίνετε, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν λέει κάτι. Και έχουν δύναμη πια οι εργαζόμενοι, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να βρουν καινούργια δουλειά. Σίγουρα εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό που περιγράψατε?
0: Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και θα σας μιλήσω για τον κλάδο του εμπορίου, αλλά και μπορώ να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους κλάδους.
1: Δεν πειράζει, πείτε μας
0: για το
1: δικό
0: σας. Γιατί η Ομοσπονδία εκπροσωπεί και εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτλ. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στους χώρους είναι γαλέρα. Δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντίας καταστατηγούνται, βασικά δικαιώματα, στο άλλος να έχει το πρόγραμμά του, το ωράριό του, το ρεπό του, τις άδειές του, τα επιδόματά του κτλ. Προσπαθούν με λιγότερους υπαλλήλους, εκεί είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε και σε διαδικασία διαπραγμάτευση για την κλαδική σύμβαση του εμπορίου, που εμείς βάζουμε μια σειρά ζητήματα από το μισθό, τα επιδόματα, τις ειδικότητες και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι εργοδότες τι προσπαθούν, γιατί από αυτό βγάζουν κέρδη, από το να ξεχυλώσουν τον εργάσιμο χρόνο, από το να έχουν έναν υπάλληλο που θα μπορεί να τον έχουν και ως πολιτική και ως ταμεία.
1: Κυρία Κογκάκη, όμως εγώ σας ρώτησα κάτι. Ναι, αλλά σας ρώτησα κάτι. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό ότι τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από εργαζόμενους, φέρονται καλύτερα να πάρει κάποια, ας πούμε, εισαγωγικά προνόμια, έτσι, όσον αφορά στην ξεκούραση και στο μισθό?
0: Δεν ισχύει. Σας λέω τι ισχύει, ποια είναι η κατάσταση που είναι διαμορφωμένη, και γι' αυτό.

0: Και γι' αυτό τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, παλεύουν για να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι εργασίας, να μπορούν δηλαδή να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να ζουν, να μην τσακίζονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό τον αγώνα κάνουμε και για το ζήτημα της κυριακάτικης αργίας και στη συνέχεια για να υπογραφεί κλαδική σύμβαση που να εξασφαλίζει αυτά που οι εργαζόμενοι ζητάνε για να μπορούν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια. Επιδόματά τους, στην ασφάλειά τους, στην ειδικότητά τους, πράγματα τα οποία με νόμους έχουν καταστραγηθεί όλα αυτά τα χρόνια και με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και όλων των προηγούμενων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Που υλοποιούν,
1: υπενθυμίζουμε,
0: να καλέσουμε ακόμα μία φορά, 19 Ιούλη, 10:30 στην Αθήνα, είναι το ραντεβού Εόλου και Σταδίου. Για εμάς έχει και μεγαλύτερη σημασία και αξία, γιατί εκεί πέρα, έξω από τα Νότος, είναι το πολυκατάστημα Νότος, που 160 εργαζόμενοι πετάγονται στον δρόμο, γιατί εκεί πέρα η Νότος αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτή τη δραστηριότητα και απολύει 160 συναδέλφους μας μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Και οι συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και καλούμε τους συναδέλφους, αυτή τη μάχη δίνουμε στη τελευταία στιγμή, όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι, να συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι εδώ πέρα την κυριακάτικη αργία, τον ελεύθερό μας χρόνο, τα δικαιώματά μας δεν τους τα χαρίζουμε. Για να κερδοφορούν κάποιοι και εμείς να ξεκινήσουμε τις ζωές μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας,
1: η κυρία Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την απεργία στις 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, για τους λόγους που ακούσατε.

0: Και καλημερίζουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ζαμπάρας, ο οποίος εκλέγεται στην Ετωλία Καρνανία και ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν είπα ότι είσαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το θεώρησα αυτονόητο. Εσείς παρετήσετε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα. Έχουν μείνει 14 από τους 47. Σωστό.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη απόφαση αντικειμενικά. Μια απόφαση που δεν πάρθηκε εν θερμό, ούτε ελαφρά την καρδία. Ούτως ή άλλως θα έλεγα βιώνουμε μια άσχημη περίοδο.
0: Εσείς γιατί ανεξαρτητοποιήθηκατε?
1: Όταν σκέφτεσαι να πάρεις μια απόφαση, πρέπει να το σκεφτείς καλά, να κάνεις έναν αναστοχασμό. Ξέρετε, είναι πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεσαι και στα θυμίζει εκείνη τη στιγμή της απόφασης. Άρα θα έλεγα ότι επειδή...
0: Δεν ξέρω, αλλά για να τα λέτε εσείς που το έχετε περάσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κανένας αυτά δεν τα γνωρίζει από την κοιλιά της μάνας του. Εγώ ήμουν πάντα από τα φοιτητικά μου χρόνια στον χώρο της αριστεράς, με κοινές μάχες, με ανθρώπους που συμπορεύτηκα μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Κύριε Ζαμπάρα, πείτε μου όμως, γιατί γίνεται ανεξάρτητος, πείτε μας.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, αλλά οφείλετε σήμερα να με ακούσετε και να σας πω έτσι όπως αισθάνομαι μέσα από την... Ακούστε λίγο. Όπως αισθάνομαι μέσα από την καρδιά μου, να σας πω δύο λόγια, μιας και είναι απολύτως νοπό αυτό, έτσι, ως απόφαση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι... η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν ύποπτο χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος.
0: Και ποιος είναι αυτός?
1: Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Άρα δεν αρκεί ότι παραιτηθήκατε, ότι γίνατε ανεξάρτητος, πρέπει και να παραιτηθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον πόλο.
1: Καταρχάς δεν μιλάει για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω ότι εμείς οφείλουμε να συμβάλλουμε, και όταν προφανώς θα χρειαστούν χέρια, θα χρειαστούν μυαλά, εδώ είμαστε, και όταν προφανώς θα οριμάσουν οι συνθήκες, και όταν προφανώς αυτό δεν θα είναι απόφαση μόνο δικιά μου ατομική, θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη μεριά. Αλλά δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή το βασικό. Εμένα νομίζω με καλέσατε να σας πω για μια πολιτική απόφαση που έλαβα.
0: Καλά, για να μιλήσουμε πολιτικά τώρα, εντάξει.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Μας το είπατε γιατί θέλετε να γίνετε ανεξάρτητος.
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συσχετίζω την ανεξαρτητοποίησή μου με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι πορεύτηκα σε ένα κόμμα από τα μαθητικά μου, φοιτητικά μου χρόνια. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γιατί δεν είναι, ξέρετε, ευχάριστο, το είπα και στην αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες το βλέπω με έναν θετικό τρόπο, έτσι, χώρισαν οι δρόμοι μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ζωή θα δείξει προς τα που θα πάνε τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε και μια υποχρέωση, έχουμε και μια λαϊκή εντολή. Έχουμε μια λαϊκή εντολή που μας έχει δώσει ο κόσμος, ξέρετε, να δίνουμε μάχες και εντός και εκτός Βουλής, να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Έρχονται τεράστια θέματα.
0: Κύριε Ζαμπάρα, η λαϊκή εντολή που πήρατε.
1: Έρχεται ένα λεπτό, επιτρέψτε μου.
0: Όχι, σας έχω επιτρέψει πολύ περισσότερο, αλλά πρέπει να μιλάμε όμως.
1: Έρχεται συνταγματική αναθεώρηση, έρχεται δικογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε δίωξη χθες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι...
0: Κύριε Ζαμπάρα, θα πείτε το δελτίο ειδήσεων να κάνουμε μια συνέντευξη.
1: Αυτά
0: που είπατε όλα τα λέμε από το πρωί συνέχεια. Δεν αφήνεται να γίνει μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ, σας ακούω, αλλά δεν μπορώ κι εγώ να ξεδιπλώσω μια σκέψη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως την αισθάνομαι.
0: Την ξεδιπλώσατε στην αρχή.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Είπατε ότι έχετε πάρει μια λαϊκή εντολή. Σεβαστώ, αυτή η λαϊκή εντολή, και δεν το λέω μόνο για εσάς και για τους συναδέλφους σας, ήταν να είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Να σχολιάσω ακριβώς τι μου ζητάτε.
0: Ότι η λαϊκή εντολή που δόθηκε σε εσάς και σε άλλους συναδέλφους σας ήταν να είστε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και την τίμησα, και το γνωρίζετε ότι την τίμησα, μέχρι την τελευταία στιγμή. Έμεινα στα δύσκολα, σήκωσα μανίκια και δούλεψα, ενώ ο χώρος διέρχονταν μια τεράστια κρίση. Σας λέω, για μένα το κομβικό ήταν η αλλαγή της απόφασης της 6 Ιουνίου από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι μια πολιτική απόφαση και δεν μπορώ να υποστηρίξω μια απόφαση που στην ουσία έρχεται σε αντίθεση και με τα πιστεύουμε, αλλά και σε αντίθεση, αν θέλετε, με μια λογική συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων και μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, συμπαράταξη. Εσείς... Αυτή είναι η ιστορία.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Γιατί δεν δίνετε και την έδραση όπως κάναν άλλοι συνάδελφοί σας, ούτως ώστε να επιστρέψει το κόμμα που ψήφισε ο κόσμος και στη συνέχεια τα πρόσωπα?
1: Νομίζω ότι το εξήγησα αυτό και είμαι και πάρα πολύ καθαρός. Αυτή τη στιγμή έχω μια αλληλική εντολή και πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε όλα να τα απαντήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Ποτέ δεν κρύφτηκα, πάντα ήμουν παρόν, ποτέ δεν απέφυγα να πάρω θέση για τα κρίσιμα ζητήματα και του χώρου και της χώρας. Και νομίζω ότι το βασικό επίτευγμα αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε και να δώσουμε τις μάχες για τον κόσμο, για τον κόσμο, για την κοινωνία και για την κοινωνία της Οτολοκαρνανίας, αλλά και συνολικά για τη χώρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι έχετε κάνει και μάλιστα δύο μεταπτυχιακά στις τεχνολογίες αηφορικής διαχείρισης για τους θεσμούς και τις πολιτικές υγείας. Αισθάνεστε ότι αυτά τα τρία χρόνια που ήσασταν βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεκριμένες προτάσεις και μάχες γύρω από αυτά τα θέματα, που να τις καταλάβαμε και οι υπόλοιποι, έτσι, όχι να τις έχετε συζητήσει σε ένα κλειστό γραφείο?
1: Προφανώς και είχε, αλλά εδώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προτάσεις υπήρχαν, πρόγραμμα υπήρχε, αλλά όλη αυτή η φάση εσωστρέφειας και μια κατάσταση που επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα δεν άφηνε να βγει προς τα έξω η πρόταση, η συγκεκριμένη πρόταση που είχε για πολλά ζητήματα και επιμέρους ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που σας ανέφερα και προηγουμένως, και της ανεξαρτητοποίησης και μιας λογικής να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι κοινωνικά και να δίνουμε μάχες. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το αποτύπωμα φάνηκε, εγώ δεν θέλω να τα μηδενίζω όλα, έγινε προσπάθεια σοβαρή, σημαντική. Υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν στους τομείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο.
0: Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ένα πρόγραμμα ή δράση που μπορούμε να τις δούμε και οι υπόλοιποι?
1: Εντάξει, αυτό αν θέλετε μπορώ να σας τα... Να σας τα πω και εγώ ανά πάσα στιγμή όταν με ξανακαλέσετε.
0: Το πνεύμα της ερώτησης είναι ότι φοβάμαι πως όλα αυτά τα τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκε πάρα πολύ στην Κασελιάδα και όλα αυτά που γίνονται τώρα, και τελικά, έχοντας και ανθρώπους με γνώσεις και ικανότητες, δεν αξιοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας.
1: Εγώ να συμφωνήσω ότι κάποια στιγμή το σήμα, αν θέλετε, που έπρεπε να δίνουμε στην κοινωνία δεν ήταν το σωστό. Και είχε να κάνει με αυτή την παρατεταμένη φάση εσωστρέφειας που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενώ ξαναλέω, γίνονταν δουλειά, γίνονταν προσπάθεια. Από κάτω υπήρχε κόσμος ο οποίος δούλευε, παρήγαγε με συσσωρευμένη γνώση, με συσσωρευμένη κοινωνική και πολιτική εμπειρία. Δυστυχώς πολλά από αυτά δεν φάνηκαν στην κοινωνία και δεν ακούμπησαν την κοινωνία εξαιτίας μιας μεγάλης εικόνας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, που δεν άφηνε να δοθεί το σωστό σήμα στην κοινωνία, της πρότασης μας για το περιβάλλον, της πρότασης μας για την οικονομία, της πρότασής μας για την εξωτερική πολιτική κτλ. Κτλ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Καλημέρα.
1: Καλή
0: διαδρομή στην επόμενη σελίδα της πορείας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Οτολοκαρνανία, δήλωσε πριν από λίγη ώρα την ανεξαρτητοποίησή του, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από τους 47 έχει 14. Επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι που ξέρουν, έρχονται σε επαφή, κάνουν το ρεπορτάζ και τα λοιπά, λένε ότι σίγουρα πάμε για μονοψήφιο, μάλλον στο τέλος. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το τέλος, αν είναι την άλλη εβδομάδα την παράλληλη, ξέρω εγώ. Μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές, το Σεπτέμβριο, θα μείνουν 8.

0: Πάντως εξακολουθεί να υπάρχει ένα θέμα απλής κοινής λογικής ή απλής αντίληψης. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι, δεν το λέω για τον καλεσμένο μας, τελείωσε η συζήτηση μαζί του, έτσι συνολικά το λέω. Πώς μπορεί κάποιος να λέει, να είναι σε ένα κόμμα και να λέει έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση ποτέ και ο κόσμος θέλει να απαλλαχθεί από αυτή την κυβέρνηση και το κόμμα του να έχει διαλυθεί, δηλαδή να έχει γίνει θρύψαλα, να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Θεωρώντας ταυτόχρονα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να κάνουν υπομονή και να ανοιχθεί ο ένας τον άλλο και να βρουν μια κοινή συνισταμένη και να πορευτούν και να σεβαστούν και τις αποφάσεις του ίδιου του κόμματος, είναι η λύση. Βέβαια δεν αποκλείω ότι μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Θα μας το απαντήσει η κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Για την ώρα θα λύσουμε μια απορία. Έχει φτιάξει τόσο τρομερές υποδομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο που μπορεί από χωριά να βγάζει παιδιά τα οποία τελικά κοστολογούνται, αλλά στα αλήθεια όχι η μούφα, 40 εκατομμύρια όπως ο Τσόλης. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αυτό είναι το ποσό, κυρίες και κύριοι, της μεταγραφής του Τσόλη. Τάσο.
1: Ναι, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, καλημέρα ακόμα.
0: Από ποιο χωριό ξεκίνησε ο Τσόλης?
1: Από τη Θεσσαλονίκη, από το Νεοχώρι, θυμάμαι καλά. Νομίζω Νεοχώρι, ναι.
0: Πάντως μια ομάδα έτσι πολύ, μικρή ομάδα, έτσι χωρίς.
1: Εννοείται. Αυτό είναι και το επίτευγμα του Τζόλη. Έτσι, ένα παιδί το οποίο το μόνο που κάνει τόσα χρόνια είναι να δουλεύει, να χαμογελά.
0: Τάσο, και εμείς δουλεύουμε, αλλά...
1: Ναι, θα δουλεύει, ναι. Από τη δόξα Πενταλόφου, ορίστε το βρήκα.
0: Δόξα Πενταλόφου, μάλιστα. Ο Πενταλόφου είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, αρκετούτσικα, έτσι. Είναι χωριό εκεί η περιοχή. Είναι χωριό εκεί η περιοχή.
1: Χωριό είναι. Ναι. Και τα λεπόρια πήγαινε, ερχόταν με τα δρομολόγια, με τους γονείς, να πηγαίνει και να έρχεται. Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά αυτό το ταξίδι μετά στο εξωτερικό για κάποια. Για να δοκιμαστεί και να προσπαθήσει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, γύρισε στον ΠΑΟΚ. Τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν κάτι ονειρικό, γιατί είχε συμμετοχές, έδειξε κατευθείαν στοιχεία. Πήγε στην Norwich για τρία χρόνια, ταλαιπωρήθηκε γιατί δεν έπαιζε πολύ. Και ευτυχώς έφυγε από εκεί, πήγε στην Βέντε, στη Φορτούνα του Ντίζελντορφ. Εκεί ανακάλυψαν, κατάλαβαν ότι έχουν πηγή, γιατί έδωσαν 3,5 εκατομμύρια και τελικά το πούλησαν 6,5 στην Πρις. Και η Πρις αυτή τη στιγμή αναμένεται να εισπράξει 40 εκατομμύρια ευρώ από την Arsenal, για να δούμε και την είδηση έτσι. Mm-hmm.
0: Άρα δεν κάνει 40 εκατομμύρια μεταγραφή του, 40 παίρνει η ομάδα. Θα πάρει και αυτός κάποια χρήματα, είναι ακόμη παραπάνω.
1: Αυτό είναι άλλο. Μιλάμε τώρα πόσο κοστίζει αυτό που λες, γιατί ακόμα δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, αν δεν ολοκληρωθεί και η μεταγραφή, ας μην λέμε και πολλά καλά λόγια, αλλά. Δείχνει τελειωμένη η μεταγραφή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα τα συμβόλαια. Αλλά είναι σαν τελειωμένο. Μόνο να πω ότι την τελευταία του παρουσία, στα δύο χρόνια εκεί στην Πρις, σε 73 συμμετοχές, μόνο στο πρωτάθλημα έχει 32 γκολ, αμέτρητες ασίστ, πραγματικά.
0: Πάντως αποδεικνύεται, Τάσο, ότι ένας παίχτης και η απόδοσή του είναι και παράγοντας της ίδιας ομάδας που παίζει, του προπονητή, το πώς τον χρησιμοποιεί έτσι. Δηλαδή έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν κάνανε την καριέρα που μπορούσαν, γιατί η συγκυρία δεν τους βοήθησε να βρεθούν στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
1: Και να επιβεβαιώνοντας αυτό που λες, θα σου πω ότι δεν είχε σκοπό να φύγει. Δηλαδή, αν το έλεγες να μείνει για πάντα εκεί, στο Γιμπρίζ θα έμενε. Με ποια λογική? Ότι περνάει καλά. Ναι. Αλλά η πρόοδος και η ανάπτυξη επιβάλλουν σε ένα ποδοσφαιριστή να, όταν του δίνεται ευκαιρία για να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ήταν και το γυνάτι να επιστρέψει δυνατός στην Premier League.
0: Ωραία.
1: Μετά την Norwich.
0: Τάσο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο λίγο που έχουμε. Άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φέτος που έτσι κάνουν μεταγραφές τόσο
1: μεγάλες. Να θυμίσω μόνο ότι είναι ο τέταρτος Έλληνας που πάει στην Arsenal, έτσι. Mm-hmm. Μετά τον Ταβλαρίδη στις αρχές του αιώνα, το Μαυροπάνο το 18 και τον Παπασταθόπουλο. Πολύ έντονη παρουσία από Παπασταθόπουλος. Mm-hmm. Στην Arsenal κατέκτησε και το κύπελο Αγγλίας. Αναμένονται πολλά. Ο Καρέφας, παραδείγματι, μια περίπτωση που. Αναμένεται να πάει στην Dortmund.
0: Τελείωσε το σχολείο ο Καρέτσας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω και πολύ αστεία. Δεν θέλω να πάω. Για να φύγει από το σπίτι δεν πρέπει να τελείωσε το σχολείο.
1: Είναι 18. Είναι 18.
0: Φέτος πρέπει να το τελειώνει λογικά.
1: Ναι. Αλλά έχουν τους τρόπους τους πάντα με ειδικά σχολεία και όλα αυτά για τους ποδοσφαιριστές. Θα πάει στην Dortmund. Και γιατί θα πάει στην Dortmund? Όχι γιατί δεν τον ήθελαν άλλες ομάδες. Θεωρεί ότι βήμα-βήμα να το κάνει, γιατί η Dortmund είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι για πολύ μεγάλους συλλόγους. Να θυμίσω ότι ακόμα και ο Μπέλιγχαμ έχει περάσει από εκεί.
0: Και έχουν και χώρο σε αυτές τις ομάδες, υπάρχει χώρο να παίξει.
1: Μα γι' αυτό πάει, ναι. Αλλιώς δεν είναι και νόημα. Ακόμα και η Arsenal που θα πάρει το Τζόλι.
0: Έχουμε πραγματικά 40 δευτερόλεπτα. Πες μας την πρόβλεψή σου.
1: Η πρόβλεψή μου είναι ή θα το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
0: Είδες, όταν όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε και η ερώτηση λάθος μπορεί να είναι, αλλά όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, και εγώ αυτό πιστεύω, εντάξει, συμφωνούμε. Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε τόσο πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι τώρα η είδηση του Σαββατοκύριακου, εκτός από τα σαραντάρια, ο τελικός. Που στους τελικούς τώρα, τι προβλέψεις να κάνεις? Λοιπόν, δουλεύει 24 χρόνια ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που λέει. Χαοτική η κατάσταση. Πραγματικά λέει, το πιστεύετε αυτό που είπατε, ότι οι μικρομεσαίοι Uber θέλουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές και πια ανέρθαξε μπλα μπλα μπλα? Δεν είπε αυτό. Μία ερώτηση. Ότι μήπως μπλα μπλα μπλα. Για να μας απαντήσει αν ισχύει ή όχι. Λοιπόν, είναι Μαρία Μερική ακροατές, με το δίκανο στο χέρι, δείτε το.
2: Αλήθεια, Δημήτρη.
0: Μου θυμίζει παλιά που κάτι κάναμε στον δρόμο, ρεπορτάζ και τα λοιπά, με τα κασετοφωνάκια τότε, και μας λέγανε μερικοί, πού θα το δω.
2: Το κασετοφωνάκι, ναι, και τι λέγανε, μου θύμισες θα το τώρα. Δω. Ναι, πραγματικά και εμένα μου το λέγανε, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, και μείνετε πάντως συντονισμένοι σε 105,8. Θα σε

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βαγιά Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργη. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμύριο ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 12 και 10 η ώρα, το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουλίου και σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε είναι το «Μια ευχή σε ένα αστέρι», ένα μελαγχολικό τραγούδι που πρώτο εκτελέστηκε το 1977, η εκτέλεση που ακούμε τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι του 2004 και ταιριάζει με ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, καθώς αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο τελείται η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού, ψάλεται η νεκρόσιμος ακολουθία. Ήταν πολύ συγκινητικός ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στον επικίδιό του, ο οποίος είπε πως αυτό που με πονάει σήμερα είναι ότι δεν θα σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε από κοντά ή τηλεφωνικά, θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα. Καληνύχτα στις μικρές καθημερινές μας στιγμές, καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό προς εσένα, ανέφερε στην αρχή του επικηδίου του ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είχε μια πολύ έτσι θερμή και στενή σχέση με τη Μάρο Κοντού. Δεν το έκρυψε ποτέ, ήταν πολύ γνωστό. Και για να τιμήσει αυτή την σχέση, ο Νικήτας Κακλαμάνης χθες εκπλήρωσε και την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού. Βρέθηκε ο αγαπημένο της στέκι στο Αγκορά, εκεί που συνήθιζε να πηγαίνει και να πίνει και ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ουίσκι. Κάθισε σε ένα τραπέζι και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται η Μάρο Κοντού ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας αυτή την τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει. Και στην ανάρτηση που έκανε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Βουλής στα social media και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία και έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό ταξίδι, Μάρο μου». Έτσι αποχαιρετά, όχι η πολιτική ηγεσία, έτσι αποχαιρετούν οι φίλοι, γιατί ο Νικήτας Κακλαμάνης πήγε με την ιδιότητα του φίλου εκεί και όχι με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Βουλής, περισσότερο με την ιδιότητα του φίλου. Έτσι αποχαιρετούν και πολλοί άλλοι άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου, της πολιτικής, αλλά και φίλοι της, την μεγάλη Μάρο Κοντού, που έφυγε προχθές από κοντά μας, αλλά που θα είναι πάντα ζωντανή εδώ και παρούσα μέσα από τις ταινίες, τα θεατρικά της, τα τραγούδια της, όλη της την πορεία σε αυτή εδώ τη χώρα και στο καλλιτεχνικό στερέωμα αυτής της χώρας. Έτσι επέλεξα να ξεκινήσουμε, αποκτήοντας και εμείς ένα μικρόφωνο τιμής σας στην εξώδια ακολουθία που τελείται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο και στο παρεκκλήσι του πρώτου νεκροταφείου και στην Μητρόπολη βεβαίως. Και θα πάμε τώρα να φύγουμε από τα κάθη μας και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που και αυτή δεν συμβαδίζει με το ημερολόγιο που είναι η καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού και που όλα λογικά θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρά και πιο ράθυμα. Δεν υπάρχει προς το παρόν η θερινή ραστόνη, υπάρχουν έντονες διεργασίες, υπάρχει και πολλή πολιτική αντιπαράθεση και υψηλή τόνη. Χθες λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να βάλει στο αρχείο 9 υποθέσεις και να στείλει στη δικαιοσύνη άλλες 4, οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στα κόμματα. Και σήμερα τον τόνο στο θερμόμετρο το πολιτικό που ανεβαίνει δίνουν οι επιπλέον αποχωρήσεις που συμβαίνουν στο μέχρι πρότινος κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πιο εμβληματική ανεξαρτητοποίηση σήμερα είναι αυτή της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, που ήταν και είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Έφυγε επίσης και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο Γιάννης Ραγκούσης, που δεν είναι μεν βουλευτής αλλά υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα τότε που ήθελε να κάνει τη δημοκρατική συμπαράταξη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε λοιπόν την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, του Μίλτου Ζαμπάρα, του Διονύση Καλαματιανού, τρεις σήμερα. Χθες είχαν φύγει ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέκτα και ο Γιάννης Ραγκούσης Βουλευτούς που όπως είπαμε έφυγε και αυτός. Η κυρία Γεροβασίλη είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί εκτός από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και στην ανακοίνωσή της είπε ότι για λίγες μέρες δεν θα παραιτηθεί από το αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει θέση, πρόβλημα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί υπάρχουν θεσμικές υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την θέση που κατέχει τώρα. Σε συνεννόηση μαζί του θα παραιτηθεί περίπου σε 10 μέρες, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, όπως αναφέρει στην επιστολή που έδωσε στα μέσα ενημέρωσης και που θα στείλει και στον πρόεδρο της Βουλής. Οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται το επόμενο διάστημα θα παραιτηθούν και θα κατευθυνθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σίγουρα η Όλγα Γεροβασίλη, και όλη αυτή η διαδικασία των ανεξαρτητοποιήσεων είχε ως αποτέλεσμα χθες για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά και να τον κατηγορήσει ότι επί της ουσίας έχει εξηφάνει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο θα τα πούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με την καλή συνάδελφο την Γεωργία Σαδανά που καλύπτει αυτό το χώρο. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, μια και όπως σας είπα νωρίτερα η πολιτική αντιπαράθεση έχει φουντώσει λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις εννέα υποθέσεων και το να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη άλλοι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αυτό το θέμα με τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, που ήταν ένας από αυτούς που αρχιοθετήθηκαν. Ωστόσο, πριν πάμε στον Γιάννη Κεφαλογιάννη, να σας πω την ταυτότητα της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Νίκος Νικολακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, της οποίας η καλοκαιρινή άδεια ξεκινάει από σήμερα. Θα της ευχηθούμε να περάσει καλά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, καθώς το έτερο νήμιση κάνει και αυτή χρήση της καλοκαιρινής της άδειας, λέω για την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Πρέπει να πω ότι η δική σας περίπτωση μαζί με άλλων 2-3 συναδέλφων σας είναι ξεχωριστή, γιατί εσείς ήσασταν υπουργός πολιτικής προστασίας και όταν ήρθε στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία, ακολουθώντας την εντολή του Πρωθυπουργού όπως είχε γίνει και στην πρώτη δικογραφία, υποβάλατε την παραίτησή σας από το αξίωμα του υπουργού. Χθες η αρχιοθέτηση ήρθε να κλείσει ως προς το δικό σας μέρος την υπόθεση της εμπλοκής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία σας κόστισε μια υπουργική θέση αφενός και μια ταλαιπωρία αρκετών εβδομάδων και προσωπική αλλά και πολιτική, φαντάζομαι, γιατί δεν είναι ότι το καλύτερο για ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα βουλευτή, ιδίως στην τελευταία στροφή πρώτων εκλογών, να εμφανίζονται τέτοια θέματα που να τον εμπλέκουν, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, για να σας είμαι ειλικρινής, το τελευταίο διάστημα δεν ήταν το πλέον εύκολο, ενώ φέρομαι στους τελευταίους 3 μήνες. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, κύριε Τάκη, εγώ δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Υπέβαλα, όπως σωστά αναφέρατε, την παραίτησή μου τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και μάλιστα ένα μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Και βεβαίως ζήτησα, όπως θυμάστε, και άμεσα την άρση της ασυλίας μου. Προφανώς η χθεσινή απόφαση με δικαιώνει πλήρως. Και θα ήθελα λίγο και στο σημείο αυτό να πω ότι η απόφαση περί αρχιοθέτησης για την υπόθεσή μου δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και τον πρώην συνεργάτη μου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως και τους παραγωγούς. Δηλαδή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει ότι για την υπόθεση στην οποία φερόμουν ως εμπλεκόμενος δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
0: Ναι, προφανώς. Μα γι' αυτό και μπήκε στο αρχείο.
1: Ναι, γιατί... το λέω γιατί όλη την αλυσίδα των αυτουργών, είτε είναι ηθική είτε φυσική αυτουργή, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο έλεγα εξ αρχής, ότι παρότι εγώ ίδιος, όπως θυμάστε, δεν είχα ούτε συνομιλία ούτε καμία επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ, αλλά παρόλα αυτά λέω και στην ουσία της υπόθεσης, σωστά, δεν προκύπτει το παραμικρό αδίκημα.
0: Γιατί επομένως... όπως λένε και οι νομικοί, η λέξη αθώος με την οποία εμείς έτσι για ευκολία σας χαρακτηρίζουμε είναι λάθος, γιατί για να υπάρξει κάποιος να έχει την ιδιότητα του αθώου πρέπει να βρεθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου και να απαλλαγεί. Εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που αρχιοθετήθηκαν δεν μπήκαν καν σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να σας οδηγήσουν σε μια αίθουσα δικαστηρίου και άρα να διεξαχθεί η δίκη και να βρεθείτε αθώος ή ένοχος.
1: Για την ακρίβεια δεν προέκυψαν ούτε καν απλές ενδείξεις. Ναι. Το λέω με την ιδιότητά μου ως ποινικολόγου. Ούτε καν απλές ενδείξεις ενοχής.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και θέλω το σχόλιο σας. Ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή για 13 συναδέλφους σας, μέσα σε αυτούς ήσασταν και εσείς, με κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Για κάποιους τα στοιχεία της δικογραφίας μιλούσαν για κακούργημα. Είχαμε ακούσει και πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να συλληφθούν κιόλας και να προφυλακιστούν. Και φτάνουμε στο να αρχιοθετηθούν 9 υποθέσεις χωρίς, όπως λέτε, καν να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί εκτιμάτε ότι έκανε τόσο εκ του αποτελέσματος, όπως προκύπτει, πρόχειρη δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά αυτή τη δικογραφία?
1: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία την είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Γιατί παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε.
0: Κατηγορίες ότι είστε συμμορία και καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων.
1: Ακριβώς στην αντιπολίτευση να μας λέει για κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ. Όλο αυτό θεωρώ ότι δεν υπήρχε λοιπόν μια πολιτική μεθόδος. Αλλά τι συνέβη? Όπως έχει νομίζω φωτιστεί, το 2021 που φαίνεται ότι τελείστηκαν οι πράξεις, η παραγραφή είναι εντός του 2026.
0: Ναι.
1: Είχε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έναν πολύ μεγάλο όγκο, από ό,τι φαίνεται, στοιχείων τα οποία διερευνούσε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πιέστηκε χρονικά ότι ενδεχομένως μπορεί να, αυτό που το πω λαϊκά, να σκάσουν οι παραγραφές στα χέρια τους. Και για να μην κατηγορηθούν, κατά τη γνώμη μου, ότι φτάσανε 5 χρόνια να διερευνούν μια υπόθεση και τελικά παρεγράφησαν, νομίζω ότι δυστυχώς με έναν πρόχειρο, αυτή είναι η σωστή λέξη, και αν θέλετε με έναν τρόπο που δημιουργεί πάρα πολλά κενά στην δικογραφία, το έστειλε στη Βουλή. Θυμίζω εξάλλου ότι, για παράδειγμα, το περίφημο πόρισμα του Χεροπούλου θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται πριν, έτσι ώστε και αυτό να ληφθεί υπόψη για την όποια απόβαση, είτε για την άρση ασυλίας, είτε ακόμα και για την προανακριτική που ακολούθησε στη συνέχεια,
0: ναι,
1: την κυρία.
0: Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που είχε υποθεί κατά την ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης και που είναι μια πρακτική ορισμένων εισαγγελέων. Το ακούμε αυτό κυρίως από νομικούς που το λένε, ότι στείλτε τον στο ακροατήριο και ας αθωωθεί εκεί.
1: Δυστυχώς,
0: αυτό όμως είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε είναι απλοί πολίτες.
1: Κύριε Τάκη, δυστυχώς, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και για τη δική μας περίπτωση, ενώ συνολικά και για τους 13, θεωρώ ότι έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε μπροστά σε μια σειρά από στοιχεία, ή κατά τη γνώμη τη στοιχεία εκείνη τη στιγμή, σου λέει: στείλτε στη Βουλή και από εκεί πέρα ας διερευνήσω και την προκαταρκτική. Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει έτσι. Διότι, να σου πω κάτι, στην ουσία αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή της χώρας τους τελευταίους μήνες, και σίγουρα και με αυτά τα οποία ακούγονται ότι ενδεχομένως θα διερευνηθούν και επόμενα έτη, βρίσκεται σε μια άτυπη ομοίρια. Και με τέτοιου είδους πρόχειρες διαδικασίες, προφανώς και το ίδιο το κύρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήττεται, αλλά βεβαίως μπαίνει σε μια αναστάτωση στην πολιτική ζωή.
0: Μάλιστα. Τώρα, παρά τα αυτά,
1: δεν θεωρώ ότι υπάρχει όμως πολιτική σκοπιμότητα, ναι, με αυτή την έννοια.
0: Παρά τα αυτά όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς αρχιοθετηθήκατε οι 9, υπάρχουν 4 βουλευτές οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα τους κρίνει δικαιοσύνη, και όπως βλέπω σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, υπάρχουν 22 πρόσωπα συνολικά που παραπέμπονται σε δίκη, που έχουν να κάνουν με δίκη με πρόσωπα που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά, και όπως λένε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αυτά τα 22 πρόσωπα είναι κατά κύριο λόγο γαλάζια, οι πρόσωπα που είχαν τοποθετηθεί από τη δική σας κυβέρνηση σε αυτές τις θέσεις. Άρα μήπως το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μόνο γαλάζιο και όχι διαχρονικό, όπως εσείς λέγατε?
1: Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει σκάνδαλο από ΚΕΠΕ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχουν αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων. Το θέμα είναι να φωτιστούν εκείνες οι πτυχές της υπόθεσης, που να δούμε τελικά πού βρίσκεται αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη και το πω πάλι ευθέως, ότι ο πυρήνας του σκανδάλου ο ΠΚΠ είναι κυρίως κάποια εκεί, δηλαδή κέντρο υποδοχής δηλώσεων ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με κάποιες ομάδες παραγωγών ή κάποιους παραγωγούς που δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του συστήματος και ίσως κάποιες νομιμοφανείς διαδικασίες προκειμένου να απομυζούν κοινοτικούς πόρους. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Από εκεί πέρα προφανώς.
0: Ναι, σας θυμίζω όμως ότι και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε πριν από λίγες μέρες η απόφαση για φυλάκιση, πενταετή φυλάκιση, και άλλα στελέχη του οργανισμού που είχε τοποθετήσει η δική σας κυβέρνηση.
1: Κύριε, με προλάβατε. Ναι. Προφανώς, λέω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπήρχαν ή να υπάρχουν και ακόμη και κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι. Προφανώς. Αυτό θα το διερευνάτε ήδη από την εισαγγελία και την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική. Και λέω και την ελληνική, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων όσον αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, τις διάφορες συμμορίες εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παραγωγών που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή αν την επικράτεια, είναι κυρίως μέσω των ελληνικών διοκτικών αρχών της ελληνικής
0: και υπάρχουν ήδη και καταδικαστικές αποφάσεις από ελληνικά δικαστήρια που είχαν, στα οποία είχαν παραπεμφθεί άνθρωποι που πήραν χρήματα που δεν τα δικιούνται για υποθέσεις που ξεκινάνε και πριν το 19 και το 18 και το 17. Είναι προφανές αυτό.
1: Αν δει κανείς όμως την πολιτική διάσταση, ειδικά της υπερβολής ή κάτι που δεν γνωρίζω και εγώ, του ζωικού κεφαλαίου, εγώ βάζω μέσα και την Κρήτη, τον τόπο μου, θα δει κανείς ότι η γενεσιουργός αιτία είναι τα έτη 16, 17, 18, 19.
0: Ναι, εκεί, αλλά και εσείς δεν κάνατε τίποτα μετά για 6-7 χρόνια.
1: Γίνανε προσπάθειες. Θυμίζω για παράδειγμα την Κία Λιβανού, η οποία πραγματικά προσπάθησε να εξισορροπήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Αν δει κανείς μάλιστα το γράφημα, πώς εξελίχθηκε το ζωικό κεφάλαιο στην επικράτεια και ειδικότερα στην Κρήτη.
0: Για να φτάσουμε όμως εδώ, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι αυτές οι προσπάθειες ήταν ατελέσφορες, γι' αυτό και η ιστορία έσκασε σε εσάς και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πολιτική ευθύνη.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προφανώς οι προσπάθειες μείνανε κάπου στη μέση. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και αποτυπώνεται στα νούμερα είναι ότι από το 20 και μετά βλέπουμε μία επίπεδη κατάσταση όσον αφορά το γράφημα του ζωικού κεφαλαίου στην χώρα μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έστω και καθυστερημένα η μετάβαση για παράδειγμα του ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και ειδικά από τις τελευταίες 18 μήνες, νομίζω θα αποδώσουν. Η τελευταία πληρωμή η οποία έγινε, παρά τις όποιες, τα οποία λάθη μπορεί να γίνανε, ήταν μια καλή πληρωμή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πραγματική...
0: και θα γίνει ακόμα μία το Σεπτέμβριο από ό,τι.
1: Ναι, ακριβώς. Η πραγματική λοιπόν παραγωγή, δεδομένου ότι η πίτα για τη χώρα δεν μειώνεται, δεν μειώθηκε, άρα όταν μειώνονται αυτοί οι οποίοι είναι να λάβουν οι δικαιούχοι, αντιλαμβάνεστε αυτοί που μένουν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή πραγματικοί δικαιούχοι, θα λάβουν και παραπάνω χρήματα.
0: Τώρα
1: θέλω να πω, ναι, κάναμε λάθη, κάναμε καθυστερήσεις πολιτικά εννοώ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας το πρόσημο θα είναι θετικό.
0: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς χάσατε την υπουργική σας θέση και παραιτηθήκατε. Τώρα η υπόθεση για σας νομικά έχει κλείσει. Εκτιμάτε ότι για τους υπουργούς που παραιτήθηκαν και για τον κύριο Μηταράκη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει μια κίνηση που θα είναι κίνηση δικαίωσης και προς εσάς, δηλαδή προς τους υπουργούς που παραιτήθηκαν, δηλαδή να σας αποκαταστήσει, να σας επαναφέρει στην κυβέρνηση? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Κοιτάξτε, προφανώς όποιες κυβερνητικές αλλαγές, αλλά όπως και οι εκλογές, είναι καθαρό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα κάνει τις επόμενες κινήσεις. Φαντάζομαι ανάλογα και με την πορεία των πολιτικών εξελίξεων, αναφέρομαι και για τον χρόνο των εκλογών. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και χθες, όπως τόνισε, είναι ότι αδικηθήκανε έντιμοι πολιτικοί. Φαντάζομαι να αναφέρεται στις περιπτώσεις πολλών εξημών. Αλλά από εκεί πέρα οι κινήσεις είναι στο δικό του χέρι. Εγώ να σας πω την αλήθεια και θέλω να το εκμυστευτώ και δημοσίως. Εγώ η πραγματική μου δικαίωση είναι ότι βλέπω ότι έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία. Δηλαδή, φέτος βλέπουμε για παράδειγμα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ότι είμαστε στο μείον 70% όσον αφορά τις χαμένες εκτάσεις.
0: Ναι, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά μέχρι στιγμής.
1: Όχι, σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας μας, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συν 55% σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας. Άρα αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά και συνεχίζεται και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μουσικά έτσι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων των 12:30 και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Διευθύμιος Λέκας για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Ενώ να αποδεχθεί ότι η σχέση έχει τελειώσει. Αυτό μπορεί να το πάρουμε και σε ένα πολιτικό επίπεδο, σε αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο με τη Γεωργία Σαδανά. Σε βαθύτερο επίπεδο όμως, ο Χένλι μιλάει για το πέρασμα στην μέση ηλικία, την νοσταλγία για την νεότητα και τη σταδιακή απώλεια των ιδανικών. Και αυτό το τελευταίο κολλάει με την πολιτική συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε ευθύς αμέσως με τη Γεωργία Σαδανά. Διότι πολλοί λένε ότι όλη αυτή το πέρα δόθε των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει και με ιδανικά που συζητούσαμε, που υπήρχαν υποτίθεται στην αριστερά όλο το προηγούμενο διάστημα και που αυτά χάνονται από το πέρα δόθε, από τις ανεξαρτητοποίησεις, από τις παραιτήσεις, από τις αναμονές στον προθάλαμο για να γίνουν δεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι ας μην γελιόμαστε τώρα, οι περισσότεροι που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ με όποιο τρόπο και αν αποχωρούν, αποχωρούν περιμένοντας στον προθάλαμο της Ελλάς προκειμένου το φως να πάψει να είναι κόκκινο, να γίνει πράσινο και άρα να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα. Και επειδή υπάρχει και ο φόβος των εκλογών το φθινόπωρο, να ενταχθούν γρήγορα προκειμένου να προλάβουν και αυτοί να κάνουν την προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφοι βουλευτές ενός νέου κόμματος που στην πραγματικότητα οι περισσότεροι οπαδοί του, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι οπαδοί που μέχρι προχθές ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και που ο πρόεδρος του είναι πρώην πρόεδρος ενός κόμματος που μέχρι προχθές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε και τη χώρα σε μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή των μνημονίων για κοντά 4 χρόνια και. Όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, πριν από λίγο παραιτήθηκε από την θέση του βουλευτή και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Θυμίζω ότι ο κύριος Κόκαλης ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Όταν προέκυψε το θέμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Κόκαλης παραιτήθηκε από τους ΑΝΕΛ, εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε υπέρ της συμφωνίας, έγινε και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι από τη Λάρισα, εξελέγει στις επόμενες εκλογές με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάντα μια πιο κεντροδεξιά ή δεξιά άποψη για διάφορα γεγονότα, δεν ασπάστηκε ποτέ την αριστερή λογική και φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χώρεσε σε αυτό που ο κύριος Τσίπρας ονόμασε Προοδευτική Συμμαχία και τώρα δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα. Αν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, αν θα πάει αλλού, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και ενδεχομένως γι' αυτό να μας βοηθήσει περισσότερο η Γεωργία Σαδανά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αφού πω ότι στη ρύθμιση των ήχων αυτό το δεύτερο μισάωρο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπετε τι γίνεται από το πρωί.
0: Τις προλαβαίνεις, τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Κοίταξε, απόλυτα αναμενόμενες. Για μας που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, αλλά δεν παραγνωρίζουμε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, ότι ο κύβος ερήφθη για αυτό το τσουνάμι παραιτήσεων γιατί περί τέτοιου πρόκειται.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει, όχι ακριβώς την ίδια ένταση, μου θυμίζει την ιστορία του πρώτου μνημονίου που περιμέναμε τότε, εγώ ήμουνα στη Βουλή και περιμέναμε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ανέβουν στο βήμα να μιλήσουν για να δούμε αν θα φύγουν, αν θα παραιτηθούν ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Και κάπως το ίδιο συνέβαινε και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε, εξού και δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Καμένου κλπ. Αλλά τότε ήταν μια πολύ φορτισμένη περίοδος το πρώτο μνημόνιο. Τώρα έχουμε φύγει αρκετά από αυτό, παρά τα αυτά αυτή η ατμόσφαιρα αυτό μας θυμίζει.
1: Ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Και βέβαια, αυτοί οι βουλευτές που αποχώρησαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία είχαν ένα εθνικό διακύβευμα να αντιμετωπίσουν, τουλάχιστον κάποιοι ή το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, έτσι το είχαν κλάβει. Εδώ έχουμε μια ισοκομματική συνθήκη στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή η πόρτα, το κουτί της Παντόρας για τη μαζική αυτή έξοδο άνοιξε η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Αν δεν είχε παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος σήμερα, απλά θα είχαμε μια κατάσταση η οποία θα ήταν μια κατάσταση υφέρπους επί μήνες μέχρι ότου δούμε ποιοι και πόσοι θα πήγαιναν το φθινόπωρο στην Ελλάς και θα είχαμε ένα ήρωμο καλοκαίρι. Ναι. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Θα έχουμε ένα τεταμένο καλοκαίρι πολιτικά, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο χώρο, πολιτικό χώρο. Και εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που και στην τελευταία μας επικοινωνία είχα αρχίσει να περιγράφω και πλέον το γράφω καθημερινά, ότι άνοιξε ένα μεγάλο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτό το μεταγραφικό παζάρι θα έχει

0: αποτέλεσμα εντός του θέρους, ή ο κύριος Τσίπρας θα περιμένει να κάνει τις όποιες μετεγγραφές από Σεπτέμβρη και μετά. Ένα πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο, αυτοί οι βουλευτές που είτε ανεξαρτητοποιούνται είτε παρετούνται, μου κάνει εντύπωση πότε θα προλάβουν να είναι και υποψήφοι με το κόμμα Τσίπρα, να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία και να έχουν και θετικό αποτέλεσμα εκλογικό.
1: Σίγουρα ναι. Πάντως το ότι ανεξαρτητοποιούνται και όχι παρετούνται το έχουν αποφασίσει σε μυστική σκέψη που κάναν τη Δευτέρα. Περισσότεροι από αυτούς και αποφάσισαν ότι πρώτα θα ανεξαρτητοποιηθούν ως ένα πρώτο κύμα και το επόμενο βήμα αυτό της παρέτησης.
0: Γιατί αυτή η επιλογή, ναι.
1: Θα σου πω. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πια ο μόνος παίχτης στο γήπεδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα οι βουλευτές αυτοί αντιμετώπιζαν το δίλημα ή παρετούμε τώρα και περιμένουμε να με καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη της Ελλάς ή μένω σέχο στο ΣΥΡΙΖΑ με την όποια ηγεσία και ό,τι γίνει, εννοώ ότι γίνει σχετικά με την εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει ανατραπεί γιατί ο αριθμός των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται έτσι μαζικά αλλά και τα όσα έχουν προηγηθεί με την Ελλάς, την αλλαγή, τη βία, η σκυτάλη στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου έχουν βάλει πολλούς σε δεύτερες σκέψεις. Εγώ θα σου έλεγα και σε αναζήτηση ή αν όχι αναζήτηση σε προσφορά προτάσεων και υψηλή ζήτηση από άλλα κόμματα. Θέλω να πω για να μην το περιγράφω έτσι ενηγματικά ότι στο παιχνίδι έχει μπει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Και έχει μπει με αξιώσεις και αυτόν τον τόνο έδωσε χθες νομίζω σε εσάς το Άξιον 24 που την έβλεπα η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι ο λόγος, θυμάσαι που σου είχα πει ότι θεωρώ ότι δεν έχει πάει ακόμα η κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ και δεν την προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Από την άλλη βέβαια, αν κάποιοι βουλευτές παραιτηθούν από τώρα και παραδώσουν την έδρα τους και θα αναλάβουν κάποια αναπληρωματική, ενδεχομένως αυτή η αναπληρωματική να είναι πιο θετική στο να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε υπό την ηγεσία Δούρου είτε υπό την ηγεσία Πολάκη. Και άρα εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μετρά γύρω στους 7-8 βουλευτές, το επόμενο διάστημα να ξαναπάει στους 10-15 κλπ.
1: Ναι, αυτό είναι μια ανάγνωση όντως. Απ' την άλλη ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν συνέβη αυτό γιατί τα πρόσωπα που μπορεί να κληθούν να αναπληρώσουν τους παραιτησέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτοί τελικά παρετούνταν είναι πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν και να φέρουμε στην περίπτωση του Στέφανο Κασελάκη και την Πόπη Τσαβανίδου.
0: Αυτό περιμένω με πολύ αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί διότι αν κάποια στιγμή η κυρία Τσαβανίδου παραιτηθεί θα αναλάβει βουλευτής ο κ. Κασελάκης, εκτός αν περιμένει να παραιτηθεί μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Νομίζω ότι για την περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου το πιθανότερο είναι το δεύτερο σενάριο, αν και δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα στη ζωή. Ναι. Όπως ας πούμε και το ότι θα παραιτούνταν ο Σωκράτης Φάμελος δεν ήταν μια εξέλιξη που υπήρχε στα ραντάρ των υπόλοιπων κομμάτων, ούτε καν της αμολίας νομίζω.
0: Να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ισχύει το ρεπορτάζ που μάλιστα χθες μας το είπε και η Ελένη Καλογεροπούλου στην εκπομπή μας στο Άξιον, ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί και αυτός να ανεξαρτητοποιηθεί αναλόγως του αποτελέσματος του Σαββάτου?
1: Ναι.
0: Αυτό και αν θα είναι παράδοξο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος ενός κόμματος να ανεξαρτητοποιείται και να φεύγει από το κόμμα του.
1: Σίγουρα ναι. Και επίσης, ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή ήταν ο καταλήτης για όλο αυτό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι μια εξέλιξη την οποία αναμέναμε κατά το Σεπτέμβριο, μέσα στο φθινόπωρο και σε συνάρτηση πάντα με το χρόνο των εκλογών, την αναδιάταξη δηλαδή των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, να πυροδοτείται πρόωρα, βία και με την παρέτηση ενός ανθρώπου. Ο καταλήτης λοιπόν εδώ είναι ο Σωκράτης Φάμελος. Και αυτό δεν το λέω έτσι τυχαία, το υπογραμμίζω, γιατί αυτή τη στιγμή απελευθερώθηκαν αυτές οι δυνάμεις, διψήφιος αριθμός βουλευτών έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και παραιτηθεί σε 3-24 ώρα, δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Για ένα και μόνο λόγο, γιατί διαφωνούν με την οπτική της νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτό προσωποποιηθεί στη Ρένα Δούρου είτε στον Παύλο Πολάκη. Άρα εδώ ο κύριος Φάμελος στην πραγματικότητα πυροδότησε την επόμενη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού για τον προοδευτικό πόλο. Ναι. Αυτό, το οποίο δεν ήταν τόσο καθαρό την ώρα που παραιτήθηκε, ίσως και δεν ήταν μέσα στη σκέψη του όταν παραιτήθηκε, αυτό όμως από εδώ και στο εξής θα είναι και το κλειδί που θα ξεκλειδώσει χώρους και πρόσωπα και μπορεί να δημιουργήσει νέες ομαδοποιήσεις. Άρα αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων δεν έχει απόλυτα ο Αλέξης Τσίπρας και επίσης δεν έχει και το χρόνο. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας κατά τη γνώμη μου ήθελε να πάρει κάποιους από αυτούς πολύ λίγους όπως λέει το ρεπορτάζ μου το Σεπτέμβριο, ίσως κάποιος να θα κληθεί να τους πάρει εδώ και τώρα, μην τους πάρει κανένας άλλος.
0: Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, Γεωργία. Ναι. Ο κύριος Φάμελος υποτίθεται θα ανεξαρτητοποιηθεί επειδή διαφωνεί με το να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι για πρώτη φορά χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με πηγές της πολιτικής γραμματείας επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα και τον κατηγορεί επί της ουσίας ότι έχει φτιάξει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όπως είναι έτσι τα πράγματα, με τον κόσμο να φεύγει, ο κύριος Φάμελος ακόμη θέλει να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον κύριο Τσίπρα?
1: Κοίταξε, ο Σωκράτης Φάμελος για την ιστεροφημία του είναι το μόνο στοιχείο το οποίο μπορεί να παραθέσει στη μεγάλη συζήτηση που ξεκινά βία με την κίνησή του και την κεντροαριστερά. Δηλαδή, αυτό που έχει να πει προς τα έξω είναι ότι εγώ κατέβαλα κάθε προσπάθεια μέχρι και παραιτήθηκα για να πάμε όλοι μαζί, άρα α, δεν φταίω εγώ που δεν πάμε όλοι μαζί και β, να αναλάβει καθένας τις ευθύνες τους.
0: Ναι, αλλά να πάμε όλοι μαζί αφού ο Τσίπρας δεν τους θέλει, ναι. Πώς θα πάνε όλοι μαζί? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όλοι μαζί λοιπόν, συνεχίζω τη συλλογιστική, κάποιοι έχουν ευθύνες και οι ευθύνες προσωποποιούνται. Και το ότι ο Σωκράτης Φάμελος με την παραίτησή του ήθελε να δείξει τις ευθύνες και χωρίς να εξαιρεί και τον Αλέξη Τσίπρα από αυτό, αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ μου σε σχέση με την παραίτησή του. Άρα δεν σήκωσε το βάρος όλο έτσι όπως του είχε ανατεθεί, αλλά προσπάθησε να το επιμερίσει, αν μη τι άλλο να τους φέρει όλους πρώτον ευθυνότητα.
0: Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ο κύριος Φάμελος, αν ανεξαρτητοποιηθεί, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Θα κατευθυνθεί στο σπίτι του? Τι ακριβώς θα κάνει? Γιατί είναι πρόεδρος κόμματος. Μέχρι προχθές ήταν πρόεδρος κόμματος.
1: Σίγουρα, αλλά το τι ακριβώς θα κάνει και το πού θα κατευθυνθεί έχει να κάνει με τη δυναμική των πραγμάτων. Κοίταξε, μέχρι τώρα το ποιος θα πάει πού ήταν αποκλειστική απόφαση της Ελλάς. Mm-hmm. Σήμερα δεν είναι. Και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα και ως προς τους χρόνους και ως προς τα πρόσωπα, επίσης δεν είναι αμεληταίο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ θα σου έλεγα ότι αντιμετωπίζει και μια φθορά σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί, επιπροσωπικού φθορά, σε σχέση με το προηγούμενο του κόμμα που πληγώνει το προφίλ του. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν καταλάβει ότι αυτή η διεύρυνση μπορεί να είναι και η τελευταία τους ευκαιρία πριν τις εκλογές. Και καταλαβαίνω ότι το χαρτί αυτό θα το παίξουν σκληρά. Άρα από εδώ και στο εξής θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σου είχα πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι έχουν στοχεύσει πρόσωπα. Κάποια τα έχουν και βολιδοσκοπήσει. Οπότε το μεταγραφικό παζάρι φέτος θα είναι καλύτερο
0: δυνατό,
1: στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Πάντως αν ο Μητσοτάκης έχει την δυνατότητα της επιλογής του χρόνου των εκλογών και δεν πιέζεται από κάτι να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, νομίζω αν θέλει να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή σε όλο αυτό το χώρο της αντιπολίτευσης, θα κάνει εκλογές τον Μάρτιο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δοθεί όλος αυτός ο χρόνος, τι ακριβώς θα γίνει ανάμεσα σε όλα αυτά τα κόμματα που συζητάμε τώρα.
1: Σίγουρα ναι, και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και αυτό είναι το αποκλειστικό του προνόμιο. Αλλά το γεγονός ότι σε 3-24 ώρα τα τελευταία έχει πει και τις τρεις φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ ασύνδετο μετά όσα συμβαίνει στο κόμμα της κεντροαριστεράς.
0: Και επίσης αυτό, μια και το λες, πολλά κυβερνητικά στελέχη που γνωρίζουν και την ψυχολογία και την φιλοσοφία, την πολιτική του Πρωθυπουργού, λένε ότι θα τους κάνει τεράστια εντύπωση πώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κάθε μέρα ή και δύο φορές τη μέρα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ξαφνικά θα εμφανιστεί την 1η Σεπτεμβρίου ή στις 30 Αυγούστου και θα πει θα κάνω εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, είναι σίγουρα η πολιτική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού που σας θυμίζω ότι το κεντρικό σύνθημα είναι το είπαμε το κάναμε.
0: Ναι.
1: Άρα η συνέπεια και η σταθερότητα λόγων και έργων είναι ζητούμενο.
0: Ναι. Θα είναι πολύ...
1: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θα μπει στον πειρασμό το κυβερνητικό επιτελείο να αφήσει την αντιπολίτευση να ξεδιπλώσει το ταπεραμέντο της, σας το πω έτσι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί θα γίνει το έλα να δεις τους επόμενους μήνες. Αν υπάρχει αυτός ο προεκλογικός χρόνος, θα γίνει ο θάνατός σου η ζωή μου ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
1: Πραγματικά ναι, ένα και δεύτερον. Αποκτά και άλλη υπεραξία ο ΣΥΡΙΖΑ και σου το λέω αυτό σήμερα 17 Ιουλίου και θέλω να το εγγράψω στη δημόσια σφαίρα ότι το έχουμε πει στην εκπομπή.
0: Πες το, ναι.
1: Γιατί μία οπτική στελεχών του ΠΑΣΟΚ πολύ υψηλό βαθμό είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει η νέα ηγεσία κάτι που θα συμβεί αύριο και αυτή η ηγεσία είναι υπέρ των συνεργασιών, μη συνεργαστούν και πακέτο τα δύο κόμματα.
0: Η κυρία Ρένα Δούρου που ήταν προχθές στην εκπομπή μας είπε ότι αν εγώ εκλεγώ, στο κόμμα που θα τίνω χείρα φιλίας και συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μια ηγεσία Δούρου είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η ηγεσία Πολάκη προφανώς θα το κλειδαραμπαρώσει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και ενδεχομένως κάποιοι βουλευτές να επιλέξουν την κυρία Δούρου στην ίδια λογική. Οι συγκρίσεις τώρα είναι ανώμιες, απλά το λέω για την ευχέρεια της συζήτησης. Στην ίδια λογική που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν τον Κώστα Σιμίτη αντί για τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
1: Πολύ σωστά. Και επίσης το ότι η συζήτηση αυτή δεν ανοίγει μόνο από πλευρά της κυρίας Δούρου όπως άνοιξε στην εκπομπή σας, αλλά έχει ανοίξει ήδη στο ΠΑΣΟΚ όπως λέει το δικό μου ρεπορτάζ, δείχνει ότι έχουν πέσει και τα κάστρα των αντιστάσεων που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω γερμανοτσολιάδων, μνημονίων κτλ. Ένα. Και δεύτερον, θα έχει να κάνει και με τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν στοιχηματίζω όλα τα λεφτά μου ότι οι 8 που θα εμφανιστούν να ψηφίσουν ως αύριο θα μείνουν 8 στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί κάποιοι που ίσως δεν τους θέλει το ΠΑΣΟΚ έτσι σφόδρα να αποχωρήσουν και μόνοι τους. Οπότε να είναι ακόμη πιο καθαρός ο διάδρομος για αυτή τη συνεργασία. Το σίγουρο είναι ότι ξαφνικά στην τελευταία στροφή της κούρσας, Δημήτρη μου, μπαίνει ξανά στο παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ και αυτό το τρίγωνο Ελλάς, όπως το είπες, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, θα παράγει άπειρες ειδήσεις και πολλά αποτελέσματα το επόμενο τρίμηνο.
0: Συμφωνώ απολύτως. Να πω και το είπα και νωρίτερα ότι η κυρία Γεροβασίλη παραιτήθηκε, είναι ένα σημαντικό μέγεθος από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Σε λίγες μέρες θα παραιτηθεί και από αντιπρόεδρος της Βουλής, άρα γιατί για λόγους ηθικούς, αν και δεν της επιβάλλεται κάτι τέτοιο.
1: Και εκεί ξέρεις καλά, ναι, χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας το ρεπορτάζ, ότι η κυρία Γεροβασίλη έχει μια πολύ καλή χημεία και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον
0: κύριο Κακελαμάνη,
1: και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να του δημιουργήσει
0: πρόβλημα. Ακριβώς, γι' αυτό και θα παραιτηθεί περίπου σε 10 μέρες και εκεί το ενδιαφέρον εστιάζεται πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα πρέπει να επιλέξει ένα βουλευτή από τους 7-8 που του έχουν μείνει για να τον κάνει αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι, και αν αυτή η προοπτική θα μπορούσε να συγκρατήσει κάποιο πρόσωπο, γιατί για να πούμε ακριβώς τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία παρά. Για την επόμενη ώρα δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, μία παρά όμως έχουμε 8 βουλευτές να παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους οποίους είδαμε και προχθές στην πρώτη συνεδρίαση που εξέλιξε γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, και 2 ερωτηματικά. Το ένα ερωτηματικό είναι ο Σωκράτης Φάμελος. Αλλά εκεί τα είπαμε πριν. Η πορεία νομίζω είναι προδιαγεγραμμένη. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Που δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, που το όνομά της έχει ακουστεί ούκο λίγες φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ως υπομεταγραφή, επειδή όμως τώρα το πλάνο και το κάδρο των μεταγραφών έχει έρθει τούμπα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και διαθέσιμοι για πολλά κόμματα. Εγώ θα σου έλεγα κάποιοι μέχρι και για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα τους ενδιέφερε.
0: Mm-hmm. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τον ευρύτερο χώρο, ναι.
0: Οπότε. Παναγία, τι θα δούμε ακόμη.
1: Κοίταξε, αυτό όμως δημιουργεί και μια νέα δυναμική στη σφαίρα της συζήτησης περί πολιτικών συνεργασιών. Όταν υπάρχει αυτή η κατάρρευση και ο κατακαιρματισμός, τα ζητήματα της αυτοδυναμίας προκρίνονται, όπως καταλαβαίνεις. Όλα αυτά δεν ασύνδετα. Λοιπόν, επειδή ανοίγει το μεταγραφικό παζάρι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η κυρία Κασιμάτη θα παρέμενε ως ένατη ή θα φύγει και αυτή στο τέλος της σημερινής ημέρας. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η μόνη βεβαιότητα είναι ότι ο αριθμός των βουλευτών που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μονοψήφιος, ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα που θα μετράμε από αύριο το πρωί μπορεί να έχει και άλλες αποχωρήσεις στην πορεία, και το σίγουρο είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή Ελλάς, Τσίπρας, Πασόκ, Ανδρουλάκης, ίσως και άλλα κόμματα, πρέπει να σπεύσουν για να κλειδώσουν όσους τους ενδιαφέρουν.
0: Σωστά.
1: Στην τελική μάχη.
0: Και αν τελικά αύριο εκλεγεί η κυρία Δούρου ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει χιούμορ, θα μπορούσε να προτείνει τον Παύλο Πολάκη ως αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το δούμε και αυτό.
1: Κοίταξε, ο κύριος Πολάκης στη συζήτηση. Α, να πούμε αυτό όμως, αν θες κλείνοντας, για να μην σας μονοπολώ το χρόνο, αλλά επειδή
0: πρωτοφανεί
1: όλα αυτά που λέμε, νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης, μετά τη συνεδρίαση αύριο, που από ό,τι φαίνεται θα εκλεγεί η κυρία Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα προσέλθει στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει αμέσως μετά για να εκλέξει τα νέα όργανα. Εκεί γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς. Ο Παύλος Πολάκης νομίζω και με τη διαμεσολάβηση του Νίκου Παπά, θέλει να τεθεί επικεφαλή σε μια επιτροπή εκλογικού αγώνα, στη λογική να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στη μάχη των εκλογών που έρχεται. Εκεί όμως θα μετρηθεί για πρώτη φορά η πραγματική δυναμική στο νέο σώμα. Αν λοιπόν δει ο κύριος Πολάκης ότι τα κουκιά της Κεντρικής Επιτροπής δεν γίνονται προς την πλευρά του, τότε μπορεί να δούμε και άλλα επεισόδια να προστίθεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, αν θα μου έλεγες ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αναγκαστικά εντός ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σου απαντήσω.
0: Ωραία. Αυτή τη φωτιά που έβαλες θα την αναλύσουμε από εβδομάδα, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον που λες. Φαντάσου τώρα ακόμα. Έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κόμμα του 1,5% στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και παράγει τόση πολιτική επικαιρότητα σε καθημερινή βάση. Φαντάζομαι να έχει και μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Το 1,5% βέβαια είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Όπως λένε κάποιοι ότι 1,5% ή 2% θα ήταν πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, για το Σαμαρά, σε ένα υποθετικό σενάριο, το σενάριο είναι πραγματικό, βέβαια, δεν είναι υποθέσεις. Το είναι μεγάλο πρόβλημα και το 1,5% ιδίως αν το ΠΑΣΟΚ ρίξει την τελευταία ζαριά και προσπαθεί να αναταχθεί.
0: Είπαμε, ΣΥΡΙΖΑ και Σαμαρά βίοι παράλληλοι στις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίπολο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε σένα
0: και σε εγώ θα σου πω μια ευχή, μια και είμαστε σε κλίμα μνημονιακών χρόνων, τουλάχιστον ως προς τις ανεξαρτητοποίησεις και παραιτήσεις, το καλό κουράγιο του Όλη Ρεν. Το θυμάσαι.
1: Ναι, πολύ χρήσιμο και κρίσιμο.
0: Έτσι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, αυτά από την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τη Γεωργία Σαδανά. Ξέρετε, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουν μια συνολική οπτική των πραγμάτων και των εξελίξεων, έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον να συζητάμε μαζί τους παρά με ένα πολιτικό στέλεχος που θα μας πει by the book αυτά που πιστεύει και θα, δεν θα αναφερθεί σε αυτά που δεν πρέπει κατά την άποψή του να υποθούν. Ο δημοσιογράφος τα λέει όλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε είναι Παρασκευή σήμερα, ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι θερμό αρκετά και από τη Δευτέρα θα έχουμε και σαραντάρια. Οπότε επίσης σε όλους μας καλό κουράγιο, να περάσετε όμορφα αν εκδράμετε σε κοντινές παραλίες και εμείς θα είμαστε εδώ ξανά τη Δευτέρα, 12 ακριβώς το μεσημέρι για το ναι μεν αλλά. Ακολουθεί το Δελτίο Δύσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πίκουλας που είναι εδώ παρόν.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το Κουβέιτ ανακοίνησε ότι η Ιρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, το Ιράν κάλεσε επίσης τους πολίτες του να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος μετά από τα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA, οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και λιμενικές εγκαταστάσεις σε 5 επαρχίες της χώρας, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί συνολικά 38 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 400. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμα ότι εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς κατά αμερικανικών μαχητικών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στην Ιορδανία, ισχυριζόμενοι ότι κατέστρεψαν αρκετά από αυτά. Ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ, ενώ ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 3 ιρανικούς πυράβλους. Παράλληλα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αναχαιτιστεί και άλλα εμπορικά πλοία που επιχειρήσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η Βάγια Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία που διοργάνωσε το State Department. Ο Μάρκο Ρούμπιο στη διάσκεψη υποστήριξε ότι η απειλή από την Ισλαμιστική τρομοκρατία έχει περιοριστεί σημαντικά χάρη στη διεθνή συνεργασία, ενώ μίλησε για αυξανόμενη βία από την άκρα αριστερά, την οποία χαρακτήρισε ως ένα τυφλό σημείο που έχει παραμεληθεί. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και οι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και 39 βαθμοί Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτένια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα μέχρι 36 βαθμούς, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Γιώργος Πίκουλας και Στέλιας Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυπος. More.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Άιντε, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα.
1: Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Θα το βρει στο Μαρίνα. Ναι, έλα, τώρα, εντάξει.
1: Είναι
0: μια Μαρίνα γιορτάζει.
1: Εμβληματικό
0: δηλαδή,
1: άσμα. Μαρίνα,
0: άρχιζε
1: Μαρίνα.
0: Το τράκα, τρούκα, τρέα. Ωραία, κοίταξε να βάλε να, να ευχηθούμε.
1: Να, ναι, να ευχηθούμε σαν άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται.
0: Μέσα καλοκαιριού, μέσα σε καλό δρόμο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ενώ ότι η επικαιρότητα είναι πολύ ζωντανή, δεν υπάρχει. Βάλε, όποια γουστάρεις, όποια Μαρίνα σ' αρέσει.
1: Πούντο, πούντο, πούντο. Κάτω στην Αγία Μαρίνα. Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Το Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Βελετσιώτου. Δεν τραγουδάει Βελετσιώτου το Μαρίνα.
0: Δεν θα είναι το χαρούμενο.
1: Δεν θα είναι το χαρούμενο. Θα είναι το προβληματικό, το προβληματισμένο.
0: Έλα, βάλε διάφορα. Από το Μητσιά, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η Μαρίνα. Ωραία, και αυτή θα την ακούσουμε. Το ξέρει, η Μαρίνα τελικά έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ.
1: Ποιο το τραγουδάει αυτό, ρε φίλε, το Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Ωραία, το... βάλε τη διασκευή. Το.
1: Ζουγανέλη.
0: Ναι.
1: Βάλε Ζουγανέλη.
0: Βάλε Ζουγανέλη.
1: Βάλε Ζουγανέλη. Βάλε Ζουγανέλη.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Πώ θα είναι η ζωή μα μετά το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό ο Δρυμιώτης είναι πολύ δυνατό. Τον βγάζαμε κι εμεί παλιά.
0: Καλά, μπορεί
1: αλλά
0: να βγάλουμε.
1: Τώρα, ναι. Έχει, είναι πολύ δυνατό στι προβλέψει και στι προσεγγίσει και καθόλου αντικειμενικό. Πραγματικά.
0: Ο άνθρωπο που το βαίνει πάντα δεν κρύβεται πίσω από διάφορα λόγια.
1: Ναι.
0: Το έχουμε.
1: Αλήθεια,
0: ακούσουμε. Αλήθεια. Για να δούμε αν πέτυχε στον Νίκο Ψωμιάδη. Εξαιρετικό. Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό είναι η δεύτερη Μαρίνα που σκεφτόμασταν.
1: Περιμέναμε κάτι πιο χαρούμενο.

0: Τελικά είναι πολύ τραγουδισμένο το όνομα Μαρίνα. Δηλαδή...
1: Και η αλήθεια είναι ότι μέσω αυτής της, του τραγουδιού του Μίκη Θοδωράκη δεν το γιορτάζει πολύ το Μαρίνα. Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Δεν είναι μια γιορτινή. Έτσι.
0: Είναι σαν τη μικρή Ραλού του Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, μην ακούσουμε την άλλη τη Μαρίνα. Την πιο μαγκιόρισα.
1: Πάμε άλλη Μαρίνα.
0: Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Εντάξει, πάντα Σαλονικιά,
1: πάντα εορτάζεται.
0: Θα πετύχουμε αυτό που αρχικά είχαμε.
1: Γιατί ήδη οι ακροατές έχουν σπεύσει η Ευγενία, ο Γιάννης εδώ πέρα, ο Βασίλης κτλ.
0: Του Δάκη.
1: Όχι, πάμε στο original, το ιταλικό.
0: Εμείς είμαστε στη Μήτρα.

0: αυτά είναι, έτσι. Σου φτιάχνουμε λίγο τη διάθεση. Δηλαδή τώρα δες πώς το απογειώσαμε από Θεοδωράκη, Πουλόπουλο. Πάμε
1: πώς το φέρ.
0: Πάμε. Ρώσο γρανάτα.
1: Νικολάκη, πάμε ολοταχώς για βράδυ, να ξέρεις. Με αυτά. Πάμε ολοταχώς. Η Σούλα αφιερώνει στο Μίτσο με αγάπη, love κτλ.
0: Γιατί δεν σου έχει λείψει αυτό.
1: Θα κάναμε στράκες.
0: Αυτό το ραδιόφωνο δεν σου έχει λείψει.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο.

0: κρασάρε.
1: Λοιπόν, πόσοι μήνα είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι 13 και 16 και 54 δευτερόλεπτα. Έχουμε 8. Γιατί πριν από λίγο παραιτήθηκε από βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει την έδρα του ο Βασίλης Κόκαλης. Να, ο άνθρωπος παραδίδει την έδρα του. Ναι. Δεν λέει ανεξάρτητος. Άρα μάλλον πήγαμε σε 7, Μαρία. Με ρεκόρ του δημοσιογραφική υποστήριξη. Νίκος Ψωμιάδης, άνθρωπος ορχήστρα εδώ πέρα.
2: Και θα επιλέξουν, λέει, επικεφαλής κοινοβουλευτής ομάδας.
1: Με ποιον? Η είδηση πλέον δεν είναι ποιος φεύγει, αλλά ποιος έχει μείνει, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πάρουμε αντίστροφα.
2: Όπως λέγανε και κάποιοι ευστόχος, ότι τι πάμε, λέει, κάμερες στα πλοία, η μεγάλη φυγή στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στην Κουμουνδούρου, τι κατεβαίνουμε στον Πειραιά.
1: Επιχειρήθηκε ευνηδιασμός μπλόκο στην υποψηφιότητα Πολάκη?
2: Όχι. Άσε με.
1: Και κάποιοι αφήνουν ενδεχόμενο με και ο Πολάκης να φύγει.
2: Μη με κες.
1: Που ήδη είναι φευγάτος.
2: Ωραία.
1: Ενώ δεν είναι επίσημα.
2: Να του πει η Δούρου, δεν αποσύρεσαι για να κατέβω εγώ για να τελειώνουμε. Είναι η Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
1: Η Έλενα Λεβίζου χορεύει στους ρυθμούς της Μαρίνα.
2: Όντως.
3: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν σ' αρέσει το κομμάτι αυτό. Απόλυτη.
1: Πες ένα ναι.
3: Μ' αρέσει ότι χορεύω. Ναι, τι.
2: Χορεύεις γενικά?
3: Άμα
2: τύχει. Άμα. Σε ένα φίλο μου, δεν θέλω,
1: θέλω να
2: το πω.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά.
2: Του λέω πώς θα πας στη ζωή σου γενικά και στην ερωτική σου ζωή. Λέει εντάξει, άμα βρω. Έτσι λέει. Άμα τύχει, χορεύω. Εν τω μεταξύ, έχω πολύ ωραία τάκα, ναι, από φίλο, συνάδελφο. Θα σου, ναι, πω μετά, δεν, ναι, θέλω, ναι, τώρα να το πω σε αυτό. Όπου αφού φόλα Αργεντίνος, φόλα Αργεντίνος, ναι, φόλα, θα καταλάβεις ποιος είναι.
1: Ναι, μην τη φουρκίσεις
2: γιατί,
1: τώρα,
2: γιατί σου είπα,
1: τη φίλη μου.
2: Είπε τρομερή ατάκα που θεωρώ ότι το πολύ έτσι εκλεπτισμένο χιούμορ με τρελαίνει. Του γυρίζω και του λέω, ρε εσύ που ξέρεις καλά την Αργεντινή, ακούς Νίκο, του λέω, ρε εσύ που ξέρεις καλά την Αργεντινή, αυτός ο Σκαλόνη, όταν μπαίνουν οι γκολάρες το 92 και το 95, αυτός του λέω δεν έχει αίμα μέσα του. Να αυτό. Και τι γυρίζει και μου λέει, παραφλού. Τι ωραίο ρε φίλε. Ότι έχει τίποτα. Ναι, κάνει κάτι εσωτερικά, λιώνει, φαίνεται ο άνθρωπος. Αλλά η αντίδρασή του σε τόσο κρίσιμα γκολ, τίποτα. Και μου λέει παραφλού. Έχει παραφλού.
1: Βέβαια, για
3: μπορεί να είναι και από το σοκ, βέβαια.
1: Και από το σοκ, ναι.
2: Πόσα μαζί, ξέρω εγώ.
1: Και για την Κυριακή, παρότι ξέρεις ότι είμαι φανατικός ο παδός Αργεντινής, δεν είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι.
2: Για γούρι το λες αυτό?
1: Όχι, δεν είμαι αισιόδοξος. Με την Αγγλία ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίζαμε, αλλά με την Ισπανία δεν το βλέπω.
2: Είναι ψηλό.
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ ο λόγος, έμαθες γιατί ο πατέρας του Γιαμάλ δεν μπορεί να πάει στο Μουντιάλ. Σε Έλληνα το ξέρεις?
3: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Ο άνθρωπος πάσχει από επιληψία. Ναι. Και επειδή πάσχει από επιληψία, δεν μπορεί να κάνει μεγάλο ταξίδι, γιατί μπορεί να το πιάσει κρίση.
2: Έλα, ρε.
1: Και λέει, βλέπω δυστυχώς όλα τα παιχνίδια του Γιούμενο, πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι και στον ημιτελικό και πόσο μάλλον στον τελικό Μουντιάλ. Αλλά παίρνω πολλά χάβια την ημέρα και δεν είναι ασφαλές να πετάξω για τόση ώρα, γιατί μπορώ να πάθω κάποια κρίση και να βάλω πολύ κόσμο σε διάφορους μπελάδες. Φοβερό τέτοιο.
2: Κάνει στράκες φωτογραφία αυτή τρομερή που έχει.
1: Του αδελφού.
2: Που έχει το Μέση να έχει το Γιαμάλ.
3: Αυτή η φωτογραφία μωρό είναι γνωστή εδώ και δύο χρόνια.
2: Ναι, ναι, την ξέραμε. Ναι, αλλά τώρα, ναι, ρε φίλε, ναι, τελικό και είναι οι δύο μεγάλοι αστέρες. Δεν είναι τρομερό?
1: Δεν μου λες, θες να συζητήσουμε τώρα για το Ιράν ή για τον Τζίμωθη?
3: Για το Ιράν.
1: Εντάξει. Θα σου πω μετά ποιος είναι ο Τζίμωθη.
3: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε μία κλιμάκωση αρκετά σοβαρή. Γιατί οι Αμερικανοί, σύμφωνα με το Ιράν, επέκτηναν τις επιθέσεις τους σε πολλές πολιτικές υποδομές, σε γέφυρες, σε σιδηροδρομικό σταθμό, σε αεροδρόμιο, που χτυπήθηκαν σύμφωνα πάντα με το Ιράν, και έχουν και 8 νεκρούς, συνολικά 38 από τις επιθέσεις αμερικανικές και εκατοντάδες τραυματίες. Και σε αντίπεινα το Ιράν λέει ότι χτυπήθηκαν και ενεργειακές υποδομές, δηλαδή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα καλεί τους Ιρανούς να περιορίσουν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο και στο Κουβέιτ. State, όπου χτυπήθηκε και εκεί η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Θυμάστε και χθες που λέγαμε ότι οι θρωροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει ότι αν χτυπηθούν υποδομές, θα χτυπήσουμε και εμείς υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και επίσης...
1: Άλλος χτυπάει, άλλος την πληρώνει. Παλιά ήταν ένα άλλο σύνθημα τη δεκαετία του 80.
3: Είναι πολύ πιο κοντά να χτυπήσουν αυτούς, είναι πολύ πιο εύκολο για το Ιράν, και επίσης είναι και μια μεγάλη πίεση που φαντάζομαι θα ασκήσουν και οι χώρες του κόλπου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, σύμφωνα με ένα αποκλειστικό του Reuters χθεσινό.
1: Και αυτές οι ζημιές που γίνονται εκεί πέρα δεν είναι ότι φτιάχνουν αμέσως. Δηλαδή, το χτύπημα το συζητούσαμε μαζί. Το κοίτασμα που μοιράζεται ουσιαστικά το Κατάρ με το Ιράν. Είναι και, υπάρχουν προβλέψεις ότι μπορεί να αποκατασταθεί στα επόμενα. Μπορεί να πάρει και τρία χρόνια να αποκατασταθεί.
3: Ναι, όλες αυτές οι ζημιές που έχουν υποστεί η χώρα.
1: Δηλαδή, πάνε τα μαστόρια αμέσως. Και
3: το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όλες. Ναι, δεν είναι ζημιές που αποκαθίσταται τη μια μέρα στην άλλη. Μα ό,τι αυτό σημαίνει και για την παραγωγή και τα λοιπά. Πλάστα στενά του Ορμούς που είναι ουσιαστικά κλειστά. Ναι, όλα αυτά είναι μεγάλη πίεση. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό, σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος της ΗΠΑ φαίνεται αποφασισμένες να πιέσουν με τη σειρά τους και αυτές στο Ιράν, μέχρι να ξανακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ουσιαστικά για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που είναι το πρωταρχικό. Και βλέπουμε.
1: Οπότε τα πράγματα συνεχίζουν να είναι άσχημα εκεί πέρα. Δεν είχαμε κάποιο τιτίβισμα του Αμερικανού Προέδρου.
3: Προς το παρόν όχι, αλλά το αναμένουμε. Είχαμε όμως τις κατηγορίες του σε αυτό το διάγγελμα των 25 λεπτών που έκανε κατά της Κίνας για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει ότι τις έχει κερδίσει και τις έχασε κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Α, ναι, βγήκε και τάχωσε τον Xi Jinping που πριν από ένα μήνα ήταν...
3: Και
1: αλλά
3: που αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο, να θυμίσουμε.
1: Κάναμε το Σεπτέμβριο, αυτά ξεχνούνται.
3: Μετά από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δική του επίσκεψη στο Πεκίνο. Εντάξει, πολλοί λένε.
1: Έφυγε πολλά παγωτά και έκλεισε ο λαιμό σου, ή
3: ξέρω, τραγουδούσε. Αυτή τη στιγμή.
1: Τραγουδούσε η Scamming Home μέχρι το 85 και μετά έκλεισε η φωνή.
3: Κάτι air condition, μάλλον.
1: Τραγουδάνε και air condition η Scamming Home.
3: Ναι, ναι.
1: Λυπήθηκα όλε αυτέ εδώ πέρα τι pub εκεί πέρα που είχαν γεμίσει με κάτι εκατομμύρια λίτρα και στο τέλο. Και δεν είναι και καλό να πίνει απογοητευμένο μπύρα.
3: Δηλαδή, να μην και λυπάσαι.
1: Και υπάρχει και συχνοουρία
3: λοιπόν,
1: μετά.
3: Γιατί εγώ, άκου. Εγώ έχω τύχει στο Λονδίνο σε φάσεις πιο. Και εξίσου απογοητευτικές, και με ένα 5-0 ή με 5-1 που είχαν χάσει από τη Γερμανία, για παράδειγμα.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία 40 χρόνια μόνο απογοητεύσει για αυτή η ομάδα.
3: Ναι,
1: δεν
3: και
1: τίποτα.
3: Αυτό έχω θαυμάσει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ότι πίνουν για να ξεχάσουν.
3: Ό,τι και να γίνει, όχι, Στέλιο μου. Ότι ό,τι και
1: ότι
3: να γίνει.
1: Ξεκολλάνε με το μυστρή από το πεζοδρόμιο μετά τις 11.30 ώρα.
3: Τις ομάδες τους και την εθνική τους ομάδα την υποστηρίζουν και συνεχίζουν να την υποστηρίζουν.
1: Επειδή είναι μεθυσμένοι, όταν ξυπνάνε, καταλαβαίνουν το λάθος που έχουν κάνει.
3: Παράδειγμα, που στο πρώτο στραβοπάτημα αδειάζουν τα γήπεδα κτλ. Και στην
1: πρώτη
3: επιτυχία όλοι μαζί. Ναι, ναι. Αυτό. Τι λέγαμε.
1: Όχι, λέμε για τους Άγγλους. Αφού είμαστε στους Άγγλους, να πούμε για τον νέο σου φίλο. Τον Άντι Μπέρναμ.
3: Άντι Μπέρναμ, ναι, λοιπόν.
1: Τον αντισυμβατικό ηγέτη των εργατικών.
3: Αναλαμβάνει σήμερα λοιπόν τα ενία του Εργατικού Κόμματος και τη Δευτέρα αναλαμβάνει και την Πρωθυπουργία.
1: Ωραία είναι, δηλαδή με το που παίρνεις ένα κόμμα παίρνεις και την Πρωθυπουργία.
3: Έχει γίνει αυτό και στο πολύ πρόσφατο
1: παρελθόν. Δεν είναι ότι. Ναι, δεν
3: και στους συντηρητικούς, να σας θυμίσω ότι Λις Τρας, να σας θυμίσω τον.
1: Λις Τρας, τι μας θύμισες.
3: Τον Ρίχι
1: 40 μέρες. Περισσότερο κρατάει το γάλα που έχω στο ψυγείο παρά η Λις Τρας ως πρωθυπουργός.
2: Ναι. Τώρα και είναι και μακρά διαρκεία στα γάλα.
1: Τώρα. Ναι, δεν είναι.
3: Και το Ρίχι Σούνακ. Έτσι.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
2: Τον Ινδό.
1: Ο Ινδό, α πούμε.
3: Φαντάζομαι θα περνάει πολύ καλά. Είναι εξαιρετικά πλούσιο ο Ρίχι Σούνακ. Ήταν από τα πράγματα που τον.
1: Τα έκανε και το χόμπι του για λίγο για πρωθυπουργό.
3: Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σήμερα θα κάνει και μια ομιλία και αναμένεται να πει και κάποια πράγματα για το τι θέλει να κάνει. αυτό που αναμένεται να προσπαθήσει να κάνει είναι ουσιαστικά μια αποκέντρωση και να ξαναβάλει στο παιχνίδι και τις περιφέρειες της Αγγλίας. Δηλαδή να δώσει και περισσότερη δύναμη στις περιφέρειες, κάπως σαν το γερμανικό σύστημα, αλλά αυτό σε
1: όχι
3: μια...
1: τίποτα ανεξαρτησίες, μην ακούσω τώρα τίποτα.
3: Όχι ανεξαρτησίες.
1: Κάτι Ουαλίες, είναι... κάτι Σκοτίες, κάτι...
3: Γιατί στην Γερμανία υπάρχει κάποιο ανεξάρτητο κρατήριο.
1: Όχι, αλλά με τους Άγγλους, άμα τους δώσεις λίγο παραπάνω, δεν είναι οι Γερμανοί που έχουν πειθαρχία.
3: Σωστό και αυτό. Ναι, είδαμε και την πειθαρχία του Τούχελ που μας οδήγησε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω.
1: Βάλατε μέσα τώρα Γερμανό προπονητή. Μόνο ο Ρεχάγκελ έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να κερδίσει.
3: Ναι, λοιπόν, σκέφτεται λοιπόν αυτό.
1: Το οποίο θα δούμε
3: πόσο μπορεί.
1: Το Τούχελ δεν το έχει ξεπεράσει.
2: Πού να το ξεπεράσει. Και εγώ δεν το είχα ξεπεράσει, ρε φίλε. Είναι νωρίς ακόμα. Άστο.
3: Να συνεχίσω.
2: Να παρακαλώ,
1: Εμείς λέμε τα δικά μας, γιατί εντάξει, ξέρεις ότι τους αγαπάμε, δεν είναι τώρα.
3: Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές είναι κατά πόσο θα μπορέσει αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία να τα καταφέρει όλα αυτά. Επίσης, σκέφτεται να επαναεθνικοποιήσει, τέλος πάντων να αυξήσει τον κρατικό έλεγχο στα ταχυδρομεία, στο νερό, στους σιδηρόδρομους. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για τον Μπέρναμ. Και πολιτικές που ίσως προσπάθησε και ο κ. Στάρμερ, αλλά ο Μπέρναμ θεωρείται σαφέστατα πολύ πιο επικοινωνιακός και πολύ πιο για να τις επικοινωνήσει αυτές τις πολιτικές με τον σωστό τρόπο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να το καταφέρει αυτό και βέβαια θα δούμε και πώς θα κριθεί αν φτάσει σε εκλογές. Οι εκλογές βέβαια αργούν, αλλά υπάρχει πάντοτε και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Θα το δούμε γιατί εκεί πραγματικά κρίνεται κάποιος.
1: Ναι. Θες να μάθεις ποιος είναι ο Τζίμοθι?
3: Ναι, βεβαίως.
1: Χθες σου είπα για τον σκύλο ρακούν, που είναι αυτή η ράτσα σκύλων που μοιάζει με ρακούν. Που δεν ξέρουμε τώρα τι είχε
2: πει. Κέντρο
1: Βικοργόνε. Ναι, κέντρο Βικοργόνε. Ο Τζίμοθι είναι μια τρελή περσόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι ένα ρακούν με καμπούρα. Δηλαδή, σκέψου, ρακούν Κουασιμόδος, στο Σιάτλ που εμφανίζεται. Και έχει γίνει viral γιατί πιστεύουν ότι είναι εξωγήινος. Καλά, οι Αμερικάνοι έχουν πόσες οργανώσεις που πιστεύουν ότι είναι επίπεδοι. Οπότε ένα ρακούν με καμπούρα νομίζω ότι είναι το λιγότερο ότι θα ήταν. Μάλλον από το Star Trek θα ξέφυγε. Είχε και κανένα 2-3 τέτοιους στα τελευταία. Και ασχολούνται με τον Τζίμοθι τώρα στο Σιάτλ.
3: Ωραία.
1: Επίσης
3: στην Αμερική. Εντάξει, οκ. Με ενθουσίασε. Ναι, εντάξει, με ενθουσίασε. Επίσης στην Αμερική ασχολούνται και με μια επιδημία διάρειας που έχει. Ναι. Από λαχανικά.
1: Πάμε σε λαχανικά.
2: Ναι.
3: Είναι μεγάλο θέμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το έχουμε.
1: Βλήτα, δηλαδή, και τέτοια κολοκυθάκια.
3: Όχι, βλήτα, λάχανο, μαρούλι, αυτά που χρησιμοποιούν.
1: Αλμύρα, στις σαλάτες.
3: Ναι, αυτά που χρησιμοποιούν στις αλυσίδες, στα fast food τέλος πάντων.
2: Πρέπει να τα πλένουμε, παιδιά.
3: Και ναι, θέλουν πάρα πολύ καλό πλήσιμο, αυτό λένε.
2: Και ένδειξη ότι είναι πλημμένα να έχει, περάστε τα.
1: Τι πλημμένα, με το λάστιχο ότι προλαβαίνουν οι άλλοι.
3: Ναι, και επίσης ασχολούνται.
1: Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι εκτεταμένο, είναι. Σε όλες τις πολιτείες πάμε, είναι
2: η αποχέτευση.
3: Είναι σε πολλές πολιτείες.
1: Μήπως είναι από κάποια συγκεκριμένη αλυσίδα που άρα έχει να κάνει με την παρτίδα.
3: Ψάχνουν να βρουν από πού ξεκίνησε, το έχουν εντοπίσει.
2: Γίνεται
3: εδώ.
2: Ωραία.
3: Ναι. Λοιπόν,
2: όχι λοιπόν, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε, τελειώσαμε. Ναι, ευχαριστούμε. Γιατί ήθελα να πω ότι ασχολούνται επίσης και με την ποιότητα του αέρα τώρα για τον τελικό του κυπέλλου.
2: Ναι, με τον καπνό από τις φωτιές στον Καναδά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος.
2: Ναι.
3: Καλό... Να κερδίσει η Ισπανία.
2: Αυτό είναι. Καλό μεσημέρι.
1: Θα άκουσε τη γλώσσα σου.
2: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις τους αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Red News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: ρε. Εμβληματικό άσμα. Beatles, αξεπέραστη.
1: Και χορταστικό.
0: Αφιερωμένο στην Αλεβή. Ό,τι αγγλικό έχουμε, το δίνουμε.
2: Καθαρά υπέρ της Ισπανίας σε Αλεβίζου λόγω της Αργεντινής.
0: Όχι, είναι αντίο της Αργεντινής.
2: Είναι αντι-Αργεντινή.
0: Πώς είναι, είσαι αντι-Ολυμπιακός, αντι-Παναθηναϊκός, αντι-Πασόκ, αντι-Νέα Δημοκρατία.
2: Αντι-Ολυμπιακός. Καθαρά.
0: Έρθμις λοιπόν. Radio 105,8, η οποία έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
2: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα Νίκος Ψωμιάδης, άνθρωπος ορχήστρας σήμερα εδώ για τα πάντα. Ρυθμίζει.
2: Μαρία Κόντου.
0: Υπερπαραγωγή.
2: Παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
0: Όταν δεν παίρνουμε στην πρωτοβουλία και τις χαλάμε το πρόγραμμα και τα λοιπά. Μέσω Viber τα δικά σας μηνύματα, στείλτε τις δικές σας καλησπέρες, μηνύματα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε.
2: Ναι.
0: 17 του Ιούλη σήμερα. Έχουμε ξεπεράσει και στα μέσα του καλοκαιριού. Δυναμικά τώρα ξεκινάει η βαριά τουριστική περίοδος για κάνα μήνα.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση γενικά επικεντρώνεται στον απόϊχο της

0: που είχαν, είχε έτσι στείλει υπόμνημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Εντάξει,
0: το είπαμε. Πανηγυρίζουν οι ΔΕ, τους κατηγορούν, πανηγυρίζουν.
1: Είναι το μισογεμάτο μόνο, και το μισοάδιο, πώς θα το δεις.
0: Χαμός.
1: Το αναλύσαμε για χθες ότι από τη μία έχεις τέσσερις, αν πεις, από τους 11 λες οι τέσσερις. Βέβαια έχεις τους υπουργούς οι οποίοι λόγω της επίκλησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών
0: εκεί
1: δεν πήγανε.
0: Μα δεν ελέγχθηκαν καν.
1: Που είναι άλλοι τέσσερις. Ναι. Και επίσης το ερώτημα που μένει, πρωτού αρχίζουμε να μοιράζουμε χειροκροτήματα σε όλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν εμπλακεί τα ονόματά τους, έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έχει κοστίσει η υπόθεση στη χώρα πάνω από 2 δισεκατομμύρια.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια.
0: Σκάνδαλο υπάρχει δηλαδή, το αμφισβητεί.
1: Θα κληθεί κάποιος να τα πληρώσει.
0: Ναι,
1: επίσης, αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα υπήρχε κάποια διαδικασία για τη διερεύνηση του σκανδάλου.
0: Δεν το νομίζω. Γενικώς.
1: Ναι. Άρα είναι από αυτά τα ερωτήματα δύσκολο. Που λέμε ότι ναι, μεν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τους 11 πήγαν 4. Αν δεν το ξεκινούσε η Κοβέση, η Κακιά, η Στριμμένη, η Δίξα, η Πίξα, θα μαθαίναμε κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Η κόρη του Τσαουσέσκου που λέει και η αγαπημένη Σοφία Βούλτευση, τα στενά του ορμού.
1: 2 δισεκατομμύρια έχει κοστίσει. Τουλάχιστον να έρθουν πίσω.
0: Ένα σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί. Εντάξει, πολιτικά δεν θα βγάλουμε άκρη. Γενικώς είμαστε ακόμα, κάνουμε ένα break. Έτσι, έρχονται και ζεστές μέρες. Ένα σοβαρό περιστατικό που το οποίο γενικώς κατά καιρούς συμβαίνουν διάφορα, έγινε το πρωί στα Βρυλίσια, όπου ένα λυκόσκυλο, το οποίο το είχε δέσει έξω από ένα φούρνο η αφεντικίνα του για να πάει να ψωνίσει μέσα στο φούρνο, δεν το είχε δέσει καλά, λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο, ο οποίος είχε ένα μικρό κατοικίδιο, ένα μικρό τετράποδο, το είχε βγάλει βόλτα, και το αποτέλεσμα είναι το μικρό τετράποδο να το καθαρίσει και να δαγκώσει έτσι άσχημα τον 66χρονο.
1: Θέλει προσοχή, όταν ξέρεις ότι το ζώο που έχεις είναι επιθετικό. Φορά του τουλάχιστον το...
0: φορά του φήμωτρο ή τέλος πάντων συμβαίνουν συνέχεια τέτοια περιστατικά. Βέβαια η αλήθεια είναι όταν έχουμε, όπως έγραψε και ένας ένα σχόλιο, όταν έχεις τέτοια σκυλιά στα 50 τετραγωνικά, έχουν άλλες από τη ράτσα τους και από τις συνήθειές τους. Τέλος πάντων, αγριεύουν γενικώς.
1: Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω στην Αθήνα να κυκλοφορούν μέσα.
0: Χάσκι.
1: Χάσκι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το χάσκι είναι ζώο που είναι για τους μείον 20 μέτρα.
0: Κάτι ντόγκο Αργεντίνο. Κάτι αυτά που Αργεντίνο, είναι
1: τα βλέπεις. Κιλά
0: σκυλί.
1: Και είναι να ανοίξει στο δωμόκο αμέσως να πάνε αυτά εδώ πέρα. Είναι σε ζουβάρι πινίτες μαζί τα ντόγκο Αργεντίνο. Βλέπεις κάτι pitbull,
0: ναι.
1: Τα οποία με το που σε βλέπουν σκέφτονται ποιο κομμάτι να πρωτοδαγκώσουν. Όχι. Αν θα σε δαγκώσουν, πιο απ' όλα να πιάσουν πρώτο.
0: Να πιάσουν ριμπάι, να πιάσουν αυτό. Και σου κάνουν και.
1: Βλέπεις τον Ντόπερμαν, το αυτή πάνω και λες, αδελφέ.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Αλλά
0: τι σου φταίει ο άλλος άνθρωπος και τι σου φταίει το σκυλάκι, το μικρό που το έκανε μια χαψιά τώρα το. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης αρκετά και δικαιολογημένα παράπονα από τον κόσμο. Και στείλτε τώρα κανένα μήνυμα σε αυτό. Ότι τα 10 λεπτά που υποσχέθηκαν τα δηλητήρια ότι μείωση θα φεύγουν η μείωση στη βενζίνη και τα 5 στο πετρέλαιο, δεν φτάνουν στην Αντλία. Δηλαδή και χθες που έβαλα, το μέτρο έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα.
0: Τίποτα.
1: Δεν είχε καμία διαφορά με αυτό που είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Χάθηκαν στην πορεία.
1: Τα κάνα 2 λεπτά κάτω, ας πούμε, ούτε και το καταλαβαίνεις. Άρα υπάρχει ένα ερωτηματικό ότι λες τα 10 λεπτά. Θα έπρεπε να φτάνουν τουλάχιστον στην Αντλία.
0: Ε, βέβαια.
1: Όχι να εξαϊλώνονται. Όχι, μετά σου λέει ανεβαίνει και λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρουμε κάνα fuel pass. Καμιά ελεημοσύνη.
1: Τώρα υπάρχει, λέει, μια νέα συμφωνία με τις επιχειρήσεις.
0: Κυριών, όπως τα σούπερ μάρκετ.
1: Με τις επιχειρήσεις γενικώς να ρίξουν από 5 μέχρι 15 τις τιμές.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, τι είναι στην ελεημοσύνη, θα πάει τώρα η χή επιχείρηση.
0: Δεν μπορώ να ευρεάζω εγώ με αυτά τώρα γιατί.
1: Παιδιά, εγώ που βγάζω με γαλακτοκομικά ή βγάζω τα χημικά, έτσι για την ψυχή της μάνας μου, επειδή θέλω να ανάβετε όλοι ένα κεράκι και αυτά, να βάλουμε ότι ρίχνω 5% της. Το τάδε καθαριστικό.
0: Για να αντιμετωπιστεί το τέρας της ακρίβειας θέλει δομικές αλλαγές, παιδιά. Αυτά είναι πασαλήματα για να κάνουμε επικοινωνιακές φιέστες. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η κηδεία

0: της Μάρος Κοντού, να πούμε. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι στη Μητρόπολη Αθηνών, και θα σταθώ στην δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν πολύ στενός φίλος της Εκλιπούσας και μάλιστα είχε μεταφέρει και μία επιθυμία της που είναι έτσι χαρακτηριστική, ότι επειδή παίζανε μπιρίμπα η παρέα με τον Νικήτα Κακλαμάνη, Μάρο Κοντού κτλ., του είχε αφήσει παραγγελιά: στην επόμενη φορά που θα παίξουν μπιρίμπα και θα λείπω, θα αφήσετε στη θέση μου την άδεια ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.
1: Ναι, ήταν εντάξει.
0: Νικήτας Κακλαμάνης λέει: μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να το πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι. Αυτή ήταν η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής.

0: Δημήτρης Χόρνα και Μαρο Κοντού.
1: Κοντού.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τι ωραία φάση με το διαιτητή που κληρώθηκε για τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ο Βίντσιτς. Σλοβαίνος.
1: Σλοβαίνος, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μόλις ανακοινώθηκε.
0: Μην ξέσπασε άλλη σε κλάματα. Όταν αρχίσει και σφυρίζει ο Βίντσιτς.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είναι στο βιογραφικό σου τώρα. Έχω σφυρίξει τελικό Μουντιάλ τώρα. Το λες. Εννοούνται πράγματα.
0: Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του ΣΟΕΦ, ο Τσέφερ, είναι Σλοβαίνος.
1: Εντάξει τώρα, μέσα ρε. Ρέση Τάσο, στη διαπλοκή αμέσως ο άνθρωπος.
0: Πρωτού πάει ο Τάσος.
2: Το αγαπημένο του παιδί είναι.
0: 12 έχουν μείνει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 12. Παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης.
1: Ναι.
0: Εάν όντως αφήσει και την έδρα, θα αναλάβει ο κύριος Καρυπίδης, ναι. Ιωάννης Καρυπίδης, μην τον πειράζετε με τον Θόδωρο του Άρη.
1: Λάρισα, δύναμη.
0: Ο οποίος λέει, αφού ορκιστώ, μετά θα σας
1: δω.
0: Πω. Θα ανεξαρτοποιηθώ ή θα κάνω κάτι άλλο.
1: Μας κρατάει, το κρατάει για έκπληξη.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πέφτει πάντως ο μισός. Ντίνγκι, ντίνγκι, ντίνγκι.
1: Τι, ναι, ναι.
0: Πέφτουν όλα τώρα.
1: Τα μπικικίνια και σου λέω, όσοι ανεξαρτοποιούνται επίσης, δεν δίνουν και τα 2% που είναι η σφορά του βουλευτή προς το κόμμα. Τσέπη.
0: Κωνσταντίνος, βάλτε να δείτε το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Μόλις μπήκε το γκολ, όλοι οι Αργεντινοί παίκτες έτρεξαν στο Μέση. Και όχι μόνο αυτό, και όταν δεχόταν φάουλο ο Μέση, ναι, για να το προστατεύσουν.
1: Κανένα παράξενο.
0: Κώστα με λένε, Παναθηναϊκός είμαι, αλλά εδώ με την Ελληνίτσα σας έχουμε πρόβλημα λόγω Αγγλίας. Παρόλο που την ταλαιπωρείτε στην καθημερινότητα.
1: Ναι, δεν ταλαιπωριέται η Έλενα, είναι δύναμη. Τάσο, τι έχεις να πεις για όλα αυτά?
0: Για την αλευή σου.
1: Τίποτα. Εγώ περιμένω τη ματσάρα, το μικρό τελικό.
0: Ο Τάσος έμεινε να τρώει καριόκες.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι ο παδός Βραζιλίας. Καριόκας.
1: Καλά, η Βραζιλία είναι απογοητευτική.
0: Εδώ και πολλά χρόνια. Πότε είναι η τελευταία φορά που έφτασε τελικό η Βραζιλία?
2: Το 2. Το 2002.
0: Το 2002 ήταν η τελευταία φορά που έφτασε τελικό.
1: 24 χρόνια.
2: Από το 2002 μέχρι σήμερα, σε κανένα αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, η Ισπανία δεν έχασε την κατοχή της μπάλας.
1: Φοβερό είναι αυτό, ναι, το άκουσα και εγώ στην τηλεόραση.
2: Είναι εξωφρενικό,
1: εξωφρενικό
2: και είναι δείγμα το πώς δουλεύουν οι
1: Ισπανοί. Και ούτε νομίζω ότι θα τη χάσει την Κυριακή.
2: Ναι, καλά,
1: τώρα δεν ξέρω το αποτέλεσμα, δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά σίγουρα δεν θα τη χάσει την κατοχή της μπάλας. Έχουνε το τσούκου τσούκου, είναι δυνατή.
0: Τσούκου τσούκου μπολ.
2: Λοιπόν, ποια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Έλληνα ποδοσφαίρου?
1: Ο Τζιόλης.
0: Τζιόλης, το οποίο αυτό το παιδί έχει μια φοβερή
1: 40,
0: ιστορία. 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ. Πρόσεξε τώρα, εάν. Πώς θα σκεφτόταν ελληνικές ομάδες. Ο Τζιόλης πήγε πριν από 3 χρόνια στην Όριτς.
2: Ναι.
0: Αν έλεγε λοιπόν τώρα στον Χι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, παιδιά, υπήρχε ένα παικταρά που πριν από 3 χρόνια έπαιζε στην Καλυθέα. Που έπεσε. Εντάξει. Και τώρα είναι πανάξιμο, σου λέγαμε, ήταν στην Καλυθέα και έπεσε. Ή έπαιζε, ξέρω εγώ, στο Πασεραϊκό και έπεσε. Οι Άγγλοι δεν έχουν τέτοια κολλήματα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ο Τζιόλης, βέβαια, για τις ελληνικές ομάδες, πριν κάνει το μεγάλο άλμα στην Πρίζ, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να τον πάρει.
0: Ήταν στον ΠΑΟΚ. Είχε φύγει, ναι, μικρό στη Γερμανία.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν, μετά τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε κάποιος να τον πάρει. Και ακουγόταν.
0: Ναι. Πήγε τελικά στον ΠΑΟΚ, με το που του δόθηκε ευκαιρία, ξεχώρισε αμέσως. Πήγε στην Όριτσα, έκανε ένα. Δεν ήταν καλό το. Αυτό το βήμα.
1: Έπιασε.
0: Νομίζω μετά πήγε Β' Γερμανίας, έτσι δεν είναι, Τάσο?
2: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει από Premier League, πάει Β' Γερμανίας.
1: Και πάει στην Πρίζ μετά.
0: Μετά τον παίρνει την Πρίζ, δεν τον εμπιστεύει η ομάδα της Bundesliga.
2: Τον πήρε 2,5-3,5 εκατομμύρια και τον έδωσε 6 και κάνανε high five, γιατί κάναν μια τρομερή κίνηση επιχειρηματικά, δηλαδή καθαρά για τα χρήματα. Αλλά νομίζω δεν θα έφευγε και ποτέ από την Πρίζ. Αλλά είναι η εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή. Δεν γίνεται να μην πάει πιο ψηλά. Όταν κάνει τέτοια νούμερα. Τα νούμερα του είναι τρομερά.
0: Η πρωταθλήτρια Αγγλίας τώρα, η Arsenal, δεν υπάρχει.
2: Ναι, δηλαδή. Και είχε εκδοχή και γυμνάτη, γιατί θεωρούσε ότι θα πετύχαινε στη Norwich.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα.
2: Και του κακοφάνηκε.
0: Norwich τότε ήταν μαζί με τον Γιαννούλη. Μόλις είχε ανέβει η Norwich.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Για τον Γιάννουλη δεν έγινε τόσο ντόρος και τελικά δεν, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι σίγουρο,
1: ακόμα, ναι, ακόμα, ναι, δεν έχουμε.
2: Ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι νωρίς.
1: Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος, όλη η πρώτη αγωνιστική εντός έδραση μεγάλη.
0: Έχει όμως ωραία παιχνιδάκια.
1: Και νωρίς το πρώτο ντέρμπι. Νωρίς, 5-6. Πότε?
0: Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Όχι, είναι το 5-6 Σεπτεμβρίου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει, έχει. Κοίταξε, κάποια στιγμή θα παίζανε και όλοι μεταξύ τους τώρα. Ναι, ναι. Και ο ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Όλοι, όλοι θα έπαιζαν. Τώρα το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι στα προκριματικά. Όλα τα άλλα τα κόβερε. Γιατί το πώς θα πάει η χρονιά είναι στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Τα οποία ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα.
2: Βέβαια, την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Την μεταμουντιαλική εβδομάδα.
2: Μεταμουντιαλική, αλλά έχει πολύ πράγμα, έτσι.
1: Θα έχεις ακούσει και αποστροφή γένου θηλυκού, τι έγινε ρε παιδιά, δεν σταματάει το ποδόσφαιρο ποτέ. Τώρα αυτή την εποχή που τους λες τελείως το Μουντιάλ, αλλά Τετάρτη ξεκινάνε τα αποκριματικά του αυτού. Γιατί τι γίνεται ρε παιδιά, να τελειώσουμε κάποια στιγμή, έχουμε κανένα off.
2: Ποτέ, ποτέ. Στο κινητό όλοι οι άντρες με εφαρμογές παρακολουθούν διακριτικά, χωρίς να ενοχλούν και φυσικά να μην καταλάβουν οι κυρίες ότι, ξέρεις, δεν γίνεται. Πρέπει να δω και αυτόν τον αγώνα. Μετά από 104 αγώνες Μουντιάλ, ας πούμε, πρέπει να δεις και αυτόν τον αγώνα.
1: Άντε, α, τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ο Λίσε ζήτησε μεταγραφή για τη Ρεάλ. Για θέλει να πάει
2: στη Ρεάλ. Ρεάλ.
0: Εντάξει, θα συνοδευτεί από 200 εκατομμύρια. Δεν είναι ότι παιδιά θέλουν να πάω στη Ρεάλ και, ναι, και φεύγω. Και θα πρέπει να κόψει και η Κυριάλ. Βέβαια, αποκτάει ένα παίκτη που αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, ρε φίλε, 200 εκατομμύρια δεν υπάρχει, πώς το λένε, κόφτης. Μπορεί να δώσει τώρα ένα δίσκο για μεταγραφές.
0: Νομίζω ο Νεϊμάρ είχε κοστίσει περισσότερο. Δεν είναι πιο ακριβή μεταγραφή.
1: Από μεταγραφή,
2: την Παρή. Ναι, 205 είχε κοστίσει,
0: ναι, ο Νεϊμάρ
2: από την Μπαρσελόνα στην Παρή Σεζερβέν.
0: Εσύ, για φέτος για πρώτη φορά θα πάρουν δαχτυλίδι όσοι κερδίσουν το Μουντιάλ. Τύπου NBA που έχει το δαχτυλίδι. Είναι νέα Αμερικανιά τελείως.
1: Το έχουν.
0: Θα φάνε και hot dog, δηλαδή την ώρα που στο ημίχρονο.
2: Νομίζω ότι πλέον το football δεν λέγεται football, λέγεται soccer.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, και αυτό το παραμύθι ότι εμείς θα τους εξηγήσουμε πως ότι λέγεται football και τέτοια δεν ισχύει.
0: Μια χαρά το εξήγησαν.
2: Λέγεται soccer. Είναι μια Αμερικανιά. Το ποδόσφαιρο θα γίνει αμερικάνικο και με αυτόν τον τρόπο θα παίζεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως εκτός αγωνιστικού, ναι, χώρου.
0: Hydration break στην Αγγλία που βρέχει από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάιο, να κάνω hydration break.
2: Ναι, η UEFA είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό στο Euro του 28. Εγώ αμφιβάλλω, γιατί αν εμφανιστεί ο χορηγός, ο κατάλληλος χορηγός.
1: Θα εφαρμοστεί και θα παραεφαρμοστεί.
2: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εξελίσσεται σε ένα όπλο για τους προπονητές με το time out αυτό, για να το θέσουμε και διαφορετικά. Αν έχουν την ικανότητα, το λέω αυτό γιατί ο Τούχελ πήρε time out και αντί να κάνει καλύτερη την ομάδα του, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Δε.
0: Θα μείνει ο Τούχελ στην Αγγλία. Τι λέει, γράφει ο τύπος, τι.
1: Λένε ότι.
2: Ανακοίνωσε και η UEFA, συγγνώμη, η Ομοσπονδία η Αγγλική, ότι.
1: Το στηρίζει.
2: Θα συνεχίσει μέχρι το 28.
1: Αυτό ξέρεις.
2: Αυτά είναι σχετικά.
1: Να σου πω κάτι. Είναι σαν κάτι δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς ο Κόκαλης, ο Αραβούς, ότι στηρίζουμε τον προπονητή μας.
0: Και μετά.
1: Και χράκα. Και κράκα κάου.
0: Είναι πιο θεσμική.
2: Είναι πιο φερέγγι.
0: Πιο θεσμική.
2: Είναι πιο φερέγγι.
0: Αλλά οι Βραζιλιάνοι διώχνουν λογικά τον Αντσελότη, γιατί δεν μείναν ευχαριστημένοι. Εκοιμάζεσαι το
1: θεία
0: σου τώρα του Νεϊμάρ. Όλους τους φίλοι Νεϊμάρ παίζανε.
2: Με το νομίζω ότι η μετά Νεϊμάρ εποχή, λέμε τώρα, αν είναι μετά Νεϊμάρ, είναι. Πώς να το πω. Θα είναι πολύ καλύτερη για τον Βραζιλία. Όχι γιατί έφυγε ο Νεϊμάρ, αλλά πρέπει να γίνει μια αναδόμηση εκεί στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας. Πλέον έρχονται Βραζιλιάνοι και δεν αγγίζουν ορισμένες ομάδες. Το βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Για το λέω και για τις μεταγραφές που κάνουν και οι ελληνικές ομάδες, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω και το ψάχνονται. Βλέπεις, ναι, ότι οι Βραζιλιάνοι δεν έρχονται. Δεν
0: εντάξει, πηγαίνει σε μεγάλες ομάδες, αλλά πια ξοδεύουν και πολλά
2: χρήματα. Δεν μιλάμε για το Αβαγκατέ, δεν μιλάμε για την Κλαμουριά, δεν μιλάμε, ναι, για το Λαφρό. Μιλάμε ότι έπαιρνε από τα. Συγγνώμη,
0: από τη φαβέλα.
2: Ναι, από τη φαβέλα και σου βγαίνει παιχταράς.
0: Από την Κόπα Καμπάνα εκεί πέρα που έπαιζε ο τύπος που πουλούσε, ναι, ομπρελίτσες και έπαιζε και ποδόσφαιρο. Να πούμε για τη συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ για τη χρήση του Σανέλ Αρίνα, που βέβαια μαζί με τον Πίκουλα έχουμε παίξει τελικό εκεί πέρα. Δηλαδή πρώτο
1: έχουμε πατήσει Σανέλ
0: Αρίνα. Έχουμε πάρει και μετάλλιο στο μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Το δώσαμε το και στον
1: Ολυμπιακό. Το αποτέλεσμα του αγώνα πήραμε μετάλλιο.
0: Μετάλλιο. Το μετάλλιο είναι μετάλλιο.
1: Έτσι. Είναι το δαχτυλίδι μας.
0: Καλό γηπεδάκι θα πω.
1: Ναι.
0: Μικρό για Ευρωλίγκα, δηλαδή δεν χωράει πολύ κόσμο.
1: Όταν
2: καλό. Φίλοι... Είναι 7.000. Ναι. Είναι χαρά.
0: Τόσο οι φίλοι και οι συγγενείς που μαζέψαμε εμείς.
1: Καλό για προσωρινή λύση όμως.
0: Για προσωρινή.
1: Μέχρι να γίνει
0: 7.000 καταλαβαίνεις ότι θα βάζεις μέσω.
2: Ένα λεγόμενο buyout, δεν ξέρω πώς θα το πω ακριβώς, γιατί σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο για τα ελληνικά έργα, γνωρίζετε ότι.
0: Υπάρχουν αναποδιές στη ζωή, ας το πούμε έτσι. Ναι,
2: ναι, υπάρχουν αναποδιές, okay, και μπορεί να υπάρχει και παράταση. Δηλαδή και μετά το Γενάρη ο Ολυμπιακός να συνεχίσει. Πάντως είναι
0: το Γόκαπ επίσης βλέπω φευγάτο. Μετά...
2: Ο Γόκαπ πάει για το μεγαλύτερο συμβόλαιό του στη δύση της καριέρας του. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τα εκατομμύρια βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει βάλει buyout, σου λέει φέρει τα λεφτά και σε χαιρετούμε με αγάπη.
2: Ναι.
0: Πρόσφερε, σου προσφέραμε.
2: Το αγάπη δεν είναι μεταφορικό του σχημαλόγου, είναι αγάπη.
0: Όχι. Είναι ένας παίκτης που πρόσφερε.
1: Πολλά. Τον τιμούμε.
0: Δεν τον έπιανε το μάτι όταν ήρθε και μάλιστα πόσοι κατηγορούσαν τον Μπαρτζόκα.
1: Όποιος δεν θέλει όμως μπορεί να φύγει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ άνετα. Λοιπόν,
0: το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρου.
1: Ευχαριστούμε, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
0: κάνω τα χέρια από τη Λεοπάρδα Λί Ελενάρα. Το fan club.
1: Δεν μασάει ρε Ελένα, μην μασάτε. Μας φέρνει η βόλτα για πλάκα.
0: Λέει, λοιπόν, αν ο Τζόλις είχε μείνει Ελλάδα θα είχε αλματώδη εξέλιξη. Ναι. Και γι' αυτό έφυγε νομίζω σε μια σωστή ηλικία.
1: Καλύτερα που πήγε το παιδί εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, δίνουμε τη σκητάλη λοιπόν σιγά σιγά στα σφαίρες στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στη Ντόνα Δρούτσα. Και αμέσως
0: μετά στις 3.
1: Περισσότερος Στέλιος Βραδέλης, αν δεν τον χορτάσατε, 3 με 4. Και μετά πάμε
0: από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίπουλα, να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με κατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεθεί μια να απολογηθεί την Δευτέρα.
6: Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
6: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Δήθιου Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινας, και γραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
6: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονη. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
6: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο θανάτου. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρεται δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καπιταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς, η ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 42χρονος, που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και ένα αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό τη ημέρα της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη, ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη οι ίδιες το πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
8: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί, η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μίκα, ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΒΚΠ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
8: Ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
9: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο δεν εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
5: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
10: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων και ούτω καθεξής.
5: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
11: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
12: Γιατί ξεχνάτε αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
11: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδεχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
13: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
5: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
14: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
5: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Όλγα Ζωροβασίλη του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομή κάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
5: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τι νέα δεδομένα δημιουργεί.
15: Είχαμε πολλούς αποδέκτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και εσωκομματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
5: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
7: το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
5: Εκτός συνόρων, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βοβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα φαλάτωσης στο Κουβέιτ.
0: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης, και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, στην Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ Αλ Μπαντέμ, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει, όπως θυμόμαστε, με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
5: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές, και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
0: Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
5: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε 16 νομούς της χώρας η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
5: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
16: Ακριβώς.
5: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
17: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, εγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
5: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
18: Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η μάνα μας.

0: και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
1: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα, που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θεατρικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, γενοδορίας, ευθείας, λοιπόν. Θα με συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
2: Στο νοσοκομείο γεννηματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίνο του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκομο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη διοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
3: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουν και ίδια παραμημένη πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
0: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
3: Δούρο η μοναδική υποψήφια.
0: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
3: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή πρόεδρου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα, οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην

0: περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
1: Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες δύο ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
0: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
1: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρνμαν, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη Δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρνμαν μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρνμαν. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρινα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρινα.
2: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
0: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σ' ακούω κανονικά.
0: Τώρα σ' ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισογραφικά πρακτορία και έτσι γνωστοποίησε και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο, σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω τελικό, δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλάβκο.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει οι κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο ΦΑΣΑ 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο περσινό του 2025, δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την Αρτένα.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα, για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Κάνσας Τσίφτς, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 2021 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στο τελικό και είναι και τώρα. Από το 82, άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, συγγνώμη, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν το τελικό την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Η αδιούχη λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αργίες να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά. Γι' αυτό και θα μπούμε κι εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο και υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την αδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στον Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατά επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα, όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την πυραυλική επίθεση ενός συριακή στρατιωτική πηγή, διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεση στην αμερικανική βάση Al-Tanf στη Συρία. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Ήρνα μετέδωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν 6 γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό, πύργο ελέγχου, λιμένα και το αεροδρόμιο του Ιρανσχάρ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των τελευταίων πληγμάτων είναι 8 νεκροί και 20 τραυματίες. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρνταμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμερθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, 17 του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Έχουμε και λέμε εκτάκτως μέρος δεύτερο, από την Δευτέρα μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κανονικά η αγαπημένη αρετή στην ώρα της. Πάμε όμως σήμερα έτσι παρέα μέχρι τις 4 με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια και με όλους εσάς μέσω της δικής σας συμμετοχής, των δικών σας μηνυμάτων. Ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να ανταλλάξουμε εδώ πέρα, μας βρίσκεται στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Για όσους μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio, αν αναζητήσετε στο Viber, θα έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας εδώ πέρα με το στούντιο, για να δούμε έτσι το τι απασχολεί, το τι συμβαίνει. Τώρα, το τι συμβαίνει: έχουμε αντίστροφη μέτρηση για το τελικό του Μουντιάλ για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες: οι ποδοσφαιρόφιλοι που περιμένουν να έρθει ο τελικός του Μουντιάλ, και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι, δεν θα πω αναγκαστικά οι περισσότερες γυναίκες, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει. Λέει, άντε επιτέλους να τελειώσει το Μουντιάλ, να μην κλεινόμαστε μέσα τα βράδια. Γιατί όσο είναι 10 η ώρα, ας πούμε, εδώ ένας τελικός ή 12 που θα παιχτεί τώρα το Σάββατο, και είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, σε δεσμεύει. Για τους μη ποδοσφαιρόφιλους, τα καλά νέα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και των ελληνικών ομάδων. Για τους μη ποδοσφαιρόφιλους, η κακή είδηση είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε θα συνεχίσει το ίδιο, όχι με την ίδια ένταση του Μουντιάλ. Πάντως, ως ποδοσφαιρόφιλοι, περάσαμε ωραία. Ήταν ένας μήνας και πολύ ενδιαφέρον, με πολλές, πολλές ωραίες προσωπικές ιστορίες. Και ας ελπίσουμε την Κυριακή να πανηγυρίσουμε την νίκη της καλύτερης ομάδας, δηλαδή της Αργεντινής. Όσοι είμαστε οι φίλοι της συγκεκριμένης παρέας του Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι έτσι το ένα χαρακτηριστικό του τέλους της εβδομάδας. Το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, είμαστε μέσα Ιουλίου, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σε σχέση με άλλες χρονιές. Έχω να πω ότι εμείς ακόμα την έχουμε περάσει ψιλοκαλά, ψιλοζάχαρη, έτσι είναι, Βασίλη? Δηλαδή, τώρα θυμάσαι άλλες χρονιές, μέχρι στιγμής είπα, εντάξει, γι' αυτό έχω πάει ψιλο και τα λοιπά. Άλλες χρονιές, τώρα μετρούσαμε 2 και 3 καύσωνες μέχρι τώρα. Λογικό είναι, είμαστε στα μέσα του Ιούλη, οπότε περιμένουμε την φυσιολογική άνοδο της θερμοκρασίας. Νωρίτερα κυδεύτηκε η Μαρό Κοντού, και οι φίλοι της πραγματικά της απέδωσαν τις τιμές που της άξιζαν. Στο πολιτικό επίπεδο, η μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει και παίρνει στα παράθυρα. Όταν φτάσει και στη δικαιοσύνη, θα νιώσουμε καλύτερα, γιατί καλέσει τηλεαψημαχίες. Αλλά να μάθουμε, ρε παιδιά, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που μας κόστησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι, γιατί δεν είναι σίγουρα ένας, πήραν κάποιες λάθος αποφάσεις. Κάποιοι φάγανε από αυτά. Δηλαδή, αποδεδειγμένα από το ταμείο, λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η επίσημη παραδοχή κυβερνητική και τα λοιπά. Τώρα, αν τα ήταν ο χοντρός, ο λιγνός, πώς το τραγουδούσε εκείνο ο Κυλαϊδόνης, ο χοντρός, ο λιγνός και τα λοιπά, σε αυτή την φάση ας δούμε ότι λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια από τα ταμεία. 2 δισεκατομμύρια, αν το κάνουμε τα λιράκια, σημαίνει 13η, 14η σύνταξη, βελτιώσει σε σχολεία, βελτιώσει σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε πολλά, αν τα βάλετε 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, ας αφήσουμε τις αψημαχίες και αν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλή, κακή κτλ. Και ας πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης για να καταλάβουμε. Αυτά τα λεφτά που φαγωθήκανε, υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούν στα ταμεία? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να την πληρώσει? Γιατί κάπου εκεί μάλλον ξεκινάνε τα γέλια και θα αρχίσουμε να κάνουμε λίγο κοιλιακούς από τα γέλια. Θα προσθεθεί ένα ακόμα σκάνδαλο στη σωρία των σκανδάλων που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την χώρα, όπου κάποια στιγμή έχουμε φτάσει να παράγουμε τόσο πολλά σκάνδαλα που δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Δηλαδή, ξεχνάς το ένα σκάνδαλο, έρχεται το ένα μετά το άλλο και σημαίνουν κάτι ονόματα, κάτι, ας πούμε, λες λίστα Λαγκάρτ. Κάτι λέει, έγινε με μια λίστα, λέγα Siemens. Ποιος θυμάται τι έγινε με τη Siemens, τι φαγοπότη. Κάτι ανταλλαγές τύπου βατοπέδι και τα λοιπά, κάτι εξοπλιστικά, διάφορα. Είπαμε, είμαστε μια χώρα η οποία, δόξα τω Θεώ, παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει, και γι' αυτό βρίσκουν και πεδίο δόξης λαμπρό διάφοροι και συνεχίζουν, γιατί ξέρουν ότι απλά θα ξεχαστεί. Ένα ακόμα που θα ξεχαστεί. Υπάρχουν όμως και ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και θα καλησπέρισω τον Δήμαρχο Λαυρίου, τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Δήμαρχο Λαυρωτική, για να πω ότι.
1: Τι κάνετε, Λαυρωτική, σωστά. Ναι, καλά είστε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν ήταν βεβαρημένη περιβαλλοντικά. Το Λαύριο θεωρείταν έτσι, ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πάρα πολλά έργα για την ανάδειξη. Και όλο αυτό μάλιστα επιβραβεύεται, δηλαδή με μια πολύ σημαντική εντός αγωγικών βράβευση για την ανάδειξη της περίφημης γαλλικής σκάλας του Λαύριου. Και μην μπερδευτεί κανένας, δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου που τραγουδούσαν. Η γαλλική σκάλα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιομηχανικό έργο που συνέδεσε την ιστορία, που ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Λαυρίου. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα για τη γαλλική σκάλα και την ιδιαίτερη σημασία που έχει όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την βιομηχανική Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η περιοχή της Λαυρωτικής, επειδή σε αυτή την περιοχή υπήρχε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα από το 8.000 π.Χ. τελευταίες ενδείξεις που είχαμε ήταν 3.000, πήγε η ημερομηνία 8.000 π.Χ. Είναι λογικό να έχει πολύ μεγάλο, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη ρύπανση. Έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολλές από ρύπανση εδαφών με μελέτες του Πολυτεχνείου και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στον βαθμό που υπήρχε. Εντοπίζονται σε κάποιους θύλακες οι οποίοι είναι απομονωμένοι και δεν επηρεάζουν ούτε τους ντόπιους ούτε τους επισκέπτες. Τώρα, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο απόθεμα, κτηριακό απόθεμα και μάλιστα κηρυγμένα όλα με ΦΕΚ, είναι διατηρητέα και μνημεία, το πρόβλημά μας είναι η προτεραιοποίηση. Ποια από όλα αυτά θα προηγηθούν. Έχουν γίνει αναστηλώσεις πολλών κτηρίων διατηρητέων και μνημείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κτίριο Ευστέρπη, το μέγαρο μουσικής του περασμένου αιώνα, το παλαιό μηχανουργείο στο λιμάνι, το μουσείο μεταλλείας μεταλλουργίας μέσα στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο μαζί με το Θεόδωρο Φάρο, που τώρα εκεί πέρα γίνονται κάποια κτίρια επισκευές για να το φιλοξενήσουν, το μεταλλοπλήσιο στην ΑΚΕΛ που θα στεγαστεί το Μουσείο Βαλσαμάκη Πορσελάνες.
0: Είναι τώρα πολύ πλούσιο σε βιομηχανική ιστορία.
1: Είναι βγαίνει διαγωνισμό το πολιτιστικό, δύο κτίρια πολύ μοναδικά που υπάρχουν και πάμε στη σκάλα. Η σκάλα ήταν ένα έργο που είναι με σχέδια του γραφείου του Άιφελ 3 χρόνια πριν γίνει ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι. Είχε προηγηθεί δηλαδή 3 χρόνια πριν. Και ήταν η σκάλα φωτοεκφόρτωσης του μεταλλεύματος προς τα πλοία και από τα πλοία με βαγόνια τρένου πήγαινε στο εργοστάσιο.
0: Και αυτό να πούμε γιατί η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του
1: συνδρομητικού. Η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα, ναι. Και ολοκληρώθηκε η κατασκευή το 1888.
0: Και παραμένει ακόμα, δηλαδή είναι... Έκανε καλή δουλειά το γραφείο του Άιφελ.
1: Έκανε καλή. Άμα σας πω ότι είναι μέσα στη θάλασσα, έχει μήκος 40 μέτρα, ύψος 8 μέτρα και το γεγονός ότι ακόμα πολλά κομμάτια από τη μεταλλική κατασκευή είναι ατόφια, δηλαδή χωρίς ίχνος οξείδωσης, οφείλεται το γεγονός ότι το μέταλλο ήταν πρωτογενές μέταλλο. Τι σημαίνει αυτό? Από το μετάλλευμα που λιώνει και γίνει το σίδηρο, όταν είναι το πρωτογενές, έχει την αντοχή και τη σκληρότητα χάλιβα. Μετά το σίδηρο, όταν για να κυκλώνεται, μπορεί και 300 φορές να λιώσει και να ξαναγίνει σίδηρο, χάνει την αντοχή του. Γι' αυτό και είχαμε τα φαινόμενα με τους σεισμούς στην Τουρκία που κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν από ανακυκλωμένο σίδηρο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν και το γεγονός ότι έχει διασωθεί ως στιγμής οφείλεται επίσης και στο ότι στο βυθό που υπήρχαν οι πασαλομπήξεις με ξύλινους πασάλους, ήταν αυτή η τεχνική όπως στη Βενετία, που θα ξαναγίνουν πάλι οι ίδιοι με τη μέθοδο αποκατάστασης, για να διασωθεί στο πέρασμα των χρόνων, είχαν ρίξει όλο το κομμάτι κάτω από τη σκάλα, το είχαν βάλει μονομπλοκ μπετό. Οπότε αυτό
0: πολύ πρωτοποριακό, γιατί μιλάμε για το 1888 αυτό το έργο.
1: Βέβαια, βέβαια, ήταν πρωτοποριακό. Δεν υπήρχαν τέτοιες σκάλες, υπήρχαν πιο μικρές στα διάφορα νησιά, Σέριφο, που είχαν μεταλλευτικές στη Μήλο.
0: Νομίζω ναι, Μήλος, Νάξος, είχαν...
1: Ναι, ναι, υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες, οι οποίες έχουν κατανεύσει όλες. Και υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες στις σκάλες και στη Λαβροδική, όπως το Χάρακα, στο Πόρτο Ενέα, που και αυτές το μεταλλικό κομμάτι είχε καταρρεύσει και έχει μείνει το πέτρινο.
0: Τώρα, ο Δήμος Λαβριωτικής πήρε με πολύ μεγάλο ποσό για την αποκατάσταση και σε μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τι ακριβώς όμως θα κάνει σκάλα, γιατί πια δεν έρχονται να φορτώσουν πολύ πέρα τα πλοία. Οπότε, ακούτε, ναι, μεν είναι εντυπωσιακό.
1: Τι θα γίνει, ναι. Είναι καταρχάς την είσοδο της πόλης. Είναι ένα, ας το πούμε, το πόσιμο, το οποίο.
0: Ναι, με το που μπαίνεις βλέπεις τη σκάλα.
1: Και τη πόλη. Πάμε αυτό. Λοιπόν, εκεί η πρώτη κίνηση, ο δρόμος που περνάει ακριβώς δίπλα από τη Γαλλική Σκάλα, καταργείται και μάλλον μετατοπίζεται στην πρασιά των όμορων οικοπαίδων, οι οποίοι αποζημιώνονται λόγω αναγκαστικής αποδοτρίωσης, για να γίνει περιβάλλον χώρος μνημείου ο σημερινός δρόμος, για προστασία από κραδασμούς, αλλά και για να γίνει και ανάδειξη με αστικό εξοπλισμό που θα μπει σε αυτό το χώρο, που θα είναι μια μορφή αναχώματος για να μπορεί να υπάρχει ο περιβάλλον χώρος 40 μέτρα κατέρωθεν της σκάλας ανατολικά και δυτικά. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό έχει περάσει το 21 από κεντρικό συμβούλιο ανωτέρων μνημείων, το οποίο συμβούλιο ανέκρινε τη μορφή αποκατάστασης, είχε τότε προταθεί από το Πολυτεχνείο να μπει ένας δαχτύλιος εξωτερικός. Στερέωσης, σιδερένιος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και πολύ σωστά έκρινε ότι πρέπει να είναι εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Αυτό έπρεπε όμως να αδειάσει το κέλυφος, να αδειάσει το υλικό που είχε γεμίσει η βάση της σκάλας, που ήταν σκουριά. Πραγματικά μας πήρε ένα μήνα, το αδειάσαμε. Και έγινε ένα μοναδικό έτσι κτίριο, που εκεί θα κατεβαίνεις με ασανσέρ και θα βλέπεις με επαυξημένη πραγματικότητα την ιστορία των μεταλλίων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, του Σερπιέρη και μετά. Στο πάνω μέρος της σκάλας θα υπάρχει ένα γυάλινο δάπεδο στο οποίο θα ανεβαίνεις και τα ΑΜΕΑ και ο κανονικός πληθυσμός με ασανσέρ και να μπορεί να περπατάει και να βλέπει.
0: Εντυπωσιακό θα φαίνεται. Αυτό πότε θα είναι επισκέψιμο, δηλαδή πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες?
1: Ο χρόνος, εμείς τώρα υπογράψαμε με τον ανάδοχο και λογικά έχει ξεκινήσει και τρέχει εδώ και τρεις μέρες ο χρόνος υλοποίησης του έργου, που είναι ένα έτος. Αυτό λοιπόν θα αποξηλωθεί όλο το κομμάτι με μεγάλους γρανούς, το μεταλλικό, το οποίο θα μεταφερθεί σε παρακείμενη δημοτική έκταση που έχουμε γύρω σε 200 στρέμματα πριν το λιμάνι, που εκεί θα γίνουν όλες οι εργασίες από συναμολόγησης και συναμολόγησης για να ξαναμπεί πάλι. Θα γκρεμιστεί όλο το κομμάτι, το τσιμεντένιο που είναι μέσα στη θάλασσα, για να καθαρίσει θάλασσα και να μπορέσει να μείνει ο βυθός καθαρός για να μπουν μετά οι νέες πασαλομπήξεις που να έχουν τη μορφή και την τεχνική στερέωσης του προπερασμένου αιώνα.
0: Είναι κάτι πολύ, πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό πάντως.
1: Θα δουλεύουν οι μάντες κανονικά με την δισλομηχανή της Citroën, που όπως και στο πάρκο, στο πάρκο, καταλάβετε, το μηχανουργείο που έγινε το Μουσείο Μεταλλουργίας, δουλεύουν με οι μάντες, όπως δούλευαν το 1861. Έτσι και εδώ θα δουλεύουν οι μάντες μεταφοράς μεταλλεύματος κανονικά, θα παίρνει μπρος και θα γίνεται αυτή όλη η λειτουργία. Θα μπουν πάλι εκ νέου οι δύο γερανοί που τώρα απουσιάζουν γιατί έχουν καταστραφεί, βρήκαμε ακριβώς τους ίδιους, και θα μπουν στη θέση τους πάλι. Και έχει γίνει και μελέτη φωτισμού που το Πολυτεχνείο, που θα υπάρχει μια ανάδειξη με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που θα φαίνεται και τελευταία λεπτομέρεια. Και μάλιστα σε εθνικές εορτές έχει γίνει πρόβληση να αλλάζει με τα χρόνια της σημαίας κλπ. Δηλαδή θα αλλάζει, οπότε δεν θα είναι μόνο ο φωτισμός, θα είναι με...
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί όντως αποτελεί ένα βιομηχανικό μνημείο και έχει και πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Έχει ιστορία και είναι συνδεδεμένο και με τα μεταλλεία. Δηλαδή εκεί στην ουσία ήταν η πύλη εισόδου-εξόδου του πλούτου. Δηλαδή στην αρχή έφευγε όλο το ασίμ και πήγαινε στη Γαλλία. Μετά που μπήκε και το κράτος το ελληνικό στη μέση και είχε έσοδα, μετά το μετάλλευμα που φέρανε για να εμπλουτίσουν τα δικά μας τα κοιτάσματα, και αυτό είναι, αυτό όλο που σας περιέγραψα θα γίνει σε αυτό την φάση του ενός έτους, μπορεί να πάει και 1,5 με μία μικρή παράδοση, όχι όμως παραπάνω από 1,5 έτους.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα
0: αυτό είναι το ωραίο το κομμάτι της ανάδειξης.
1: Ο Μπένος, ας πούμε, ναι. Τώρα έχει ακόμα δύο φάσεις. Μέσα από το διάζωμα κάνουμε μία ανάπλαση ανατολικά της σκάλας, που είναι εκεί ο Λεώνας και έχει κάποιες δημοτικές εκτάσεις και παραλιακές, και γίνεται εκεί πέρα ανάδειξη μέσα στο πρόγραμμα του διαζώματος του Υπουργείου Πολιτισμού. Και επίσης η ανάπλαση που τώρα υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων, που ολοκληρώνεται σε περίπου 15 μέρες, ακουμπά μέχρι τη γαλλική σκάλα, δηλαδή εκεί τερματίζει. Οπότε έχουμε κάνει το κομμάτι, ας το πούμε, το δυτικό, όλο το θαλάσσιο μέτωπο και το κέντρο της, το ιστορικό της πόλης. Γίνεται η σκάλα, γίνεται το ανατολικό που είναι έξω, δηλαδή ας πούμε όπως μπαίνεις από την παραλιακή, πριν πας στη σκάλα θα είναι το κομμάτι που σας λέω από το διάζωμα που θα γίνει. Και επίσης έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό, ένα ΣΔΙΤ που τρέχει ο Δήμος, που λέγεται Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, που με διάφορα μέσα μεταφοράς, τρενάκι, μίνι μπας, ποδήλατα, αμαία, θα διασυνδέονται όλοι οι σπουδαίοι χώροι και μνημεία, όπως για παράδειγμα το πιο αρχαίο θέατρο του κόσμου, Θωρικός, έκτος προς το αιώνας, που από εκεί θα φεύγει το τρενάκι ας πούμε, θα πηγαίνει στο Εθνικό Πολιτιστικό Πάρκο, θα πηγαίνει στον οικισμό των εργατών, μοναδικό και αυτό, 300 σπίτια, τον Κυπριανό, θα πηγαίνει στη Γαλλική Σκάλα, θα πηγαίνει μέσα από τον Ορεινό Όγκο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, που ήταν το κέντρο το μεταλλευτικό, γιατί υπήρχε και το μεταλλουργικό στο Λαύριο, μαζί με την Πλάκα Κερατέας που είναι και Άγιος Κωνσταντίνος. Και από εκεί πέρα
0: θα αλλάξει κατά πολύ η μορφή μιας πόλης,
1: αλλάζει,
0: η οποία έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν.
1: Ήδη έχουμε εμείς πάρα πολλές επισκέψεις από πάρα πολλά σχολεία και καπή. Να ξέχασα να σας πω ότι είμαστε ενταγμένοι στα μνημεία Παγκόσμια Ιστορία τη UNESCO, όλο ο Δήμο. Και μάλιστα ήμασταν 4 χρόνια μέχρι φέτο τον Ιούνιο, και έγινε επαναξιολόγηση πολύ σκληρή. Μια εβδομάδα διήρκησε από αξιολογήτρια στην Ισπανία και Αγγλία. Και άτυπα, ακόμα δεν έχει έρθει επίσημο απάντηση. Άτυπα εκείνο που ξέρω που μα ενημέρωσαν, ότι επανεγκριθήκαμε με άριστα κιόλα. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό. Να είναι ένα brand name, δηλαδή
0: μπαίνει. Ένας πολύ ωραίος λόγος που έγινε αυτή στο Λαύριο. Να γίνουν και οι δρόμοι, να πάει ακόμα, να έρθει ακόμα πιο εύκολα κάποιος στο Λαύριο.
1: Όχι, τώρα θα σας πω, τώρα που θα ανακοινωθεί ο ανάδοχος του Λιμένα, γιατί όπου να ανακοινώνεται, επόμενη κίνηση είναι από την κυβέρνηση να ανακοινωθεί η προέκταση και της Αττικής Οδού αλλά και του Προαστιακού, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, από την Οροπή. Οπότε,
0: είχε ακουστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά ήταν από αυτά που λες, τα άκουσα. Κοιτάξτε, και μάλλον
1: ξεχάστηκα. Εγώ, επειδή είμαι δήμαρχος το 2003, αυτό το έργο το έχω δει να παίζεται 10 φορές.
0: Ναι.
1: Και είχα σταματήσει.
0: Και καμιά δεκαριά κορδέλες να κόβονται.
1: Μπράβο, όπως το λέτε. Και έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια να το αναφέρω καν, γιατί το χρεωνόμουν και εγώ ο ίδιος χωρίς να το.
0: Ναι, ήταν λίγο σαν τον Τσομπάνο με τον Λίκο κτλ.
1: Το τρένο και προστιακός δεν θα έρθει ούτε για τις ανάγκες των πολιτών, ούτε για τις ανάγκες του Δήμου, ούτε για του Γεωπάρκου, ούτε για τα μνημεία τα πολιτιστικά. Δεν μπορεί λιμάνι εθνικό που θα τώρα ιδιωτικοποιείται και θα πάρει ο προορισμός πέρα από κρουαζιέρα και πέρα από μαρίνα, θα είναι αυτοπλοεία που θα καλύψει όλο τις Κυκλάδες, Ανατολικό και Βορειογαίο. Δεν γίνεται.
0: Επίσης,
1: λοιπόν,
0: έχει ακουστεί πολλές φορές. Ας δούμε τι θα υλοποιηθεί.
1: Δεν όχι, δεν γίνεται τη στιγμή τώρα που θα το παίρνει.
0: Όχι, εσείς λέτε το αυτονόητο. Απλά επειδή.
1: Δεν γίνεται να δουλέψει το λιμάνι. Είναι συμβατική υποχρέωση του κράτους.
0: Είστε δηλαδή δήμαρχος 23 χρόνια εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ένα τέταρτο του αιώνα το ακούτε.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται.
0: Το ήμουν νιός και γέρας, κολλάει η γάτη.
1: Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί, γιατί πλέον ξεκινάει το λιμάνι.
0: Είναι ώρα να γίνουν τα αυτονόητα και στο Λαύριο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε εκεί πέρα, η ΕΡΤ,
1: για
0: να καλύψουμε. Εννοείται. Και για την ωραία βόλτα στην Γαλλική Σκάλα και ό,τι όμορφο και ετοιμάζεται στο Δήμο Λαυριωτικής. Αυτά από. Να, ορίστε και μερικές ευχάριστες ειδήσεις, έτσι για να σπάσουμε και λίγο τη μιζέρια της καθημερινότητας. Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος της Λαυριωτικής, για όλα αυτά τα ωραία και αξιόλογα τα οποία συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν εδώ, κοντά στην γειτονιά μας, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μνημείο, βιομηχανικό και ιστορικό, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της Λαυριωτικής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί σας για το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ σε Σεϊχ Ταμίμ Μπιν Χαμάν Ταλθάνι είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 είσαστε πάντοτε συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Γιάννη μου, ναι, τις δηλώσεις, την ανάρτηση που έγινε από την Συνομοσπονδία Ατόμων, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία, τις μεταδώσαμε και ασχοληθήκαμε αυτές πριν από 3 μέρες και φυσικά είναι καταδικαστές οι δημόσιες δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με τη φωνική καταδίωξη και το τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή. Και ότι σε καμία περίπτωση η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο. Και νομίζω εντάξει, είναι και δικές και δηλώσεις και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε αυτή την περίπτωση και ακατανόητες οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών για το περιστατικό. Όσο καν θες να χαϊδέψεις αυτιά πιθανό ψηφοφόρων σου, ήταν μια πολύ κακή, το λιγότερο που μπορώ να πω, κακή δήλωση. Εγώ κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο Earth News Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε τις δικές σας απόψεις. Πάμε, Παντελής Μάνος, γιατί οι αγορές μετά από την 6η συνεχόμενη μέρα επιθέσεων των Αμερικανών στο Ιράν, των Ιρανών στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο, έχουν γίνει πάλι κουλουβάχατα.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροατριές μας. Στις συνεδριάσεις σήμερα στις αγορές επιβεβαιώνεται επί της ουσίας η τάση που κυριάρχησε στη διάρκεια της εβδομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τάσης ήταν η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η πτώση των μετοχικών αξιών, η πτώση επίσης των πολύτιμων μετάλλων και η αύξηση του κόστους δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να ξεπερνάει το 3% και να βρίσκεται κοντά στο 3,13 χθες, ενώ σήμερα έχει μια μικρή αποκλιμάκωση η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, μικρή όμως ανεπαίσθητη, είναι στο 3,11%. Αυξημένο δηλαδή το κόστος δανεισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης και δει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης στη γερμανική. Στη συνέχεια έχουμε την απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 3,92%, κοντά στο 4%. Κοντά στο 4% είναι και η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, 3,93% συγκεκριμένα. Και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση 3,83%. Ξεκινήσαμε δηλαδή από το κόστος δανεισμού σήμερα για να πάμε στη συνέχεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που αφορούν τους πάντες και αφορούν το σύνολο των καταναλωτών και των πολιτών παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και γενικότερα στην αγορά και τις βλέπουμε.
0: Και είναι τελείως ασανσέρ, και δεν μπορείς και να προβλέψεις τίποτα.
1: Πάντως μέσα στην εβδομάδα αυξήθηκε σχεδόν κατά 10% η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το Brent είναι στα $85,60

0: ακυρώσει στην πράξη αυτή τη μείωση που είχε συμφωνηθεί εδώ στη χώρα μας, τη μείωση από τα διεισδύσεις.
1: Ναι, ναι, δεν φτάνει στην Αγγλία, δηλαδή. Ακόμα και
0: δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Απορροφήθηκε από τις αύξησεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Πάλι καλά όμως που δεν είδαν αυξήσεις, δηλαδή στην Αγγλία, οι καταναλωτές.
1: Ναι, περίμενε έτσι. Άμα συνεχιστούν λίγες μέρες ακόμα οι βομβαρδισμοί.
0: Όλα εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί τελικά αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γιατί αυτό το βλέπουμε και από τους ίδιους τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα διάβαζα αρκετές αναφορές από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συγκλίνουν σε αυτή την εκτίμηση, δηλαδή από το εύρος, από τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αν είναι προσωρινή αυτή η σύγκρουση, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Αν όμως παραταθεί η σύγκρουση και πάει για ένα μήνα ακόμη.
1: Ναι, θέλω να σας θυμίσω ότι ένα μήνα πριν πανηγυρίζαμε ότι υπογράφηκε η Κιχηρία, ότι όλα ήταν εντάξει τότε στην Ελβετία και μετά όλα διαλύθηκαν. Έχουμε και επιβεβαίωση της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, 3,9 για τον Ιούνιο, στο 2,8 πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Ο Ιούνιος ήταν σχετικά καλός μήνας γιατί ήταν τα καλά νέα από το μέτωπο του Ιράν.
0: Ναι, είχαμε την αποκλιμάκωση, την ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασε σε προπολεμικά επίπεδα και τώρα ξανανεβαίνει.
1: Προπολεμικά από αυτόν τον πόλεμο, γιατί έχουμε τόσους πολέμους που έχουμε ξεχάσει για ποιο πόλεμο. Γιατί είναι και το Ρωσία-Ουκρανία ανοιχτό. Παλιά λέγαμε προπολεμικά και νόμιζαμε μόνο το δεύτερο παγκόσμιο. Τώρα έχουμε μπερδευτεί.
0: Και στις χρηματιστηριακές αγορές, για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα από τις αγορές, έχουμε αυτή τη στιγμή πτώση 0,72% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,66% στο Παρίσι, μικρή σχετικά η πτώση οριακή στο Λονδίνο 0,05%, ενώ έχουμε απώλειες σχεδόν 1% στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί λίγο κάτω από τις 2.450 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε
1: στις αγορές. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Σου έχω από Δευτέρα να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με την οικονομία. Τώρα, είπαμε νωρίτερα ότι είναι βέβαια και η εποχή. Αρχίζουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όχι στο πολιτικό μόνο επίπεδο, γιατί εκεί πέρα είναι μονίμως ανεβασμένοι και έχουμε και μια μακρά προεκλογική περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν έχεις το deadline να πεις μέχρι πότε και το τι θα γίνει. Αυτό το κάνει λίγο χειρότερο, αλλά έχουμε πραγματικά αυξημένες θερμοκρασίες. Ελευθερία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας. Μαζί. Ελευθερία, τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Αναστασία, μπερδεύτηκα.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει από πλευράς θερμοκρασίας. Είμαστε πρώτο μπυλόν, μπορούμε να πούμε, του πρώτου καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι
1: και άργησε, να πω.
2: Και άργησε, βέβαια. Μέχρι τώρα μας έχει πάει πολύ καλά από πλευράς θερμοκρασίας. Δεν είχαμε τίποτα ακραίο. Όντως φτάναμε μέχρι 37-38 βαθμούς το πολύ. Ήμασταν σχετικά καλά. Τώρα όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Σήμερα βέβαια περιμένουμε κάποια 38 άρια, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που δεν φτάνει ο ενισχυμένος βοριάς, γιατί σήμερα έχουμε και 7 μποφόρ βοριά βεβαίως στο Αιγαίο, επηρεάζει και τα ανατολικά ιδιωτικά εδώ την περιοχή μας. Αύριο σιγά σιγά όμως θα αρχίσει να εξασθενεί ο βοριάς και θα αρχίσει και σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν το Σάββατο περιμένουμε 38 άρια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, περιμένουμε και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, περιοχές της Ανατολικής Τερεάς, της Πελοποννήσου, και εκεί να φτάσουμε τους 38 βαθμούς. Ίσως πολύ τοπικά το Σάββατο και τους 39. Και έπειτα η Κυριακή θα είναι μια μέρα που θα έχει εξασθενήσει πλέον εντελώς το Μελιτέμι. Οπότε, περιμένουμε 38-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στα ηπειρωτικά. Δηλαδή, στις περιοχές που συνήθως ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία, όπως Σέρες, Αγρίνιο, Θεσσαλία, εκεί στο Θεσσαλικό
1: Λάρισα,
2: στο Άργος. Αυτές οι περιοχές που συνήθως ανεβάζουν θερμοκρασία θα έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία την Κυριακή. Δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς τοπικά και μετά Δευτέρα και Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Και περιμένουμε και 40.
1: Οπότε τώρα αυτό σαν ένας καύσωνας διαρκείας ή θα έχει...
2: Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Φαίνεται ότι ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε μια αποκλιμάκωση στις δυτικές και τις βόρειες περιοχές και μετά την Πέμπτη μια αρκετά έντονη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα που θα συνοδευτεί βέβαια και από καταιγίδες, θα έχουμε έτσι βροχοπτώσεις.

0: Είναι μια έντονη μεταβολή του καιρού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε η υπόλοιπη εβδομάδα μετά θα πάει και με θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερα και σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα έχουμε δροσιά. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε. Έχουμε πάει ήδη αρκετά μακριά. Η ερχόμενη Πέμπτη είναι σχετικά μακριά.
1: Ναι, δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, λέγαμε για την Ευρώπη ότι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και μάλιστα τα προγνωστικά μοντέλα, όσο διάβασα, πέσαν τελείως έξω. Δηλαδή, οι συνάδελφοί σου στη Γαλλία λέγανε θα είναι ένας καλός Ιούνιος κτλ. Και ήταν ο χειρότερος Ιούνιος στην ιστορία της Γαλλίας.
0: Αλλά... υπήρχε μια τάση, φαινόταν μια τάση για αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τελικά είχαμε. Γιατί ναι, υπήρξαν περιοχές, κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή Βόρεια Γαλλία και στο Παρίσι και Γερμανία, γενικά στην, όχι τόσο στη νότια, όσο στις βορειότερες από αυτές τις χώρες, είχαμε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από το μέσο όρο τους πραγματικά.
1: Να. Και για να δούμε πώς θα κυλήσει και το καλοκαίρι, γιατί φαίνεται ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Εν αναμονή. Ωραία, όντως, οπότε όντως, έχουμε τον πρώτο μίνι καύσωνα, να το πούμε έτσι, μέχρι και την Τρίτη θα ακουμπήσουμε και τα σαραντάρια σε πολλές περιοχές. Οπότε
0: ακριβώς.
1: Όσοι ήδη βρίσκεστε σε διακοπές, εκμεταλλευτείτε το πλατσιρίζοντας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις.
0: Βέβαια.
1: Όσοι πρέπει να μείνετε για δουλειά, τι να κάνουμε, είναι...
0: θα περάσει και αυτό.
1: Θα περάσει
0: και
1: αυτό.
0: Για την Ελλάδα δεν είναι κάτι, σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί.
1: Έτσι, ακριβώς. Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΔ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για του καιρού. Οπότε, ακούστε. Πρώτο πυλόν, η πρώτη καλή ζέστη της εποχής.

0: Από αυτή την ταινία, Βασίλη, δύο πράγματα θυμόμαστε. Το υπέροχο τραγούδι του Κούλιο και τη Μισελ Φάιφερ στο ρόλο της καθηγήτριας. Έτσι είναι, για να θυμόμαστε λίγο. Τις ταινίες που μας σημάδεψαν το 90, Καλή και Οδύσσια του Νόλαν και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ούτε Βασικό Ένστικτο υπάρχει, ούτε το Gangsta Paradise και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, το καλοκαίρι συνήθως μιλάμε για τον θρίαμβο της βαριάς βιομηχανίας αυτής της χώρας, του τουρισμού. Το βαριά βιομηχανία το λέμε εμείς σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε δει τι γίνεται στις άλλες χώρες που πραγματικά το αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα ως βαριά βιομηχανία. Με δημιουργία με μαρίνες, με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με παροχές υπαροχών στους τουρίστες. Τα σημάδια πάντως δεν φαίνεται να είναι καλά, και όχι ότι φταίει κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα, αλλά η γενικότερη οικονομική κρίση που αφορά πλέον το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού αναγκαστικά παίρνει και μας παίρνει η μπάλα λόγω αυτών πέρα των συνθήκων. Λίσανδρος Τσιλίδης μαζί μας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς πάμε μέχρι τώρα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Είναι βαρύ το κλίμα στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή έχεις αυτή την ανασφάλεια. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και δεν ξέρω, αυτό όντως μας έχει βγάλει έξω από τις προβλέψεις μας για το πώς θα πήγαινε ο ελληνικός τουρισμός, ή ακόμα κρατάμε.
1: Να σας πω. Η παγκόσμια αγορά επηρεάστηκε, λογικό είναι και η χώρα μας να επηρεαστεί, και είναι ένας τρίτος εξωγενής παράγοντας που ούτε μπορούσαμε να τον προβλέψουμε για να τον αποτρέψουμε. Πάντως υπάρχει ένα θέμα. Τα μεγέθη είναι λιγότερα από ό,τι περιμέναμε, θα είναι λιγότερα και από τα περσινά, αλλά εν πάση περιπτώσει μια κρίση αντιμετωπίζεται. Φανταστείτε τι κρίση είχαμε αντιμετωπίσει με τον κορονοϊό που έκλεισε η παγκόσμια αγορά.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα, δεν είναι όμως τόσο ενθαρρυντικά ικανοποιητικά για να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να μιλάμε για ρεκόρ. Η πραγματικότητα λοιπόν θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και εμάς σαν χώρα, όπως και τις άλλες χώρες, ότι αυτό που επηρεάζει τους παγκόσμιους καταναλωτές δεν είναι μόνο η ψυχολογία των ανθρώπων και η ειρήνη που πρέπει να επικρατεί παντού, αλλά είναι και η συμπεριφορά μας και την κοστολόγηση των επιχειρησιών μας, γιατί όσο ακριβένουμε και βγαίνουμε από την αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι θα δούμε και άλλα χειρότερα κάποια στιγμή που εύχομαι να μην τα δούμε.
0: Σε σχέση με τις προβλέψεις, με αυτό που περιμένατε και οι άνθρωποι της αγοράς,
1: ναι,
0: πόσο κάτω είμαστε? Γιατί τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τώρα ξεκινάει η μεγάλη κίνηση, έτσι είναι, από τις 15 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
1: Παρόλο ότι είμαστε στην καρδιά της υψηλής περίοδου, όντως υπάρχουν πτωτικές τάσεις. Δεν είναι καταστροφικές, είναι μια λογική μείωση, και μάλιστα εάν συγκρίνουμε μέχρι και τέλος Ιουνίου που είχαμε και μείον 20%, είτε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος, είτε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος, για τους ξένους που αφήκονται στη χώρα μας, ήταν ένα γεγονός το οποίο είχαν κλείσει αεροδρόμια, διεθνείς κόμβες δεν μοιράτα, είχε κλείσει η αγορά του Ισραήλ, γεγονότα τα οποία δεν δίναν καμία αναλαμβή στο πρόβλημα. Τώρα υποτίθεται ότι ηρεμούν τα πνεύματα, αλλά δεν βλέπω να ηρεμούν, διότι επανέρχονται και οι αγορές δεν μπορούν να συνέλθουν, διότι αν δεν ηρεμήσει η φασαρία αυτή που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα, δεν θα διορθωθούν οι τιμές ούτε για τα καύσιμα, αλλά ούτε για την ψυχολογία των ταξιδιωτών να ταξιδέψουν με ηρεμία.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Από την άλλη, υπάρχει, νομίζω, και μια κακώς εννοούμενη τάση από πολλούς που νοικιάζουν καταλήματα στην Ελλάδα, ότι περιμένουν μέσα σε αυτό το διάστημα του 40 ημερών, 50, 60, ας πούμε, που φτάνει για τις περισσότερες περιοχές, η Μύκονος ή η Ρόδος ή η Κέρκυρα μπορεί να είναι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας νομίζω είναι βαριά 40 με 50 μέρες στα υπόλοιπα μέρη, να προσπαθούν να βγάλουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα από το προσφερόμενο προϊόν. Δηλαδή οι υπηρεσίες δεν είναι αντίστοιχες με το ποσό που χρεώνουν. Και έχουμε και ένα μεγάλο θέμα επίσης με τα εισιτήρια, δηλαδή τα ακτοπλοϊκά. Είναι ακόμα ακριβά στην Ελλάδα για να μεταφερθεί μια οικογένεια.
1: Ναι, είναι ακριβά. Ενώ δεν φαίνονται από τον Πειραιά στην Παροναξία για ακριβά, πας από νησί σε νησί, εκεί βρίσκεις τη διαφορά, την πραγματικότητα. Πρέπει να φτάσει εκεί, αν το καταλάβεις. Είναι λιγμή. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμένουμε αυτές τις 40 μέρες δεν μπορεί να καλύψει κανένα κενό του παρελθόντος, όπως θα μικρύνει το ποσοστό απώλειας. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος σε κάποια τουριστική περιοχή που αυτές τις μέρες θα επωφεληθεί να κερδίσει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί. Οι αγορές δουλεύουν με παραδοσιακό τρόπο για τον οργανωμένο τουρισμό και μόνο μιλάω. Όχι για μεμονωμένους,
0: ναι,
1: οι οποίοι κινούνται διαφορετικά.
0: Μα όγκος είναι ο οργανωμένος. Ο άλλος που έχει πάρει την απόφαση, που ξέρει το budget, τι θα κάνει.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν μεγάλες συμφωνίες με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού, τα οποία αυτά παράγουν τον τουρισμό στο πακέτο. Είναι συνδυασμός πολλών υπηρεσιών. Είναι της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, του αεροπλάνου, του ξενοδοχείου, των οργανωμένων ξενοδοχείων, των μεταφορών, των ακερσίων. Όλο αυτό είναι εργαλείο δουλειάς στον tour operator. Εμείς δεν φεύγουμε από την αγορά, γιατί το προϊόν αυτό και ο προορισμός είναι ένα προϊόν που πουλάει και είναι το προϊόν που ζει η αγορά και η οικονομία μας. Άρα δεν θα το σκοτώσουμε μόνοι μας να του ζητάμε περισσότερα. Αντίθετα, σε πολλές περιοχές γίνονται και με μεγάλη ευελιξία κάποιες καλύτερες τιμές, έτσι ώστε να μπορεί ο διοργανωτής να δίνει μια καλύτερη προσφορά, και πολλά δίνει το λεγόμενο, να τον προσελκύσει να μπει στο αεροπλάνο, διότι υπάρχουν κομιταρισμένα αεροπλάνα και ξενοδοχεία που είναι προπληρωμένα. Άρα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να μην υπάρχει ζημιά σε καμία από τις πλευρές του οργανωμένου τουρισμού, για να μπούμε στην επόμενη περίοδο που ελπίζουμε να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, να έρθουν τα πράγματα σε μια λογική τιμή τα κοστολόγια και τα καύσιμα, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε ομαλά στην διαδικασία αυτή.
0: Και από την άλλη έχουν αυξηθεί και οι ανταγωνιστές, γιατί παλιά είχαμε, λέγαμε, Ισπανία, Ιταλία και άντε την Ισία, Μαρόκο, τώρα όμως έχεις μέσα και την Αλβανία που έχει μπει δυναμικά στην αγορά και την Κροατία που έχει μπει επίσης πάρα πολύ δυναμικά στην αγορά, η Τουρκία που έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις τουριστικές της υπηρεσίες, οπότε έχει γεμίσει και από άλλους ανταγωνιστές η περιοχή που εδώ πέρα εμείς δραστηριοποιούμαστε.
1: Απλά, η Κροατία ήταν στο παιχνίδι, είναι μια μικρή περιορισμένη αγορά.
0: Ναι.
1: Έχει το μέγεθός της, αλλά δεν είναι αυτή η οποία θα τραβήξει όλο τον κόσμο στη χώρα της.
0: Ναι,
1: okay. Η Αλβανία ακόμη χτίζει τις διαδικασίες.
0: Τράβηξε όμως κόσμος με Ιταλούς και τα λοιπά που μπορεί να έρχονταν στην Ελλάδα.
1: Θα τραβήξει, ναι, γιατί έχει πολύ φθηνότερο προϊόν. Είναι διαφορετικό το προϊόν. Τώρα, αν κάποιος θα κάνει μπάνια και αντί να είναι σε μια δικιά μας περιοχή, σε μια γειτονική χώρα, εντάξει, το έχουμε ζήσει και με άλλες αγορές να αναπτύσσονται. Η Τουρκία είναι όντως μια ανεπτυγμένη αγορά και αυτή είναι εκτός Ευρώπης, άρα επιδοτεί, χρηματοδοτεί, τυπώνει χρήμα μόνη της, κάνει ό,τι θέλει. Ήταν και η Αίγυπτος και το Σάλεμ Σέχ, μια αγορά η οποία τραβούσε. Την Ισία, η Ισπανία έχει ούτως ή άλλως ένα πλεονέκτημα, γιατί έχει χτίσει το προϊόν της εδώ και πολλά χρόνια πριν από εμάς και είναι σταθερά και ποιοτικό το ίδιο. Η Πορτογαλία επίσης είναι στην αγορά, άρα οι ανταγωνιστές έχουν και αυτοί το δικαίωμα να προσπαθούν να κρατήσουν το προϊόν, γιατί η οικονομία του τουρισμού είναι ένα έσοδο το οποίο βοηθάει αφενός τα οικονομικά της κάθε χώρας, αφενός παρέχει εργασία και απασχόληση σε όλους, άρα είναι ένα είδος περιζήτητο.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί είπαμε ότι καλές οι δικές μας οι προθέσεις και τα δικά μας θέλω, αλλά δυστυχώς εμέσως πλην σαφώς τις αποφάσεις για το τι μελγενέσαι τις παίρνουν άλλοι με τις πολιτικές τους αποφάσεις. Είναι άλλα κέντρα, μια συνέχιση των εχθροπραξιών στον κόλπο, για παράδειγμα, εκτινάσει τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο και εμείς είμαστε ένα μέρος από αυτά τα πέρα. Τα καρτελάκια που πέφτουν στον ντόμινο.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι πάει. Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Τσιλίδη. Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς κινείται μέχρι τώρα ο ελληνικός τουρισμός. Εντάξει, είπαμε ότι όταν άλλος βαράει τα νταούλια, εσύ χορεύεις στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις δημιουργήσει και ένα προϊόν το οποίο, okay, έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά όχι τόσο. Και επίσης για πάρα πολλά βαλάντια και για τον εγχώριο τουρισμό είναι πλέον ακριβές οι διακοπές. Δηλαδή διακοπές μιας εβδομάδας, 10 ημερών στις Κυκλάδες, νομίζω ότι για τις περισσότερες οικογένειες είναι λίγο όνειρο. Μιλάμε για αυτή την περίοδο. Να σου πει, έλα τον Οκτώβριο που έχουν πέσει τιμές, τον Οκτώβριο δεν μπορείς να πας. Δεν έγιναν μειώσεις ούτε στα ακτοπλοϊκά τέτοιες ώστε να δικαιολογούν την ευκολία των μεταφορών, όπως και στα αεροπορικά. Λοιπόν, αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης μέχρι τώρα. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το «Έχουμε και λέμε» τη Δευτέρα στη Μία, μαζί με τον Γιώργο, στην κλασική μας ώρα. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε όσα σας δίνει η ζωή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου μετρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, ένα στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέφουμε στο σήμερα. Επικαιρότητα. Μετά από τις τρεις μέρες με το 60, το 70 και το 80. Και μετά την χθεσινή με αυτή την απίθανη φωνή της Kate Bush. Όσοι δεν άκουσαν το χθεσινό πρόγραμμα, καλά είναι να ψάξουν στο Ερτέκο να ακούσουν το αφιέρωμα στην Kate Bush. Και αυτή είναι από το παρελθόν και επιστρέφουν με ένα έτσι επίκαιρο τραγούδι, Drag the Bag. Είναι η επιστροφή των Inspiral Carpets, το πρώτο τους νέο single μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει 10 χρόνια, από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής και στη χώρα μας, πολύ αγαπημένο συγκρότημα και με μεγάλες πωλήσεις για το χώρο του ανεξάρτητου εκείνα τα χρόνια. Και έχουμε και τους Coral, αφού σας πω ότι και σήμερα τα μηνύματα θα τα στείλετε αν θέλετε με διάφορες ας πούμε απόψεις δικές σας για τη σημερινή μουσική να είναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο έτσι, αλλά αφού έχουμε θεματικές εκπομπές να είναι περίπου σε αυτά που παρουσιάζουμε. Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για παρατηρήσεις, σχόλια, τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Coral, άλλο ένα από τα συγκροτήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, φτιάχτηκαν το 1996 και έχουμε Let the Music Play.

Ακούσαμε Coral. 52 χρόνια. Δεν θυμάμαι όλα αυτά που έχω κάνει εδώ. Είναι επόμενο. Μπορεί να θυμηθεί κανείς 50 χρόνια, είναι 50 χρόνια, μισός αιώνας. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω ένα μήνυμα που ούτε το θυμάμαι ότι είχα κάνει αυτή την ερώτηση, αλλά ούτε αυτό που θα σας πω τώρα το θυμάμαι, γιατί ο Σιδερής Πρίντεζης κάνει ένα πρόγραμμα νομίζω για τον Αργύρη Κουλούρη, και ένας που μαζεύει διάφορες ηχογραφήσεις για τον τεράστιο μουσικό Αργύρη Κουλούρη μου ζήτησε τις ταινίες σε μία εκπομπή που είχα κάνει με τον Αργύρη Κουλούρη στις αρχές δεκαετίας του 80. Αρχές δεκαετίας του 80. Είναι δυνατόν, που να θυμάμαι. Είχα κάνει μια εκπομπή, το θυμάμαι τότε, με τον Αργύρη είχαμε μια επαφή για διάφορα που ετοίμαζε, και αν είχα εκείνες ηχογραφήσεις. Έτσι εδώ ένας άλλος φίλος τώρα, ο Στέφανος, λέει: Γιάννη, η πρώτη μου συναυλία ήταν η Spire Carpets στο Ρόδον, με μια πρόσκληση από την εκπομπή. Είχες ρωτήσει από πόσο μακριά μπορεί να έρθει κάποιος για τη συναυλία, και ήρθα από το Ηράκλειο που σπούδασα. Yard Act με το καινούριο τους New Beginnings.

New Beginnings με Yard Act. Όλα αυτά που παίζαμε από το πρώτο άλμπουμ τους και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Πότε ήταν που παίζαμε το πρώτο άλμπουμ των My Morning Jacket? Αρκετά χρόνια. Ο Jim James, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανακοινώνει νέο άλμπουμ από που ακούμε το Come Again.

Jim James. Ήταν 79, ήταν 80, έχουν περάσει 50 χρόνια σχεδόν, όταν παρουσίαζα σε αυτή την εκπομπή το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ελβετία της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένα συγκρότημα που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή εδώ με τον Κώστα και που είχε δημιουργηθεί στη Ζυρίχη. Και έχουν καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Around the Sun. Για σκεφτείτε, ακολουθούμε την καριέρα τους από την αρχή. Yellow. Με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε είχε τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Μεταξύ των άλλων, να πω ότι το ντοκιμαντέρ, έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ, τον Κόρε Ίδρο, πάρα πολύ καλή είναι αυτή, έχει ανέβει νομίζω στο Earth, στο Netflix, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά ήταν εύκολα. Δηλαδή, τι εννοώ. Τι εννοεί ο ποιητής, ότι είναι σύγχρονα, αλλά είναι ονοματάκια που τα ξέρετε. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Πάμε στο χάσμα των γενναιών. Αυτό είναι απόλυτα σύγχρονο, αλλά μη αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακροατών αυτής της εκπομπής και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ επιμένω να τα παρουσιάζω για να ξέρετε τι συμβαίνει. Άλλα μ' αρέσουν από αυτά, άλλα δεν μ' αρέσουν, άλλα τα βρίσκω μέτρια, άλλα τα βρίσκω επαναλήψεις. Προσπαθώ να κατάω μια ισορροπία. Δεν μπορεί όμως κανείς να παραλείπει και να παραβλέπει το τι γίνεται στην εποχή αυτή που ζούμε. Γιατί όλα τα άλλα σβήνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, παντού αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Μαντόνα πια. Η Μαντόνα έκανε τα streaming της με τα διάφορα που γίνονται, έφυγε από το νούμερο 1 και έπεσε κάτω από τα 10. Είναι ένας τύπος που έχει συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ. Νούμερο 1 συνεχόμενα άλμπουμ, λέγεται Future. Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων. Κάποιοι τον ξέρουν σαν όνομα, αν παρακολουθούν, αλλά δεν νομίζω να έχετε αγοράσει άλμπουμ του, εκτός αν είστε κάτω των 30. Αυτός είναι 42 ετών, με πολλές επιτυχίες. Είναι γνωστός για το δικό του, ας πούμε, στυλ, ένα, έτσι, ένα χαλαρό στυλ στην εποχή του hip-hop, και πιστώνεται με την πρωτοποριακή του βοήθεια στη χρήση της αυτόματης ρύθμισης της μουσικής στην trap μουσική. Το auto-tune είναι μια εφαρμογή λογισμικού που γίνεται μια επεξεργασία του ήχου. Έχει βγει από το 97, από αυτός είναι από τους κυριότερους που το χρησιμοποιούν με μοναδικό τρόπο. Το άλμπουμ του κατευθείαν στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade την εβδομάδα που γίνονται και οι αγώνες αυτοί και τα μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Future.

κάποιον που είναι 25 ετών και ακούει τη νέα μουσική, τον ξέρει, όπως ξέρατε εσείς κάποτε τον Stevie Wonder. Τώρα περνάμε σε έναν καινούριο Βρετανό μαύρο τραγουδοποιό, τον Miles Smith. Με επιτυχία κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το άλμπουμ του My Mess, My Heart, My Life. Έχουμε ακούσει τραγούδια από το άλμπουμ. Σήμερα είναι το Hold Me In The Dark.

Το όνομά του Miles Smith. Ανερχόμενος με μεγάλη ταχύτητα. Έχει παίξει στις συναυλίες του Ed Sheeran, άνοιγε τις συναυλίες του στην Ευρώπη πέρυσι. Ναι, 26 έχουμε, ναι, το 25. Πάρα πολλά, και ήταν και υποψήφιος για τα βραβεία Brit το 2025 και πήρε, όχι, ήταν και μεταξύ των βραβείων και το Rising Star, δηλαδή του ανερχόμενου νέου καλλιτέχνη. Ήταν ο Miles Smith. Στα καινούρια βγαίνουν ίσως μερικές φορές πολύ καλά άλμπουμ, κρατιούνται στην επικαιρότητα για 2-3 εβδομάδες και εξαφανίζονται. Ενώ ας πούμε οι αντίστοιχοι δίσκοι, το έχω πει εκατομμύρια φορές στις προηγούμενες δεκαετίες, κρατούσαν και γι' αυτό έμειναν διαχρονικά. Ας πούμε ένα δύο άλμπουμ από δύο συγκροτήματα τώρα που ήρθαν, τα παίξαμε, τελειώσαν, ελάχιστα ακούγονται. Πρώτα Bored.

λοιπόν, μεταξύ των μηνυμάτων που έρχονται, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Έχει έρθει ένα εδώ από τον Μιχάλη που λέει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που παίζει τώρα, αυτό, Boards of Canada. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό χρόνια τώρα. Να το άλλο άλμπουμ που πέρασε, ήρθε. Πώς είναι η διαφήμιση? Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ποιος θυμάται ότι έχουν βγάλει 14ο άλμπουμ οι Black Keys, το Peaches? Βγήκε 1η Μαΐου. Ξεχάστηκε. Έχω αυτή την εντύπωση εγώ.

δεν σηκώνει εκπομπή τέτοια. Οι εκπομπές θα λέγα περισσότερο, δεν σηκώνουν τέτοια. Χάνονται καλά καινούργια πράγματα τα οποία βασίζονται στην παράδοση, όπως είναι αυτό που ακούμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο οι Black Keys κάπου, κάπως να ακούγονται, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ακούν το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή ξέρουν και είναι προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται. Πριν από μερικές εβδομάδες έκανε ένα αφιέρωμα σε έναν τραγουδιστή, μικρό αφιέρωμα, από τα καινούργια πράγματα. Ήδη προσέξτε αυτό που ακούγεται από κάτω. Προσέξτε το, γιατί θα καταλάβετε αργότερα τι είναι. Σε αυτόν εδώ. Θυμόσαστε που σε μιλούσα για τον James Blake. Έναν πολύ ιδιαίτερο. Είναι πριν ένα μήνα, δύο μήνες είχα μιλήσει για αυτόν. Από την πρώτη στιγμή τον παρακολουθούμε. Βρετανός είναι. Τραγουδιστής με μια έτσι περίεργη φαλτσέτο φωνή. Αυτή εδώ. Θα επανέλθουμε στο τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω και για τους άλλους δύο στο ίδιο. Αυτός είναι ο James Blake, λοιπόν. Όσοι ακούν την εκπομπή ξέρουν για ποιον μιλάω. Όπως ξέρουν και οι άλλοι που ακούν τις επιτυχίες, τι σημαίνει Travis Scott. Είναι Αμερικανός ράπερ, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στον τρίτο. Ludwig Göransson. Πολύ σπουδαίο συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Σουηδός. Έχω αγοράσει όλα τα άλμπουμ που έβγαλε με soundtrack από ταινίες, και αυτό που ακούτε είναι σε καινούριο τριπλό άλμπουμ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακούτε. Σε λίγο θα το καταλάβετε. Τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Ludwig Göransson έχει πάρει 3 βραβεία Όσκαρ και πάει για 4ο με αυτά που θα παίξουμε και τώρα και στο Κόσμος και τη Δευτέρα. Για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που άκουσα στο πρώτο εξάμηνο, με την πρώτη ακρόαση σήμερα το πρωί. Ludwig Göransson, Travis Scott και James Blake στο τραγούδι «Από την Οδύσσια» του Christopher Nolan, που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας. Σίγουρο το τραγούδι για Όσκαρ, σίγουρη η μουσική για Όσκαρ, και περισσότερα για αυτή τη μουσική που δεν την έκανε επική. Είναι απίθανο αυτό που έκανε ο Ludwig Göransson, και πέσει και μια λινίδα λίρα σε αυτό το άλμπουμ. Δεν την έκανε επική όπως την Τρία, ας πούμε. Πήγε και να προσεγγίσει πώς ήταν η αρχαία ελληνική μουσική, με όργανα, βέβαια είναι το ηλεκτρονικό οπωσδήποτε, αλλά με μια διαφορετική άποψη από τις άλλες μουσικές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ακούτε λοιπόν το τραγούδι «Από την Οδύσσια». Επαναλαμβάνω, για μένα είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δηλαδή για μουσική δεν ξέρω τι θα βγει από άλλες ταινίες στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό είναι αυτό που ακούμε τώρα. Ο Travis Scott παίζει ένα βάρδο, έτσι όπως ήταν εκεί στα αρχαία χρόνια, και συνδυάζει δηλαδή αυτό που είναι ένας ράπερ και ένας βάρδος, εντάξει. Άρα που πάει το ραπ, το έχουμε πει ότι το ραπ παραπέμπει σε Κίνα,

Έτσι είναι η μουσική του 2026. Άλλος ο Μαντσίνι, άλλος ο Μπέρναρ Χέρμεν, άλλος ο Λούντβιγκ Γκέρανσον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όσα Σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου, εσμαζόγλου πέρα. more.com, artinfo.gr.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

αυτή η μεγάλη ντίβα του διεθνούς τραγουδιού με το ευρύτατο ρεπερτόριο που γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1939 και έφυγε από κοντά μας το 21.

είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, είναι 2 ώρα τα ραντεβουδάκια μας. Ήταν όλη αυτή την εβδομάδα, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και την επομένη. Σήμερα Παρασκευή, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Τώρα το τι θέα θα έχει το Σαββατοκύριακο εξαρτάται από εσάς και από εμάς. 17 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:47 λέει ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα, προσέξτε το αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και αναρωτιέμαι βρε παιδιά, συγχωρήστε μου το παιδιά με την καλή έννοια το λέω σε εσάς, στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, αυτό τον άνθρωπο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν υπάρχουν φίλοι θα μου πεις, μεγάλη, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, σύμμαχοι, να του πούνε δύο λόγια, να του μιλήσουν και αυστηρά, γιατί αυτός τα σούρνει σε όλο τον κόσμο, να του πούν ότι οι επιπτώσεις των ενεργειών τους είναι όχι μόνο όσον αφορά το Ιράν, είναι παγκόσμιες και τις πληρώνει όλος ο κόσμος. Κανείς, καμία δεν τολμάει να του πει, κοίταξε να δεις Ντόναλντ, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κοίταξε να δεις. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς γιατί ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν αφορμές. Τη βαθύτερη αιτία δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια μπορεί να την, να την πει με σιγουριά. Πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα μετά από την όξυνση που βλέπουμε, μετά τις αναζωπηρώσεις. Έχουμε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς νομίζω για 6η συνεχόμενη νύχτα. Έχουμε αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία. Έχουμε ό,τι έχουμε. Υπάρχουν αναλυτές και στο διεθνές επίπεδο που αναρωτιούνται αν αυτές οι κινήσεις και ιδιαίτερα τα χτυπήματα στον Ιρανικό Νότο, γιατί πια το Ιράν καταγγέλει αλλά φαίνεται ότι έτσι είναι, χτυπούν σε πόλεις, σε υποδομές, όχι μόνο ενεργειακές, και υπάρχουν πολλοί διεθνείς αναλυτές που αναρωτιούνται αν όλα αυτά είναι η προαναγγελία μιας χερσαίας εισβολής. Θυμίζω ότι αυτές οι αναζωπηρώσεις και οι ανανεωμένες στην ουσία εχθροπραξίες έρχονται ένα μήνα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, προσέξτε, μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το κλείσιμο στα στενά του Ορμούς το έχουμε καταλάβει ακόμη και εμείς, και εγώ ο αδαΐς, εσείς δεν είστε. Τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ενέργεια, για, δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε ένα μέρος του υπόλοιπου κόσμου, η Ευρώπη, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, κάπως να προσπαθήσουν, δεν λέω ότι είναι εφικτό, να νουθετήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, και είμαι περίεργος, θα το ψάξουμε έτσι πιο αναλυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι γίνεται εντός Ηνωμένων Πολιτειών, τι κάνει το Κογκρέσο, τι κάνει η Γερουσία, γιατί δεν μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί που πάει όλο αυτό, αλλά τι θα κοστίσει και στον Αμερικανικό λαό. Τέλος πάντων, διαβάζοντας για ειδήσεις ότι θα έρθουν οι ζέστες και λίγο πιο αυξημένες επόμενες μέρες, εδώ μη σας πάρω τόσο θερμά νωρίς να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα έχω μια έτσι, μια πληροφορία που μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Μας καταδέχτηκε μετά από καιρό, είδα το Βασίλη Νικολόπουλο όταν έμπαινα στη τράπεζα έχω και λέω αυτό. Βλέπω μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη και λέω να δεις, ο Πονηρούλης πήρε τηλέφωνο, ναι, να έρθει για να το σκάσει. Ναι, ναι Βασίλη, ναι, το σκέφτηκα, το ομολογώ. Αλλά με διαβεβαίωσε, όχι, μου λέει θα κάτσω λίγη ώρα, μην ανησυχείς. Ελπίζω να μην σαν τον πρόεδρο κι εσύ και πάνω που είπαμε έτσι εδώ να... Όχι. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Για τη σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, σας είπα τι δεν σας είπα.
ότι γιορτάζει η Μαρίνα. Χρόνια πολλά.

Είπαμε τα δύσκολα του κόσμου, πολεμικές αναζωπηρώσεις, αλλά είναι καλοκαίρι, 17 Ιουλίου, κάνει ζέστη. Είμαστε όλοι εδώ παρέα, εσείς και εμείς, να παίρνουμε και μικρές ανάσες και μουσικές και διάθεσης, και θα την παρακολουθήσουμε και αυτή την επικαιρότητα. Πού θα μας πάει? Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, δωρεάν, εύκολες. Στο Viber πρώτα απ' όλα, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, μπαίνετε στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger κάνετε την ίδια δουλειά, στέλνετε μηνύματα. Αυτό πάει με τον πρόεδρο πάντως Τραμπ. Φλιτζάνι, αστέρια, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κατανοήσεις τι έχει κατά νου.

Αχ, ωραία το είπε ο Δάκης. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο, έτσι. Α, μην είμαστε ρατσιστέ και κάνουμε φιλετικές διακρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε 17 Ιουλίου του 1973, εδώ παιδιά στην Ελλάδα, είχαμε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά καύσωνα τότε. Είχαμε και κράτησε που ξεκίνησε 17, κράτησε μέχρι τις 20, μερικές ενδεικτικές θερμοκρασίες από το 73 σας αναφέρω, μην τρομάξει κάποιος κάποια και πει όχι Παναγία μου. Στη Λαμία είχε φτάσει 46,5, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, η Λάρισα ήταν δροσερή 45,2, Νέα Φιλαδέλφια εκεί στην Κάρα 42,4, πω δροσιά, και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, 17 Ιουλίου του 1973. Τώρα πάμε καλύτερα. Ήταν μια τέτοια μέρα πάντως 17 Ιουλίου του 1912, όταν οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύχθηκε η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Και εκεί στην Ισπανία που θα παίξει το τελικό με την Αργεντινή το 1936, 17 Ιουλίου, έχουμε την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως μάλιστα για τότε και νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, και ξεκινάει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Κράτησε μέχρι το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση της Χούντας του Φράνκο. Αλλά να μην ξεχάσω, σήμερα έχει και γενέθλια, βέβαια. Και αυτό το περιστατικό με την επίθεση ενός σκύλου στα Βρυλίσια σε διερχόμενο που είχε και ένα άλλο μικρό σκυλάκι, το οποίο ο μεγαλός όμως σκύλος σκότωσε, έκανε ζημιά στον άνθρωπο. Θα το κουβεντιάσουμε στο επόμενο ημίωρο. Γιατί δεν είναι απλή η δουλειά, ξέρετε, να έχεις ένα μεγαλός όμως σκύλο. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Βέβαια, όταν έχεις ένα μικρό σωμό και λες εντάξει μωρέ, μικρό είναι δεν αυτό, και δεν του έχεις μάθει να μην φωνάζει, να μην προκαλεί. Δεν λέω εγώ για την περίπτωση αυτή, λέω ότι γενικά το να έχεις ένα εικόσιτο ζώο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Αλλά σας έλεγα για τα γενέθλια. Σαν σήμερα το 1954, και ξέρω Βασίλη θα χαρείς που το λέω, γεννήθηκε η Άγγελα Δωροθέα Κάσνερ Μέρκελ. Η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871 ήταν, γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει δηλαδή τα γενέθλια της. Και κοιτώντας προς τα πίσω, ίσως λιγάκι, ξέρω εγώ, δεν την είχαμε εκτιμήσει με το σωστό τρόπο.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Από αυτά που πολλές φορές, ενώ είναι εξόχως σημαντικά, περνάνε λίγο παραδίπλα. Δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος έτσι στα καλά καθούμενα, ότι ξέρεις, έχω ένα τρόπο να γλιτώνεις 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά έχω και ένα τρόπο να γλιτώνεις και 130 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού, να μην σπαταλώνται δηλαδή, να μην χρησιμοποιούνται το χρόνο. Νομίζω θα πέταγαν όχι μόνο οι οικολόγοι, θα πετάγαμε τη σκούφια μας. Λένε ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ψηφιοποίηση, και μάλιστα πρέπει να είναι, θα ψάξω να βρω πόσα έγγραφα του δημοσίου έχουν ψηφιοποιηθεί, λένε ότι έχει αυτή την απόδοση, αλλά από το λένε μέχρι το να τεκμηριωθεί υπάρχει πάντα μια απόσταση και μια διαδρομή. Το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης όμως κάνει αυτή τη δουλειά, τεκμηριώνει δηλαδή. Ο Δόκτωρ Κυριάκος Τολιάς, ο διευθυντής του ΕΚΤ, του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Διευθυντά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ήδη μου έχετε δώσει μια πολύ ωραία πάσα να σας πω ότι έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια φύλλα χαρτιού που έχουν ψηφιοποιήσει.
0: 1,2 δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Πού ήταν όλο αυτό το χαρτί, άμα το σκεφτείς σαν εικόνα.
1: Είναι απίστευτο, όπως το λέτε, δηλαδή ναι. Οι αποθήκες, όλες αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες που αντιμετωπίζαμε με αποθήκες, τουαλέτες, γεμάτες
0: χαρτιά. Όχι μόνο, έχω κάνει εγώ και ρεπορτάζ διαρροή τέτοιο και να κουβαλάνε υπάλληλοι έντρομοι βρεγμένα και λιωμένα χαρτοκιβώτια με άλλα έγγραφα και χαρτιά μέσα και τι θα γίνει εκεί. Τα έχουμε ζήσει αυτά εμείς.
1: Επιβεβαιώνω, κατά τη θητεία μου στο δικαστικό περιβάλλον ήμουνα στο εφετείο στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και είχαμε ζήσει όχι στα δικά μας αρχεία αλλά στο εφετείο μια αντίστοιχη κατάσταση που ήταν τραγική. Το κράτος εξυγχρονίζεται με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ κοστοβόρο έργο.
0: Πρέπει να είναι μισό δις κόστος αυτή η δουλειά.
1: Ακριβώς. Η οποία όμως είναι η βασική υποδομή του νέου ψηφιακού κράτους.
0: Και να προσθέσω κι εγώ, παρότι εσείς θα μας πείτε και για το πώς γίνεται η τεκμηρίωση, ότι δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα χαρτιά που γλιτώνουν, γιατί φύλλα χαρτί σημαίνει δέντρα, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις ένα σωρό λεφτά. Σκέφτομαι τις ώρες που εμείς, οι πολίτες εννοώ, δεν πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Τολιά, και να του πούμε θέλω αυτό το χαρτί, δώσε μου εκείνο και περάστε μεθαύριο. Αυτή η ψηφιοποίηση, δηλαδή το τι ραντεβού και ώρες γλιτώνει σε εμάς, αυτό δεν ξέρω αν έχει αποτιμηθεί.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Χρησιμοποιούμε, να σας πω, μια διεθνή μεθοδολογία, το τυποποιημένο μοντέλο κόστους, το οποίο το έχουμε διευρύνει, έχουμε αναπτύξει δηλαδή πάνω στο βασικό μοντέλο. Είναι μια διευρυμένη έκδοση η οποία καλύπτει όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή και το οικολογικό αποτύπωμα και τις αναμονές και τις ουρές, και να βάλω και μια άλλη διάσταση η οποία είναι η διαφάνεια. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Εσείς σε ποιον εισαγγελέα είχατε, με ποιον συνεργαζόσασταν?
1: Ήμουν στην κυρία Ράικου. Όταν ήταν εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθορά.
0: Αυτό με τη διαφθορά. Θα κάνουμε άλλο ραντεβού μια μέρα να συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Οπότε ξέρω πολύ καλά ότι η συναλλαγή πολλές φορές δημιουργεί φαινόμενα δεν θέλουμε.
0: Τα έχουμε δει εδώ και ακόμα, χωρίς να λέμε εμείς για πρόσωπα πολιτικά ή άλλα, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά, τι ήταν το τηλεφωνηματάκι? Αυτό το χαρτί, ρε παιδί μου, δεν το έχει αυτό, βάλε εκεί, φτιάξε ένα χαρτάκι, ένα τέτοιο, να βολέψουμε το παιδί το δικό μας.
1: Όταν υπάρχουν διαδικασίες ψηφιοποιημένες οι οποίες παρακολουθούνται, ακόμη και κάτι να γίνει, θα υπάρχει στα logs. Δηλαδή
0: υπάρχουν, ναι, τα ίχνη αφήνει εκεί.
1: Ακριβώς,
0: αυτή η διαδρομή.
1: Είναι το μεγάλο κέρδος, και να πω ότι όλα αυτά τα νούμερα που αναφέρατε είναι ακριβώς όπως τα είπατε, είναι υπολογισμένα, και μάλιστα εμείς σαν Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχουμε αναλάβει συνολικά το ρόλο της αποτίμησης των δράσεων ψηφιοποίησης, που δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έχουμε μετρήσει τον GovGR, 20 εμβληματικές δράσεις του GovGR, είμαστε ο εκτελεστικός μηχανισμός του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας που ακριβώς μετρά πώς αυτές οι δράσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία.
0: Άλλη πληγή αυτή.
1: Όμως
0: συνώνυμη του ελληνικού κράτους ήταν.
1: Έχω καλά νέα όμως. Γιατί,
0: για πείτε.
1: Θα σας πω, βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε με χαρά να τα ξαναπούμε και άλλη, σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουμε φτιάξει τον πρότυπο δείχτη μείωσης γραφειοκρατίας, από τον οποίο έχουμε πάρει συγχαρητήρια και από την αντίστοιχη γερμανική αρχή, η οποία θεωρείται η κορυφαία στην Ευρώπη. Στη μέτρηση της γραφειοκρατίας.
0: Τώρα λέγαμε και για τα γενέθλια της κυρίας Μέρκελ εμείς, οπότε πάντα με τη Γερμανία.
1: Να είναι καλά.
0: Όχι, να είναι καλά, όντως.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι μετρήσαμε για το 24 και για το 25,
0: ναι.
1: Και φαίνεται ότι ο δείκτης έχει 4 μονάδες ποσοστιαία διαφορά, βελτιούμενος δηλαδή.
0: Αυτή...
1: Αλλά το σημαντικό...
0: Ναι, πείτε, ολοκληρώστε εσείς.
1: Το σημαντικό είναι ότι πέρα από την αποτίμηση των υφιστάμενων δράσεων, ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, έχουμε φτιάξει τη λεγόμενη ΑΣΥΡ, την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, οπότε να ξέρετε ότι κάθε νέο νομοθέτημα, πέρα από το οικονομικό κόστος που υπολογίζεται και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Υπολογίζεται και η γραφειοκρατική επιβάρυνση, περνάει από μια ειδική επιτροπή που προτείνει βελτιώσεις έτσι ώστε να μην εισάγουμε νέα γραφειοκρατία, είτε είναι φυσική είτε ψηφιακή.
0: Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Παίρνω αφορμή για την ώρα που μιλάμε, οι ακροατές και οι ακροάτριες της εκπομπής, ξέρετε, συμμετέχουν. Ναι, στέλνουν μηνύματα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια διαδραστική σχέση. Σε ένα από αυτά, η Κέλλη αναδεικνύει ένα θέμα που λέει, ας πούμε, ότι στο ΝΕΦΚΑ, στην ψηφιοποίηση που έγινε στα ταμεία, έχουν χαθεί χαρτιά όμως. Πριν το 93, λίγο πριν και τα λοιπά, έχει γίνει αποτίμηση πόσο αποδοτική ήταν, πόσο αποδοτικός είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε σχέση με τα ελαττώματα ή τα προβλήματα που μπορεί να έχει δημιουργήσει.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν αντικείμενο της δικής μας μέτρησης. Μπορούμε όμως, μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα, να ψάξουμε λίγο για τέτοια φαινόμενα που φαντάζομαι ότι δεν είναι εκτεταμένα.
0: Αλλά για να ψηφιοποιηθούν χαρτιά πρέπει να υπάρχουν. Και παλιά ξέραμε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν τα βάλανε οι άνθρωποι.
1: Ναι, θα αλλά... σας πω και εγώ που συμμετείχα το 94-95 στην ψηφιοποίηση ενός ταμείου, δεν χρειάζεται να
0: πω,
1: που μας έφεραν σε μαύρες σακούλες τα ροζ από κόμματα.
0: Να.
1: Που ήταν δεκαετιών και δεν είχαν πάνω, ήταν σβησμένα τα ονόματα και λέγαμε
0: είναι δράμα.
1: Είναι παπά, πού να το βάλω τώρα, βάλω το Παπασταματίου.
0: Παπασταματίου, βάλω το γιατί ψάχνω εγώ κάτι συρτάρια για τα παλιότερα.
1: Αλλά να διευκρινίζω ότι δεν μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Μην παρεξηγηθώ ότι έγινε τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Σας λέω για το μακρινό παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σίγουρος ότι τώρα έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά. Επειδή έχουμε παρακολουθήσει σαν case study την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το μεγάλο εύρος, ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια σελίδες, ήταν ουσιαστικά και πολλά ιστορικά αρχεία. Φανταστείτε, στη Ρόδο υπήρχαν τα βιβλία που υπέγραφαν οι υπότες. Ήταν από τότε. Άρα φανταστείτε τι χρήση έπρεπε να γίνει.
0: Κύριε Τολιά, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι,
0: θα το ξανακάθουμε τότε. Με να ευχαριστιόμαστε. Γεια σας, γεια σας. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Ενθυμούμενες και ενθυμούμενοι ότι τέτοια μέρα το 1976 στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart, παρακαλώ, βρέθηκε ο Ντέμις Ρούσος με ένα EP. Τι είναι το EP? Είναι το ανάμεσα στο single και στο LP. Είναι δηλαδή ένα δισκάκι με 4 νομίζω τραγούδια πάνω κάτω. Πρόκειται για το μοναδικό Έλληνα που έχει πετύχει τέτοια επιτυχία. Το Forever and Ever ήταν σε εκείνο το δισκάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά Ευβίας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήταν ένας ηθοποιός με εξαιρετική φωνή και μουσική παιδεία, και λέω ήταν γιατί μια τέτοια μέρα του Ιουλίου του 2012 έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Μούτσιος. Με αξιοπρόσεκτες σπουδές.

όμως εξαιρετικός. Εδώ τι ωραία που δένει με τη Μαρία Δουράκη στη δεύτερη φωνή, που τώρα ανέλαβε την πρώτη.

0: πράγμα οι διφωνίες, και συνήθως όταν η πρίμα φωνή την κάνει ανεβαίνει, λένε μία τρίτη, αυτά τα λένε αυτοί που ξέρουν, έτσι εγώ απλώς τα μεταφέρω, ενώ όταν πας στον μπάσο πρέπει να κάνεις μία έκτη προς τα κάτω που είναι ό,τι τρίτη προς τα πάνω, αφήνω τα μαθηματικά. Αγαπάμε πολύ τους μύθους γιατί είναι διδακτικοί και έχουν πάντα μια ουσία, αλλά δουλειά μας είναι να βλέπουμε και την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Ακούσαμε στους τίτλους μάλλον καλά νέα για τη φωτιά στα πολιτικά εκεί στην Εύβοια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο, που είναι ο δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων και που έχει εικόνα φυσικά. Κύριε δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Πρέπει να είστε επί του πεδίου από ό,τι ακούω.
1: Ναι, είμαι έξω, είμαι στο πεδίο. Τα πράγματα όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από μια ιδιοκτησία, άγνωστη αιτία της φωτιάς. Το κακό ήταν ότι υπήρχαν μέσα μπουκάλες υγραερίου. Αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά. Έχουν επιχειρούν πυροσβεστική χαλκίδας, δύο Έριξον, δύο Μπετζεντέρ και όλες οι ομάδες δασοπυρόσβεστης των ψαχνών και των πολιτικών. Και η πυροσβεστική εννοείται μαζί με την ΕΜΟΔΕ είναι από την πρώτη στιγμή εδώ.
0: Οπότε τώρα τι σας λέει η πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο, πώς, σε τι κατάσταση είναι η φωτιά?
1: Είμαι μπροστά, έχει οριοθετηθεί, ένα οικόπεδο είναι στην ουσία, επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη προσέλευση όλων των δυνάμεων.
0: Και μπράβο τους, γιατί θα έχετε και πολύ κόσμο τώρα, πολιτικά, ψαχνά, πρέπει με κόσμο, με
1: επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοντά σε κατοικίες, είναι κοντά σε κατοικίες, ωστόσο το έθεσαν άμεσα σε έλεγχο την κατάσταση. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ωραία. Οπότε θα πάμε και για απογευματινό μπανάκι σε όλες τις κοντινές παραλίες χωρίς άγχος. Ευχαριστούμε πολύ,
1: σωστά,
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Αντώνης Σπυρόπουλος, ο δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων. Συχνά όταν ρεμβάζω τα μεσημέρια και σκέπτομαι το περιεχόμενο της εκπομπής, μου έρχονται έτσι κάποια τραγούδια, δεν ξέρω πώς, στο μυαλό. Αυτό μου προέκυψε σήμερα.

0: πολύ λίγο θα πάμε όλοι εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια ή που διαθέτουμε, που έχουμε και κάποιο σκύλο, συμβιώνουμε μαζί, να κοιταχτούμε λιγάκι στον καθρέφτη, γιατί είναι πολύ σημαντικό με αφορμή αυτό που συνέβη στα Βρυλίσια να κάνουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που ξέρει, γιατί μπορεί και εμείς επειδή έχουμε πολλά χρόνια σκύλους να λέμε «Α, και εγώ που...» Αλλά μερικά πράγματα ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί έχουν πληθύνει και οι σκύλοι και οι ιδιοκτήτριες, οι ιδιοκτήτες, αλλά δεν ξέρω η συμπεριφορά αν έχει βελτιωθεί αισθητά. Λοιπόν, έχω ένα μικρό σκυλάκι. Έλα μωρέ, αυτό τώρα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Φωνάζει, ουρλιάζει, δεν θα κάτσω να το μάθω εγώ τώρα να μην γαυγίζει. Δεν χρειάζεται να το μάθω να περπατάει και δίπλα μου, αφού τι είναι τώρα 5 κιλά εκεί, το τραβάω με το ατς, δεν πειράζει. Όταν όμως διασταυρωθεί με ένα μεγαλύτερο σκύλο που μπορεί να μην είναι και πολύ φιλικός και ουρλιάζει συνέχεια, αυτό προκαλεί το μεγαλύτερο ζώο. Ή όταν είναι στο μπαλκόνι και ουρλιάζει και ακούγεται σε όλη τη γειτονιά, όταν παίρνουμε ένα ζωάκι δεν το παίρνουμε, και το λέω επειδή έχω τη χαρά να ζω με ένα μεγαλόσωμο ζωάκι, αλλά δεν το παίρνουμε για να το μεγαλώσουν οι γείτονες, ούτε οφείλουν να ακούνε. Εγώ όταν την ακούω να γαυγίζει μπορεί να πεθαίνω από ευχαρίστηση. Ο άλλος όμως δεν έχει κάνει αυτή την επιλογή και πρέπει να καταλάβουμε ότι δικές μας επιλογές είναι δική μας ευθύνη. Επίσης, αυτό για τα μικρόσωμα, γιατί μου έχει τύχει να στρίβω στη γωνία με το σκυλάκι μου, που δεν είναι μικρόσωμο, είναι μεγαλόσωμο, και ο κύριος που είχε βγάλει βόλτα το κινητό κρατώντας ένα μικρό ζωάκι έπεσε πάνω μας στην κυριολεξία. Εγώ λοιπόν είχα κάνει τον κόπο και μπόρεσα όχι μόνο με τράβηγμα αλλά και με εντολή να μαζέψω τη δικιά μου, που δεν τα συμπαθεί καθόλου τα άλλα ζωάκια, όσο και αν έχω παλέψει, αν το έχω προσπαθήσει, αλλά κρατήθηκε. Το άλλο όμως να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Μέχρι να ξυπνήσει αυτός και του λέω «άνθρωπε μου, πες του να σταματήσει αυτό, γιατί και το δικό μου και...» σαν να μην καταλάβαινε τι του λέω, μέχρι να βγει και από το κινητό. Θα μου πεις αυτό είναι δικαιολογία? Όχι. Αλλά ευθύνες έχουμε και οι μεν και οι δε. Επίσης, όταν έχω ένα μεγάλο σκύλο, ίσως θα έπρεπε να έχω και μια πιστοποίηση χειρισμού. Αυτό το λέω πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μας. Γιατί άμα με παίρνει μαζί, ή άμα η δικιά μου ας πούμε ορμήξει, που δεν το κάνει, αλλά λέμε, και δεν μπορώ εγώ να τη σταματήσω να, αυτό είναι κίνδυνος και για τους άλλους. Όλα αυτά τα λέω με αφορμή ένα περιστατικό στα Βρυλίσια, που ήρθε να μας θυμίσει, γιατί η κυρία που είχε το μεγαλόσωμο σκύλο τον έδεσε έξω από το φούρνο. Αυτός βρήκε έναν τρόπο να λυθεί. Τώρα λύθηκε και έκοψε, ξέρετε, ένας δυνατός σκύλος. Κάνει και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο που είχε ένα μικρό σκυλάκι, τώρα λόγω του ανθρώπου ή λόγω του σκύλου. Αλλά πήγε να μπει αυτό στη μέση. Το σκυλάκι το μικρό δεν ζει πια και ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο. Για όλα αυτά, γιατί εγώ σας είπα 5 σοφίες δικές μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα ξέρουν, τα έχουν συστηματικά ως γνώση και εφαρμογή, και καλό είναι να μας πούνε μερικά πράγματα, να τα ακούσω κι εγώ. Ο κύριος Θοδωρής Τριάντης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Και δεν λέω πόσα χρόνια είναι εκπαιδευτής, μην νομίζει κανείς ότι είναι μεγάλος σε ηλικία, γιατί είναι νεότατος, αλλά έχει μια τεράστια εμπειρία και σε επαγγελματικό επίπεδο, πιστέψτε με, έχει διαφορά. Και εγώ έχω πολλά χρόνια σκυλιά και ασχολούμαι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Κύριε Τριάντη, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, εσείς καλά?
0: Καλά, μια χαρά, πραγματικά. Αλλά στεναχωρήθηκα πολύ όταν διάβασα το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέρετε, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε και μια κοινότητα όσοι έχουμε σκυλάκια κυρίως. Και όταν κάποιος παθαίνει ή συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει μια παραπάνω αντανάκλαση σε εμάς.

0: Πριν από μερικούς μήνες είχα κληθεί για να δώσω τη γνωμάτευση, την πραγματογνωμοσύνη,
1: ναι,
0: για εκείνο εκεί το σκύλο που είχε προκαλέσει το θάνατο ενός παιδιού στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εκεί πέρα αναδείχθηκαν διάφορες παθογένειες και διάφορα θέματα τα οποία έχουμε ως λαός κοινοφιλικός ή κοινοφιλία, λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι προϊόν της ανασφάλειας και της μοναξιάς, όσον για να πληγωνόμαστε, να το λέμε, αλλά από εκεί ξεκινάει. Είναι κάτι που στην Ελλάδα έρθε τώρα τελευταίο. Είναι κάτι που
1: με το COVID παραπήρε διαστάσεις.
0: Με το COVID παραπήραν διαστάσεις όλα αυτά τα, όλα τα θέματα, ένα μεγάλο θέματα. Κοινωνικά γενικά και όσον αφορά και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Αλλά με το COVID το βρήκανε πάρα πολύ ως αφορμή να
1: βγάλω
0: ένα
1: σκυλάκι. Ναι. Ναι. Μάλλον θα βγάλω το κινητό και θα έχω και ένα σκυλάκι άλοθη. Γιατί το βλέπω ακόμα εγώ αυτό και σοκάρομαι.
0: Το κινητό είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα και μηχανή όταν οδηγούμε. Όταν χτυπήσει το κινητό πρέπει να στείλουμε μήνυμα. Και όταν είναι το κινητό και εγώ ντόλα. Και ακόμα και να έχω εδώ ένα άνθρωπο 20 χρόνια που χτυπήσει το κινητό, δεν τον υπολογίζουμε. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα της πιστοποίησης, την οποία λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Εγώ, εκτός από επαγγελματίας εκπαιδευτής, είμαι τυχαία να είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων, όπου έχουμε κάνει μια ολόκληρη κίνηση σαν σύλλογος για να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας που εκπαιδευόμαστε. Αλλά μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει είναι να υπάρχει ένα πανελλήνιο τεστ χαρακτήρα σκύλων, βάσει του οποίου να παίρνουμε από κάθε σκύλο, να έχουμε μια γραμμή στην αρχή αξιολόγησης, για να ξέρουμε αργότερα πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και πώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το σκύλο για να είναι καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ίσως και να θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Κάποιος οικειοθελός μπορεί να έρθει να εκπαιδευτεί και ο ίδιος μαζί με το σκύλο του για το χειρισμό. Να υπάρχει όμως, δηλαδή, όταν παίρνεις ένα σκύλο που είναι 30-40 κιλά και που είναι και δυναμική ράτσα, δεν γίνεται να είσαι ο ίδιος ή ίδια με κάποιον που έχει, ας πούμε, ένα μικρό τσιουάουα. Γιατί είναι άλλη δυσκολία, άλλη ευθύνη.
0: Βεβαίως. Ο μικρός ο τσιουάουα όμως ή το μικρό το Yorkshire Terrier ή το West Highland Terrier μπορεί να γαργίζει να σπάσει τα νεύρα της γειτονιάς.
1: Υπερπάουερ, ναι. 10 φορές από το μεγάλο.
0: Επίσης, αν εγώ είμαι ανεύθυνος και θέλω το σκυλάκι μου τον κάνω τον έχω ελεύθερο και περπατάω στον δρόμο και ο σκυλάκος ο μικρός δει μία γάτα απέναντι ένα σκύλο και φύγει απέναντι τρέχοντας και περνάει ένας άνθρωπος με μία μηχανή, γιατί αν είμαι αυτοκίνητο θα το χάσω το σκύλο μου, αν πρέπει μία μηχανή, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τραγικά, έτσι.
1: Εγώ το έχω συναντήσει και αυτό. Προσπαθούσε να περιορίσει το σκυλάκι του, το κανισάκι, με τα πόδια, δεν του είχε λουρί. Ναι, ότι θα του, πως μη μου κάνεις τρίπλα, του φύγε βέβαια, ήρθε πάνω στη δικιά μου και ευτυχώς που η δικιά μου, γιατί είναι γερμανικός ποιμενικός, είναι μεγάλο ζώο, ευτυχώς είναι ελέγξιμη από μένα. Θα το είχανε το ζωάκι. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος και έλεγε, αμάν, πως πω τέτοιο, μα τι είναι, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι μουντιάλ όταν βγάζεις ένα σκύλο. Επομένως, χωρίς να βάζουμε και ιδέες, γιατί θα μας πούν τώρα πολύ, όχι, θα μας κάνετε εμείς που αγαπάμε και έχουμε σκυλιά να μπλέξουμε. Στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, των βρυλισσίων, όταν τον δέσεις το σκύλο απ' έξω, πόσο μπορείς όμως και να φταις, ή άμα έχει το χαρακτήρα που τον φοβάσαι, δεν το κάνεις.
0: Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι άνθρωποι, όπως και οι σκύλοι, γίνονται με ένα χαρακτήρα και από εκεί πέρα διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους.
1: Σωστά.
0: Εμάς λοιπόν μπορεί να μας φέρουν σκυλιά σε πολύ μικρές ηλικίες, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια διαμόρφωση συμπεριφράσης, είτε με την κοινωνικοποίηση, είτε με ό,τι άλλα κάποια άλλα πράγματα γίνονται. Και υπάρχουν σκυλιά τα οποία μας τα φέρνουν ήδη μεγάλα, τα οποία ήδη είναι εκθετικά, ήδη είναι κυριαρχικά, μπορεί να είναι εκθετικά με τα σκυλιά. Αυτό είναι το κομμάτι του σκύλου. Το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο σήκω, περπάτα δίπλα μου και μην τρως από κάτω. Είναι μια γενική συμπεριφορά. Άμα θα πάω σε ένα καφέ, να είναι ο σκύλος καλός, να μην τρώει σκουπίδια από κάτω, να μην ενοχλεί τους γύρους, να μην είναι θετικός, να μην κυνηγάει τα άλλα ζώα. Αυτό είναι το κομμάτι της συμπεριφοράς. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι 5 εντολές. Το κομμάτι το δεύτερο του ουσιαστικό είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη.
1: Σωστό.
0: Όπως εκπαιδεύω λοιπόν τον ιδιοκτήτη, ότι ξέρεις, άμα λερώσει ο σκύλος πρέπει να έχει σακουλάκια να μαζεύσει. Όταν έχει ένα σκύλο, ο οποίος μπορεί να έχει αργία εκπαίδευση, αλλά ήρθε σε μια ηλικία όπου ο σκύλος, στο σκύλο μπορεί να το περιορίσει κάποια πράγματα.
1: Ναι, υπάρχουν όρια, έτσι. Δεν μπορεί και η εκπαίδευση να φτιάξει, ας πούμε, έναν πολύ ενεργητικό, εκτιτικό σκύλο, να τον κάνει ξαφνικά να είναι. Θα τον περιορίσει, θα σου δώσει έναν έλεγχο, αλλά πρέπει να ξέρεις εσύ ότι εγώ έχω αυτό το σκύλο.
0: Εάν λοιπόν έχω ένα σκύλο ο οποίος είναι επιθετικός, που ξέρω ότι ψεύγουν τα άλλα σκυλιά, δεν το δώσω ποτέ σε ένα στήλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην κάνει ο σκύλος, να μην λυθεί ο σκύλος, αλλά πάει κάποιος άλλος, ο οποίος όλοι θέλει να γίνουν φίλοι τα σκυλάκια τους, να πάει ναι. Να περνάει ναι. Ένα παιδάκι που να κρατάει το σκύλο του και να τρέξει εκεί. Όταν έχω λοιπόν ένα επιθετικό σκύλο, δεν το δένω ποτέ σε ένα στήλο, να πάω μέσα. Να ψωνίσω, να κάνω οτιδήποτε.
1: Ας τον αφήσω σπίτι. Ή ας πάω με παρέα, ο ένας κρατάει το σκυλάκο απ' έξω, ο άλλος ή άλλη ψωνίζει και βγαίνουμε μετά και κάνουμε τη βόλτα.
0: Αυτό είναι υπευθυνότητα και εκπαίδευση του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει καθένας. Ο σκύλος λοιπόν, ένα επιθετικό, δεν το κάνει σίγουρα πρώτη φορά. Έχει δείξει επιθετικότητα. Απλά προφανώς άκουσα την κοινή ώρα, ήταν νωρίς. Είναι πως καμιά φορά είμαι στη γειτονιά μας και περνάμε το stop, γιατί τέτοια ώρα δεν περνάει κανένας.
1: Ναι.
0: Και μια μέρα περνάμε το stop, περνάει κάποιος και το τσακίσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ευθυνότητα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχουμε κατανοήσει το σκύλο μας, τι σκύλος είναι, και να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Θα σκεφτόσασταν την ιδέα κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα ή κάποια ένα μεγαλόσωμο από μια ράτσα, ας πούμε, γιατί ο γερμανικός ποιμενικός είναι σκύλος εργασίας. Αν τον έχεις όλη μέρα εκεί, λέει, α, μου φάγε τα φυτά, λέει, στον κήπο και τα λοιπά, αν τον έχεις και χαζεύει, για να πάρεις ένα σκύλο κάποιων προδιαγραφών να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή κάποιος έλεγχος. Πώς λέτε ότι εσείς ελέγχετε, ας πούμε, καλό είναι κάποιος όταν θέλει τέτοιο σκύλο να ρωτήσει έναν ειδικό, γιατί εσείς νομίζω μπορείτε μέσα από την αγέλη και των κουταβιών να πείτε ποιος είναι, ας πούμε, ο αλφα μέιλ, ποιο σκυλάκι είναι αυτό εκείνο, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Οποιοσδήποτε θέλει να πάρει ένα σκύλο, ακόμα και ένα μικρόσωμο, καλό είναι να ρωτήσει. Δηλαδή, εμένα μου είχε ένα παιδί, μια οικογένεια με ένα παιδί αυτιστικό, θέλει να πάρουν ένα σκύλο που να είναι κίνητρο για το παιδί και να υπάρχει μια ηρεμία. Όπου πήραν ένα υπερενεργητικό Τζακ Ράσελ, όπου το έκανε το πρόβλημα μεγαλύτερο.
1: Τζακ Ράσελ, πρέπει να έχει ατσάλινα νεύρα για να τον ισορροπήσει.
0: Το ισορροπήσει, αλλά δεν είναι για όλου.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω υπέροχα ζωάκια, αλλά θέλω να πω όμω πρέπει να είσαι διατεθειμένο να είσαι στη τσίτα, να το πω επιστημονικά.
0: Στη τσίτα, ναι. Θα πρέπει να μπορεί να τον εκτονώνει. Ακόμα και αυτά τα οποία μπορεί να υιοθετήσουμε από ένα καταφύγιο σε μια γέννα που είναι σκυλιά τα οποία είναι εκεί στο καταφύγιο. Εάν είναι σοβαροί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εκεί, οι φιλοζωικοί, γιατί μερικοί δίνουν ό,τι να είναι, ιδιαίτερα από κάτι Facebook.
1: Αυτό το γλυκό ζωάκι, ναι, που μπορεί να είναι υπέροχο, αλλά δεν ξέρει τι ανάγκες και τι τάσεις έχει.
0: Αυτό. Μπορεί να το πάρεις για 10 κιλά, γιατί τόσε είναι οι δυνατότητές σου, και να σου βγει το πανό σκύλο ελληνικό. Οπότε, πριν πάρει κανένας οποιοδήποτε σκύλο, πρέπει να κάτσει να δει για ποιο λόγο θέλει να πάρει σκύλο, το περιβάλλον, τι είναι η οικογένεια, μόνος του, τι είναι αθλητικός τύπος, είναι κάποιος τύπος ο οποίος βαριέται, το θέλει για τη σύνταξη, τι εμπειρία έχει από σκυλιά. Αφού τα βάλει λοιπόν όλα αυτά κάτω, ακόμα και το φύλλο έχει μεγάλη σημασία, εκεί να καταλήγει το τι σκύλο να πάρει και να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος να ξέρει, όπου η επιλογή του να μην είναι απλά από το TikTok. Ας είναι το TikTok ένα σημείο αναφοράς. Να δούμε 5-6 το TikTok και να δούμε τι μας ταιριάζουν. Όχι ο πιο εμπορικός, να το κοιτάξουμε αυτό.
1: Αυτό όμως, κύριε Τριάντη, θεσμικά, μήπως κάπως θα έπρεπε να κατοχυρωθεί, γιατί εσείς δίνετε μια σωστή συμβουλή. Άμα έρθω κι εγώ να με εκπαιδεύσετε μαζί με το σκύλο, εσείς θα μου πείτε τα σωστά. Άμα εγώ είμαι ανεύθυνος όμως και θέλω το σκυλί μου να είναι άγριο αυτό για να δείχνω, ας πούμε, τι φοβερός, και εσείς τι να κάνετε, εσείς θα μου πείτε τι πρέπει, αλλά μετά είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Μήπως την επιλογή και την κατοχή, γιατί πια έχει τσιπάκι ο σκύλος, μπαίνει στο αφημί σου, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας σε εισαγωγικά ελεγκτικός μηχανισμός ιδιαίτερα για την επιλογή για κάποιες ράτσες. Είπατε πριν τον ελληνικό ποιμενικό. Δεν είναι τώρα ένα σκύλος που μπορεί οποιοδήποτε και οποιαδήποτε να τον κάνει ζάφτη, να το πω έτσι, ή να μείνει σε ένα διαμέρισμα.
0: Πάμε λοιπόν στην αρχή της συζήτησης.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν υπάρχει μέσα στο βιβλιαίο υγείας του σκύλου υποχρεωτικό ο έλεγχος της συμπεριφοράς του σκύλου, αυτά τώρα οι κινήσεις μας σαν πανελλήνιους σύλλογους εκπαιδευτών σκύλων. Και υπάρχει και μία εξέταση την οποία μπορούν να δίνουν, την οποία το έχουν προτείνει και αυτό, μία εξέταση σε κάποια ηλικία του σκύλου, όπου ο σκύλος, εάν περνάει αυτή την εξέταση του ελέγχου, αυτής της υπακοής συνεργασίας που το λέμε σκύλος καλός πολίτης, θα υπάρχουν κάποια προτερήματα που θα μπορεί να έχουν αυτοί με το σκύλο και θα τον έχουν καλύτερα. Για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας. Το οποίο έχουμε δώσει στο παιδί. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες προβλέπει ο νόμος και ο τελευταίος 48-30-21 ναι. Και έχει μείνει κάπου ένα κενό μες στη γραφειοκρατία. Έχουμε ετοιμάσει το περίγραμμα το οποίο ορίζει το επάγγελμα. Υπάρχει ένα κενό μες στη γραφειοκρατία το οποίο είναι μπλοκαρισμένο
1: γιατί
0: ακόμα.
1: Και αυτό και... είναι σημαντικό. Λέει, πας έναν εκπαιδευτή. Δεν πρέπει να έχει πιστοποίηση. Βγαίνω εγώ αύριο και λέω: εγώ είμαι ο Παπασταματίου που είμαι στο ράδιο. Ξέρετε τι εκπαιδεύω τα σκυλιά. Δεν γίνεται. Χρειάζεται. Κάτι
0: δεν
1: χρειάζεται.
0: Πας τώρα, κάνεις μια ένεξη στην εφορία και λες Ανδρέας Παπασταματίου και εσύ δίνεις και μια εμπειρία, θα τα κάνεις και καλά.
1: Θα τους κοροϊδέψω κιόλας.
0: Και τίποτα έτσι.
1: Πότε κακό σας φωνάξαμε, κύριε Τριάντη. Θα τα πω εγώ που αύριο θα είμαι ένας απιστοποιητός. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Για να πάρουμε σοβαρά τη σχέση με το σκύλο, πρέπει να πάρουμε σοβαρά και το επάγγελμα των ανθρώπων που μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Ανοίξαμε μια βεντάλια θυμάτων, αλλά όλα αυτά είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Και είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη. Έχετε κάτι να πείτε που δεν σας άφησα?
0: Ας είναι το τελευταίο που με καλείτε να μιλήσω για κάτι τέτοιο και να μιλήσω μια άλλη φορά για άλλα πράγματα πιο καλύτερα.
1: Για ωραία που και ωραίες συμβουλές για να περνάμε ακόμα καλύτερα με τους συγκατοίκους μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο... 5 σκάρτα λεπτά, να μην σας πω 4, μας χωρίζουν από το Δελτίο Ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Βλέπω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι έχω εξασφαλίσει χώρο, αν η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισσοπούλου δεν έχουν αποφασίσει αλλιώς, για τα δικά σας μηνύματα. Α, έχουμε και αθλητικά στο πρώτο ημίωρο. Δεν πειράζει, θα τα χωρέσουμε. Τα δικά σας χωράνε πάντα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο Δελτίο Ειδήσεων, μετά δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό με τα μηνύματα τα δικά σας που έχουν μαζευτεί και από αυτή την ώρα και τα επόμενα, αθλητική ενημέρωση. Και στο δεύτερο μέρος, ένα θέμα που δεν περιμένουμε μια σοκαριστική είδηση. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για τη λεγόμενη νεανική βία και λέμε διάφορα βαρύχδουπα. Αυτή τη φορά δεν περιμέναμε κάποιο σοκαριστικό γεγονός. Με αφορμή την προβολή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας μικρού μήκους, θα κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, που και σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα το κλειδί ξέρετε ποιο είναι: η πρόληψη. Όταν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, δεν μπορεί και η σκληρότητα και η ασχήμια θα εισβάλλουν μέσα στην εκπομπή. Είπαμε να κλείσουμε έτσι με ομορφιά, ρε παιδί μου. Και επειδή το 2005 ήταν τέτοια μέρα που στην κορυφή του United Kingdom Chart έφτασε το τραγούδι You Are Beautiful. Είσαι όμορφη. Όπως είναι η ζωή δηλαδή, αν μπορέσουμε να τη δούμε έτσι. Με ομορφιά πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε, ελπίζω, ακόμα καλύτερα. James Blunt.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Και καθώς την ακούμε, βλέπω εδώ το μήνυμα που έστειλε ο Ιωάννης στο Facebook της εκπομπής με την Billie Holiday και με πρόταση το Strange Fruit, πολύ ωραία, αλλά εγώ ήθελα αυτό και έχω κρατήσει και ένα πολύ αγαπημένο μου για να κλείσουμε αυτή την ώρα. Και όταν λέμε αυτή την ώρα, εννοούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που είναι το απολύτως σχετικό, που ξεκίνησε στις 5, γιατί αυτή την εβδομάδα ήταν 2 ώρα τα ραντεβού μας και πιθανότατα θα είναι και την ερχόμενη. Και με χαρά σας λέω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή, ότι ήρθε να προσθεθεί η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια και ότι παραμένει στους καθαρισμούς καταστρωμάτων και τις γενικές εργασίες. Και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1959, 17 Ιουλίου δηλαδή, ήταν μόλις 44 ετών. Αυτό το άνθος της μουσικής έζησε μια πολύ βασανισμένη ζωή και ένα μέρος αυτών των βασάνων οφείλεται και στην κακή επιλογή συντρόφων. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συστηθήκαμε ως ομάδα. Όλες και εσείς και όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε. Άλλωστε έχω εδώ εισαγωγικό σημείωμα, δεν έχει άλλο γιατί έχω τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, να στείλετε τα μηνύματα. Στο Facebook, η εκπομπή έχει μία σελίδα για να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί σας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης. Για μια παρατήρηση πολύ δικαιολογημένη, το ομολογώ, που μου έκανε ένας φίλος ακροατής, ή όχι μια φίλη ακροάτρια, λέει, έλεγες γιατί δεν λένε οι σύμμαχοι στον πρόεδρο Τραμπ και τα λοιπά να τον μαζέψουν. Δεν το έλεγα με την έννοια ότι είναι κάτι εφικτό. Να, αναρωτιόμουνα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που όταν ρίξε ένα βότσαλο στην παγκόσμια λίμνη, όλα αυτά τα οικηματισμοί μας πιάνουν όλους. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραμένουν στο ΝΑΤΟ, παρόλο που είναι στο ύφος «μένω μέχρι να φύγω», «δεν είστε καλοί σύμμαχοι», «δεν πληρώνετε για όπλα όσα θα έπρεπε και έχω παράπονα», και τους τα λέει, και τους μας τα λέει. Γιατί και εμείς οι πολίτες, μπορεί να πηγαίνω εγώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ευτυχώς φαντάζομαι, αλλά οι επιπτώσεις μας αφορούν όλους. Όταν λοιπόν υπάρχει η Βορειοατλαντική Συμμαχία, όταν υπάρχουν διάφοροι διεθνείς θεσμοί, όταν βέβαια θα μου πεις γίνονται προσπάθειες από τον ΟΗΕ, αλλά ποιος τον ακούει, δεν γίνεται όμως κάθε φορά ο πρόεδρος Τραμπ να μας λέει τα παράπονα του, να ξεκινάει πολέμους, να ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει, λέει, 9 πολέμους, τους 8 τους άρχισε και από αυτούς σταμάτησε τους 2, και να μην βγαίνουν οι ηγέτες των υπολείπων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να του λένε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Γιατί το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ το πληρώνουμε όλοι. Και όταν λέω όλοι, ενώ τις επιπτώσεις στο, και σε εθνικό επίπεδο και στο δικό μας και στον άλλον. Αυτό που γίνεται, πέρα βέβαια από τον απάνθρωπο χαρακτήρα να σκοτώνονται άνθρωποι, γιατί εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει το πολίτευμά τους, λες και είναι αυτό ακριβώς η δουλειά, είναι πολύ απειλητική για τους γείτονες κτλ. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιθέσεις. Κάπως θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Αυτό έλεγα, αγαπητοί φίλοι, Λένα, χωρίς, μάλλον αναρωτιόμουν, χωρίς να υποστηρίζω ότι είναι εφικτό κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει τη δύναμη να τον περιορίσει, και αναρωτιόμουν και τι γίνεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί
κοστίζουν στους Αμερικανούς και όλες αυτές οι συγκρούσεις κοστίζουν ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Δεν γίνεται να αυξηθεί μια πίεση προς την κατεύθυνση της ηρεμίας. Και σας θύμιζα γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι δεν πρέπει να έχει περάσει μήνας από τότε που υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Λοιπόν, είπα ότι δεν θα έχει δικό μου εισαγωγικό σημείωμα και είπα ψέματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα βάλω και υποψήφιος. Αποσύρωμαι κι εγώ, όπως έκανε και ο κύριος Πολάκης. Και αυτό σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση, το πώς και το γιατί. Πάμε στα γρήγορα. Ο Κώστας τι λέει? Αφού είναι, λέει, στο 1% ΣΥΡΙΖΑ, την επιχορήγησή του να τη δώσουν στη Νέα Δημοκρατία να μειώσει τα χρέη στις τράπεζες. Αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω εγώ, Κώστα μου. Τα ξέρεις εσύ, ο Ιωάννης, που μου θύμισε ότι σαν σήμερα έφυγε η σπουδαία Billie Holiday και τον ευχαριστώ πολύ. Η Πέπη που αναρωτιέται, σε λίγο θα έχουμε τα αθλητικά, θα τα βγάλουμε νωρίτερα για να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω στο τελευταίο ημίωρο, αν θα χορέψουμε την Κυριακή τάγκο Αργεντίνο ή Εσπανιόλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ομάδα που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά πάντως. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Ο Τζιμ και η Μαρία. Χαιρόμαστε, λέει, να σε ακούμε. Τα άλλα δεν τα λέω. Είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξιδεύουμε και μας συντροφεύεις. Μπορεί να έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά σε ακούμε σχεδόν καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σας, λέω εγώ, με μεγάλη χαρά. Και κολακευμένος, βέβαια, μην το συζητάτε. Ο Μίτσος. Πιστεύω δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από τους συνοδούς που έχουν τα σκυλάκια τους λυμένα. Θέλουν να δώσουν την εικόνα της απόλυτης υπακοής ή να δείξουν πως έχουν τον απόλυτο έλεγχο με τη φωνητική εντολή. Κυκλοφορώ με μηχανή 40 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο από το να βγει ξαφνικά σκυλί μπροστά σου. Ναι, ή και γάτα, Μίτσομα, αλλά οι γάτες είναι άλλη περίπτωση. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση στα ζώα μόνο, αλλά και οι συνοδοί. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Στην Ευρώπη τα σκυλιά ασφαλίζονται υποχρεωτικά, όχι άδικα. Τώρα βλέπω εδώ για μια σεισμική δόνηση, παιδιά, 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού ή του Μεξικού όπως προτιμάτε. Υπολογίζεται το εστιακό βάθος σε περίπου 10 χιλιόμετρα, το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη γειτονική Γουατεμάλα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, να ευχηθούμε να μην έχουμε καταστροφές και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, να το ευχηθούμε αυτό ολόψυχα. Πάω στα γρήγορα στο Viber. Κάτσε, γιατί ήρθαν περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και μας έχει και για την πρεμιέρα της ταινίας Yellow Submarine των Beatles. Πολύ ωραίο. Θα βρω ευκαιρία να βάλουμε σχετικό τραγούδι. Ο Γιάννης που μας υπενθυμίζει ότι αύριο είναι το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας, οπότε μην το ξεχνάτε, παιδιά, γιατί θα μας το στέλνει και την άλλη εβδομάδα που θα έχει γίνει. Η Κέλλη που είπε ότι όταν τους με την ψηφιοποίηση χάθηκαν χαρτιά της από τον ΕΦΚΑ και επικοινώνησε, της είπαν ότι η εντολή του Υπουργείου να ψηφιοποιηθούν. Ναι, αλλά αν είχες τα ένσημα, νομίζω, Κέλλη μου, αν τα πας, τα περνάνε. Το ζήτημα είναι για όσους τα έχουν ή τα έχουμε χάσει. Ο Πέτρος, με αφορμή, λέει, αυτό στα Βρυλίσια, έχει δει ανθρώπους με μικρόσωμα ζώα να τα βγάζουν βόλτα και όταν συναντούν μεγαλόσωμα, τα μικρόσωμα είναι τα επιθετικά. Τα μικρόσωμα, επειδή οι ράτσες αυτές φτιάχτηκαν για να ειδοποιούν, όχι για να μάχονται, είναι λίγο πιο φασαριόζικα, να ξέρεις. Οπότε πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό ο άνθρωπος που τα χειρίζεται. Η Μαρία, αν επιτεθεί άνθρωπος σε σκύλο, θα πάει φυλακή. Το αντίστροφο δεν ενοχλεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η γυναίκα που είχε τον σκύλο στα Βρυλίσια συνελήφθη. Οι ζωόφιλοι έχουν ξεχάσει να είναι φιλάνθρωποι. Ως πότε θα ανεχόμαστε τον φασισμό των ζωόφιλων? Μη χωριζόμαστε όμως, Μαρία μου. Δηλαδή, όσοι θέλουμε να έχουμε σκυλάκι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, όσοι δεν θέλουν, να μην μας βλέπετε μας ως εχθρούς. Δεν είναι εμείς και εσείς, έτσι, γιατί βλέπω ότι έχεις μία... Μήπως θα ήταν καλύτερο, λέει, να είμαστε πιο ευαίσθητοι με τους ανθρώπους που πεθαίνουν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση των πατρίδων τους. Δεν μας εμποδίζει η αγάπη για ένα ζωάκι που έχουμε σπίτι να νοιαζόμαστε τους πρόσφυγες. Δεν το βλέπω εγώ αντιστοιχτικά. Έχουμε αναγάγει, λέει, σε επιστήμη. Ποιο? Ο Αντώνης. Ο παππούς μου στο χωριό είχε 5 κανένα πρόβλημα, ελεύθερα γυρνούσαν παντού. Ναι, Αντώνη, αλλά άλλες συνθήκες στο χωριό, άλλες συνθήκες ζωής στην πόλη και άλλος αριθμός. Εκεί που είχες μερικά στρέμματα μέχρι να πας στο γείτονα, τώρα είμαστε στον ίδιο χώρο, κάθετα προς τα πάνω, 50 άτομα και 100. Μην το συγκρίνεις αυτό. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη γιατί είναι άλλες συνθήκες διαβίωσης στο Αττικό περιβάλλον. Να έχουμε όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αχ,
Η Μάρθα με το μήνυμά της έτσι με χαλάρωσε και εμένα, γιατί σαν Τζακ Ράσελ είχα αρχίσει να αγαβγίζω αυτά που λέω στο ρυθμό μου. Όχι, τα συμπαθώ πολύ. Δεν το λέω για κακό, για τη ράτσα. Απλώς είναι πολύ ενεργητικά ζωάκια. Πρέπει να το λάβεις και αυτό υπόψη. Και ο Ιωάννης μας ακούει σε μια παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής με την παρέα του. Να του βάλουμε ένα τραγουδάκι. Για κοίτα και από το νερό πως βγήκα ένα υποβρύχιο, αγαπητέ φίλε Ιωάννη, και εσύ και η παρέα. In the town where I was born, γιατί σαν σήμερα το 1968 έκανε πρεμιέρα στο The London Pavilion η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Και δεν θα μ' ακούει, αλλά θα το πω εγώ στον πιτσιρικά που είχε πάρει ένα βατραχοπέδιλο και πήγε να τρομάξει την ξαδέλφη του. Το είχε βάλει σαν πτερύγιο καρχαρία και μια κυρία παραδίπλα κόντεψε να πάθει έμφραγμα. Η ξαδέλφη του δεν τρόμαξε, το κατάλαβε, αλλά η κυρία έπαθε σοκ. Μην κάνουμε τέτοια αστεία στο νερό, παιδιά.

0: Να τον καλωσορίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο, πώς από εδώ. Έλα, καιρό έχουμε, από τη Δευτέρα έχουμε να σε ακούσουμε. Ήρθες, μας έκανες ποδαρικό, το σκάσες. Άφησες εκεί το Δημήτρη τον Καϊμά, στεναχωριέται εκεί με τα φιλικά του Παναθηναϊκού και αυτά. Και μας έρχεσαι να κλείσει. Μας ήρθες όμως το
1: πάνω. Και με την Εθνική Αγγλία στεναχωριέται.
0: Ναι, τον Γκέιν, αφού το είχα βάλει ακόμα και ανάρτηση. Γιατί είναι κατηφής ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί είναι λάτρης του Χάρι Κέιν και ήθελε να το δεις τον τελικό. Για να δεις πόσο καταρτισμένος είμαι ποδοσφαιρικά, πόσο δηλαδή ξέρω τι προπονητές, το ξέρεις, από τους οπαδούς, που τα ξέρουμε όλα. Είμαι σίγουρος και βάζω και στοίχημα ότι η ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ θα μιλάει ισπανικά.
1: Καλά μιλάμε, δεν παίζεσαι.
0: Δεν παίζομαι, δηλαδή πιο τολμηρή πρόβλεψη δεν πρέπει να έχει κάνει άνθρωπος.
1: Είσαι μοναδικός.
0: Με θαυμάζεις, Τάσο μου, έτσι. Το ψώνιο, λοιπόν.
1: Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά, ο Παναθηναϊκός παίρνει από τη Samsung Sport τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον πολύ καλό αυτό στόπερ, το οποίο είχε αποσυρθεί λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων της τουρκικής ομάδας, Samsung. Αλλά ο τραυματισμός του Ίγκασον τον υποχρεώνει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Και
0: να σφίξει την καρδιά και να ξεσφίξει το πορτοφόλι και να πει τώρα θέλω στόπερ.
1: Να βάλει, το κλισέ είναι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
1: Ο πρόεδρος
0: ο κύριος Αλαφούζος που είναι τώρα, αυτό το χρόνο θα είναι και πρόεδρος της Super League.
1: Και μια και είπαμε και Super League, έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Χθες έχουμε και τα πρώτα ντέρμπι, ξέρουμε μάλλον και τα ντέρμπι του πότε θα γίνουν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
0: Καλά, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα, τα προκριματικά των ομάδων. Δεν πρόκειται να
1: έχει και άλλες
0: να πάθουμε στερητικό με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Όχι, ευτυχώς. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο σίγουρα όχι. Υπάρχει και βράζει και στο μπάσκετ με τη μεταγραφολογία. Να πω γρήγορα μόνο ότι στον πρώτο γύρο το πρώτο τέρμπι είναι την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.
0: Το Αθήνα Θεσσαλονίκη ξεκινάει νωρίς. Πολύ ωραία.
1: Τρίτη αγωνιστική,
0: αν και πρώτη αγωνιστική. Κάτσε, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ δεν παίζει με τον Ηρακλή.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα τον Ηρακλή,
0: ναι,
1: το λέγαμε
0: σωστό.
1: Και χθες στην Ερασμό.
0: Ακόμα δεν τον βάζουμε, εντάξει, σωστά.
1: Ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Γιατί
0: αλλά είναι ο Ηρακλής, ρε παιδί μου,
1: μπράβο,
0: είναι μια ιστορική μεγάλη ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο ιστορία, είναι ότι πάντα ήταν υπολογίσιμος,
0: βέβαια,
1: είτε εντός είτε εκτός έδρας.
0: Όχι, εγώ φυσικά, με σεβασμό και αγάπη το ανέφερα, ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, εννοείται. Να πω, Ηρακλής από την πρεμιέρα, λοιπόν, 22-23, δεν έχουν αντιστοιχεί ακόμα οι ώρες και οι παιδιά, εντάξει, άλλωστε δεν είναι και νωρίς.
0: Καλά, θα τα λέμε.
1: Άρης, Καλαμάτα, συγγνώμη, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και πάω Κρεβαδιακός είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Ο Πανετολικός που έκανε φιλικό με την Ομόνοια χθες έχασε 2-1 βέβαια.
1: Εντάξει. Πρωταθλήτρια η Ομόνοια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Όχι, ήταν και καλό παιχνίδι. Δεν μου λες τώρα για τον καημό το δικό μου. Ο Ορβελίνος θα πάει να συναντήσει τον Ματθαίο και θα φύγει από την ομάδα μου. Αναφέρομαι στον Ορμπελίν Πινέδα, έτσι.
1: Ναι. Ο Πινέδα, ο οποίος όσα χρόνια έχει κάτσει, κατακτήσει το πρωταθλήματα, ένα double, και τις δύο χρονιές που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ ήταν ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω γι' αυτό το αναφέρουμε πέρα το αν είμαι γουαϊτζής, ότι είναι ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο.
1: Η ρήτρα του είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι τελικά θα πληρωθεί η ΑΕΚ από αυτή τη ρήτρα. Ξέρεις, είναι καμιά στιγμή και αν θέλει και ο παίκτης να φύγει.
0: Ναι.
1: Οπότε αν ο παίκτης θέλει να φύγει με το sorry.
0: Αφού και πέρυσι το σκεφτόταν αρκετά, αλλά τώρα που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι θα τον πάρει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα τον πάρει στη Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Νομίζω πήγε εκεί ο Αλμέιδα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο παιδί δικό μας ξεκίνησε από τη Δόξα Πενταλόφου.
0: Μάλιστα.
1: Προχώρησε, πάλεψε με τα κύματα και στα 24 του πραγματοποιεί μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Έλληνα.
0: Και σε ομάδα μου, έτσι, γιατί με άρεσε να λέγω στην Αγγλία. Πάλι ομάδα μου.
1: Αναφέρω φυσικά στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στα 24 του προχωράει και είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην Άρσενα και θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή. Ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή από στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι ξεπερνά και το Χαράλαμπο Κοστούλα πέρσι στην Brighton με 35 εκατομμύρια. Στα 40 εκατομμύρια καθαρά είναι το ποσό, και λέω καθαρά γιατί είναι το ποσό που θα δαπανίσει η Arsenal. Μάλιστα. Για να το πάει στη Brighton.
0: Και χαίρομαι γιατί εγώ... Από να πάει, κάτσε γιατί με μπέρδεψες.
1: Ο Κοστούλας πήγε από το
0: Εσύ. Α, λες για τον Κοστούλα στην Brighton, ναι. Ο Τζόλις έρχεται.
1: Από την Μπρίζ. Ναι,
0: έρχεται στην Arsenal. Γιατί εγώ, επειδή τη βλέπω την ομάδα, το να βλέπω και ένα παίχτη μέσα είναι η καλύτερη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μου λες, έχεις καμιά Μαρίνα, κανένα Μαρίνο να τους πει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Αν έχεις γνωστό ή γνωστή, πες στο απολύτως σχετικό μου, το θυμήσανε. Χρόνια σας πολλά.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Εδώ είμαστε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λιγότερο από ημίωρο πια. Και επειδή ο Ιωάννης μας έλεγε ότι με την παρέα του είναι εκεί στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής σε μια παραλία, λέω ας τους βάλουμε έτσι και μια ωραία jazz μουσικούλα, να ακούν και τους παφλασμούς των κυμάτων. Δεν ξέρω αν έχει κυματάκι. Να τους φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Σε αυτό το μελαγχολικό τρένο, Blue Train, παίζει ο περίφημος John Coltrane. Εκτός κι αν ήταν μπλε στα αλήθεια, δεν ξέρω, ο Coltrane ξέρει γιατί το ονόμασε έτσι. Ο μεγάλος αυτός σαξοφωνίστας και μουσικός γενικότερα, που επίσης έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου του 1967, και ήταν μόλις 40 ετών. Έχει συνεργαστεί βέβαια με Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington,

άλτο σαξόφωνο δεν νομίζω Τσάρλι Πάρκερ να έχει οποιοδήποτε να υπάρχει συναγωνισμός, αλλά στο τενόρο έχουμε συναντήσει πολύ μεγάλους σαξοφωνίστες όπως τον Κολτρέιν. Λοιπόν, με τον Κολτρέιν παρέα, για να πάμε και στη δική σας παρέα, να ολοκληρώσουμε έτσι τη διαδρομή με τα μηνύματά σας, όχι ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, αλλά ξέρετε ότι όταν προχωρήσουμε μετά το και 40, το παρά 20, επειδή έχουμε συνήθως μια συνέντευξη που έχει και μεγαλύτερη έκταση, μπορεί και να μου παραπέσει κάποιο μήνυμά σας και ζητώ πάντα εκ προημίου συγγνώμη. Ο Μίτσος που λέγαμε για το πρώτο παιχνίδι που κληρώθηκε στην έναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή και μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ηρακλής ΑΕΚ, Χάτζη Παναγία μου, γιατί σε ένα παιχνίδι νομίζω ήταν για το κύπελο αυτό που ο Χατζηπαναγής, εντάξει, αυτός ο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε χορέψει την ΑΕΚ ολόκληρη, αλλά σε μια φάση ειδικά το μπακ, ο Στυλιανόπουλος, όπως μου γράφει εδώ, καλά το θυμάσαι νομίζω Μίτσο μου, έπρεπε για πολλά χρόνια να έβλεπε εκείνη τη φάση και την τρίπλα και το χορευτικό του Χατζηπαναγή να το βλέπει στον ύπνο του, αλλά αυτή είναι η μοίρα των αμυντικών, ότι κάποια στιγμή, δηλαδή μπορεί 10 φορές θα τον κόψει τον επιθετικό, θα σου κάνει μία μαγική και αυτή θα μείνει. Για να δω. Η Νατάσα. Τι έγινε, λέει, τελικώς με τη μείωση στα καύσιμα? Αυξήθηκαν, λέει, μου λένε οι βενζινοπόλες, 0,15 ευρώ. Τι, ότι απορρόφησαν δηλαδή την... Να σου πω την αλήθεια, Νατάσα μου, με καταλαμβάνεις εξαπίνεις. Γιατί τις τελευταίες μέρες με ένα ηλεκτρικό εκεί, ωραίο σκουτεράκι, κυκλοφορούσα και δεν τα πολύ κοίταξα τα βενζινάδικα, γιατί δεν κάνει και καλό στην υγεία. Τώρα επειδή είμαι σήμερα με τη μοτοσυκλέτα, φεύγοντας θα το δω για να δω. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα με 10 λεπτά, δεν μπορείς να απορροφήσεις ό,τι γίνεται, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουμε αναζωπηρώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις φυσικά και στις τιμές των καυσίμων. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, γράφει η Νατάσα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Angel. Σχέσεις συντροφιάς, εξάρτησης, μοναξιάς, σχέσεις επιβολής και εξουσίας, γονείς και ιδιοκτήτες άλλων όντων. Αναφέρεσαι στα ζωάκια, στα οικόσιτα. Αφού όλοι παίζουν, λέει, το παιχνίδι της μεγάλης επανεκκίνησης. Ωραίο αυτό, βαρύγδουπο, δεν ξέρω με τι σχετίζεται, αλλά μετά που θα είμαι πιο ήρεμος θα το μελετήσω, μήπως το καταλάβω. Ηλίας. Και ΑΕΚ, λέει, και Άρσενα, αλλά και γερμανικός ποιμενικός, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχω digital twin και αναφέρεται σε μένα. Κοίταξε, Ηλία μου, όσο και είμαστε όλοι και όλες, είμαστε μοναδικοί και μοναδικές, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Πόσα κοινά έχουμε με πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν τα φανταζόμαστε πολλές φορές. Και να είδες, εμείς τώρα σε τρεις σημαντικές επιλογές έχουμε πέσει μαζί. Πολύ χαίρομαι πάντως που έχουμε αυτές τις κοινές αγάπες. Ο Γιώργος, είμαι χειριστής σκύλου K9, φυσικά κηδεμόνας 3 ακόμα σκυλιών και συγκατοίκων. Το καθένα έχει προσωπικότητα, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, σωστό. Πρώτα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κηδεμόνας και μετά

Κοίταξε, εμείς επιμένουμε. Επειδή η Εσπέρα ξεκινάει από τη δύση του ήλιου. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το καλό απόγευμα. Βέβαια το χειμώνα, καμιά φορά η κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχει σκοτάδι. Οπότε θα μπορούσαμε εύκολα να μην το πούμε το καλό απόγευμα. Αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι η αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων, προσπαθώ να το περάσω.

Έφηβα γεράκια. Ένας τίτλος που βρίσκω ότι είναι και πολύ συγκινητικός αλλά και πολύ πραγματικός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, συχνά όταν, και το συχνά είναι και αυτό πραγματικό, όταν έχουμε κάποιο σοκαριστικό περιστατικό με υπόβαθρο νεανικής βίας, αρχίζουμε νυχθημερών αναλύσεις, προσεγγίσεις κτλ. Αυτά όμως τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ζει και αναπνέει η νιώτη σε κάθε εποχή, είτε εμείς ξεχάσαμε ότι έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, όταν περνάς δηλαδή από την εφηβεία, αυτό το μεσοδιάστημα για να καταλήξεις, αν καταλήξεις σε μια προσωπικότητα αυτή που έχουμε συνηθίσει να λέμε ενήλικη. Κάθε εποχή λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητές της και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά ως πυροτεχνήματα. Έπεσε το πυροτέχνημα, άναψε μια φωτιά, είπαν πέντε πράγματα. Εμείς επιλέξαμε αυτή τη φορά με αφορμή όχι ένα σοκαριστικό περιστατικό αλλά μια ωραία πρωτοβουλία, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους, «Ένα άλλο σήμερα» ο τίτλος, σε μια γεμάτη ταράτσα σε ένα θερινό κινηματογράφο, να είναι η αφορμή μας για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο νομίζω όπως όλα η πρόληψη είναι η απάντηση, δηλαδή την εφηβική βία, την νεανική και όλα τα σχετικά. Ζητήσαμε από τον ιδρυτή της ΕΠΑΨΗ, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, με αφορμή την προβολή αυτής της ταινίας,

0: αλλά και με δεδομένο ότι η νεανική βία στις συνθήκες που ζούμε ίσως εκδηλώνεται και πιο έντονα ή και σε ευρύτερη κλίμακα, να κάνουμε μια κουβέντα χωρίς να έχουμε να λέμε ότι εκεί που σκοτώθηκαν, που χτυπήθηκαν, που και τα λοιπά. Ο καθηγητής ο κύριος Στυλιανίδης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπασταματίου. Σας αρέσει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ανέκαθεν. Εξ από ανέκαθεν που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Και εμένα γι' αυτό το λέω.
0: Και νομίζω ότι έχει μια δυναμική. Πρώτα απ' όλα η έκτασή του και το χρώμα της φωνής του, αν τραγουδούσε σε αγγλικό ή αμερικανικό συγκρότημα,
1: θα ήταν
0: παγκοσμίου φήμης. Ναι, δεν το συζητώ.
1: Τεράστια απήγηση θα είχε και. Το συνδέω λίγο και με αυτό που λέγατε. Για την εφηβεία.
0: Και που την κρατάει και στη φωνή του ακόμα και τώρα. Αυτό είναι που το αγαπώ πολύ στον Παπακοσταντίνο.
1: Για αυτή τη ρευστότητα της εφηβείας σκεφτόμουν και πόσο ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, αυτό που λέμε λίγο σαν κλισέ, είναι ένας αιώνιος έφηβος. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι για να μιλήσουμε για την εφηβεία και να έρθουμε στα σοβαρά, με αφορμή και την ταινία Μικρού Μήκους, τι ακούμε σήμερα από τους εφήβους, τι μπορούμε να ακούσουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε το χώρο, το χρόνο, το οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται. Να πω δύο λέξεις για την ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας.
0: Το It's Up to Youth που είναι της ΕΠΑΠΣΗ.
1: Το It's Up to Youth, της ΕΠΑΠΣΗ, ναι. Της ΕΠΑΠΣΗ και μαζί ΕΠΑΠΣΗ, ναι, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Όχι τον τόνο, μαζί... εγώ το έβαζα στη λίγους, αλλά εσείς...
1: Ναι, όπως οι Γάλλοι, ωραία. Και επίσης μια άλλη ΜΚΟ που λέγεται... Η ΕΣΥΣ με το πρόγραμμα Connect Θεσσαλονίκη υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδια μεθοδολογία και με τη δική μου, επιτρέψτε μου, επιστημονική εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια κοινή εποπτεία και αυτό το φιλμ είναι το προϊόν, ένα από τα προϊόντα πέρα από τα επιστημονικά, πέρα από τις...
0: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά έχει και ζωντανές μαρτυρίες νομίζω. Δεν είναι μόνο σενάριο.
1: Δεν είναι μόνο σενάριο. Ξέρετε, το σενάριο χτίστηκε από την σκηνοθετική ομάδα μέσα από μαρτυρίες που τους προσφέραμε. Είναι φράσεις που προέρχονται από το πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δείχνει τη δολοφονία. Κάποια στιγμή θα το προβάλλουμε ίσως και στην ΕΡΤ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέλουμε σαν εργαλείο να πηγαίνουμε στα σχολεία. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας η συνέχιση αυτού του προγράμματος πρόληψης και εν μέρη θεραπείας, θα έλεγα. Επομένως είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή πέρα από τα social media, πέρα από τις παρεμβάσεις.
0: Για να ακούσουν τα παιδιά στη γλώσσα τους, να δουν μια ταινία που μιλάει τη δική τους γλώσσα, γιατί έχετε δίκιο. Είναι πιο πολύπλοκη η εποχή και ίσως εμείς δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω από ότι οι πιο παλιοί να καταλάβουν εμάς. Είναι πολύ πιο πολύπλοκες οι συνθήκες.
1: Πολύ περισσότερο, κύριε Παπασταματίου. Επιτρέψτε μου 2-3 παρατηρήσεις σύντομες, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσουμε ως κοινωνία τον ηθικό πανικό που επικρατεί εν μέρη στο πολιτικό σύστημα. Λες και ανακαλύπτουμε τώρα τη βία σε μια κοινωνία. Πολλές φορές τώρα τα περιστατικά είναι πολύ πιο ορατά.
0: Ναι, και πιο έντονα ίσως, κύριε καθηγητή.
1: Πολύ πιο έντονα, σκληρότερα σε επίπεδο ποιότητας βίας, θα έλεγα, αυτή τη διατύπωση.
0: Αυτό ίσως μας έχει τρομάξει.
1: Αυτό είναι τρομακτικό. Το μεγάλο ζήτημα είναι όσον αφορά την προβολή του αστυνομικού δελτίου που λέω, του καθημερινού, είναι πρέπει τα ΜΜΕ να γίνει μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τους φορείς, μαζί με τον εκπαιδευτικό χώρο, μαζί με συλλόγους γονέων, μαζί με τα ίδια τα παιδιά, να πάψουμε να προβάλλουμε με αυτή την υπόκοφη δραματική μουσική όλη την εκδραμάτιση που τι κάνει, αναμοχλεύει και ενισχύει τον ηθικό πανικό.
0: Τους δίνει και ένα ηρωικό στοιχείο και ξέρουμε, μπράβο, γιατί και εμείς, εντάξει, έχουν περάσει χρόνια που ήμασταν πιτσιρικαρία, ότι ψάχνεις τον ηρωικό σου χαρακτήρα σε εκείνη την εποχή.
1: Αν θέλετε, μέσα στη ρευστότητα της εφηβείας, η εφηβεία δεν είναι αρρώστια, είναι μια περίοδος ανάπτυξης που πραγματική, έχουμε περάσει όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, πραγματικά που έχουμε περάσει όλοι. Αγωνίζεσαι να βρεις στοιχεία ταυτότητας με τα οποία να ταυτιστείς με τους άλλους, με τους, αυτό που λέμε ομότιμους, με την παρεούλα.
0: Ναι. Άρα ό,τι σε ποτίζουν πιο πολύ, αυτό θα ρουφήξεις.
1: Ακριβώς, αλλά κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις μεγάλοι, αν θέλετε, παράγοντες που οδηγούν. Πολύ παραγωγικό είναι το φαινόμενο της εφηβικής βίας και θα πρέπει το πολιτικό σύστημα, μια πρώτη παρατήρηση, να στραφεί όχι με όρους επικοινωνιακούς. Για μια φορά πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για τη νέα γενιά, να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, ώστε όταν γίνονται 2, 3, 5 πιλωτικές προσπάθειες, τις αξιολογούμε, βλέπουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, για να πάμε παρακάτω.
0: Και ό,τι πάει και καλά να το συνεχίζουμε, ακριβώς, να το αφήνουμε στον αέρα. Αυτό
1: ένα
0: λέτε.
1: Εθνικό σχέδιο, υπάρχει το εθνικό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υλοποιηθεί. Να σταματήσουμε δηλαδή αυτή την θεσμική ασυνέχεια και να παίζουμε με όρους πολιτικού πελατειασμού και επικοινωνιακούς απέναντι σε τέτοια σοβαρά φαινόμενα.
0: Να ρωτήσω κάτι με τόλμη. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που πολλές έννοιες έχουν γίνει οι ορθότητες, τα δικαιώματα. Μέσα σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό περιοριστικό στοιχείο. Γιατί είναι άνθρωποι που άμα τους πεις ότι θα βάλεις όρια ή περιορισμούς στους νέους, σε κοιτάνε σαν να είσαι, ας πούμε, ο Χίτλερ ή κάτι άλλο. Εσείς που έχετε την εμπειρία,
1: αρκεί
0: μόνο να κουβεντιάσουμε, να τους πούμε τα καλά και τα λοιπά?
1: Όχι, δεν αρκεί. Υπάρχουν θα έλεγα, τρία επίπεδα. Επιτρέψτε μου για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε, ίδιο είναι και με την έρευνα των πολιτικών επιστημόνων που αφορά την πολιτική βία. Είναι οι παράγοντες του πλαισίου. Ποιο είναι το πλαίσιο που ζει ένας, το πλαίσιο, το ευρύτερο, η μεγάλη εικόνα που ζει ένας σήμερα? Έχουμε την οικολογική κρίση, την κοινωνική ανομία, τη θεσμική απαξίωση και αποδυνάμωση.
0: Διάχει την παγκόσμια βία. Κάθε μέρα μιλάμε
1: για κοινωνικές ανισότητες τρομακτικές, συγκέντρωση πλούτου στο 1% ή στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, και ο νόμος του ισχυρού επιβάλλεται. Ας πάρουμε το παράδειγμα Τραμπ, ας πάρουμε το παράδειγμα διαφόρων δικτατόρων, ήθελα να πω.
0: Σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Φράνκο τη δική του ανατροπή στην Ισπανία. Ναι, πέσαμε και στην ημερομηνία.
1: Ναι. Είναι σημαντική ημέρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το τεράστιο πλαίσιο αβεβαιότητας, πολυκρίση θα έλεγα, εκεί δημιουργούνται και οι συνθήκες μιας πολύ μεγάλης ψυχικής δυσφορίας. Αυτό είναι δηλαδή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόστρωμα, το οποίο επιδρά στους ίδιους τους εφήβους. Τώρα, σε αυτό μπλέκονται οργανωτικοί μικροκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή αν υπάρχει μια παρέα στο οπαδική παρέα για μια ομάδα ή παρέα μέσα στο σχολείο, και μπορεί όλη αυτή τη δυσφορία, την αβεβαιότητα, οι γονείς μας ζήσαν καλύτερα από εμάς, εμείς ποιο είναι το μέλλον, η ταινία αυτό δείχνει, δεν έχουμε μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει να εκφορτήσουμε το θυμό μας τώρα. Αν λοιπόν όλο αυτό που έλεγα πριν συνδεθεί με μια κοινωνική ομάδα και συναντήσει εκεί το ατομικό, το τρίτο, μια ατομική ή παθολογία, δεν θα έλεγα να το ψυχιατρικοποιήσουμε, ή θυμό, ή ματέωση, ή απελπισία απέναντι στο μέλλον, τότε το μείγμα μπορεί να γίνει εκρηκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω για την εκφόρτηση και την έκφραση της βίας.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα στο ερώτημα το πολύ κέριο που μου θέσατε. Το ένα κομμάτι είναι κατανοούμε τους εφήβους και παρεμβαίνουμε στα τρία επίπεδα της ζωής τους. Ποια είναι? Γονείς, να κάνουμε να ξαναλειτουργήσει το γονεϊκό πλαίσιο, τα όρια τα γονεϊκά, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν χαθεί, ιδιαίτερα με τα social media.
0: Έχουν παραχαλαρώσει, ναι.
1: Και χαθεί και μάλιστα με κακώς εννοούμενη εδώ δημοκρατικότητα. Δεν τολμούν, το λέω, είμαι παιδί της μεταπολίτευσης.
0: Είναι και λάθος. Όχι, το έχω ακούσει από πολλούς και τους εξηγώ ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα, αφορά ενηλίκους και αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας κοινωνίας. Δεν μπορείς να λες δημοκρατικό με το παιδί. Το παιδί δεν είναι πολίτης, είναι άλλο πράγμα η ελευθερία.
1: Το παιδί
0: και
1: θα γίνει πολίτης, αν θέλετε.
0: Πρέπει να το προετοιμάσουμε για αυτό.
1: Για να γίνει πολίτης, πολύ σωστά. Αλλά όταν ο γονιός τρέμει να βάλει το όριο, να βάλει αυτό που κουβεντιάζουμε και στις παρεμβάσεις στα σχολεία, free zone, digital, detox που λένε, να αποτοξινωθεί από το σκρολάρισμα και το διαδίκτυο για 2 ώρες, σαν οικογένεια να βρεθούν μαζί για να κουβεντιάσουν. Εκεί υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα οριοθέτησης. Άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, μείζον πρόβλημα αυτό που ζούμε δηλαδή στις παρεμβάσεις στα σχολεία, μέσα από ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε και με τους εκπαιδευτικούς και με τα παιδιά, είναι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Είναι εκπαιδευτικοί χωρίς όραμα, κάνουν διεκπεριωτικά τη δουλειά τους, δεν υπάρχει καμιά, αν θέλετε, επιθυμία.
0: Γιατί υποτιμούμε το έργο τους. Ναι.
1: Υποτιμάμε το έργο τους, είναι υποπληρωμένοι, το θεσμικό τους πλαίσιο είναι διάτριτο με τον τρόπο που λειτουργούν.
0: Και έχουν να παλέψουν με πολλαπλάσιους δράκους από ότι οι δικοί μας εκπαιδευτικοί όταν αντιμετώπιζαν εμάς.
1: Και οι δικοί μας είχαν προβλήματα.
0: Είχαν.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει ένας εκπαιδευτικό σε τάξη, μιλάω με λόγια του εκπαιδευτικού, δεν λέω δικά μου λόγια, και μου λέει το θέμα είναι να βγω ζωντανός από εδώ, κύριε Στιανίδη, είναι να βγω καθαρός από εδώ. Δηλαδή φοβάται, προσέξτε, φοβάται τους ίδιους μαθητές του. Μιλάω σε ορισμένα σχολεία, παρεμβαίνουμε στο...
0: Το έχω ακούσει και εγώ από φίλο μου πολύ καλό εκπαιδευτικό. Που μοιάζεται πολύ για τα παιδιά, δεν είναι ότι... Και μου λέει, είναι μερικές φορές που λες πώς θα τελειώσει τώρα αυτή η ώρα και...
1: Για σκεφτείτε αυτό που σας λέει, για αυτό που εισπράττουμε εμείς με την ομάδα μου, αυτό το αίσθημα ανυμπόριας που ταυτόχρονα οδηγεί σε μια απώλεια νοήματος και στην ευαλωτότητα του ίδιου του.
0: Άρα ποιος θα κάνει τη δουλειά. Κύριε καθηγητά, επειδή σε λίγο μας διώχνουν, όχι όταν... Εσείς τα λέτε υπέροχα και να σας πω την αλήθεια, και καλύτερα από ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει στην εκλαίκευση τέτοιων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά.
1: Είναι δύσκολα τα θέματα.
0: Θέλετε να βάλουμε ένα κλείσιμο προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε για να μας μείνει κάτι.
1: Να πούμε ένα κλείσιμο, να πολλαπλασιάσουμε οργανωμένες, τεκμηριωμένες, πιλωτικές παρεμβάσεις, να τις αξιολογούμε και να ξανακάνουμε κοινότητα μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών, των εφήβων μας και των γονιών. Πρέπει οι κοινότητες να ξαναγίνουν λειτουργούσες κοινότητες.
0: Άρα να ξανακοιταχθούμε στον καθρέφτη και μετά να βγούμε έξω να κοιταχθούμε μεταξύ μας. Να αφήσουμε...
1: Και πριν δείχνουμε τους εφήβους μας με το δάχτυλο, να δείξουμε εμάς τα κενά μας, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες και να ανασκουμποθούμε για να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον, για όλους μας.
0: Και ως πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε
1: εγώ σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Ένα σοβαρό θέμα που επιλέξαμε να το συζητήσουμε με μια καλή αφορμή και όχι με μια κακή αφορμή, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα το ξανασυζητήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της ώρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή αυτή η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Και έτσι σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με όλα τα μουσικά χρώματα, και τα jazz και τα rock και τα λαϊκά και ό,τι θέλετε. Δευτέρα λίγο μετά τις 5 θα τα πούμε ξανά. Τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Γεια σας.

0: sings the blues. I'm telling you, she's got.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου, εσμαζόγου πέρα. More.com, artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στον κόλπο. Διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Με ειδική μεταγωγή στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος ως καθοδηγητής στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης για την τρομοκρατία αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε με χβες την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Συγκίνηση στην κηδεία της Μάρος Κοντού. Την αποχαιρέτησαν οι φίλοι της. «Τώρα μπορώ να μιλήσω», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Απίστευτο περιστατικό έξω από φούρνο στα Αυριλίσια. 48χρονη δεν είχε δέσει καλά το σκύλο της, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε 66χρονο, να τον τραυματίσει και να κατασπαράξει το μικρό σκυλάκι του. Καυτό διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα, έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Μεγάλη η έξοδος αυτή την ώρα των εκδρομέων και των πρώτων αδειούχων. 7,4 ρίχτερ στο Μεξικό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και τέλος, είμαι έτοιμος, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας, έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα στον κόλπο αποτυπώνουν μια εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης. Όμως, οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, Αμερικανικές δυνάμεις με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη drones δηλαδή, και πολεμικά πλοία εκτόξευσαν βολές ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στόχων. Μία εξέλιξη τελευταία στιγμή, Στάνο, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ. Το πλήγμα είναι χτες, ωστόσο ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, η ΣΕΝΚΟΜ ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικάνοι στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν.
4: Πάντως, Δημήτρη, ναι, αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν θα ήταν έξυπνο από την μεριά του να κλείσει μια συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι στη συνέχεια θα βρει μπροστά του το Ιράν έναν αχαλήνοτο Τραμπ.
5: Ναι, γιατί
4: δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν υιοθετείς την προσέγγιση.
5: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει με έναν ανοιχτό πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα χάσει το Κογκρέσο, οπότε δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Συνεπώς, θα πρέπει να το κλείσει το θέμα, να δούμε αν το Κατάρ και το Πακιστάν, που είναι οι διάμεσοι διαμεσολαβητές, θα καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημα με τη διπλωματία. Δύσκολο πάντως αυτό. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρωί σήμερα έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ και ο στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση τραυμάτισε αρκετούς στρατιωτικούς. Στο Μπαχρέιν είχαν σιρήνες συνεγερμού και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση της χώρας. Στο Κατάρ, επίσης, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως αποκτούν, Θάνο, οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη ίσως θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Τέλος, να πούμε ότι η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιντ Χέγκζεθ, ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ προτίθεται να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τέλος, σε διάγγελμά του χθες προς το Αμερικανικό Έθνος, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 παρά την αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020.
4: Πάντως, πριν από λίγο καιρό, 1,5 μήνα, βρέθηκε στο Πεκίνο και τα βρήκε όλα μια χαρά, έτσι.
5: Ναι. Ναι, και έχει αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος των δασμών.
4: Τώρα, 7,4 στο Μεξικό, να το πούμε και αυτό πριν να συνεχίσουμε,
5: ναι,
4: πριν περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις. Γιατί είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόσφατη εξέλιξη.
5: Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλονίστηκαν κτίρια τόσο στο Μεξικό όσο και την Κιουτανική Γουατεμάλα και το Ελσαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας είπε πριν από ελάχιστα λεπτά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στο Μεξικό, Θάνο.
4: Λοιπόν, θα μείνουμε στην κρίση στον Περσικό κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ανωδική τάση, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τα περίπου $70 στις αρχές Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει ανακόψει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, όχι όμως και του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και μέσα στην ημέρα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 87,3 δολάρια το βαρέλι με αύξηση 3,75%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 82 δολάρια το βαρέλι με αύξηση πάνω από 4%. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση, 5,69%, στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ολλανδίας, όπου εκεί η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά οι εκπτώσεις που παρέχονται από τα δηληστήρια, από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, που είναι 5 λεπτά για τον diesel και 10 λεπτά για τη βενζίνη, έχουν ανακόψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μάλιστα, ειδικά στην αμόλυβδη έχουμε μια ελαφριά μείωση, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή, μάλλον στις 16 του μήνα, χτες δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία. Στις 16 εβδόμου λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,972, όταν στις 13 εβδόμου ήταν 1,979. Τώρα στον diesel όμως είναι αντίστροφη η εικόνα. Στις 16 εβδόμου ήταν στα 1,886, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Δευτέρα, ήταν 1,854. Να πούμε ότι πλέον τα 2 ευρώ είναι μια τιμή για την αμόλυβδη, η οποία θεωρείται μάλλον φυσιολογική. Περισσότεροι από 16 νομούς της χώρας έχουν ως μέση τιμή τα 2 ευρώ, με τα 12 να είναι στα 2,10 η μέση τιμή και τις Κυκλάδες στα 2,20. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, προφανώς όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον κόλπο.
4: Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, βέβαια αυτή την ώρα στο κόκκινο η κίνηση, δεν μας πτωούν οι αυξήσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις Πηνελόπης, σε Κηφισό και Αττική, και βέβαια συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και των εκδρομέων. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πηνελόπη Μητρούλια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις δύο ακόμα επιθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
7: 3 λεπτά μετά τις 9 έφτασε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε για το τυπικό στην εισαγγελέα και στη συνέχεια έξω από την ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί είναι πολύ συγκεκριμένες. Για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών, η κοινή δικογραφία, να θυμίσουμε, που είχε συνταχθεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. 2 φορές επιχείρησαν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να του πάρουν απολογία. Δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Θα δούμε τι θα κάνει την Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Έφτασαν στα ίχνη του χθες το πρωί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εκτελώντας ένα ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πήρε νωρίτερα την προηγούμενη μέρα την απολογία του 24χρονου, ο οποίος τον περιγράφει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ERT News, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πώς ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μια καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι να μείνει γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι είναι κατεσχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε δεν τον ενοχλεί, θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες. Αυτό το σπίτι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πιστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος όντως είναι μέλος του Αναρχικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε μια ομάδα αντιεξουσιαστών για σε ένδειξη συμπαράστασής του και αλληλεγγύης του. Άλλωστε, όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, εφόσον δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο από τον ίδιο, μιας και φρόντισε να πετάξει το κινητό του σύμφωνα με πληροφορίες μας, διότι γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπριστικά γκαζάκια και συνεχίζονται και οι έρευνες, διότι τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής είναι πεπισμένα ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος.
4: Σημαντική εξέλιξη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Δημήτρη?
5: Το θέμα του συνεδρίου ήταν ένα αναζαπήρωση της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, δεκάδες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
4: Να σου θυμίσω ότι και το State Department είχε αναφερθεί στην περίπτωση Γιωτόπουλου όταν αφέθηκε ελεύθερος και είχε εκφράσει την διαμαρτυρία του.
5: Βέβαια, γιατί έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς ο Γιωτόπουλος.
4: Και να πούμε το εξής, ότι το πρώτο θύμα ήταν ο σταθμάρχης της CIA,
5: Wells.
4: Ο Ρίτσαρντ Ουέλς, στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Οπότε υπάρχει ζωηρότατο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
8: You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body.
5: Ήρθατε εδώ, είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.
4: Νέα στοιχεία από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email. Παράλληλα αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών κατηγορουμένων. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
9: 5 Μαΐου 2010, 2 και 7 και 35 δευτερόλεπτα το μεσημέρι, κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Ένας υπάλληλος που βρίσκεται στο ταμείο της τράπεζας και αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων τρέχει προς την είσοδο για να σωθεί. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί η έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί πνίγουν το εσωτερικό της τράπεζας. Εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στο μπαλκόνι του κτηρίου να πάρουν ανάσα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως για την υπόθεση. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ταυτοποίησή τους σύγκριναν τα φωτογραφικά καρέ της επίθεσης με φωτογραφίες από διακοπές των υπόπτων το 2009. Επειδή το κάτω μέρος του προσώπου ήταν καλυμμένο, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εστίασαν στα χαρακτηριστικά που φαίνονταν, όπως τη διάπλαση και τις αναλογίες του σώματος, το ανώτερο τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών αλλά και τα καπέλα. Ο 42χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων από χαρακτηριστικές ελιές σε σημεία του προσώπου του, στην αριστερή μεριά του μετώπου του και στη βάση της μύτης του, αλλά και στο σαγόνι του. Τον δεύτερο 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, οι αρχές φέρεται να τον ταυτοποίησαν κυρίως από χαρακτηριστική δυσμορφία στα αποκλίνοντα κάτω άκρα του, αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπως το σαγόνι. Επίσης, τα αθλητικά του παπούτσια, που είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος. Ομοιότητες ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου και το σωματότυπο εντοπίστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και για τη 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, μία ελιά στο μέσο του λαιμού, αλλά και μία ρητίδα έκφρασης. Εντοπίστηκαν ομοιότητες και στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της φλεξούδα. Η εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε διεθνές πρωτόκολλο συγκριτικής ανάλυσης με στάδια ανάλυσης, σύγκρισης, αξιολόγησης και επαλήθευσης από εξειδικευμένους εξεταστές.
4: Πάμε και στις φυλακές Ναυπλίου, έξω από τις φυλακές. Εκεί οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό. Η Πέγγι Μπρούσαλ είναι εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγγι, καλησπέρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τον καθοδηγητή, τον συντονιστή της επίθεσης.
10: Καλησπέρα Θάνο, επωνομαζόμενος και ως Εναερίτης. Βρίσκεται από σήμερα από τις 10.30 το πρωί εδώ που βρισκόμαστε στις φυλακές Ναυπλίου. Ξεκίνησε 8.30 η μεταγωγή του με άκρα μυστικότητα. Να πω ότι πρόκειται για τον επωνομαζόμενο Εναερίτη, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολύ σωστά είπες, ως καθοδηγητής και ως συντονιστής. Προς το παρόν ο 42χρονος κρατείται σε ειδικό χώρο, σε χώρο υποδοχής όπως λέγεται, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ένα κελί που, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι υψηλή ασφαλείας και θα είναι μόνος του. Η ειδική μεταγωγή για την οποία κάνουμε λόγο έγινε με κλούβα της αστυνομίας μέσα στο όχημα. Ήταν μόνος του, χωρίς άλλον κρατούμενο, με 5 αστυνομικούς. Το όχημα συνοδευόταν από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, της άμεσης δράσης, της τροχέας και δικυκλιστές. Ενώ όσες μέρες ήταν στη Γαδά, κρατούνταν σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ήταν και ο δεύτερος 42χρονος, που αποκαλείται ως ψηλός. Η μεταγωγή του ψηλού θα γίνει στις φυλακές Μαλανδρίνου, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια ακρίβεια. Αυτό πρόκειται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, και είναι άγνωστο ακόμα ποια μέρα, καθώς θα είναι έκτακτη και ειδική. Σάνο.
4: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέρα ανατέλει στα πανεπιστήμια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα για μένα. Μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, με σκοπό την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά θα είναι τα ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν τη δωρεά. Αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως ανακοινώθηκε, στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ. Και όπως αναφέρθηκε από πλευρά του Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα χρήματα της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα για να υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παράλληλα με όλα αυτά, και σημείωσε πως οι δωρεές πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
4: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Πρωθυπουργός.
12: Νομίζω ότι πια ανατελεί μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Η δωρεά μας ευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών. Οι προτεραιότητες για το πώς αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τους δωρετές, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε και εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν ότι τα σχολεία τα οποία, σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα, αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται.
4: Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
13: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, με εχμές σε μια ανάρτησή του, αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα είχε και εχμές στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του εναντίον του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά ότι η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατανομάζει βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα. Διαρωτάται όμως αν η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών, ακόμα και η παράδοση της έδρας, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι η μοναδική, λοιπόν, όχι φαίνεται, μετά από αυτό η μοναδική υποψήφια είναι η κυρία Ρένα Δούρου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Αμέσως μετά, αύριο θα γίνει αυτό το πρωί, αμέσως μετά υπάρχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί φαίνεται ότι αποφασίζεται μια περίπου συλλογική ηγεσία, και λέω φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθούν όλες οι πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή γραμματέας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, γιατί πρόκειται η Κεντρική Επιτροπή να ορίσει τον νέο γραμματέα, να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να ορίσει τον νέο γραμματέα, όπως και τον αναπληρωτή γραμματέα. Φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς, ενώ την ευθύνη επικεφαλής του εκλογικού αγώνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης. Επαναλαμβάνω, φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σήμερα το μεσημέρι.
4: Βαγγέλη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι μέτρησε, τι ζήγησε περισσότερο ο κύριος Πολάκης για αυτή του την απόφαση?
13: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι περισσότερο μια συμφωνία κυρίων εναμότους βιβέντη για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα και ενδεχομένως όχι σε διάσπαση αλλά σε μια βαθιά εσωστρέφεια που θα επέφερε μια ανυπολόγιστη και ανεπιστρεπτή κρίση. Εν όψη μάλιστα των επερχόμενων εκλογών που είναι απόφαση του κόμματος να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Περισσότερο νομίζω ότι υπάρχει μια απόφαση εσωτερική περί ενότητας εν όψη των επερχόμενων εκλογών, έτσι ώστε το κόμμα να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, να δούμε και ποιος είναι ο στόχος του, να βγει και το πολιτικό πρόγραμμα εν όψη της ΔΕΘ. Τώρα από εκεί και ύστερα, εάν η απόφαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, που αυτή θα είναι, περί αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή για να το πούμε πιο καθαρά για τους ακροατές μας, απόφαση για αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε διόλου απίθανο, λέω απίθανο, δεν είναι ότι το έχει πει ο άνθρωπος, διόλου απίθανο ο Σωκράτης Φάμελος να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του, διότι διαφωνεί πάρα πολύ με τέτοια κίνηση. Θυμόμαστε πριν από ένα-δύο μήνες περίπου, ναι, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μιλούσε για συμπόρευση και για σύμβλεψη, με εισήγησή του δηλαδή του Προέδρου τότε, του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί σύμπλευσης και συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια πραγματικότητα βεβαίως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Άρα πολλοί θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μέλη να το δούμε και αυτό αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα την απόφασή του να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
14: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
4: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν εννέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, είδαμε χθες την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και την διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
11: Ακριβώς, και αυτό βέβαια με αυτοδυναμία, όπως έφερε ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά πολιτικά αντιπεριφέρεται η κυβέρνηση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει προς την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα, ανεβάζουν πολλά στελέχη του κόμματος περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτό, όταν σε αφήνουν εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Συγγελία, και ο Πρωθυπουργός θα έκανε χθες, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Προβάλλουν ουσιαστικά το νέο αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας παράλληλα τα παράθυρα συνεργασιών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Αντώνη Σαμαρά. Αφού ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές του 27. Μάλιστα, όπως τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίες που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα και ο πρόσφατα του Πρωθυπουργού κ. Κοντογιώργης ανέφερε πως οι εκλογές πηγαίνουν για το 27. Ο Πρωθυπουργός είπε λειτουργεί με θεσμική προσήλωση και προφανώς τα τελευταία χρόνια που θα εγκυνευστούν έργα που ετοιμάζουν θα ανακοινωθούν υποψήφοι και θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα.
4: Άγη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε σε αυτό που είπες. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, στη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης προκειμένου μέσα από αυτή την διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε ο υφυπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
15: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Mm-hmm. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
4: Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας στον σταθμό μας, χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δις ευρώ και είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης.
15: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
4: Στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης.
16: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα, ασχέτως βέβαια αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
4: Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας όμως την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
17: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
18: Γιατί τεκμήριο αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
17: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
4: Άναψαν τα αίματα, δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το ΚΚΕ ζητά να προχωρήσει έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τυχόν εμπλέκονται. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
19: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
4: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νίκη, με τον Κομνηνό Δελβερούδη να κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
20: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
4: Αλλάζουμε θέμα. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Οικογένεια, συγγενείς, φίλες, συνάδελφοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θεατρικού κόσμου βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Ταξιδιάρα, εσύ, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι. Το αντίο του Προέδρου της Βουλής και στενού της φίλου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο. Η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
0: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Λίγο μετά λοιπόν τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ηθοποιό. Τον επικίδιο, όπως είπατε και εσείς, εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επισήρα ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού και της Κακλαμάνης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησαν.
4: Δυστυχώς. Ιωάννα, μας ακούς γιατί διακόπει η τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Σας ακούω, εσείς με ακούτε.
4: Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε.

0: ακολουθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στενή του φίλη. Μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση, που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρος Κοντού.
2: Ταξιδιάρου ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρος, άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα, αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητα.
1: Επικηδίους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Αγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, και εμείς να ακούσουμε την Άντζελα Αγκερέκου.
3: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θεμελιακό πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, δημοκρατίας, ευθείας και λοιπόν. Θα με συμβουλεύσει πάντα, θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
1: Ο στενός της φίλος που εκφώνησε και τον επικίδιο, Νικήτας Κακλαμάνης, σε δήλωσή του έξω από τη Μητρόπολη, δήλωσε ότι η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια. Να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
4: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Τζαμί της Καλούτσιανης, εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός Πολιτισμού.
5: Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτιστικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε.
6: Τα καλά έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία. Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων, και εδώ η συνεργασία είναι εξαιρετική. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον στα πλαίσια της πολιτικής μας των τελευταίων ετών, είναι να αποδίδουμε τα μνημεία αποκατεστημένα και όπου είναι δυνατόν σε λειτουργική χρήση.
1: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια. Ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
7: Στο νοσοκομείο γερματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 8χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά.

0: Το λουρί με αποτέλεσμα μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Πρώτον πυλών η πρώτη μεγάλη ζέστη του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους πρώτους αδιούχους του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν το κλινό άστε. Σύμφωνα με την εμμήρη σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την Πέμπτη. Η Αναστασία Τυράσκη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αναστασία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μιλάμε για καύσωνα.
2: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Οπότε αυτός ο άτυπος ορισμός του καύσωνα θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Καθώς λοιπόν αύριο Σάββατο, που σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, ο ενισχυμένος βοριάς που πνέει στο Αιγαίο, περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς έτσι σε αρκετές περιοχές στην υπηρωτική χώρα, ίσως πολύ τοπικά και 39. Την Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 39, και πολύ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, και έπειτα η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες που θα φτάσουμε 40. Θα φτάσουμε 40 τοπικά στα υπηρωτικά και στην νησιωτική χώρα θα είναι αρκετή η ζέστη, δηλαδή θα επηρεαστεί πρακτικά ολόκληρη η χώρα από αυτό το κύμα. Και έπειτα την Τετάρτη σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, ωστόσο αυτό θα γίνει αισθητό την Τετάρτη μόνο στα πολύ βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, έτσι θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα. Και την Πέμπτη πλέον περιμένουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα και περιμένουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οπότε δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, οδικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών, καθώς εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδιούχοι του Ιουλίου και οι εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Καλησπέρα Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα?
3: Καλησπέρα Φάνο. Νωρίτερα ήταν αρκετά καλά τα πράγματα. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, μέχρι τις 3 η ώρα περίπου, γύρω στις 3.30-4 η ώρα, ξεκίνησε να υπάρχει αυξημένη κίνηση εδώ στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, οπότε κάποιοι, οι πρώτοι αδιούχοι ουσιαστικά, το πρώτο κύμα, μεγάλο κύμα, ξεκινάει την έξοδό του, ενώ παράλληλα είναι και Παρασκευή απόγευμα.
1: Είναι και οι εκδρομίες.
3: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
1: Ναι, λέω είναι και οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου.
3: Είναι οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου, ναι. Οπότε, δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις δουλειές τους θα φύγουν στα κοντινά εξοχικά εδώ, έτσι, γύρω που έχουν. Όσοι κατευθύνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου θα πάνε προς Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, Λουτράκη, εδώ αυτά τα μέρη τριγύρω. Ενώ όσοι φεύγουν προς παίρνονται την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας θα κατευθυνθούν προς Σόρο, Δήλεση, Αυλίδα, μέχρι Χαλκίδα. Είναι έτσι.
1: Γιώργο, μπορεί να υπολογίσεις από το Χαϊδάρι που βρίσκεσαι μέχρι την Κινέτα, τους Αγίους Θεοδόρους, πόσος είναι ο χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί?
3: Μέχρι την Κινέτα είναι 1 ώρα και 50 λεπτά και 52 λεπτά, μα το έγινε πριν από λίγο.
1: Ζώρικο,
3: ενώ μέχρι από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 50 λεπτά η διάρκεια που χρειάζεται να...
1: Είναι και στο Σκαραμαγκά που γίνεται της κόλασης κάθε φορά.
3: Ναι, ήταν και ένα θέμα των ημερών, δεδομένου ότι ξεκίνησε, είπε γράφει η σύμβαση για την έναρξη του τριπλού κόμβου, των έργων του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, που αναμένεται εντός τριετίας να λύσει κάπως το πρόβλημα, να το αποδομήσει, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τότε συνεχίζει να επίσταται αυτή η ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
1: Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, έτσι.
3: Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, ναι, έχουμε πολύ έντονο κυκλοφοριακό θέμα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι, από εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά. Μέχρι σίγουρα λίγο μετά το Σκαραμαγκά, για ένα μικρό διάστημα κάπως αποκλιμακώνεται, αλλά λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όπως έχουμε δει, είναι λίγο πάλι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και να δούμε τώρα δύο ακόμα σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε σήμερα και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό για θύματα ή ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικά στη Βρετανία. Μετά την επικύρωση της εκλογής του στη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του κυβερνώντος κόμματος στο Λονδίνο, ο Μπέρναμ ή αλλιώς ο βασιλιάς του Βορρά ευχαρίστησε τον Στάρμερ λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί. Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και την οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, δήλωσε ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μίδωνος Μάντσεστερ στην ομιλία του μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του. Αλλά είναι και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ, να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άλλος άνθρωπος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Υπό την ηγεσία του κ. Στάρμερ, περάσαμε από τη χειρότερη ήττα σε μία από τις καλύτερες νίκες στην ιστορία μας. Ο κ. έφερε τους εργατικούς πίσω σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και αυτό κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι υπουργοί της κυβέρνησής του, αλλά η ομάδα των ανώτερων υπουργών του θα αντικατοπτρίζει όλες τις πτέρυγες και τάσεις του Εργατικού Κόμματος. Δεσμεύτηκε τέλος να δώσει πίσω την ελπίδα στο Βρετανικό λαό. Είμαστε ενωμένοι και αξιοποιούμε τη δύναμη αυτής της ενότητας. Για τον λαό και τις περιοχές περίμεναν τόσο καιρό την πολιτική να τους δώσουμε ελπίδα και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί, είπε Θάνο.
1: Πάντως, πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα είναι εκεί και παραμένουν τα ίδια.
4: Με το μεγαλύτερο το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, όπου οι καθυστερήσεις πλησιάζουν τριτοκοσμικές χώρες.
1: Είναι τεράστιο το ζήτημα. Τώρα, εκατοντάδες μεγάλες φωτιές μένονται σε Καναδά, ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου έχουν καεί πάνω από 120.000 στρέμματα. Δημήτρη.
4: Θάνο, εκατοντάδες είναι οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγήσει στις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να καίνε αλεξέλεγκτα. Μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμα 30 νέες πυρκαγιές. Να κλείσω λέγοντας ότι στη βορειοανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας. Η φωτιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστεί κατά τις αρχές πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Εγώ.
1: Ώρα Μουντιάλ και πλησιάζει η πιο μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω μόνο ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, επειδή ο τελικός θα γίνει στο MetLife Stadium εκεί στο New Jersey της Νέας Υόρκης, βόρεια δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αέρα που επικρατεί και αν φέρει όλη αυτή τον τοξικό αέρα από τις πυρκαγιές προς τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, γι' αυτό και το αναφέρω και επειδή το λέγατε προηγουμένως, το ανέφερα τώρα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αναλύσεις που λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ το πρωί άκουγα κάτι αντίστοιχο, Τάσο.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα προκαλέσει εντάξει. Πρόβλημα στην.
5: Αν μάλιστα ο αέρας έτσι όπως τον υπολογίζουν μπορεί να. Εντάξει, σε δύο μέρες δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά υπολογίζουν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Υπάρχει αυτή η ανησυχία πάντως. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά αφού το εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό, είναι Latin, πολύ σωστά το είπες. Για πρώτη φορά δύο ισπανόφωνες ομάδες θα βρεθούν στο τελικό. Η Ισπανία και η Αργεντινή, μάλιστα δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ σε τελικό. Η Ρόχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλπισελέστε, η Ισπανία δηλαδή και η Αργεντινή, θέλει για να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει back to back έπειτα από την Ιταλία του 34 και του 38 και τη Βραζιλία του 58 και του 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο μάλιστα συνεχόμενο όπως είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, στο Midlife Stadium 80.000 θεατών, παρουσία όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος και του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ο οποίος μάλιστα θα δώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Να υποθέσω ότι δεν θα στηρίξει η Ισπανία λόγω της αγάπης που έχει εκεί με τους Ισπανούς, αλλά θα υποστηρίξει την Αργεντινή, έτσι.
5: Ναι, γιατί με τους Αργεντίνους τα έχει καλά, τέλος πάντων.
1: Ναι, με τον Μιλέη τα έχει μια χαρά πάντως. θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, και κάτι ακόμα, να πούμε την ώρα. Κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς όπως αυτό, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιος το δείχνει και τι ώρα θα μεταδοθεί.
5: Από την ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας που αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ και σε τηλεθέαση, καλά και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως αναμένονται περισσότερο από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Και αν προσθέσεις και τα social media μέσα, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλοι θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Και μάλιστα προβλέπεται, και σύμφωνα και με το Football Meets Data, τον υπερολογιστή, δηλαδή τον λογιστή μέσω της τεχνικής νομοσύνης που βάζουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, ότι φαβορεί είναι η Ισπανία με 59%, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα με ρωτήσει ποιον προβλέπω, 59% η Ισπανία και η Αργεντινή στο 41%. Αυτά όμως ανατρέπονται εύκολα, όπως και στις προηγούμενους αγώνες άλλοι ήταν τα φαβορεί και άλλοι έφτασαν μέχρι τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για σαν παρένθεση. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο Βίντιτς, ο Σλοβάκος, χαϊδεμένο παιδί της UEFA, και θα είναι ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και το χάπι. Όμως ήταν συγκλονιστική στιγμή που άκουσε το γεγονός ότι θα σφυρίξει το τελικό. Λύγησε, άρχισε και έκλαιγε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη στιγμή για ένα διαιτητή να σφυρίξει, όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τελικό. Μάλιστα. Παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να πεις την τελευταία σου κουβέντα.
5: Μπορώ να πω, αύριο θα πούμε και περισσότερα, βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να πω μόνο ότι θα είναι ο ακριβότερος τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ, καθώς ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια.
1: Πες και το πιο ακριβό.
5: Το πιο ακριβό υπολογίζεται περίπου στα 28.479 δολάρια, το οποίο όμως πωλείται πακέτο διπλό, δηλαδή κάποιος για να το πάρει πρέπει να πάρει δύο έναντι των 56.958 δολάρια.
1: Τζάμπα πράγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα σπουδαίο μάτς. Θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας. Στο κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Ρέντι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Μουργιές με 61 επιβάτες η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες λόγω τεχνικής βλάβης σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογούνται λεωφορεία της εταιρείας το τμήμα Μουργιές Σέρες χωρίς ενδιάμεσες τάσεις στους σταθμούς Στριμώνα και Σκοτούσα. Το δρομολόγιο Σέρες Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία της Hellenic Train χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ENCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν έχει διαμηνήσει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάριτος Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είπε αυτόνομα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λε Πεν στις προεδρικές εκλογές του 27. Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψής του σήμερα στη Γερμανία. Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο για αυτόν και αφήστε το να θέλει το καλύτερο, επισήμανε. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γυρίζω την πλάτη μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με Παρασκευή βεβαίως, και στο στούντιο μαζί μας εδώ είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής που θα σας τον συστήσω σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο επιλέγεται κιόλας. Είναι ένα διαχρονικό κομμάτι κοινωνικής διαμαρτυρίας εναντίον των ψεύτικων υποσχέσεων και στους στημένους σχεδιασμούς, όπως διαβάζω στο Φωτόδεντρο. Έτσι ονομάζεται ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Γερνάω αείδη διδασκόμενος και δάσκαλος μου εν προκειμένου είναι ο άνθρωπος που κάθεται και δίπλα μου και επέλεξε το τραγούδι και οπωσδήποτε εμείς θα συζητήσουμε.

0: Είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο ΙΔΟΣ, τα αρχικά του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Όσοι έχουν διαβάσει τα άρθρα του, η πρώτη αντίδραση, το έχω βιώσει κι εγώ, είναι ότι εξετάζει και ερμηνεύει πολύπλοκα διεθνή γεγονότα με ψυχραιμία και τεκμηρίωση. Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδωσε πολύτροφη για σκέψη και αφορά οπωσδήποτε και εμάς. Ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, ηγέτες που για πολλούς δεν εμπνέουν, αντίθετα δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο. Έχουμε πολλά να πούμε, μη φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το earteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη γεωστρατηγική φουρτούνα λόγω και εγκύτητος. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουλίου του 2026, 17η ημέρα, ημέρα κατά την οποία μετράμε 1605 μέρες σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που δεν νομιμοποιούνται από την διεθνή κοινότητα, εν περιλήψη τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, καθώς ολοκλήρωσε την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα, όπου συναντήθηκε και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη. Μιλάμε βεβαίως για τον Κιρ Στάμερ. Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την απόφασή του να απολύσει τον δημοφιλή Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Μιχαήλ Φεντόροφ, και επιβεβαίωσε αναφορές ότι οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου και της ανώτατης ηγεσίας του στρατού της χώρας είχαν διαταραχθεί. Η απόφαση του να υποστηρίξει τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σίρσκι, έχει εξοργήσει την κοινωνία των πολιτών. Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Γραφείο στο Κίεβο την Πέμπτη, κρατώντας πλακάτ υπέρ του Φεντόροφ. Ο νεαρός Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας θεωρήθηκε ως καινοτόμος στην επιτυχημένη τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της χώρας, τα drones, αλλά ήταν κάποιος που επίσης συγκρούστηκε με το παραδοσιακό στρατιωτικό κατεστημένο. Όσο για το άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, συγκράτησα την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες, του Έχουντ Όλμερτ. Ήταν πρωθυπουργός από το 2006 έως το 2009, ότι ο Νετανιάχου, λέει, δεν έχει όραμα, έχει όρεξη μεγάλη και η όρεξή του είναι να έχει περισσότερα εδάφη και να είναι στην εξουσία για πάντα. Και τα κόμματα που τον υποστηρίζουν αποτελούνται από μεσιανικούς Εβραίους, λέει ο Όλμερτ, που πιστεύουν ότι πρέπει να καταλάβουμε τη Γάζα, ότι πρέπει φυσικά να διώξουμε όλους τους Παλαιστινίους που ζουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και επίσης, αν είναι δυνατόν, στο Νότιο Λίβανο και στα Ανατολικά της Συρίας. Είναι τρελή, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη, αλλά ο Νετανιάχου εξαρτάται από αυτούς για την πολιτική του σταθερότητα, χωρίς αυτούς δεν έχει καμία πιθανότητα να έχει πλειοψηφία στην κοινή γνώμη του Ισραήλ, καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Έχουντ Όλμερτ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές στο earteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Δίπλα μου ο καλεσμένος της Παρασκευής, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, ο οποίος επέλεξε και τα δύο τραγούδια, είπαμε, και θα τον καλησπερίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
1: Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και που υπομένατε όλη την φλιαρή, αλλά έπρεπε να παρουσιάσουμε και έτσι λίγο τα...
1: Χωρίς εισαγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε και ανάλυση.
0: Τα δούμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε άραγε την πολιτική μας την κουβέντα. Δηλαδή, δείξτε μας τη δική σας τη ματιά στο δικό μας το τοπίο τώρα, το πολιτικό τοπίο. Έχουμε γεγονότα νέα, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάτε τώρα για τον Περσικό κόλπο?
0: Όχι, όχι, μιλάω για την εσωτερική πολιτική μας, όπου αλλάξανε και υπάρχουν καινούρια κόμματα, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά, να το πω, πρωτότυπη κατά κάποιο τρόπο η σημερινή κατάσταση, εξαιρετικά επίσης ρευστή, διότι δεν θα έχει καμία σχέση το πολιτικό σκηνικό των ερχόμενων εκλογών με το πολιτικό σκηνικό των προηγούμενων και των προπροηγούμενων. Έχουμε ένα πολιτικό τοπίο εντελώς διαφορετικό. Και όσον αφορά τα νέα κόμματα, εννοώ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πολύ σοβαρή πιθανότητα, κατά τη γνώμη μου, σιγουριά, ότι θα υπάρξει και κόμμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Άρα έχουμε σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής νέα κόμματα, τα οποία προφανώς θα επηρεάσουν τα ήδη υπάρχοντα, διότι ξέρετε η δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι ίδια. Άρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν κάποιες δεξαμενές γεμίζουν, από κάπου αλλού παίρνουν, άρα κάποιες άλλες αδειάζουν. Το πόσο θα αδειάσουν και το από ποιες περισσότερο, αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνει ο λαός στις κάλπες.
0: Παρακολουθούμε βεβαίως την πρώτη εξέλιξη των νέων κομμάτων, πώς κινούνται, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός όποιος είναι καλός πολιτικός παρατηρητής, για τη στασιμότητα που φαίνεται ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και μοιάζει να είναι καθυλωμένο.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε, και ο πρόεδρος, τον Νίκο Ανδρουλάκης, είχε μια ευκαιρία την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο πέρναγε τη μεγάλη δυσκολία μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, την επομένη των τελευταίων εκλογών, να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την κατάσταση. Δεν φαίνεται ότι μπόρεσε. Βρέθηκε μάλιστα και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λόγω φυσικά της μετακίνησης βουλευτών, όχι λόγω πολιτικών εξελίξεων, αλλά δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει αυτό το πράγμα. Και προφανώς τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει αυτός αυτό το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ευρύτερη κεντροαριστερά να το αξιοποιήσει, ο ίδιος να εκπροσωπήσει αυτό το χώρο και να είναι η βασική αντιπολιτευόμενη δύναμη της σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως και η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει εξαιρετικά ποσοστά, έτσι, δηλαδή καμία μέτρηση, καμία δημοσκόπηση δεν τη δείχνει να κερδίζει αυτοδυναμία. Είναι κοντά στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών, δηλαδή που είχε πάρει 28%. Επομένως, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλές εξελίξεις μετά τις εκλογές.
0: Το πολιτικό κύρος, ας το πούμε έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται να έχει πέσει. Αυτό οφείλεται στα γεγονότα με τις υποκλοπές, οφείλεται στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά πιστεύετε ότι θα παίξουν ρόλο στην τελική απόφαση του κόσμου?
1: Υπάρχει ήδη αρκετά μακρύς χρόνος διακυβέρνησης, ο οποίος οδηγεί πάντοτε σε ορισμένη φθορά των κυβερνητικών κομμάτων. Τώρα, πάνω σε αυτή τη φθορά έχουν έρθει τα γεγονότα τα οποία αναφέρετε εσείς. Επομένως, υπάρχει ένα τμήμα ψηφοφόρων που είχε εμπιστευτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες και τις προτελευταίες εκλογές, αλλά φαίνεται ότι τώρα κρατάει μία απόσταση. Παρατηρεί τις εξελίξεις και θέλει να δει που θα κάτσει μπήλια. Για να το πω έτσι, διότι πράγματι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού είναι πολύ έντονη. Και επομένως αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος κύκλος ολοκληρώνεται. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κύκλος, αλλά φαίνεται ότι ο τωρινός κύκλος σε ένα βαθμό ολοκληρώνεται.
0: αυτός ο κόσμος που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας κόσμος, που τον στήριξε στην πρώτη του εκλογή και με πολύ μεγάλα ποσοστά επίσης, και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχει χάσει κάποια ποσοστά. Πού νομίζετε ότι μπορεί να κατευθυνθούν εκείνοι που έφυγαν από άλλα κόμματα?
1: Κοιτάξτε, έχει σημασία από πού προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό και μια δεξαμενή υπαρκτή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή, εάν δει κανείς τα ποσοστά των τελευταίων ευρωεκλογών, που βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις βουλευτικές εκλογές όπου παίζεται η διακυβέρνηση, θα παρατηρήσει όμως ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα μικρότερα και μεσαία που διαμορφώθηκαν συγκεντρώνουν περίπου ένα 20%. Λοιπόν, αν βάλετε μαζί και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και τον Εμφιετζόγλου και τον Μπογδάνο και όλα αυτά τα μικρότερα κόμματα, αν τα δείτε στις τελευταίες ευρωεκλογές, είναι 19 έως περίπου 20%. Μια τεράστια δεξαμενή. Σε αυτήν σίγουρα θα θελήσει να παίξει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς όταν διαμορφώσει κόμμα. Υπάρχει ένα δεξιόστροφο, ας το πω έτσι, υπερσυντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα παιχτεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σαμαρά και τα άλλα μικρότερα. Α, ξεχάσαμε τη νίκη του κυρίου Νατσιού κλπ. Τώρα, η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού επίσης, λόγω κυρίως ορισμένων δηλώσεων που είχε κάνει σε σχέση με την αντίθεση της στις αμβλώσεις και με ένα πολιτικό προσωπικό που είχε μαζέψει που προέρχεται και από την νίκη και αυτό και λοιπά, φαίνεται ότι παίζει και αυτή σε μια δεξαμενή, ας το πω, συντηρητικών ή υπερσυντηρητικών ψηφοφόρων. Άρα είναι πολύ πιθανό ένας κόσμος να πάει προς τα εκεί. Βέβαια η κυρία Καριστιανού μαζεύει και έναν κόσμο που αυτοπροσδιορίζεται, το λέω έτσι για να μην το πάρω πάνω μου, ως αντισυστημικός. Εκεί μπορεί να παιχτεί ένα μικρό τμήμα τους, ακόμα και με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα κατασταλάξουν πριν φτάσουμε στην κάλπη.
0: Αν υπάρξει αυτή η πολυδιάσπαση, ας την πούμε έτσι, είναι προφανές ότι θα επηρεαστεί το κατεξοχήν δεξιό κόμμα, συντηρητικό κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, σε τέτοιο βαθμό που να κινδυνεύσει την αυτονομία της.
1: Κοιτάξτε, αυτοδυναμία δεν φαίνεται πάντως με τα σημερινά νούμερα έτσι κι αλλιώς. Πουθενά δεν είναι. Να φτάσει στο 37-38%, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι, επομένως, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα επιχειρηθεί μια κυβερνήση συνεργασίας, αλλά ξέρετε ότι αυτά είναι δύσκολα στην Ελλάδα, σύν το γεγονός ότι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γενικά δεν αρέσκεται στις κυβερνήσεις συνεργασίες, το έχουν δηλώσει.
0: Υπάρχουν κάποιοι ένα έστω κόμμα πρόθυμο.
1: Και αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό είναι δύσκολο. Άρα υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Όπου, ξέρετε, όταν πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μερικοί νομίζουν ότι, ωραία ρε παιδί μου, θα αθροίσουμε το ένα και το άλλο. Η κάλπη είναι καινή, ξέρετε κύριε Μιχαηλίδη, στη δεύτερη. Δεν έχει αφήσει την ψήφο από την προηγούμενη κάλπη. Άρα ξανατοποθετούνται οι ψηφοφόροι. Μπορεί να τοποθετούνται πολύ σύντομα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να απομακρυνθούν τόσο πολύ από τις επιλογές τους. Αλλά πάντως πρέπει να ξανατοποθετηθούν με βάση και τα νέα αποτελέσματα που θα έχει δείξει η πρώτη κάλπη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγε κάποιος, ίσως και συναρπαστικό, αλλά οπωσδήποτε ενέχει και το στοιχείο της ανησυχίας. Ποιας ανησυχίας? Αν θα κυβερνηθεί ο τόπος, υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε έναν κύκλο συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων?
1: Νομίζω ότι άντε να φτάσουμε το πολύ πολύ και σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία βέβαια είναι λίγο ακραίο σενάριο, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή και ο κόσμος λέει, εντάξει παιδιά, τώρα εμείς ψηφίσαμε, αλλά εντάξει, άμα εσείς δεν μπορείτε, εσείς οι πολιτικοί, δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε εμείς, πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να κυβερνηθεί. Αλλά θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις εσωκομματικές εξελίξεις στα ίδια τα κόμματα όταν πάμε σε δεύτερη και σε τρίτη κάλπη. Δηλαδή, τι θα γίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αν δεν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει αυτοδυναμία? Τι θα γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση? Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άρα μόνο μεταξύ των κομμάτων, είναι και οι διεργασίες που θα γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων, πώς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι αυτό ίσως έχει και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Είσαστε υπέρ του να καταργηθεί το όριο του 3%?
1: Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν τα όρια. Έτσι. Πρέπει εγώ γενικά να σας πω βέβαια ότι ως προς το εκλογικό σύστημα μου αρέσει πάρα πολύ το γερμανικό εκλογικό σύστημα. Διότι γιατί? Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να μπορείς να ψηφίσεις κόμμα και υποψήφιο από διαφορετικό κόμμα. Στη Γερμανία έχεις ας πούμε τη δυνατότητα να ψηφίσεις ένα κόμμα για τις έδρες, αλλά μπορείς και σε έναν υποψήφιο άλλου κόμματος να βάλεις ένα σταυρό. Από την άλλη, το γερμανικό εκλογικό σύστημα έχει το εξής. Ένα μεγάλο ποσοστό των εδρών βγαίνει με πανεθνική λίστα,
0: ναι, ναι,
1: που είναι αναλογική, αλλά υπάρχουν και μονοεδρικές περιφέρειες που βγαίνει το άλλο, από τις οποίες προκύπτει το άλλο τμήμα των εδρών της Βουλής. Αυτό, ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητους υποψηφίους, αν έχουν απήχηση στο εσωτερικό μιας εκλογικής περιφέρειας σχετικά μικρής με τα δεδομένα της Γερμανίας, να μπορούν να εμφανιστούν. Και μπορεί ένα κόμμα μπορεί να μην έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή από την πανεθνική κάλπη, αλλά ένας υποψήφιος, το οποίο είναι πραγματικά αξιόλογος, να κερδίσει την έδρα στη μονοεδρική περιφέρεια. Και εμένα γενικά νομίζω ότι έχει περισσότερα καλά θετικά μαζεύει παρά αρνητικά. Επίσης υπάρχει και το θέμα του Σταυρού, πρέπει να σας πω, που ξέρετε ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει εκτός Ευρώπης, πάντως στην Ευρώπη δεν υπάρχει Σταυρού. Βέβαια εκεί οι υποψήφοι αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες από το εσωτερικό των κομμάτων, αλλά εδώ πέρα ο Σταυρός είναι το βασικό κίνητρο για φαινόμενα από ανταγωνισμό αθέμητο στο εσωτερικό των κομμάτων μέχρι και για φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής κλπ. Διότι ο βασικός αντίπαλος είναι μέσα στο ίδιο κόμμα. Στις μεγάλες περιφέρειες για να κερδίσεις πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά όμως, ξέρετε, για να τα έχεις τα λεφτά, το μηχανισμό τους φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια μεγάλη περιφέρεια, πρέπει να δώσεις και κάτι. Έχεις δεσμεύσεις για να εκπληρώσεις μετά. Αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι γενικώς δεν δημιουργεί θετική η σύνθεση του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
0: Είναι φανερό αυτό, δεν είναι ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί βλέπει ότι ακόμα και υπουργοί, για παράδειγμα, ή στελέχοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όταν είναι ο καιρός που πλησιάζουν οι εκλογές, εμφανίζονται σε διάφορα μέρη και κάνουν ομιλίες. Δεν ξέρω πώς.
1: Ομιλίες είναι απλό.
0: Ναι.
1: Μην χρησιμοποιούν το Υπουργείο για να κάνουν δραστηριότητες του Υπουργείου στην εκλογική τους περιφέρεια ή για λόγους που θα τους δώσουν ψήφους ως βουλευτές την επόμενη χρονική περίοδο. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε. Αλλά νομίζω το πολιτικό διάλογο έχει οριμάσει. Πρέπει λίγο να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: είμαστε ήδη 50 και χρόνια από τη μεταπολίτευση, κύριε Μιχαήλ.
0: Ήμουν με την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με αυτό. Από τις ελληνικές ταινίες. Θυμάστε που τους τακτοποιούσε ο Κωνσταντάρας και ποιος άλλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο Earth News Radio με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμον, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, τη Μεσογείο, την Κηφισία, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την Αττική Οδό και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Τι ωραία, πάντα μετά τους τίτλους των ειδήσεων ξεκινάμε με μια κλασική μινιατούρα. Επιλέξαμε σήμερα από τις 7 μπακατέλες του Μπέτοβεν στο πιάνο ο Άλφρεντ Μπρέντελ. Ακούσαμε τον αριθμό 33 σε ρυθμό αλεγκρέτο. Και με αυτό συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας με τον καλεσμένο μας εδώ, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Ακούτε μουσικές στο σπίτι?
1: Ακούω, ναι.
0: Όταν διαβάζετε ή δουλεύετε
1: Όταν διαβάζω και όταν δουλεύω σε πιο χαμηλό, ναι, σε πιο χαμηλό τόνο, αλλά μου αρέσει η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Αλλά γενικά μου αρέσει μέσα στο σπίτι να ακούγεται μουσική,
0: ναι, ναι.
1: Και να κάνω διάφορες πρακτικές ακόμα, ακόμα δουλειές. Μου κάνει συντροφιά.
0: Έχετε παιδιά ή είναι?
1: Όχι, μένω μόνος μου.
0: Μένετε μόνος σας. Οπότε
1: η συντροφιά είναι ακόμα σημαντικότερη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ασφαλώς. Πείτε μου, τι κάνετε για να χαλαρώσετε? Διαβάζετε, κάνετε βόλτες?
1: Κοιτάξτε, το διάβασμα μου αρέσει. Και έχω διαμορφώσει έτσι το χώρο μου και το σπίτι και τα λοιπά. Μου αρέσει πολύ ο χώρος που είμαι, είναι το καταφύγιό μου. Και το διάβασμα είναι έρωτάς μου. Δηλαδή περνάω τις ώρες μου. Είμαι πλήρης στο σπίτι μου. Αν και έχω πολλές δραστηριότητες και εξωστρεφείς, αλλά και στο σπίτι μου είμαι πλήρης όταν μένω. Τα Σαββατοκύριακα ή άλλες εποχές διαβάζω. Να παρακολουθώ φυσικά και τις εξελίξεις, γιατί αυτές δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά το διάβασμα είναι πραγματι, το βιβλίο είναι για μένα μεγάλη συντροφιά.
0: Μιας και το αναφέρατε και πάντοτε το βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει η περίφημη του BBC εκπομπή, το Desert Island Discs, όπου ο καλεσμένος ναυαγεί κάπου. Και αν είχε τη δυνατότητα, φεύγοντας από το μέρος που μένει, να πάρει μαζί του ένα βιβλίο και κάποια μουσική. Ποιο βιβλίο θα παίρνατε εσείς να σας συντροφεύει?
1: Μπορεί να έπαιρνα το Εκκρεμές του Φουκώ, ας πούμε. Ναι. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχέση και με το πώς μεγαλώνει κανείς, τις παραστάσεις του, το φάσμα του ηλικιακό του. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα το έπαιρνα.
0: Εσείς πώς μεγαλώσατε?
1: Κοιτάξτε, ήμουν σε μια κλασική οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά, εγώ και η αδελφή μου. Πατέρας μου ήταν γιατρός. Η μητέρα μου ήταν από τις γυναίκες της τελευταίας γενιάς που ασχολιόταν με το σπίτι κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέγαμε. Δεν δούλευε έξω, αλλά ασχολιόταν πάρα πολύ με τα παιδιά. Και γενικά στο σπίτι μας η μόρφωση ήταν το top.
0: Ναι.
1: Και η βιβλιοθήκη, οι βιβλιοθήκες,
0: ναι,
1: ήταν εμφατικά παρούσες μέσα στο σπίτι. Στο γραφείο του πατέρα μου, στα υπόλοιπους χώρους, στο δικό μου το δωμάτιο, στις αδελφείς μου το δωμάτιο. Δηλαδή οι γονείς μου, όπως φαντάζομαι όλοι οι γονείς, δεν αισθάνονται ότι πρέπει να δίνουν πλήρη αυτή στα χρήματα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν του ζήταγες βιβλίο, οποιοδήποτε, από τον Ιούλιο Βέρν, τα διηγήματα όταν ήμουν μικρός, δίνανε τα πάντα, ας πούμε. Και επίσης φροντίζανε για να ξέρουν για τις ξένες γλώσσες, για τη μουσική μας παιδεία, για να μάθουμε ένα όργανο. Ρωτώντας μας, βέβαια, όχι και βλέποντας πού είναι, αλλά αυτά, ξέρετε, τα κοιτάγανε. Ειδικά η μητέρα μου κοίταγε πού είναι τα skills μας, τα ταλέντα μας, που έχουμε κλείσει, που είμαστε καλοί, ώστε να γίνουν μετά οι σωστές επιλογές.
0: Εγώ είναι υπερπλήρης η βιβλιοθήκη. Τόσο πολύ, μάλιστα, που έχω την γκρίνια της συζύγου. Τι θα τα κάνω εγώ όλα? Τι θα τα κάνω, είναι Κύπρια. Τι θα τα κάνω εγώ ούλα τούτα όταν πεθάνεις? Της λέω να τα βάλεις μαζί μου.
1: Μαζί. Και παρέα. Έτσι. Όπως είχαμε στις αρχαίους πολιτισμούς που βάζαμε τα κτερίσματα μαζί.
0: Έχετε κι εσείς βιβλία που αγοράζετε και δεν τα έχετε διαβάσει?
1: Ναι, έχω stand-by.
0: Ναι.
1: Τα λέω. Είναι σε μια λίστα stand-by, τα οποία προσπαθώ, ας πούμε, να τα, με μια σειρά να τα, να τα διαβάζω κάποια στιγμή, όταν μπορώ να αξιοποιήσω ή περισσότερο στις διακοπές ή σε μέρες αργιών, Χριστούγεννα,
0: Πρέπει να
1: Πάσχα.
0: Το τελειώσετε το βιβλίο, ακόμα και αν δεν σας ικανοποιεί, ενώ το θέλατε.
1: Εντάξει, κατά βάση όμως να το τελειώσω.
0: Ναι,
1: κατά βάση να το τελειώσω, ώστε αισθάνομαι ότι έχει... Είναι κάτι, ένα κεφάλαιο που κατά κάποιο τρόπο έκλεισε αυτό, άρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Συνήθως Προφανώς έχω αφήσει κάποια από τα οποία δεν μου άρεσαν και επειδή να τα σταμάτησα, αλλά κατά βάση θέλω να το τελειώνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα διεθνή μας. Και μάλιστα, όπως μίλαγα και νωρίτερα και με τον Χρήστο Στυλιανίδη, μου είπε μην παραλείψεις να θέσετε και το θέμα του Κυπριακού. Είναι ο μεγάλος καημός του, αλλά εσείς παρακολουθείτε την κατάσταση και στην Κύπρο. Τώρα είναι, θα το γνωρίζετε, όλος ο κόσμος μιλάει για το κράτος μαφία, όπως έχει επικρατήσει, και είναι λίγο τοξικό το κλίμα, για να μην πω περισσότερο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, νομίζω ότι στις μικρές κοινωνίες αυτά τα φαινόμενα ίσως είναι πιο έντονα από τις μεγάλες κοινωνίες, διότι υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων και μηχανισμών που ουσιαστικά μπορούν να καταλάβουν εύκολα την κοινωνική, τη δημόσια, την πολιτική και την οικονομική ζωή μιας χώρας. Δεν εξελίσσεται ομαλά ο πολιτικός και κοινωνικός ανταγωνισμός, με την καλή έννοια που έχουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Από την άλλη, στην Κύπρο έχουμε και μια δυσκολία, ότι ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σύνταγμα της χώρας, έτσι. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν το ξέρουν πολύ. Λόγω των περιστάσεων που πέρασε η Κύπρος, όχι μόνο με την εισβολή του 1974, αλλά μετά το 1964, με τη σύγκρουση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπου οι Τουρκοκύπροι έφυγαν, αποσύρθηκαν από τη διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί με το δίκαιο της ανάγκης, ας πούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην πράξη, ο εκάστοτε πρόεδρος είναι ανεξέλεγκτος στην Κύπρο. Εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Η Βουλή εκεί δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα, γιατί το σύστημα είναι προεδρικό, δεν είναι όπως είναι το δικό μας κοινοβουλευτικό, και ουσιαστικά είναι φεουδάρχης. Πάντοτε, όταν έχουμε απόλυτη εξουσία, φαινόμενα διαφθοράς θα έχουμε. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
0: Πάντως, επειδή πηγαίνω συχνά κάτω, συζήτηση για πιθανότητα επανέναρξης κάποιων συνομιλιών για να τακτοποιηθεί το Κυπριακό, δεν θα πω λυθεί, δεν φαίνεται να είναι στον ορίζοντα.

0: προβληματικό. Διότι τότε ζητήσαμε εμείς να μην είναι η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως?
1: Νόμιζαν ότι θα το περνάγανε.
0: Ναι, πρώτον αυτό και δεύτερον, γιατί τότε είχαμε μια αδιάλεκτη τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είχαμε τον Τενκτάς ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος δεν ήθελε ουσιαστικά καμία λύση του Κυπριακού. Ήταν πεισμένος ότι η διχοτόμηση είναι η βασική λύση. Και επομένως είπαμε ότι, κοιτάξτε, δεν μπορεί η ένταξη της Κύπρου να είναι όμοιρος της άρνησης του Τενκτάς. Τελικά όμως η λύση του Κυπριακού δεν πέρασε λόγω της τάσης της τότε ελληνοκυπριακής ηγεσίας, η οποία ζήτησε από το λαό να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν. Και έτσι είχαμε το ας το πω κατά τη γνώμη μου παράδοξο. Οι Τουρκοκύπροι στο δημοψήφισμα να ψηφίζουν υπέρ της λύσης του Κυπριακού, ενώ οι Ελληνοκύπροι κατά. Κατόπιν προτροπής όμως της ηγεσίας τους, του τότε Προέδρου του Τάσου Παπαδόπουλου. Δηλαδή αντιστράφησαν τα πράγματα. Και τότε φυσικά δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι, διότι αισθάνθηκαν ότι τους κοροϊδέψαμε. Διότι μέχρι την τελευταία στιγμή τους διαβεβαιώναμε ότι θα το υπερψηφίσουμε, θα το περάσει το σχέδιο Ανάν και δεν θα φορτωθούν ένα κράτος με άλυτο μείζον πρόβλημα όπως είναι το Κυπριακό.
1: Εγώ ήμουν εκεί εκείνες τις ημέρες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν Παρασκευή πριν από το δημοψήφισμα και πήγα και συνάντησα στο Προεδρικό τον Τάσο Παπαδόπουλο. Ήταν, το ρώτησα, γιατί το πήρατε πάνω σας εσείς τόσο πολύ, γιατί δεν αφήνατε τον κόσμο να αποφασίσει και ζητούσατε ένα βροντερό όχι? Μα τι είναι αυτά που μου λέτε, είπε. Εμένα η αποστολή μου στον κόσμο αυτό, ήρθα στον κόσμο αυτό για να σώσω τον λαό μου από τέτοια πράγματα. Μου φάνηκε λίγο υπερκόσμιο αυτό. Ήταν και άρρωστος, γι' αυτό και δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, όταν ένας ηγέτης είναι σε άσχημη κατάσταση, ίσως πρέπει να αποσύρει, δεν μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Αλλά η μεγάλη έκπληξη τότε ήταν η στάση του Ακέλ, που ακόμα δεν την μπορώ να την εξηγήσω. Ήταν υπέρ του ναι, και λέει ο Χριστόφιας το αμίμητο, θα ψηφίσουμε όχι για να τσιμεντώσουμε το ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι ήταν η συνέπεια της επιλογής του να στηρίξει τον Τάσο Παπαδόπουλο στην Προεδρία. Δηλαδή τον είχε στηρίξει στην Προεδρία
1: για να γίνει μετά ο Χριστόφιας πρόεδρος.
0: Μετά, ναι. Το Ακέλ συμμετείχε στη διακυβέρνηση μαζί με τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος του Τάσου Παπαδόπουλου, και φαίνεται ότι έφτασα μέχρι σημείο να τους εκβιάσει ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι θα προχωρήσει μόνος του χωρίς το Ακέλ. Εκεί πέρα βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση ηγεσία του Ακέλ. Νομίζω ότι πλήρωσε την επιλογή να υποστηρίξει έναν καθαρά απορριπτικό στο θέμα του Κυπριακού, με εθνικιστική αντίληψη και ιδεολογία, που ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, τη στιγμή που το ίδιο το Ακέλ είναι υπέρ της συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους και είναι δύναμη της λύσης. Πιστεύω ότι από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, ναι, που το έβαλε μετά σε μεγάλο δίλημα, και από το ναι στο σχέδιο Ανάν πέρασε στο όχι το Ακέλ.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, να έρθουμε στην αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα? Δηλαδή, εάν έρθει κάποιος και βγει στο δρόμο, περπατήσει στην Αθήνα, τα αυτοκίνητα ξαφνικά τους τελευταίους μήνες είναι όλα καινούρια, είναι όλα μεγάλα, δεν με έμφωμαι, αλλά πότε κατέβηκαν όλα αυτά ξαφνικά και γέμισαν όλη την Αθήνα? Τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται, έχω ένα γιώκα που είναι στο Παγκράτη, ένα μικρό διαμέρισμα, και δεν θέλετε να ξέρετε πόσο, ένα μόνο. Επομένως, από τη μία βλέπεις ότι υπάρχει ευημερία, από την άλλη αυτή η ευημερία είναι πραγματική?
0: Δεν είναι ευημερία που κατανέμεται ισότιμα στην κοινωνία, κύριε Μιχαλίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει λίπος, είχε πει κάποιος, νομίζω ο Γιάννης Τουρνάρας, ο νυν διοικητής Τράπεζας Θαλάσσιας, υπάρχει λίπος. Υπάρχει ακόμα αφορολόγητος πλούτος. Ναι. Υπάρχουν ακόμα, λέγαμε παλιά, στα μαξιλάρια. Υπάρχει. Μπορεί να μην είναι η παραοικονομία στο ίδιο μέγεθος που ήταν παλιότερα, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Εγώ εκεί αποδίδω και αυτό που λέτε για τα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Κάπου αυτά από κάπου βγαίνουν, έτσι. Λοιπόν,
1: τα περισσότερα βλέπεις ότι και η σύζυγος και ο σύζυγος, ναι, ναι, ναι, τα έχουν πάρει με leasing,
0: ναι,
1: έχουν γραφτεί σε μια εταιρεία, ναι, μπορεί να μην πηγαίνει ο ένας από τους δύο στη δουλειά αυτή συγκεκριμένα, αλλά έχουν ένα...
0: Και από την άλλη έχουμε μια εκρηκτική άνοδο των τιμών, έτσι, καθημερινότητα έχει γίνει

0: Ξέρετε εκεί. Δηλαδή να μπει στο σούπερ μάρκετ, χρειάζεσαι, έλεγα μια μέρα σε μια φίλη, χρειάζεσαι golden visa, ας πούμε, να μπει στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό. Και πώς, ας πούμε, οι τιμές αλλάζουν και ανεβαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή για τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα είναι πολύ δύσκολη η διαβίωση. Ακόμα και για είδη διατροφής, ακόμα αυτό, ξέρετε, είναι πολύ έντονο. Και στα δε ενίκια και στα ακίνητα πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη φούσκα που είχαμε στα ακίνητα πριν την κρίση του 2008-2009-2010, που είχαν πάλι φτάσει. Περάσαμε λόγω της κρίσης μία ύφεση και τώρα πάλι έχουμε ξαναβρεθεί στο ίδιο σημείο. Έχουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί ορθολογικά, δεν έχουμε ελέγχους. Καλά, η φοροδιαφυγή συνεχίζει να υπάρχει. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν επάγγελμα περιοπής και δηλώνουν λιγότερα από έναν εργάτη. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
1: Πράγματι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, καλεσμένο της Παρασκευής, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο και, είπαμε, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη των Διεθνών Σχέσεων. Τι ακριβώς κάνετε εκεί?
0: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα ανήκει, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ιδρυθεί περίπου το 1993. Έτσι. Και όπως δείχνει το όνομά του, είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο πάνω σε θέματα διεθνών σχέσεων. Έχει μια κλίση προς τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν ασχολείται μόνο με αυτά, όπως το δικό μου πρόγραμμα που δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εξετάζει τις σημερινές διεθνείς σχέσεις, τόσο από τη θεωρητική τους πλευρά, δηλαδή τι τάσεις διαμορφώνονται, πώς στηρίζεται, αν στηρίζεται στις μέχρι τώρα θεωρίες των διεθνών σχέσεων, αλλά γενικά η δική μου φιλοδοξία, να το πω έτσι, και όταν μου το πρότειναν, τους είπα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και μου είπαν ναι, κάντο, είναι ότι θέλω να το εντάξω πολύ μέσα στην επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η εποχή την όπου ο πλανήτης αλλάζει ολόκληρος, να συζητάς τώρα ποιες θεωρίες των διεθνών σχέσεων κτλ. Γι' αυτό και έχουμε κάνει κάποιες δημόσιες συζητήσεις την περίοδο της Γρυλανδίας, που είχε πει ο Τραμπ, ξέρετε αυτά, και είχαμε τη μεγάλη σύγκρουση Αμερικής-Ευρώπης. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το πού πηγαίνει η Δύση μετά από τη σύγκρουση αυτή. Κατόπιν κάναμε ένα στρογγυλό τραπέζι για τα διλήμματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε περίπτωση που η Δύση αλλάξει μορφή, δηλαδή αρχίζει πια σύγκρουση, ρήξη ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους, ή μετά τον πόλεμο, εάν οι σχέσεις Ισραήλ, Αράβων, ή σχέσεις και μεταξύ αραβικών χωρών χαλάσουν, διότι η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει διάφορες συμμαχίες, αλλά τι θα επιλέξει αν αυτές οι συμμαχίες δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και πρόσφατα, πρέπει να σας πω, ήταν η τελευταία της σεζόν, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εξελίξεις στην Αλβανία, όπου έχουμε αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της επιχειρούμενης επένδυσης που θέλει να κάνει η κόρη του Τραμπ και ο άντρας της, ο Τζάρετ Κούσνερ, σε μια περιοχή οικολογικά προστατευόμενη, στο δέλτα του ποταμού Αόου και στο νησάκι το Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι, οι οποίες αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν πια αμφισβητούν συνολικά το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολιτικής.
1: Έτοιμος ήμουνα να θέσω το ερώτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που νομίζω δεν έχει ούτε όρους ούτε όρια, μπορεί να έρθει και εδώ, δηλαδή να θελήσει να πάρει και κάτι από εδώ?
0: Κοιτάξτε, θα μπορούσε. Είχαν πει μάλιστα ότι πηγαίνοντας στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μπορεί να πέναγε και από την Ελλάδα. Όλα αυτά πεδείχθησαν, δεν επεδείχθησαν. Σωστά μετά λέγανε δεν θα έρθει ο Τραμπ, θα έρθουν κάποιοι υπουργοί, θα έρθει υπουργός άμυνας, τίποτα από αυτά δεν έγινε, διότι προφανώς οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους στόχους. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω την υπόθεση που βάζετε μέσα στην ερώτηση που κάνετε, κοιτάξτε κύριε Μιχαηλίδη, όσο έχουμε ανοιχτά θέματα με την Τουρκία και εκκρεμότητες και δεν τις επιλύουμε, ο πειρασμός κάποιοι τρίτοι να παρέμβουν θα συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι. Διότι δεν θα περιμένουν εμάς να λύσουμε τα προβλήματά μας και τις διαφορές μας με την Τουρκία, κύριε Μιχαηλίδη. Διότι...
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό όλοι οι πολίτικοι? Φερρυπίν, ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, τον οποίο τον συμπαθώ εγώ τον άνθρωπο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί είναι έτοιμος να κατασπαράξει, ναι, τον γείτονα μας, ναι, ναι, ας πούμε.
0: Λέξτε, ο εθνικισμός είναι μια αντίληψη που διαπερνά πολλές φορές το πολιτικό σύστημα ή τμήματα του πολιτικού συστήματος, τμήματα της κοινωνίας, τμήματα των αναλυτών, τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι δεν είναι κάτι, πώς να το πω, εκτός. Αλλά εκτός του θέματος αυτού, δηλαδή π.χ. του κυρίου Σαμαρά και τον καθεαυτό και ιδεολογικά αντίθετο σε οποιαδήποτε λύση, και στα ελληνοτουρκικά και στο μακεδονικό και σε όλα, έτσι, υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό κόστος, κύριε Μιχαλίδη. Mm-hmm. Γιατί? Διότι έχουν διαπαιδαγωγηθεί και η δική μας κοινωνία και η τουρκική ως έναν βαθμό με μονομερείς αντιλήψεις για το τι είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ποια είναι τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, και κυρίως με δραματοποιήσεις και υπεραπλουστεύσεις. Δεν έχουμε μάθει ότι η επίλυση των ζητημάτων, η επίλυση των διαφορών είναι αυτή που μπορεί να σπρώξει προς τα μπρος τις χώρες. Και αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Τώρα βέβαια συνεχώς προστίθεται καινούργια προβλήματα.
1: Γιατί τα αφήνουμε, μας βολεύουν?
0: Γιατί, θα σας πω, γιατί φοβούνται μερικοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται ότι η επίλυσή τους, επειδή είναι η διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας τέτοια, η επίλυσή τους θα έχει πολιτικό κόστος για τους ίδιους. Γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα των συμβιβασμών, το να βρούμε λύσεις κοινά ωφέλιμες. Τη win-win. Αυτό, ξέρετε, είναι κεντρικό και διαπερνάει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Οπότε σου λέει δεν πειράζει. Πώς το λένε οι Άγγλοι, κλώτσισε το τενεκεδάκι, ναι, λίγο πιο, ναι, κάτω. Ναι. Έτσι και δεν πειράζει. Και τι να το λύσουμε εμείς, ας έρθει στους επόμενους, μεθεπόμενους. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι χωρίς κόστος. Διότι πρώτον, προστίθεται συνεχώς νέα προβλήματα, αν δει κανείς τα τελευταία 50 χρόνια. Ο συσχετισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία γίνεται δυσμενέστερος για την Ελλάδα. Έτσι, η Τουρκία πια έχει ξεφύγει, έχει γίνει από μια περιφερειακή δύναμη, ουσιαστικά μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Και επομένως, όσο προχωράει ο χρόνος και δεν επιταχύνουμε εμείς τις λύσεις, οι ισορροπίες αλλάζουν και πρέπει να τα λύσουμε πριν ανατραπούν οι ισορροπίες. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ βασικό.
1: Αυτό χρειάζεται όμως μια, πρώτον, πολιτική, ναι, γενναιότητα.
0: Αυτό, πολιτικό θάρρος.
1: Πολιτικό θάρρος, ναι.
0: Αυτό, ξέρετε, είναι βασικό. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχει καμία διμερής ή διεθνής διένεξη στον κόσμο, σας διαβεβαιώ, κύριε Μιχαλίδη, όπου η μία πλευρά να έχει το απόλυτο δίκιο και η άλλη να μην έχει καθόλου δίκιο. Σε κάποια θέματα έχει μία πλευρά δίκιο, σε κάποια άλλα έχει η άλλη. Και υπάρχουν θέματα στα οποία κάθε πλευρά έχει ποσοστό δίκιο. Επομένως, πρέπει κανείς να πλησιάσει τα θέματα προσπαθώντας να βρει τον κοινό τόπο. Αυτό απαιτεί πολιτικές υπερβάσεις. Αυτό είναι κυρίως. Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα είναι κυρίως τεχνικά. Δεν είναι τόσο όπως λέγονται. Έχουν όμως φορτιστεί πάρα πολύ ιδεολογικά. Υπάρχουν και μεγάλη καχυποψία συσσωρευμένη επί πολλά χρόνια και φυσικά υπάρχουν και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Είχαμε διαλύματα που είχαμε κατορθώσει μέσω των συνομιλίων να φτάσουμε σε λύσεις, αλλά τότε είτε η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία είτε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ανέτρεψαν αυτά τα αποτελέσματα και δεν ήρθαν ποτέ σε επίλυση, ας πούμε, πραγματική.
1: Η διπλωματία μας γενικά, βεβαίως η διπλωματία δεν είναι να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις και τα λοιπά.
0: Διπλωματία από μικροφόνου, του μεγαφόνου, δεν είναι διπλωματία πραγματική, έτσι είναι αυτό. Ναι.
1: Το διπλωματικό μας σώμα πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει και έχει τη δική του την πορεία. Στο πολιτικό τοπίο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύονται να συμφωνήσουν σε ένα βασικό σημείο. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Κοιτάξτε, διότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής χρησιμοποιούνται πολύ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, και ο κίνδυνος είναι μερικές φορές, ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης στην εξωτερική πολιτική και έχετε δίκιο. Καμιά φορά όμως μπορεί να φτάσουμε σε συνένεση στην ακινησία, όχι συνένεση στην επίλυση των διαφορών. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλος κίνδυνος. Και υπάρχει μια αλληλοπαγίδευση. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα χαϊδεύει την κοινωνία και την αφήνει να ενημερώνεται μονομερώς. Και καθώς η κοινωνία ενημερώνεται μονομερώς, δεσμεύει με τη σειρά της το πολιτικό σύστημα να μην κάνει, βήματα. Και έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
1: Είχαμε ποτέ πολιτικό προσωπείο, ηγέτη ή οτιδήποτε που πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, είχαμε διαλύματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής, όχι ο νεότερος.
1: Όχι ο Κωστάκης.
0: Όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αμερικής. Αν διαβάσετε τα απομνημονεύματά του, τα οποία έχουν επισήμως εκδοθεί από το Ίδρυμα Καραμαλή, και δείτε τις επιστολές του προς τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Ετζεβίτ, ένα-δύο χρόνια μετά το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, του λέει: έλα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα, ό,τι θέλεις. Και χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο και υφαλοκρηπίδα. Δεν υπήρχε άοδο τότε. Και υφαλοκρηπίδα κλπ. Ενώ τώρα έχουμε άλλα αυτά. Ή μιλάει ακόμα, θα σας το πω, που τώρα, άμα το ακούσει κανείς, θα πει: τι λέει αυτός. Λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής: εμείς δεν προτιθέμεθα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Η Ελλάς. Και επομένως διαβεβαιώνει έτσι την Τουρκία. Γιατί, λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί δεν θεωρούμε το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα. Επίσης λέει και κάτι άλλο. Δεν προτιθέμενα θα αναβλάψουμε τα δικαιώματα των Τούρκων της Θράκης. Αυτά που σας λέω είναι εκδομένα, θα τα δείτε στους αυτούς. Αργότερα είχαμε άλλη πολιτική.
1: Αυτό μετά, δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, μετά, φτάσαμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, ο οποίος και στα ελληνοτουρκικά ήθελε και στο μακεδονικό, όπως θυμόσαστε, ήθελε λύσεις. Και ανετράπη από τον Αντώνη Σαμαρά. Και επίσης είχαμε και ένα μεγάλο διάλειμμα με τον Κώστα Σιμίτη. Έτσι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να λέμε όχι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, διότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας συμφέρει εμάς πρώτα απ' όλα. Θα βάλουμε όρους. Και έτσι μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε η Τουρκία υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορέσαμε και λύσαμε ένα τμήμα των διαφορών, αλλά χωρίς μετά να το προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Πέρασε η ώρα, δυστυχώς.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως λένε και στην Κύπρο, ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα να σας.
1: Ναι, Παναγία μου.
0: Άμα το ακούς στις 6 το πρωί που σε παίρνει για αφύπνιση, είναι σε ξενοδοχείο, είναι λίγο.
1: Ήρθε η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα.
0: Να είστε καλά.
1: Που ήσασταν μαζί. Νομίζω ότι θα το απόλαυσαν και οι ακροατές μας. Θα ανέβει στο ertecho.gr σε λίγο. Οπότε, εάν χάσατε κάποιο σημείο ή θέλετε να το ξανακούσετε, θα είναι διαθέσιμο πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Και εγώ για την πρόσκληση.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από το μέχρι σήμερα, από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΝΚΟΒ, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, η δεχθή επίθεση. Δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της ΕΝΚΟΜ στο Κατάρ. Η βάση Al-Undeid φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση αλλά και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μία ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρεια άνεμοι μείωση 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Η πόλη έξω με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου, Εσμαζόγλου Πέρα. More.com, artinfo.gr.

0: Get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.
1: Εδώ είμαστε με Robbie Williams. Ξεκινήσαμε Παρασκευή βράδυ 17 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιο καρδιά δεν γίνεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα την Earth Echo. Να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, παρακαλώ πολύ. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικές. Λοιπόν, στον ήχο μας η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βουλακούλιο Σοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραπίκου, στη θέση της Νεβέλης, για λίγες μέρες λόγω καλοκαιριού, έτσι. They slither wildly as they slip away across the universe. Παρασκευή και 17 Ιουλίου σημαίνει η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, μποτιλιάρισμα στους δρόμους, τρελή κίνηση στα λιμάνια. Τι άλλο από την πολιτική επικαιρότητα, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου μετά την υποχώρηση Πολάκη. Η ΕΡΤ έχασε μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της, η Νάκη Αγάθου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Υπήρξε από τις πρώτες παρουσιάστριες της

Παρασκευή 17 Ιουλίου σημαίνει επίσης ότι τα πρώτα σαραντάρια μέχρι την Τρίτη και μετά λέει βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 17 Ιουλίου και μετά την χθεσινή πρεμιέρα σπάει τα μία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, πρωτοφανές ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων.

0: Λέγαμε πριν για την κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια. Μεγάλη κίνηση και έχουμε τη χαρά Γιαννοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει ακριβώς το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στον Πειραιά. Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έχει ξεκινήσει ένα αεράκι και κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα σήμερα στον Πειραιά, καθώς όλη την ημέρα με την πολύ μεγάλη έξοδο ήταν και πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα για εμάς που μένουμε πίσω. Για όσους επιβιβάζονται στα πλοία και φεύγουν.
0: Μια χαρά είναι αυτή, δεν καταλαβαίνουν ούτε αεράκι ούτε τίποτα. Δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Η βαλίτσα είναι όλα καλά. Έχουμε τώρα στα τελευταία 4 δρομολόγια που απομένουν για να συμπληρωθούν τα 19 προγραμματισμένα σήμερα από τον Πειραιά μόνο για όλους τους προορισμούς, με 19.000 επιβάτες. Είναι πολύ μεγάλη έξοδος και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο για το τριήμερο που έρχεται. Μιλάμε για την κορύφωση της εξόδου των εκδρομών του Ιουλίου, καθώς μέχρι και το τέλος του τριήμερου θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 90.000 ταξιδιώτες. Με όλα τα πλοία από όλα τα λιμάνια, ναι. Είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού.
0: Μα αυτά...
1: αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος. Η επόμενη θα είναι το 15 Αύγουστο, εκεί λίγο
1: πριν. Ακριβώς. Και τώρα ξεκινάει σήμερα αυτό το τριήμερο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι καθημερινά, παραδοσιακά, υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος από το λιμάνι του Πειραιά και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, όπου και σήμερα αναχώρησαν με πληρότητα για τους προορισμούς συνολικά 22 δρομολόγια. Να πω ότι είναι και πολύ αυξημένη κίνηση εδώ και 10 μέρες και καθημερινά από την προβλήτα που αναφορούν τα πλοία συμβατικά και τα κύκλωνα για τον Αργοσαρονικό. Ακόμα και για μονοήμερες, για διήμερες, ο κόσμος, κυρίως μικρότερης ηλικίας, εκμεταλλεύεται τα ρεπό του και φεύγει με μικρό κόστος εισιτηρίων για μια πολύ σύντομη απόδραση, 1 ώρα και 20 λεπτά είχε στην Αίγινα και το Αγίστρι. Οπότε καλοκαίρι παραδοσιακά έτσι και φέτος και έχει ξεκινήσει ήδη πάρα πολύ μεγάλη η κίνηση και στον προς τον Αργοσαρονικό.
0: Άρα Πειραιάς, Αργοσαρονικός, Ραφίνα, Λαύριο, γεμάτα τα πλοία στη μεγάλη έξοδο, στην πρώτη μεγάλη έξοδο του καλοκαιριού. Πόσα είπες ακόμα χαρά είναι που θα φύγουν ακόμα από τον Πειραιά?
1: Απόψε είναι προγραμματισμένα 2 δρομολόγια.
0: 2 ακόμη δρομολόγια.
1: Ναι, όχι 3.
0: 3.
1: Είναι 3 ακόμα για Χανιά, για Ηράκλειο και Χίο Μυτιλίνη το τρίτο πλοίο. Είναι τελευταίοι συνολικά 3.500 με 4.000 ταξιδιώτες. Η πληρότητα δηλαδή που φτάνει το 90% στα 3 αυτά πλοία.
0: Γύρω στις 19.000 από ό,τι μας είπες.
1: Σύνολο, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είδαμε, πήραμε εικόνα τι συμβαίνει στα λιμάνια. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους, πιο συγκεκριμένα στο Χαϊδάρι, εκεί στην έξοδο προς Ελευσίνα. Ο Γιώργος Κοβός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ιωάννα. Και εδώ αυξημένη είναι η κίνηση, εδώ και ώρες. Πρέπει να σου πω ότι 50.000 είναι τα οχήματα που έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τα διόδια της Ελευσίνας, εκ των οποίων τα μισά έχουν περάσει τις τελευταίες 4 ώρες περίπου. Το 50.000 λοιπόν... είναι από τις 6 το πρωί.
0: Άρα λοιπόν η μεγάλη έξοδος δεν έχει κορυφωθεί, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί μπορεί να φύγουν και τώρα αφού έπεσε λίγο ήλιο, έχει πέσει ο ήλιος και βράδιασε.
2: Κάποιοι μπορούν να φυγούν και αύριο το πρωί.
0: Και αύριο το πρωί επίσης θα είναι αυξημένοι.
2: Όπως επίσης κάποιοι οι οποίοι εργάζονται μέχρι και αύριο, εμπορικά καταστήματα δουλεύουν και αύριο, άρα κάποιοι που αφού σχολάσουν ξεκινάει η άδειά του θα φύγουν από αύριο το απόγευμα. Άρα είναι συνεχής η ροή. Πρέπει να σου πω ότι κάποιοι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι πλέον έχοντας βρεθεί ήδη στη μέση του καλοκαιριού αυτή τη στιγμή, ξεκινάει η άδειά τους και φεύγουν. Είναι όμως και εκείνοι οι οποίοι φεύγουν σε κάποιο κοντινό προορισμό, είτε διαθέτουν κάποιο εξωτικό κοντά στην Αττική, όπως εδώ σε περιοχές, ας πούμε, πηγαίνοντας, παίρνοντας την Αθηνική Οδό Αθηνο Κορίτου, κάποιοι τα κατευθυντούν προς την Κινέτα, προς τους Αγίους Θεοδόρους, προς το Λουτράκι, είτε κάποιοι που θα πάρουν την άλλη Εθνική Οδό, την Αθηνών Λαμίας, θα κατευθυνθούν προς Οροπό, Δήλεση, Αυλίδα, Χαλκούτσι, γύρω αυτές περιοχές. Και από την άλλη πλευρά είναι περίπου στα 40-45.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα διόδια των Αθηνών Άρα, όσο προχωράμε και όσο πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε τον Αύγουστο, θα βλέπουμε αυτά τα νούμερα να αυξάνονται και άλλο. Και η εκτιμήση τροχίας είναι ότι πηγαίνοντας προς το ΣΑ, ιδιαίτερα προς το Σάββατο αύριο, οι πρώτοι εξοδούχοι θα αυξηθούν.
0: Γιώργο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ροή ή είναι σε σημεία μποτιλιαρισμένα?
2: Υπάρχει μικρή ροή, πολύ,
0: με χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητες, ναι.
2: Με πολύ χαμηλές ταχύτητες, αλλά σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι και λίγο μετά το Σκαραμαγκά είναι πολύ έντονο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Και νωρίτερα είχαμε δει ότι ήταν πολύ έντονο και στα διόδια της Ελεσίνας, λίγο πριν τα διόδια. Δηλαδή, να σου δώσω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, μία απόσταση από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελεσίνας χρειάζεται πλέον για να τη διανύσει κάποιος περίπου στα 51 λεπτά, 52.
0: Μάλιστα,
2: ενώ θα μπορούσε να τη διανύσει στο μισό χρόνο, στα 25 λεπτά.
0: Εκεί.
2: Ενώ τώρα, για να φτάσει από το Χαϊδάρι στην Κινέτα θέλει 1 ώρα και 51 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι είναι το καλοκαίρι στο μέσα 17 Ιουλίου. Νομίζω ότι το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Να είμαστε καλά, να πηγαίνουμε διακοπές είτε τριήμερα. Το θέμα είναι να μην δημιουργούνται προβλήματα και λίγο καθυστέρηση να υπάρχει. Δεν πειράζει, έρχονται διακοπές με χαμηλές ταχύτητες και όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αφήνουμε την τρέλα της κίνησης τόσο στα λιμάνια όσο και στους εθνικούς δρόμους και πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, στη Λίμνο, εκεί όπου σε λίγες ημέρες από τις 2 και ως τις 17 Αυγούστου θα έχουμε το Κούρνος Music Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στη Λίμνο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την μεσόφωνο, την Αναστασία Κότσαλη, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κυρία Κότσαλη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Διαβάζοντας το πρόγραμμα, έχετε πραγματικά ό,τι μπορεί από εξαιρετικές εκδηλώσεις, ένα πρόγραμμα πολύ δεμένο, πολύ ιδιαίτερο. Και εκτός από το πρόγραμμα, είναι πολύ ωραίος και ο λόγος μέσα από τον οποίο εμπνευστήκατε για το φετινό φεστιβάλ.
1: Είναι ένας, κοιτάξτε, εμείς νομίζω ότι η σχέση πια η καλλιτεχνική είναι και οργανική. Δηλαδή, ό,τι προκύπτει καλλιτεχνικό σε σχέση με το φεστιβάλ συνδέεται οργανικά με το νησί. Οπότε, εντάξει, εκεί μπλέκονται πολλά ζητήματα, επικαιρότητας, ιστορίας, πράγματα που διέπουν αυτό που ήταν και που είναι η Λίμνος, και έτσι προκύπτει και το καλλιτεχνικό.
0: Όπου το κεντρικό, ο κεντρικός άξονας φέτος είναι εξκαφή ανασκαφή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει σαν θέμα τα τελευταία 100 χρόνια το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του νησιού, σωστά?
1: Mm-hmm. Εντάξει, η Λίμνος, εγώ έχω καταγωγή από το νησί, mm-hmm. οπότε μπορώ να πω ότι έχω έτσι μια εικόνα των αλλαγών που έχουν συμβεί, που ομολογώ ότι αυτό που έχει συμβεί στο νησί τα τελευταία έτσι, περίπου 5-6 χρόνια, mm-hmm. δεν συνέβη ούτε τα τελευταία 20, και έχει και ένα μικρό ή μεγάλο εσωτερικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, η Λίμνος, όπως τα περισσότερα νησιά, είναι τα περισσότερα νησιά έχουν βρεθεί νωρίτερα, είναι σε αυτό το μετέχμιο, ανάμεσα στην πλήρη έτσι, επέλαση της τουριστικής ανάπτυξης και σε αυτό που ήταν πριν, το οποίο πέρα από τον πρωτογενή τομέα, που είναι και αυτό ένα κομμάτι μιας μεγάλης συζήτησης, είχε και μια αυθυπαρξία δραστηριότητας, mm-hmm. οικονομικής, κοινωνικής, που δεν συνέβαινε μόνο τα καλοκαίρια, με τις βιοτεχνίες, mm-hmm. του, mm-hmm. με τις δισκοτέκ που αφινόντουσαν και στους ντόπιους, με πράγματα τέτοια, τον mm-hmm. οποίο έχουν μείνει τα κελίθη τώρα πια ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Και τώρα που είπατε δισκοτέκ, βλέπω η πρώτη εκδήλωση θα γίνει στην εγκαταλειμμένη δισκοτέκ Sunrise. Και τι θυμήθηκα, ότι δεν υπάρχει μέρος στην ελληνική περιφέρεια, καλοκαιρινή δισκοτέκ, που να μην έχει ένα όνομα, να μην είχε μάλλον, γιατί τώρα δεν υπάρχει, το Sunrise.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι? Όπου και να πήγαινε στην δισκοτέκ θα υπήρχε μια δισκοτέκ με το όνομα Sunrise.
1: Έτσι, και μέσα και τα αντίστοιχα ποτάμια, τεκίλα Sunrise, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το ιδιαίτερο βέβαια αυτή τη δισκοτέκ είναι ότι επειδή εμείς είμαστε ένα καμπίσιο νησί, αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της Λίμνου, έτσι, είναι ένας μεγάλος κάμπος μέσα στη θάλασσα, οπότε αυτό το δισκοτέκ, η δισκοτέκ Sunrise, είναι έτσι μέσα στα σιταροχώραφα.
0: Ναι.
1: Φυτρώνει εκεί ανάμεσα και τώρα έχει μείνει βέβαια ο σκελετός της. Mm-hmm. Αυτή η δισκοτέκ έκλεισε στα τέλη της δεκαετίας του 90.
0: Σχεδόν κλείσαν οι περισσότερες.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν από τις πρώτες του νησιού, οπότε πάρα πολύ μας τρίγκαρε όλος αυτός ο σκελετός, οπότε περνούσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλλιτεχνικό.
0: Mm-hmm. Και έχετε μία μουσική performance στημένη για τις 2 Αυγούστου που ξεκινάει το φεστιβάλ, σωστά?
1: Ναι, έχουμε έναν από τους, έτσι, μάλλον το σημαντικότερο εκπρόσωπο της beatbox μουσικής. Beatbox ουσιαστικά είναι όλο αυτό το παιχνίδι που μπορεί να γίνει κατασκευής ήχων με το στόμα, ουσιαστικά με τη φωνή.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Δεν μιλάμε δηλαδή πια για ένα τραγουδιστή, αλλά για μια ολόκληρη ορχήστρα μέσα από τη φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Το Γιώργο το Γαργάλα, έναν νέο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει και σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, και τον συνδυάζουμε ένα πολύ σημαντικό κουαρτέτο, mm-hmm. σημαντικών σολίστ όλων μελών της ορχήστρας της Λυρικής, και κάνουμε έτσι αυτό το συνδυασμό, να φτιάξουμε έτσι μια πίστα εναλλακτική χορού με άγνωστα μπαρόκ έργα και να δούμε τι μπορεί να γεννήσει αυτός ο συνδυασμός.
0: Τι ωραία που δένουν έτσι η τέχνη ή τουλάχιστον όλες αυτές οι δράσεις στη μουσική. Η μουσική είναι ένα πεδίο που μπορεί πραγματικά να κάνεις πάρα πάρα πολλά πράγματα και το ξέρετε, κυρία Κότσαλη, εσείς.
1: Μας θα έλεγα ότι είναι ένα συστατικό κομμάτι του προγραμματισμού μας και νιώθουμε και αυτή την ελευθερία, δηλαδή να τολμήσουμε πράγματα πολύ ρυψοκίνδυνα στο νησί, από την επιλογή των τοποθεσιών μέχρι το περιεχόμενο και τους συνδυασμούς.
0: Μα αν δεν ρισκάρει και κανείς και πώς θα γεννηθεί το καινούριο ή πώς θα έχει τη συνέχεια του αυτό που έχει πια την αξία του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και γι' αυτό εμείς έχουμε επιλέξει να έχουμε ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις.
0: Να το πούμε αυτό, βέβαια.
1: Για να πούμε στον κόσμο με ανοιχτή καρδιά και έτσι τολμηρή να έρθει, να μην φοβηθεί. Γιατί εντάξει, το εισιτήριο μπορεί να πτωήσει τον κόσμο απέναντι σε αυτό που δεν είναι το οικείο. Να έρθει, να το τολμήσει.
0: Ακριβώς. Και σίγουρα θα πάρει πάρα πάρα πολλά πράγματα και θέατρο, θεατρικές παραστάσεις έχετε και παιδική όπερα και πάρα πολλά όμορφα πράγματα που έχετε προγραμματίσει. Κυρία Κότσαλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρόνια, έκτη χρονιά. Φέτος,
1: χρονιά,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Έλα, με το καλό να τα κατοστήσετε, κυρία Κότσαλη.
1: Σας ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: 2 με 17 Αυγούστου, Κούρνος Music Festival 2026, εξκαφή ανασκαφή, ο υπότιτλος ή το θέμα, ο άξονας που θα κινηθεί φέτος το φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: η Λίμνος γεμίζει,
1: παραγεμίζει.
0: Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε 10 παρά 25, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Λέγαμε λίγο πριν για την κίνηση στους δρόμους και ότι υπάρχει μία ροή βεβαίως από την εθνική, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα και είναι χαμηλές οι ταχύτητες και αναρωτιόμουν, ελπίζω να έχουν προλάβει όλοι, διότι ήδη έχει ξεκινήσει η παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, να έχουν μεριμνήσει, δηλαδή να έχουν φύγει αρκετά νωρίτερο ο κόσμος που θα παρακολουθεί στην Άλκηστη του Ευρυπίδη απόψε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και αύριο από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά.

Και μιας και λέμε για την άλκηση του Ευρυπίδη, η ιστορία έχει ως εξής, ότι ο άδμητος θα σωθεί από το θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η άλκηστης, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτελήσεται δημόσια μπροστά στα μάτια των πολιτών ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Μία πράξη που σήμερα θα την διαβάζαμε αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τότε τάξη. Να πούμε ότι η Άλκηστης είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Και το ερώτημα παραμένει, τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί. Άλκηστης λοιπόν του Ευρυπίδη, σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς, στο ρόλο της Άλκηστης η Ρομπέζου και μαζί της ο Γιάννης Νιάρος, ο Κώστας Νικούλη, Θεοδώρα Τσίμου, Κωνσταντίνα Βαρικιώτης, Δήμητρα Βλακοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης και Ενίας

Να πούμε τέλος ότι η Άλκηστης ενορχιστρώνεται από τον Δημήτρη Καρατζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο. Άλκηστης του Ευρυπίδη, σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

0: από χθες γίνεται πραγματικά μεγάλος δώρος για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όλοι μα όλοι θέλουν να πάνε να δουν την ταινία. Μάλιστα έχει και, διάβαζα λίγο πριν, ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων. Προφανώς είναι μια ταινία που έχει επηρεάσει όχι μόνο το κινηματογράφο και το κοινό που θα πάει να τη δει, αλλά και τη Μεσσηνία. Και αυτό γιατί η δημοφιλία πια της περιοχής έχει βγει τόσο πολύ εκτός συνόρων. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Σκαράκη, που είναι κριτικός κινηματογράφου, οπότε θα μας πει και για την ταινία που την είδε η ίδια, και είναι και πολιτιστική συντάκτρια στην εφημερίδα Καθημερινή. Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γίνεται φρενίτιδα, υπάρχει.
0: Μα το έλεγα χθες ότι πια οδυσσιομανία συμβαίνει. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι θα βγουν και διάφορα που θα κυκλοφορούν σαν γκατζετάκια διάφορα την Οδύσσεια.
1: Θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλά, και δικαίως, γιατί είναι η ταινία, αν όχι της χρονιάς, της τελευταίας πενταετίας θα λέγαμε. Τολμώ να το πω.
0: Την είδες, Αλεξάνδρα, έτσι?
1: Την είδα. Δεν θα πω πολλά, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο στο σινεμά να την παρακολουθήσει, είτε σε κλειστή αίθουσα είτε σε θερινό. Θα πω όμως ότι
0: παρεπιπτόντως να πω ότι σε κλειστές αίθουσες, που δεν είναι πολλές, 2 είναι νομίζω, με το σύστημα IMAX, είναι sold out τα εισιτήρια.
1: Είναι sold out, ακριβώς. Είναι sold out για πολλές εβδομάδες μπροστά. Είναι sold out. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο για 2-3 μέρες. Γιατί, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Νόλαν, έκανα την ταινία για την IMAX οθόνη. Οπότε είναι η εμπειρία πλήρης, αν mm-hmm. πάτε και την παρακολουθήσετε εκεί. Πάντως, θα πω ότι αξίζει για IMAX, γιατί είναι μια μεγαλειώδης ταινία. Είναι μια ταινία τεχνικά άρτια, mm-hmm. Μια ταινία 100% Christopher Nolan. Οι φανατικοί του Βρετανού σκηνοθέτη θα αναγνωρίσουν τα στοιχεία, θα καταλάβουν το γιατί. Εντάξει, τώρα έχουν σχολιαστεί πάρα πολλά πριν την ταινία. Ακριβώς. Εγώ θα πω δείτε την πρώτα και μετά τα σχόλια.
0: Ακριβώς, και έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί πολλές φορές είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική και την κατάκριση χωρίς ακόμα να έχουμε ιδέα. Μόνο και μόνο επειδή κάτι μάθαμε, κάτι μας είπαν, κάτι ακούσαμε, κάτι υποψιαζόμαστε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ θα έλεγα να την παρακολουθήσετε και στη συνέχεια συζητήσουμε για το τι είδαμε. Πάντως πραγματικά είναι απολαυστική, διαρκεί 3 ώρες περίπου, αλλά περνούν πολύ γρήγορα, γιατί
0: σε καθυλώνει.
1: Σε καθυλώνει. Τουλάχιστον εντυπωσιακή, όπως μου αρέσει να λέω.
0: Αλεξάνδρα, εσύ έκανες και μία δημοσιογραφική έρευνα. Τι συμβαίνει στην περιοχή εκεί στη Μεσσηνία, διότι επικρατεί ενθουσιασμός από τη μια στην περιοχή, και δικαίως, διότι μέσα σε ένα χρόνο ακούγεται σε όλο τον κόσμο η Μεσσηνία.
1: Σε όλο τον κόσμο, ακριβώς, από πέρυσι τον Μάρτιο που ξεκίνησαν
0: τα γυρίσματα.
1: Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Έχουν επισκεφτεί τις περιοχές όπου γυρίστηκαν οι σκηνές εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί τουρίστες, και Έλληνες και ξένοι κυρίως επισκέπτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται, θέλουν να δουν πού περπάτησε ο Νόλαν μαζί με τον cast, και τι τον ενδιαφέρει να δείξει και πώς είναι από κοντά αυτές οι περιοχές. Να πούμε ότι η ταινία εδώ στην Ελλάδα γυρίστηκε στην Βοητοκυλιά, στην παραλία, στο σπήλαιο του Νέστορα, στην Πύλο και στο κάστρο της Μεθόνης.
0: Ένα και ένα είναι όλες οι περιοχές.
1: Ένα και ένα, ναι.
0: Όλα τα τοπία αυτά.
1: Και φαίνεται πολύ ωραία στην ταινία, εγώ αυτό θα πω μόνο. Λοιπόν, συνδέονται με όλο αυτό, με μια από τις πιο πολύ συζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Και εγώ πιστεύω ότι από εδώ και έπειτα θα υπάρξουν πολλά ωφέλη για τη Μεσσηνία, καθώς όλο και περισσότεροι που ήδη υπάρχουν θα ενδιαφέρονται να επισκεφτούν και να δουν πού γυρίστηκε, ας πούμε, η σκηνή με τον Κύκλοπα, που γυρίστηκε εδώ στην Ελλάδα, ή η σκηνή του Τηλέμαχου που πάει να ρωτήσει για τον πατέρα του, όλες αυτές οι σκηνές που γυρίστηκαν εδώ, και πιστεύω

0: ότι θα ενδιαφέρει πολύ και η νέα θεματική διαδρομή, γιατί να πούμε ότι θα ετοιμαστεί, ετοιμάζεται, είναι να παραδοθεί τώρα, μια θεματική διαδρομή πεζοπορία, η οποία θα περνάει από αυτά τα σημεία που γυρίστηκε η Οδύσσια. Είναι αποκλειστικά για την Οδύσσια. Αυτή γύρω στο Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη.
1: Και αυτή έχει οργανωθεί από την περιφέρεια.
0: Από την περιφέρεια. Και θα είναι κάτι το εντυπωσιακό.
1: Το οποίο δηλαδή θα πηγαίνεις εκεί και θα ακολουθείς τη διαδρομή πεζοπορίας, θα είναι έτσι.
0: Πεζοπορίας.
1: Ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, ας πούμε.
0: Και περνούν μέσα από οικισμούς και μικρά χωριά και φυσικά από τις περιοχές αυτές μέχρι να φτάσουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Περιμένουν, μας είπαν ότι πραγματικά περιμένουν και άλλες αφίξεις το επόμενο διάστημα. Ειδικά από το εξωτερικό και ήδη υπάρχουν δράσεις γύρω από την ταινία, δράσεις που αφορούν τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σήμερα γίνεται μια πρώτη μεγάλη προβολή και εκδηλώσεις γύρω από αυτήν προβολή της ταινίας. Και γενικά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής όλοι θα μιλούν για τη Μεσσηνία. Ήδη έχουμε διαβάσει σε ταξιδιωτικά μέσα.
1: Θα την ανακαλύψει πολλοί κόσμος και δικαίως γιατί είναι ένα πανέμορφο μέρος.
0: Πραγματικά.
1: Πες μου κάτι, Αλεξάνδρα. Έχουν απομείνει και κάποια σκηνικά, κινηματογραφικά σκηνικά που χρησιμοποίησε ο Νόλαν?
0: Ελάχιστα και αυτά αμέσως μετά τα γυρίσματα, ειδικά στην παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Παρέμειναν κάποια λίγα. Και νομίζω ότι αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού.
1: Φαντάζομαι θα αξιοποιήσει. Με κάποιο τρόπο και αυτά.
0: Θα αξιοποιηθούν και εγώ το ελπίζω αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως τα σημάδια είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι sold out, είπαμε, στην IMAX οθόνη και γενικά όμως. Δηλαδή τώρα νομίζω το πρώτο τετραήμερο, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάει πάρα πολύ καλά στη εισιτήρια. Πάρα πολύ καλά όμως, το πιστεύω. Όπως και παγκοσμίως δηλαδή.
1: Όπως και παγκοσμίως και εδώ. Και φαντάζομαι ότι τώρα και πάρα πολύ και μετά την ταινία, ακόμα και εδώ εμείς που. Κάποιοι που δεν έχουμε πάει εκεί. Ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή, ουσιαστικά έχει δώσει μεγάλη όθηση στον τουρισμό της Μεσσηνίας.
0: Ναι. Ισχύει αυτό. Μεγάλη όθηση. Ήδη πριν κυκλοφορήσει η ταινία, μου είπαν άνθρωποι εκεί της Μεσσηνίας ότι έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους, influencers των social media, οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν και να τραβήξουν με την κάμερα φωτογραφίες και βίντεο ή να γράψουν κάποιο άρθρο. Πάντως τα ταξιδιωτικά μέσα, τα μεγάλα, προτείνουν για φέτος το καλοκαίρι Μεσσηνία και όχι, για παράδειγμα, Μύκονο ή Σαντορίνη. Το έχω δει να γράφεται και αυτό.
1: Και ωραίο ακούγεται.
0: Και πολύ ωραίο.
1: Καινούριος κινηματογραφικός τουρισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει.
0: Ανερχόμενος. Και με το καλό κιόλας.
1: Με το καλό, φυσικά με το καλό, γιατί είναι πολύ όμορφα τα μέρη αυτά. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και οι δράσεις που θα γίνουν, αλλά μας εντυπωσίασε και αυτό που είπες με την θεματική διαδρομή πεζοπορίας.
0: Ναι, έρχεται. Πολύ σύντομα έρχεται.
1: Ωραία. Πού θα πάμε, να το περπατήσουμε κιόλας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τελικό την Κυριακή το βράδυ. Και αν πολλοί, γιατί πολλά ακούστηκαν και γράφηκαν, ανησυχούσαν πόσο θα κρατήσει το σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Λοιπόν, 17 λεπτά βγήκε, εκεί θα είναι 17 λεπτά οι μουσικές, αυτό το κατέστησε σαφές η FIFA. Οι μουσικές παραστάσεις, όπου τι σημαίνει, θα περάσουν από τη σκηνή η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίπερ. Όλα αυτά τα μουσικά κομμάτια θα κρατήσουν 11 λεπτά. Ο υπόλοιπος χρόνος θα αφιερωθεί στο στήσιμο και, στην αποσυναρμολόγηση της σκηνής, όπως και στο πότισμα του γηπέδου. Λοιπόν, ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο, στο New Jersey, Ισπανία-Αργεντινή, ο τελικός στο Μουντιάλ. Και κάτι άλλο, ότι αυτό που δεν θα αλλάξει είναι ότι θα υπάρχουν τα διαλύματα ενυδάτωσης, ένα χαρακτηριστικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με την FIFA να διευκρινίζει πως θα υπάρχουν κανονικά δύο στη μέση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του τελικού. Λοιπόν, έτοιμοι πάντα, έτοιμοι για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. 17 λεπτά το σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Λοιπόν, με τούτα και μετά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλωστε βλέπω ότι θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με την Κατερίνα Ιωαννίδου και αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Φαναριώτης.

Μέχρι εδώ ήταν. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή θα αρχίσει πιο πολύ ζέστη, οπότε εντάξει, έχει και αεράκι σήμερα, καλά θα είναι, αύριο κάπως καλά. Από Κυριακή δεν βάζουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, γιατί είπε ότι θα έχουμε μίνι καύσωνα. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή του. Από μέρα θα το βρω, θα το βρω.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάρκ στον Περσικό Κόλπο, καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο ΦΑΣ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 μέρες, δέχθηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρία της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ. Στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσης κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατάστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, η δεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα αλλά και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκια Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνια μείωση 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και το ορχιστικό τραγούδι του Σάμπα Πατή, του Κάρλος Σαντάνα, δεν το ακούμε τυχαία, καθώς σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο σπουδαίος αυτός βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Από τη Δευτέρα θα είναι εδώ και ο έτερος της εκπομπής στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Σαρής. Και θα δούμε βέβαια και την εσωτερική δισογραφία, η οποία είναι πλούσια, αλλά και τη διεθνή. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Ιωάννη Κρασάντη, στράτηγο αναποστρατεία, γιατί άλλο, για την συνεχιζόμενες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν που έχουν εισέλθει στο 6ο 24ωρο. Αλλά και με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, για τις ποινές που επιβλήθηκαν για την περίφημη κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018 με παραπάνω από 40 νέκρους. Λοιπόν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αρχαιοθέτηση των υποθέσεων για 9 από τους 13 βουλευτές, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο σχετικά με την αντιπαράθεση μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, καθώς η πρώτη είχε κάνει λόγο για πλειοψηφία υποδίκων και η δεύτερη αξιώνει από το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη, ενώ πάντως το σκάνδαλο υφίσταται. Ο κύριος Κοντογιώργης μίλησε λοιπόν στον σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8 και χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε στο Δημήτρη Τάκη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης.
2: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παραιτήσεις υπουργών. Παραιτήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέει για κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνία των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για δύο ακόμη υποθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, στη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την αριστερή πολιτική τρομοκρατία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 73χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβαντα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. You are here because two weeks ago, είσαστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μία 70χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Αυτό δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο και η παρέμβασή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπαμε ότι έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την αντιμετώπιση της πολιτικής αριστερής τρομοκρατίας και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

Friday, I'm in love. Σήμερα είναι Παρασκευή, ελπίζω να είστε ερωτευμένοι, να ο έρωτάς σας να ανθίζει και πολλοί από εσάς να φεύγετε μαζί με αυτό το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιώχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγαλαστικά κέντρα γενικότερα. Βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν κυρίως την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Και η κίνηση δεν είναι μόνο στους δρόμους. Ακούγαμε νωρίτερα τον καλό συνάδελφο Γιώργο Κοβό ότι οι καθυστερήσεις εκεί στα αδειώδια προς Κόρινθο ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ξεπερνάγανε τη μία μισή ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί εκδρομείς επιλέγουν το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για μια πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Εδώ δεν είναι και λίγοι οι αδειούχοι που ξεκινούν τις πολυήμερες διακοπές τους. Και όλα αυτά μεσούντος ενός μίνι καύσωνα, ο οποίος θα ενσκύψει από αύριο, και βεβαίως τι καλύτερο να περάσει τον καύσωνα δίπλα στην παραλία ή σε ένα δροσερό χωριό, σε ένα ορεινό έτσι, χωριό πάνω από τα 1000 μέτρα, όπου το βράδυ σίγουρα θα έχει δροσιά. Μας τα είπε και η Χαραγιανοπούλου για την κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά, παραμένει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα. Συνολικά 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν σήμερα προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Σήμερα τώρα το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών. Από αυτές, 23 πλοία αναχώρησαν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. 25 πλοία και 32 ταχύπλοα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ από τη Ραφίνα συνολικά θα γίνουν σήμερα 15 αναχωρήσεις και από το Λαύριο 14. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση προς τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα για την Αίγινα, καθώς πολλές οικογένειες και παρέες επιλέγουν μια σύντομη απόδραση για τα Σαββατοκύριακο. Πάντως, για το διάστημα σήμερα, Σάββατο και Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συνολικά περίπου 180 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό, τόσο με συμβατικά πλοία όσο και με ταχύπλοα. Η έξοδος των νεκρωμένων του Ιουλίου κορυφώνεται αυτές τις μέρες, καθώς από σήμερα ως και την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα περισσότερα δρομολόγια του καλοκαιριού και μάλιστα εκτιμάται ότι συνολικά περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Το αδιαχώρητο, όπως σας έλεγα, και στις εθνικές οδούς από τις 6 το πρωί σήμερα έως αργά το απόγευμα, 50.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά, τα μισά σχεδόν, 25.000, πέρασαν από τα διόδια μέσα σε 3,5 έως 4 ώρες, κάτι που δείχνει την πρεμούρα, αν θέλετε, των Αθηναίων να εγκαταλείψουν το κλεινό νάστι. Μικρότερη, αλλά επίσης αυξημένη, η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όπου από τα διόδια των Αφιδνών έχουν περάσει 44.000 οχήματα με προορισμούς κοντινούς, όπως ο Ροπός, το Δήλεση και άλλες περιοχές της Βόρειας Αττικής. Γεγονός είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στους μήνες όπου η Αθήνα θα αδειάσει. Μια πόλη η οποία είναι πανέμορφη όταν δεν έχει κίνηση. Μπορείς να κατέβεις, για παράδειγμα, από εδώ από την Αγία Παρασκευή στο Σύνταγμα σε 10 λεπτά. Κάτι το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες μάλλον θα θεωρείται ανέκδοτο.

καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, θάλασσα, διασκέδαση, ωραίο φαγητό, αλλά δυστυχώς σημαίνει και πυρκαγιές. Και ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, 15 και 16 Ιουλίου, σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα προχώρησε σε πολλές συλλήψεις, συνολικά ο αριθμός έφτασε τις 13 και όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, το γεγονός αυτό αναδεικνύει αφενός τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των ανακριτικών κλιμακίων εμπρισμού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, αλλά καταδεικνύει και το γεγονός ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς από την αρχή του έτους αφορά πράξεις από αμέλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, οι 13 συλλήψεις που σας έλεγα του τελευταίου διημέρου αφορούν περιπτώσεις που οφείλονται σε αμέλεια. Το στοιχείο αυτό τι επιβεβαιώνει? Ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Είναι τουλάχιστον παράλογο όταν φυσάνε 5 και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δεν βγάζεις τα χόρτα για να τα κάψεις, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει άνετα μία πυρκαγιά, και μάλιστα η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολα να ελεγχθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και όσους βγάζουν, ας πούμε, τον τροχό για να κόψουν κάποια σίδερα, τα οποία πετάνε πάρα πολλούς πινθήρες. Είναι γνωστό ότι τα κουκουνάρια και οι πευκοβελόνες δεν χρειάζονται παρά μία γόπα ή ένα σπινθήρα για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό μπουρλότο. Συνεπώς, αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους, αλλά και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό και η πυροσβεστική, στη σχετική ενημέρωσή της, επισημαίνει ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Και ευτυχώς που η πυροσβεστική φέτος είναι πολύ πιο εξοπλισμένη από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε ουσιαστικά 83 υπτάμενα μέσα για την πυρόσβεση. Περίπου τα μισά είναι δικά μας, τα άλλα μισά είναι νοικιασμένα, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ ένα καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχουν παίξει οι αυτόνομες πυρικές συσκευές, τα γνωστά μας drones, τα οποία διαθέτουν αισθητήρες που μόλις εντοπίσουν καπνό, αμέσως ειδοποιούν το κέντρο της πυροσβεστικής. Γι' αυτό και πάρα πολλές φωτιές πια, χάρη στα drones, σβήνονται άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, εννοούμε μέσα σε μισή ώρα. Γιατί πριν θεργέψει η πυρκαγιά, φτάνουν τα πυροσβεστικά μέσα για να μπορέσουν να την σβήσουν. Συνολικά πάντως, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Ιουλίου έχουν επιβληθεί για τις πυρκαγιές συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 785.935.000 ευρώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάργκ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, ταρακούνησε τα δύο μέρη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμοί στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σας είπαμε λοιπόν ότι άρον-άρον εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι Αθηναίοι εν ώψη αυτού του μίνι καύσωνα. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, αλλά θα μας το εξηγήσει ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει άριστα όλα αυτά τα πράγματα. Ο καλός συνάδελφος και φίλος, Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος, διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης και πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θοδωρή, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που τα λέμε απόψε.
1: Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη. Λίγο υπομονή, θα κάνουμε τρεις-τέσσερις μέρες ακόμη και θα φύγει αυτό το κύμα ζέστης, το οποίο θα είναι αρκετά βέβαια έντονο, θα το καταλάβουμε περισσότερο Κυριακή με Τρίτη.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τους καύσωνες που έπληξαν πρόσφατα Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Βρετανία.
1: Απόλυτα όχι. Όμως ουσιαστικά υπάρχει και πάντοτε κάθε καλοκαίρι υπάρχει μια θερμή μάζα στις ακτές της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, εκτείνεται από το Μαρόκο μέχρι τη Λιβύη. Κατά διαστήματα αυτή κινείται προς την περιοχή μας και υπάρχει παράλληλα και μια άλλη θερμή μάζα, πάντα είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση, η οποία βρίσκεται στην Ανατολία, δηλαδή περνάει από τη Νότια Τουρκία, από τη Ρόδο και είναι στα νοτιοανατολικά της χώρας μας. Και αυτή πάλι έχει μία κατεύθυνση πάντα προς την περιοχή μας. Σε κάποια φάση, μέσα στο καλοκαίρι, κυρίως συνδέονται αυτές οι καταστάσεις, αλλά τώρα έρχεται η θερμή μάζα αυτή από τα δυτικά, από που επηρεάζει την Ιταλία και έρχεται προς την περιοχή μας και φαίνεται να καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας χώρας από την Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα. Η Τρίτη ξεκινάει με μια πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, αλλά όσο και να φανεί παράξενο, πάντα την τελευταία μέρα της αποδρομής του καύσωνα ή της αποδρομής της ζέστης, πάντα σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική και την νότια Ελλάδα. Γιατί αυτή η αλλαγή του καιρού θα γίνει με την επικράτηση ισχυροβοριάδων, που θα πέσει η θερμοκρασία από βορρά προς νότο, όμως οι βόρειοι, οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα είναι καταβατική στην ανατολική πυρωτική χώρα και αφού ήδη θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, θα εντείνουν περισσότερο ακόμα την αίσθηση της ζέστης, με αποτέλεσμα να λέει μεν η μετεωρολογική, να λέει η μετεωρολογία ότι θα πέσει η θερμοκρασία από την Τρίτη, αλλά στο τέλος να δούμε την Τρίτη σε πολλές περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Λιβαδιάς, της Θήβας, στην Αττική, στην Αργολίδα, να σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες λόγω των καταβατικών αυτών ανέμων. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πω. Ναι. Γιατί πολύ σωστά είδαμε τώρα ότι και στην Αυριανή την πρόγνωση που ακούσαμε τώρα από την ΕΡΤ προηγουμένως, είπαμε λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο στους 37 βαθμούς στην Αθήνα και πολύ σωστά. Όμως υπάρχει και μία παράμετρος που την έχουμε μελήσει. Η ελάχιστη αύριο, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα, θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ναι, μεν θα έχουμε ζέστη το μεσημέρι, γιατί 37 βαθμοί δεν είναι λίγοι. Από τους 37 και πάνω αρχίζουμε να μιλάμε ότι μπαίνουμε σε επίπεδα καύσωνα, όμως για να πούμε ότι θα είναι καύσωνας πρέπει να έχουμε, ας το πούμε για να είμαστε και τυπικά μετεωρολογικά σωστοί, πάνω από 38 βαθμούς για πάνω από 3 ημέρες και η ελάχιστη να βρίσκεται πάνω από τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι στιγμής δηλαδή οι ελάχιστες θερμοκρασίες διατηρούνται γύρω στους 25, ανασένουμε εμείς τα βράδια, δηλαδή δεν έχει και τόσο ζέστη θα λέγαμε και μέσα στα σπίτια, δεν έχουν προλάβει να ζεσταθούν, με αποτέλεσμα τα βράδια να μην είναι και τόσο δύσκολα. Πιο δύσκολες καταστάσεις θα είναι όταν έχουμε πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια εκεί προς τα ξημερώματα η θερμοκρασία να παραμένει περίπου σε αυτούς τους βαθμούς.
0: Ναι, πάντως έχω προσέξει το Δωρή τα βράδια, επειδή έχω και θερμόμετρο στο σπίτι, στο μπαλκόνι και το παρακολουθώ συνέχεια. Μέχρι 28 βαθμούς είναι ευχάριστα. Δηλαδή, ναι, αν πιεις και μια παγωμένη πορτοκαλάδα, μια μπύρα, εν πάση περιπτώσει, είναι ευχάριστα. Όταν περνάει τους 30, ακόμα και 31 να πάει, αυτοί οι τρεις βαθμοί έχουν τρομερή διαφορά το βράδυ.
1: Τώρα, ας πούμε, το βράδυ, τώρα αυτή την ώρα, ναι, στο Παγκράτη είμαστε στους 30,1 βαθμούς. Δηλαδή, θα πέσει μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, θα πέσει.
0: Προφανώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα επίπεδα που λέγαμε, και πολύ σωστά το αναφέρεις, έτσι είναι. Όταν περνάμε πάνω από τους 27-28 βαθμούς, αρχίσουν και δυσκολεύονται τα πράγματα. Μέχρι στιγμής, ας το πούμε, τα μεγάλα αστικά κέντρα, και έγραψε χθες και στο Twitter και στη σελίδα μου, στο Κολυδάς Υγείου, ότι δεν φαίνεται τα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Οριακά μπορεί να φτάσουμε, ας πούμε, στο 38-39, αλλά πιστεύω ότι μέχρι εκεί.
0: Άρα... Συνήθως, ναι. Ναι. Άρα για να ολοκληρώσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, ουσιαστικά μιλάμε για έναν, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως μίνι καύσωνα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα μίνι.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι ότι είναι αντιεπιστημονικό, ναι, αυτό, απλώς προσπαθώ να...
1: Είναι, κοίταξε να δεις, πολύ σωστά το θέτουνε και έτσι πρέπει να είναι. Mm. Και δεν δημιουργείται και αυτός ο πανικός στην Κύπρο, ας πούμε. Τώρα είχαμε, πριν από δύο μέρες είχαμε 40, ακριβώς 40 βαθμούς. Η Κυπριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει χαρακτηρίσει με κίτρινο συναγερμό στο Meteo Alarm, που είναι τα επίπεδα αυτής της ζέστης, αυτού του κύματος ζέστης. Είναι σε κίτρινο λοιπόν συναγερμό στο Meteo Alarm, το ίδιο είναι και η ΕΜΗ, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία του θέματος αυτή τη στιγμή από την ΕΜΗ. Ας αποχάσαμε και τις προγνώσεις πολλών ημερών, που δεν ξέρουμε πού θα πάει και ο καιρός επίσημα πλέον από το φορέα της
0: Μετεωρολογικό φορέα,
1: αλλά αυτή τη στιγμή είναι και αυτό το κομμάτι ότι ακόμα δεν έχει γίνει επικοινωνία του δίκτυ του διεθνούς συστήματος του Meteo Alarm στη χώρα μας. Ενώ αντίθετα όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κατηγορία 3, 4 ή 5 για τις πυρκαγιές, αντίθετα δεν έχουμε καταλάβει τι είναι η κατηγορία κίτρινη, η κατηγορία για τη ζέστη, η πορτοκαλί ή η κόκκινη. Αυτά, εντάξει, πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια κάποτε θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα και να θυμίσουμε ότι ο ορισμός αυτός του Meteo Alarm στη χώρα μας ισχύει από το 2007 και ακόμα δεν έχει γίνει κτήμα των πολιτών. Είναι θέμα κακής επικοινωνίας. Ένα θέμα που δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ, γιατί μιλάμε για τις ελλείψεις, μιλάμε για ραντάρ, μιλάμε για σταθμούς, για τέτοια, αλλά υπάρχει και όμως το έλλειμμα επικοινωνίας ορισμένων θεμάτων σοβαρών ευρωπαϊκών οδηγιών που δεν έχουν επίσης εφαρμογή.
0: Μάλιστα. Άρα, Θοδωρή, λίγο υπομονή θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Δεν θα καούμε ζωντανοί, θα ζεσταθούμε αρκετά. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, να πω παρακαλώ. Ότι οι αίσθησες της ζέστης πράγματι την Κυριακή Δευτέρα, έτσι Δευτέρα, επειδή θα επικρατεί και σχεδόν άπνοια, δηλαδή θα είναι πολύ εξασθενημένη η άνεμη, θα είναι πιο εμφανής. Να θυμίσω δε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα καλοκαίρι που να μην έχουμε σαραντάρι στον ελληνικό χώρο. Αλλά και όταν το πιάνει αυτό το σαραντάρι, Δημήτρη, έχουμε η σχετική υγρασία κατά κανόνα είναι κάτω από 20%. Mm. Δεν είναι η κατάσταση στη Γαλλία και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Καλά, εκεί κατάσταση... έχουμε τα μεγάλα ποτάμια, η υγρασία ξεπερνάει το 60. Μπράβο. Και είναι πλέον η δυσφορία ασύλληπτη.
1: Η Ελλάδα έχει αυτό το καλό. Έχει μεν συχνά τα κύματα της ζέστης ή του καύσωνα.
0: Αλλά έχουμε και τα μελτεμάκια μας.
1: Έχουμε τα μελτεμάκια μας και έχουμε και χαμηλή την υγρασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Θοδωρής Κολυδάς, κορυφαίος μετεωρολόγος, διευθυντής εργαστηρίου φυσικών καταστροφών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης και πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

0: Με Good Thing από τους Fine Young Cannibals θα πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο βεβαίως είναι και το μείζον θέμα όλων των τελευταίων ημερών και δεν είναι άλλο από την εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς προδιαγράφεται το βραχή αλλά και το πιο μακρύ μέλλον σε αυτή την σύγκρουση, η οποία ήδη καταγράφει σχεδόν 4 μήνες. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Άννη Κρασά, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλησπέρα κύριε Κρασά.
1: Από τότε που έχει αρχίσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι τη μέρα που βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι και βομβαρδίζουν κυρίως έργα υποδομής. Γέφυρες οι οποίες κατευθύνονται στο Μπαζάρ Αμπάς, που είναι ένα
0: το λιμάνι τεράστιας αξίας,
1: ένα ναυτικό πύργο επιτηρήσεως, ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος και χρησιμεύε για την καθοδήγηση των θαλασσίων δρόνων και την επιτήρηση των στενών, και επίσης και άλλες στοχευμένες εγκαταστάσεις και δομές. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί έχουν, εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που χτύπησαν στο Κουβέιτ, χτύπησαν και ένα εργοστάσιο αφαλατώσεως. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν, επειδή υπάρχουν 60 περίπου εργοστάσια αφαλατώσεως ύδατος κατά μήκος των αραβικών χωρών, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, και είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κρατών, γιατί υπάρχει πρόβλημα νερού σε αυτό, στη νότια πλευρά, στη δυτική πλευρά του Περσικού κόλπου, ενώ οι Ιρανοί δεν έχουν πρόβλημα νερού, έχουν νερό. Οπότε αν κάνουν στοχευμένες χτυπήματα στα εργοστάσια φαλατώσεως, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις χώρες.
0: Τώρα, στρατηγέ μου, τώρα υπάρχει το εξής θέμα, ότι πριν από λίγο οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι εάν συνεχιστούν αυτοί οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, θα πάμε σε έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο, δηλαδή θα ανταπαντήσουν και αυτοί πολύ σκληρότερα από ό,τι μέχρι στιγμής, γιατί ναι μεν έχουν επλήξει διάφορες στρατιωτικές βάσεις, αλλά αυτό δεν έχουν χτυπήσει στην κυριολεξία στο ψαχνό ώστε να έχουμε, ξέρω εγώ, 50% αμερικανούς στρατιωτικούς νεκρούς. Και βεβαίως αυτό το οποίο με τρομάζει είναι ότι αν εντείνει τις επιθέσεις η Αμερική και ανταπαντήσουν ακόμα πιο σκληρά οι Ιρανοί, μετά οι Αμερικάνοι θα πρέπει να απαντήσουν ακόμα πιο σκληρά, και μετά δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε, γιατί από την άλλη οι συνομιλίες, οι οποίες κατά τουλάχιστον τους Αμερικανούς συνεχίζονται με διαμεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, δηλαδή έχουμε πόλεμο, βομβαρδισμούς και διπλωματία ταυτόχρονα. Πού μπορούμε να φτάσουμε, δηλαδή ο σκοπός είναι να μαζευτεί αυτό το πράγμα και όχι να απλωθεί.
1: Έχετε πολύ σωστά είναι οι παρατηρήσεις σας. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που γίνονται οι βομβαρδισμοί προσπαθούν να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο, κάνω ανάλογα χτυπήματα με τα χτυπήματα που μου κάνεις εσύ. Δηλαδή δεν κάνουν ένα γενικευμένο βομβαρδισμό, έχουν δείξει τις διαθέσεις τους, έχουν θέσει σε συναγερμό τους Χούθη προκειμένου να κλείσουν και το άλλο στενό που έρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ εκεί πέρα, το οποίο είναι τα άλλα στενά, τα οποία είναι και 20 χιλιόμετρα και είναι και αυτό στρατηγική σημασία, και προσπαθούν να διατηρηθούν σε αυτό το σημείο. Δείχνουν και οι δύο δυνάμεις και οι δύο χώρες ότι δεν θέλουν ένα

0: γενικευμένο πόλεμο. Αλλά για να ξεκαθαρίσω ένα θέμα, ναι, μπορούμε να πάμε σε γενική, να αυξηθούν οι βομβαρδισμοί. Γι' αυτό και στο δελτίο σας είπατε ότι έχουμε μεταφορά προς την περιοχή αεροπλάνων εναερίων εφοδιασμού. Ναι. Να έχετε υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 600 αεροπλάνα εναερίου ανεφοδιασμού, που είναι περισσότερα από το σύνολο όλων των αεροπλάνων ανεφοδιασμού που έχουν οι λοιπές χώρες του πλανήτη. Ναι. Άρα μπορούμε
1: και
0: να φτάσουμε
1: πολύ πιο εξελιγμένα επίσης.
0: Και μπορεί, ορισμένα είναι παλιά, όπως αυτό που είπε, είναι ορισμένα τα οποία είναι και 50-60 χρόνια, αλλά υπάρχουν και καινούργια μοντέλα.
1: Ναι, αναφέρομαι στα μαχητικά, στα F-35 και στα.
0: Εγώ λέω για τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού.
1: Ναι.
0: Τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού χρειάζονται ώστε να μην χάνουν χρόνο τα ορισμένα αεροσκάφη να κατεβαίνουν προς τα. Να ανεφοδιάζονται. Επίσης, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πιθανό και στρατιωτικά ανέφικτο, να έχουμε μία πιθανότητα γενικευμένη χερσαία εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάληψη του Ιράν.
1: Δεν είναι του Ιράν, είναι τρία μικρά νησάκια τα οποία θέλουν να καταλάβουν. Γιατί αν επιχειρούσαν να καταλάβουν το Ιράν, και εσείς τα ξέρετε καλά γιατί είστε ανώτατο στρατιωτικός, όταν από την πλευρά του Ιράν έχουμε ουσιαστικά ένα παιδινό έδαφος 5 με 10 χιλιόμετρα και από πίσω βουνά, βράχια, τα οποία βράχια μέσα έχουν πυράβλους, έχουν πυροβόλα, έχουν στρατό, δηλαδή θα ήταν αυτοκτονικό αυτό από όλες τις αναλύσεις που έχω διαβάσει.
0: Ναι, είναι σωστά, έτσι όπως το λέτε, ακριβώς άμα δείτε, όχι τη γεωγραφία, αν πάρετε και δείτε μια δορυφορική φωτογραφία του Περσικού κόλπου,
1: αλλά
0: είναι ακριβώς από τη βόρεια πλευρά του Ιράν που είναι τα όρη τα οποία αναφέρεται, ενώ από την κάτω πλευρά που είναι τα αραβικά κράτη είναι πιο ομαλό το έδαφος. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι στις επιχειρήσεις που κάνανε είτε για την ανακατάληψη του Κουβέιτ όταν το κατέλαβε το Ιράκ, ή για μετά την επίθεση που κάνανε για την κατάληψη του Ιράκ, η προετοιμασία και η συγκέντρωση στρατευμάτων διήρκησε περίπου 7 μήνες. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε. Έχουν μονάδες των πεζοναυτών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς από αέρος, και όπως είπατε εσείς είναι αυτά τα τρία μικρά νησάκια, το Μπούσα,
1: μικρό και το μεγάλο Τούμπ,
0: και το μεγάλο και μικρή το Βάιντ, οι οποίες υπόψη αυτές είχαν πεισάχει ακόμα το 1970, τις είχαν πάρει από πριν από την ανακηρύξη, μία μέρα πριν από την ανακηρύξη της ανεξαρτησίας του Ομάν, τα είχαν πάρει και είναι νησάκια τα οποία είναι διεκδικήσιμα. Και μιλάνε και πολύ μικρά σε έκθεση, είναι 10 χιλιόμετρα όσο 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα αθρηστικά.
0: Είναι αθρηστικά. Ναι, 25 ναι. Είναι όσα είναι σπέτσες, ξέρω εγώ. 22
1: ναι,
0: τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι.
1: Καλά το για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Είναι πολύ μικρά νησάκια. Αυτά τα νησάκια, οι μονάδες πεζοναυτών έχουν 50.000 στρατιώτες εκεί πέρα. Οι μονάδες πεζοναυτών, οι 82 αερομεταφερόμενοι τα ξερχεία, οι μονάδες που έχουν καταδρομών μπορούν να τα καταλάβουν. Φυσικά θα πρέπει να.
1: Με κάποιο κόστος όμως.
0: Δεν
1: θα είναι ανέμακτο αυτό.
0: Σαφώς δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θέλει όμως, ξέρετε, απ' την άλλη, στρατηγέ μου, δεν θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος, επειδή έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν έχω την αίσθηση ότι θέλει να κάνει χερσαίες, γιατί ακόμα και 20-30 σωροί στρατιωτικών να επιστρέψουν στην Αμερική, ήδη είναι πολύ χαμηλή η δημοτικότητά του. Καταλαβαίνετε ότι αν αρχίσουμε να έχουμε απώλειες δεκάδων Αμερικανών στρατιωτικών, αυτό θα επιβαρύνει πάρα πολύ τον Αμερικανό πρόεδρο και εν ώψη των ενδιάμεσων του Νοεμβρίου εκλογών.
0: Το έχει δείξει, υπάρχει το πολιτικό κόστος, λέει άλλα έχει κάνει, οι διάμεσες εκλογές αφορούν ανανέωση εν μέρους των βουλευτών εκεί στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, σαφώς έχει το πολιτικό κόστος και έχει δείξει ο Τραμπ ότι δεν θέλει να έχει θύματα, δεν θέλει να έχει νεκρούς. Αν αυτό, εφόσον όλοι το καταλαβαίνουμε, τότε θα γενικεύσει τους βομβαρδισμούς και η κατάληψη των νησιών μπορεί να γίνει, να γίνουν επιχειρήσεις τέτοιου είδους που να μπορούν να τα καταλάβουν εξαπίνες. Αλλά δεν υπάρχει στρατιωτική επιχείρηση που θα εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν θα έχουν απόλυση. Φυσικά, αν θυμάστε, όταν έγινε η απαγωγή του Μαδούρο, τότε αυτό το βλέπω ακόμα και εγώ.
1: Καλά, τι να συγκρίνουμε τώρα τη Βενεζουέλα με το Ιράν, είναι.
0: Όχι, έχει ένα σημείο το οποίο προσπαθώ να το ψάξω. Δηλαδή, και άλλο. Το οποίο ενώ είχαν γύρω στους 20 νεκρούς Κουβανούς και καμιά 15 νεκρούς Βενεζουλάνους, δεν είχε καμία απώλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και λένε για τη χρησιμοποίηση ενός όπλου το οποίο εκπέμπει κύματα και αδρανοποιεί τον κόσμο, το οποίο έχει κυκλοφόρηση. Άλλοι λένε ότι υπάρχει, άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει.
1: Είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως να υπάρχει, το έχω ακούσει κι εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει κάποιος την ύπαρξη του όπλου αυτού.
0: Είναι ακριβώς κάτι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί, αλλά και πάλι αυτό το να μην σκοτώσουν ούτε έναν στρατιώτη ή να μην ρίξουν ένα αεροπλάνο. Δείχνει τότε ότι η ποιότητα και η εκπληξιακή ετοιμότητα ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Επίσης όμως υπάρχουν και μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, παραδείγματος χάρη, αέρια παραλυτικά. Να μην επιφέρουν το θάνατο, αλλά να εξουδετερώσουν.
1: Πάνω σε βιολογικό πόλεμο τώρα.
0: Όχι, δεν είναι βιολογικός, ο βιολογικός
1: χημικός.
0: Δεν είναι χημικός.
1: Ναι, χημικός, σωστά. Βιολογικός είναι η
0: Έχω εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ στο χημικό, βιολογικό, ραδιολογικό πόλεμο, αρκετά χρόνια πριν. Και όταν μας βάζανε σε ένα χώρο κλειστό, σε γήπεδο και μας κάναν μασκίσει, το φανταστείτε το δύσκολο. Σε αυτό είναι να πολεμάς με τη μάσκα, με όλο το φόρτο, υδρώνεις αφόρητα κτλ. Και εγώ είχα την αίσθηση εκεί που κάναμε όλες τις ασκήσεις ότι δεν υπήρχαν αέρια. Και το αέριο ήταν εκπαιδευτικό. Και ήμουν και νεαρός και τη βγάζω τη μάσκα και αισθανόμουν σαν να μου είχαν βάλει στη μύτη μέσα πιπέρι. Δηλαδή για μισή ώρα ήμουν εκτός. Ήμουν σε μια κατάσταση.
1: Όχι, που να... λέμε, όχι.
0: Ναι, αλλά μετά επανήλθε και ήταν εκπαιδευτικό το αέριο. Τώρα το λέω αυτό ότι υπάρχουν μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το θεωρώ απίθανο, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
1: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, στρατηγέ μου, το όπλο, το πιο αποτελεσματικό όπλο του Ιράν μέχρι στιγμής, δεν έχω την αίσθηση ότι είναι ούτε η πύραυλη, ούτε τα χιλιάδες drones τα οποία διαθέτει, αλλά είναι τα στενά του Ορμούζ και η απειλή να ενεργοποιηθούν οι Χούθοι και να μπλοκάρουν και την Ερυθρά Θάλασσα. Διότι όταν μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ, μπλοκάρει η παγκόσμια οικονομία, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, ανεβαίνουν οι τιμές των αγαθών, και αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά το Ιράν και παίζει όλο το παιχνίδι με τα στενά του Ορμούζ. Φαντάζομαι ότι αν ήθελε να απαντήσει πιο σκληρά στις αμερικανικές επιθέσεις, θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι πλέον έχουν καταληφθεί όλες οι άλλες αιτίες για τις οποίες επιτέθηκε ο Τραμπ στο Ιράν και όλα έχουν συγκεντρωθεί στον έλεγχο του στενού του Ιράν.
1: Ναι, και επίσης αυτό το οποίο υπόθηκε, γιατί ας θυμηθούμε ότι αρχικά η επίθεση των Αμερικανών αλλά και των Ισραηλινών στο Ιράν έγινε αφενός για να αλλάξει το καθεστώς, αφετέρου να υπάρξει μια λύση με το πυρηνικό του πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, και τον εμπλουτισμό. Αλλά το Ιράν, αυτά τα 441 κιλά ουρανίου, ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται. Όλοι ξέρουμε ότι έχει καμιά εξινταριά υπόγειες πόλεις με σιλό πυράβλων, στρατό, πυρομαχικά κτλ. Τα οποία ακόμα και διατριτικές βόμβες που ρίξανε πριν από 2-3 μήνες στην Ατάνζ, θεωρείται αμφίβολο αν κατάφεραν να καταστρέψουν μία από όλες αυτές τις πόλεις.
0: Ναι, τότε πάμε ότι η συμφωνία την οποία είχε κάνει τότε ο Ομπάμα το 2015, την οποία...
1: Εξαιρετική συμφωνία.
0: Εξαιρετική συμφωνία, μέχρι 3% εμπλουτισμού του αερίου, του ουρανίου.
1: Έλεγχε από τη ΔΟΕ.
0: Έλεγχε από τη ΔΟΕ, συμμετείχε η Ρωσία, η Γερμανία, η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία, και αυτή τη συμφωνία ούτε τώρα δεν μπορεί να τη δει, ούτε στον ύπνο του μπορεί να τη δει ο
1: Τραμπ.
0: Έφυγε από μια συμφωνία. Αλλά όλα αυτά, και η συμφωνία και ο περιορισμός κατασκευής βαλιστικών πυράβλων και το σταμάτημα ενισχύσεις των εκπροσώπων που είναι η Χούθη, η Χαμάς και πάνω στο Λίβανο η Χεσμολά. Όλα αυτά έχουν πάει και έχουν όλα επικεντρωθεί στα στενά του Ορμού, στον έλεγχο του στενού του Ορμού, όπως είπατε. Επίσης, αυτό το οποίο μελετάτε και κυκλοφορεί επίσης, είναι ότι ετοιμάζουν τον πόλεμο των στενών. Δηλαδή τον πόλεμο των στενών, γιατί λόγω γεωγραφίας, η γεωγραφία πρέπει να έχει την υπόψη σας, είναι η μοναδική σταθερά τόσο της ιστορίας αλλά και της στρατιωτικής σχεδιάσεως.
1: Πολύ σωστά.
0: Όποιος έχει αγνοήσει τη γεωγραφία
1: και την ιστορία.
0: Την έχει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν ετοιμάζουν μια. Αυτοί ελέγχουν το βόρειο τμήμα του στενών. Και ετοιμάζεται μια μάχη των στενών. Έτσι την έχουν. Έτσι γράφεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσα έχουν. Έχουν και 15 αντιρροπλικά εκεί πέρα, τα οποία έχουν πολύ σειρά με πυράβλους του οποίου ρίχνουν του στόμαχου. Έχουν δύο συγκροτήματα αεροπλανοφόρων και μπορεί να θέλουν να αποκτήσει, να γίνει μάχη των στενών. Να δούμε δηλαδή μια ιδιαίτερη μάχη για τον έλεγχο των στενών, η οποία μπορεί να κρίνει, επειδή ακριβώς το διακύδευμα για τον έλεγχο των στενών είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, να τους αναγκάζει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Και επειδή έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς για το Ισραήλ. Τι ρόλο μπορεί να παίξει και αν εκτιμάτε ότι ενδεχομένως θα αποχωρήσει έστω μερικώς από αυτή την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων, την buffer zone στο Νότιο Λίβανο.
0: Εάν γίνει ο πόλεμος του στενών που λένε και θα χρειαστεί τη βοήθεια του Ισραήλ, ένα πόλεμο για την έλεγχο των στενών. Εφόσον δεν το βομβαρδίσει το Ιράν, πιστεύω ότι δεν θα τα αποδώσει το Ισραήλ χτυπήματα. Γιατί βλέπουμε τη ρήμια στάση αυτή τη στιγμή, τον ενδιαφέρει το δικό του μέρος, συμμετείχε στην αρχή στους βομβαρδισμούς. Τώρα, εάν προς το παρόν δεν το βλέπουν να αναμειγνύεται ενεργά. Εάν γενικευθούν οι βομβαρδισμοί, γιατί για την αύξηση των βομβαρδισμών, όπως ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, αν ενθυμίστε, με την αεροπορία, γιατί δυστυχώς οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκρούσουν την Ισραηλινή αεροπορία και δεν είχαμε και καμία απώλεια.
1: Μα το Ισραήλ νομίζω ότι είναι η δεύτερη ισχυρότερη πολεμική μηχανή μετά τις ΗΠΑ από πλευράς τεχνολογίας.
0: Και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, έχουν πολλές ικανότητες.
1: Αντικατασκοπία, εξαιρετική.
0: Ναι, και οπότε αναμένουμε να δούμε. Είναι και απρόβλεπτη όλη η κατάσταση και πιστεύω ότι είναι παρακεδευμένο να πει κανένας ότι αύριο θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να.
1: Να κλείσουμε με αυτό, στρατηγέ μου, έχουμε 30 δεύτερα. Ναι.
0: Αποκλείω να γίνουν εκτεταμένες εκτάσεις, χερσαίες επιχειρήσεις, να περιοριστούν στα νησιά και πιστεύω θα ξεφουσκώσει και το πράγμα. Γιατί
1: μακάρι.
0: Και οι δύο έχουν τεράστιο κόστος.
1: Ασύλληπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρασά.
0: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, με τον οποίο συζητήσαμε την τελευταία επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό Κόλπο, καταγγέλνουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ωστόσο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχθηκε και νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα, για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως την χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκκληση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρένα Δούρου τελικά θένει μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε και αυτόνομα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς επίσης και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά ανέμοιο σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ ως το τέλος. Το τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

The Show Must Go On από τους Queen ακούσαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο τέλος της μέρας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόρε, Μαρίλη Γεροντίδου ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης, τον οποίο τον είδα εδώ πριν από λίγο, είχε έρθει να φτιάξει Playing List και χάρηκα πολύ. Είναι υπεύθυνος για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία με το καιρικό είναι εξωπραγματικό. Έτσι, μετά από μια περίοδο έντονου καύσωνα, θυμάμαι χαρακτηριστικά την ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία τώρα κάνει διακοπές. Αν μας ακούς, Θωμαΐς, καλά να περνάς και να δροσίζεσαι, γιατί αυτό που πέρασες με τους καύσωνες στο Παρίσι, είχανε stand-up 10 φορές την ημέρα μέσα στον καύσωνα, ομολογώ ότι δεν θα το άντεχα, μάλλον θα είχα καταρρεύσει. Τώρα λοιπόν, μετά τον καύσωνα, είχαμε έντονες καταιγίδες στη Γαλλία, στην Οδλιέν, μια γυναίκα καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ στον Ντολομιέ ένας άνδρας απανθρακώθηκε μετά από πτώση κεραυνού. Και η εταιρεία διαχείρισης δικτύου ENEDIS ανακοίνωσε ότι 53.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ως άμεση συνέπεια των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν πολλές περιοχές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας. Οι περιοχές που υπέστησαν το σοβαρότερο πλήγμα από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος ήταν η Οβέρνη, ο Ροδανός και η Αλπιστά νοτιοανατολικά και η Ακιτάν στα νοτιοδυτικά της χώρας. Το Σαν Βικτουρνιέν, που βρίσκεται στο κεντρικό διαμέρισμα της Οδλιέν, μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από δέντρο και, όπως σας είπα, ένας άνδρας απανθρακώθηκε από κεραυνό. Πάντως, η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Μετεο Φρανς, προχώρησε σήμερα στην άρση της πορτοκαλί προειδοποίησης για καταιγίδες σε όλα τα διαμερίσματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας που είχαν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Βεβαίως, ταυτόχρονα έχουμε απίστευτες πυρκαγιές στην Ισπανία. Έχουν καεί 120.000 στρέμματα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ ο Καναδάς, στο άλλο ημισφαίριο, έχει συνολικά 854 πυρκαγιές και η καπνή είναι τόσο πυκνή και τόσο μαζική, όπου το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη διακρίνεται δύσκολα μέσα από όλους αυτούς τους καπνούς.

Εδώ είμαστε στο τέλος της μέρας, η ώρα είναι 11 και 18 λεπτά και τι να πει κανείς για αυτό τον απίστευτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μπορεί στα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τη διπλωματία να μην τα πηγαίνει καλά, αλλά στις business είναι μανούλα. Και γιατί το λέω αυτό, η εταιρεία Trump Media and Technology Group εξετάζει τη χρέωση επενδυτών με έως 100.000 δολάρια μηνιαίως για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Donald Trump. Μάλιστα, η εταιρεία παρουσίασε επίσημα το Truth API, μια συνδρομητική υπηρεσία δεδομένων που απευθύνεται σε τράπεζες και επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και τι υπόσχεται αυτή η νέα υπηρεσία? Ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα Truth Social, την αγαπημένη πλατφόρμα του Αμερικανού Προέδρου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, στη δημιουργία μιας νέας πηγής εσόδων για την εταιρεία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από άλλα κοινωνικά δίκτυα. Και να πούμε βέβαια ότι οι αναρτήσεις του Donald Trump, ειδικά για τον πόλεμο, έχουν επανειλημμένα προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και τους δείκτες στη Wall Street. Για να σας το κάνω πιο λιανά, αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, όπως το Axios, που είναι ένα κορυφαίο ιδιογραφικό site, έχει πάρα πολύ καλές πηγές στην κυβέρνηση Τραμπ. Αν λοιπόν ξέρουν οι θεσμικοί επενδυτές 5 λεπτά πριν ότι ο κύριος Τραμπ, για παράδειγμα, αναμένεται να ανακοινώσει μια εκεχηρία, προλαβαίνουν, αγοράζουν και στα επόμενα 10 λεπτά τα πουλάνε χρυσάφι.

Τώρα, η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολωνίας στη Σούσα, συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα με θέα στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά και την επανακάλυψη ενός ελληνικού υποδρόμου αλλά και ιερών συγκροτημάτων. Ο καθηγητής Βανσάν Μισελ, διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, δήλωσε ότι ο ελληνικός υπόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή. Είναι η ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Έκανε λόγο για ανακάλυψη η οποία είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές σε μια επαναξιολόγηση της ιστορίας της Απολωνίας αλλά και της θέσης της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Λοιπόν, η Βενετία προετοιμάζεται για διαδηλώσεις. Και γιατί προετοιμάζεται για διαδηλώσεις? Καθώς ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα, έφτασε σήμερα στη Λιμνοθάλασσα με το υπερπολιτελές του γιότ, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες με και επίκεντρο τις πολιτικές του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ και με τις αρχές να αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της. Ο Φερτίτα είναι ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ και περιηγείται στην Ιταλική Χερσόνησο με τη θαλαμιγό του Boardwalk, μήκους, κρατηθείτε, 117 μέτρων, είναι mega yacht λέγονται αυτά, στο πλαίσιο της περιοδίας του Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, με αφορμή βεβαίως τη 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και είναι λογικό, οι κάτοικοι της Βενετίας διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλούς κύρους εκδηλώσεις, όπως το γάμο του ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, με τη δημοσιογράφο Lorin Sanchez, τον Ιούλιο του 2025. Αν θυμάστε, είχε γίνει χαμός στην κυριολεξία στη Βενετία, είχαν βγει και διαδήλωναν στον δρόμο, επιχείρησαν να σταματήσουν την είσοδο του Μπέζος με την Ιταλική Συμμαχία των Πρασίνων και της Αριστεράς να κατηγορεί την Ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι πως απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους για τη δημόσια ασφάλεια προκειμένου να λειτουργήσουν ως εντός εισαγωγικών σωματοφύλακες του Φερτίτα κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην Ιταλία, ενώ κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των ΗΠΑ. Σας έχουμε πει και από παλιότερες εκπομπές ότι ο Τραμπ ήθελε πάρα πολύ να δημιουργήσει ένα συλλεκτικό νόμισμα με το πρόσωπό του. Αυτό λοιπόν το συλλεκτικό νόμισμα ξεκίνησε η δημιουργία του στο νομισματοκοπείο των ΗΠΑ και θα είναι ένα νέο χρυσό 24 καρατίων νόμισμα, το οποίο θα έχει μια μικρή ονομαστική αξία, $1, και θα φέρει την προτομή του Πρόεδρου Τραμπ, όπως παρουσιάστηκε επίσημα πριν από λίγο διάστημα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η έκδοση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ και συνιστά φόρο τιμή στην κληρονομιά της ελευθερίας και ένα μόνιμο σύμβολο πατριωτισμού σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό το συλλεκτικό νόμισμα αναγράφονται οι χαρακτηριστικές φράσεις «In God We Trust» και «Liberty 1776-2026» και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ο σχεδιασμός του προβάλλει τις αμερικανικές αξίες και την εθνική κληρονομιά. Η απόφαση για την κοπή του νομίσματος ακολουθεί μήνες έντονης συζήτησης και αντιπαραθέσεων και το κεντρικό ζήτημα ήταν κατά πόσο είναι νόμιμη η απεικόνιση της μορφής ενός εν ενεργεία προέδρου σε κρατικό νόμισμα. Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, ανάρτησε στην πλατφόρμα X δύο νέες επίσημες φωτογραφίες που απεικονίζουν την προτομή του Αμερικανού Προέδρου πάνω στο επίμαχο νόμισμα. Με τη μορφή του Προέδρου Τραμπ, το νόμισμα τιμά τη δύναμη των Αμερικανικών αξιών και την υπόσχεση ενός έθνους αφιερωμένου στη διατήρηση της ελευθερίας για όλους, είπε ο κύριος Μπέσεντ. Είναι γνωστή η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για κάθε τι το οποίο λάμπει, είτε είναι είτε δεν είναι χρυσός. Μάλιστα έχει κατηγορηθεί ότι στην περίφημη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, την οποία προς το παρόν έχει μπλοκάρει το Κογκρέσο γιατί το κόστος ήταν αρκετές, πάνω, αν θυμάμαι καλά, $300 εκατομμύρια. Και βεβαίως όταν έχεις
έναν σημαντικό πληθωρισμό στη χώρα, αλλά και πιέσεις που ασκούνται στην οικονομία, ενδεχομένως κάποιοι θα μπορούσαν να το εκλάβουν ως βλασφημία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην Ίσο Χάρκ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρήτηρη των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια, αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι εκενώνουν τα σπίτια τους. Πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
1: Buonasera Δημήτρη, σε εσένα και τους οκρατές μας.
0: Buonasera a tutti a Milano. Έχουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή είδηση με έναν 72χρονο κοσματοπόλη, ο οποίος σκότωσε δύο ληστές. Και όπως πολύ ωραία επισημαίνει στον τίτλο της είδησης που μπορεί να τη βρουν οι ακροάτριες και ακροατές στο Earth News, είναι δολοφόνος ή παράδειγμα. Για ξετύλιξέ μας το κουβάρι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, πόσο μάλλον είναι μια υπόθεση η οποία προβληματίζει πραγματικά την Ιταλία τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα το τελευταίο 36ωρο περίπου. Mm-hmm. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2021, συγκεκριμένα τέλη Απριλίου, ένας κομματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πέμπτη φορά την καριέρα του, θα έλεγα, θύμα ληστείας σε ένα κατάστημα στο Τζενσάνε Καβούρ, το οποίο είναι μια μικρή μεν πολύ όμορφη δε πόλη στο Πεδεμόντιο. Mm-hmm. Και γίνεται το εξής, έρχονται μέσα, είναι δύο άνθρωποι, ο ένας παριστάνει πως είναι πελάτης και μένει ο δεύτερος με ένα πιστόλι και αρχίζει και σημαδεύει ουσιαστικά την κόρη του καταστηματάρχη, αρχικά την δένει, της δένει τα χέρια, αρχίζει και φωνάζει η σύζυγος του κοσμηματοπόλη και μπαίνει και ο κοσμηματοπόλης μέσα, ο οποίος αναγκάζεται ήσυχα με νευρικότητα δε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Φεύγουν οι δύο ληστές, μπαίνει και ένας τρίτος ληστής, ο οποίος εν τέλει ήταν οδηγός, παίρνουν τα κοσμήματα, μια μελία περίπου 68.000 ευρώ και ανεμένουμε στο όχημα. Τι γίνεται λοιπόν? Φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα των καμερών ασφαλείας πως φεύγουν οι τρεις ληστές στο πίσω μέρος, στην πίσω πόρτα του καταστήματος και ο κοσμηματοπόλης ανοίγει ένα σιρτάρι μέσα από το κατάστημα, παίρνει ένα περίστροφο, τους κυνηγάει, πυροβολάει το όχημα και αρχίζει και πυροβολάει πρώτα τον ένα, μετά τον άλλο και μετά παίρνει στο κυνήγι έναν τρίτο, τον πυροβολάει και τον ουσιαστικά δέρνει κανονικά. Ο απολογισμός είναι δύο νεκρών και ενός αρκετά βαριά τραυματία για τότε. Mm-hmm. Τι συμβαίνει? Ο κοσμηματοπόλης ουσιαστικά καταδικάστηκε επίσημα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειξης για δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας, παράνομη κατοχή άοπλου, πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή όπλου σε δημόσιο χώρο. Αυτό για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά μια λεπτομέρεια η οποία γενικότερα λείπει πολλές φορές από τις τηλεοπτικές εκπομπές στην Ιταλία, αν και λέγεται, αλλά είναι, πέφτει σε δεύτερη μοίρα αν θέλουμε, ναι, είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης παλιότερα του είχε αφαιρεθεί η άδεια πληροφορίας για ένα περιστατικό όπου ο ίδιος ουσιαστικά μπήκε μέσα στο σπίτι πρώην συντρόφου της κόρης του με το περίστροφο, τον έδιρε και απείλησε και αυτόν και την οικογένειά του και επομένως οι αρχές του αφαίρεσαν την άδεια οπλοφορίας και του έδωσαν και 2 μήνες φυλάκιση. Οπότε το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε τώρα για να κάνει αυτή την άμυνα, τη λέει ο ίδιος, αλλά εκτέλεσε την είπαν οι δικαστές, ουσιαστικά ήταν και ένα όπλο το οποίο κατήχε παράνομα. Και γι' αυτό το λόγο, Δημήτρη, πρέπει να τονίσουμε πως πέρα από την καταδίκη 14 ετών και 9 μηνών καταδικάστηκε και στην αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με μάλιστα χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ.
0: Διόλου αυτά τα φρόντα, αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα ξεσήκωσε κυριολεκτικά την ιταλική κοινή γνώμη και τη δίχασε. Γιατί από τη μία πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοί είναι καταστηματάρχες που έχουν την αίσθηση πως υπάρχει μια ανομία γενικότερα, πως είναι θύματα ληστείων κατεξοχήν ή τουλάχιστον αρκετά συχνά θα έλεγα, είναι υπέρ της αθώωσης αυτού του ανθρώπου και καταδικάζουν το γεγονός πως ο Ρότζερ, ο καταστηματάρχης, δηλαδή ο κοσμηματοπόλης, καταδικάστηκε. Γιατί μιλάνε για αυτοάμυνα. Από την άλλη όμως υπάρχει ο κόσμος που λέει, μισό λεπτάκι, υπάρχει και αυτό το προηγούμενο. Δεν έπρεπε να έχει το όπλο, φάνηκε σε μια στιγμή η οποία ήταν υπό δικό του έλεγχο και ουσιαστικά συμφωνούμε με το γεγονός ότι πράγματι αυτό φαίνεται και από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί μάλιστα, πως ήταν μια πραγματικά εμψυχρό εκτέλεση,
0: ναι, γιατί,
1: παύλα βεντέτα.
0: Ακριβώς, γιατί αν εκείνη την ώρα για παράδειγμα κάποιος επιχειρούσε να σκοτώσει την κόρη του και αυτός τραβούσε το περίστοφο για να υπερασπιστεί την κόρη του να μην τη σκοτώσει ο ληστής, εντάξει, εκεί θα είχε μια λογική, αλλά από ό,τι μου περιέγραψες αυτός βγήκε και άρχισε να πυροβολεί τους ληστές ενώ φεύγανε.
1: Εκ των υστέρων.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και μάλιστα πάνω σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θα ήθελα να σημειώσω και μια μικρή παρένθεση,
0: ναι.
1: Η οποία είναι μια παρένθεση για μια υπόθεση αυτοάμυνας, η οποία μπαίνει μέσα στα, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της αυτοάμυνας, σχετικά με την Ιταλική νομοθεσία. Ναι. Στα μέσα Ιανουαρίου, ένας άνθρωπος ήταν στο σπίτι του, σε μια μικρή βίλα όπως ζούσε, έξω από το Μιλάνο μάλιστα, μπήκε ένας ληστής μέσα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη στη κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης που ήταν στην κουζίνα εκεί πέρα, ο οποίος δεν είχε ούτε κανένα προηγούμενο ούτε τίποτα, ήταν στο δικό του χώρο, πήρε ένα μαχαίρι και αμύνθηκε. Κατά τη διάρκεια της άμυνας σκότωσε τον ληστή. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έκανε ούτε μια ώρα φυλακή. Γιατί ήταν ξεκάθαρη αυτοάμυνη, είναι άμυνα στο δικό του χώρο και
0: του είχε
1: επιτεθεί ο ληστής. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι δύο διαφορετικά πλαίσια, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν και αυτό το πράγμα έχει κυριολεκτικά διασπάσει την κοινή γνώμη. Δηλαδή πραγματικά άμα κανείς καθίσει και δει το ίντερνετ το τελευταίο 36-48 ώρο, βλέπει πως η Ιταλία είναι χωρισμένη στα δύο, με ένα μεγάλο πλαίσιο του τον μεν και τον δε. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είτε το πιστεύουμε είτε όχι είναι και πολιτικό.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι ξεκάθαρα πολιτικό, όχι μόνο γιατί γενικότερα για παράδειγμα η Ιταλική κεντροδεξιά έχει σαν ένα από τα δικά της λάβαρα την αυτοάμυνα. Το δικαίωμα αυτοάμυνας. Στο δικό σου χώρο, το δικό σου σπίτι, το δικό σου χωράφι θα το αμυνθείς. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει αυτή η αυτοάμυνα, όπως και έγινε με την περίπτωση που μόλις σας ανέφερα. Η Λέγκα βασικά έχει φτάσει στο σημείο να υπερασπίζεται τη θέση του κοσμηματοπόλη, στο σημείο μέχρι και να τον σκέφτεται ως ενδεχόμενο υποψήφιο στις επόμενες λίστες της.
0: Από τα σίδερα της φυλακής υποψήφιο, να εικάσω έτσι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι το αστείο της υπόθεσης, Δημήτρη,
0: ναι.
1: Αν ξεχάσουμε πως πριν από στις τελευταίες ευρωεκλογές το κόμμα των αριστερών AVS έθεσε ως υποψήφια την Ιλάρια Σάλης, η οποία ήταν η σιδεροδέσμια κρατούμενη στις φυλακές του Ορμπάν στη Βουδαπέστη,
0: ναι.
1: Η οποία τελικά κατέβηκε υποψήφια, ψηφίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι ευρωβουλευτής για το κόμμα AVS. Οπότε είναι μια στρατηγική η οποία παλιότερα πέτυχε και θα μπορούσε ενδεχομένως να πετύχει και τώρα. Και μάλιστα, παρακαλώ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, η Τζόρτζια Μελόνι τι στάση έχει κρατήσει, μεσοβέζικη, για να χρησιμοποιήσω και μια ιταλική έκφραση?
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σου, γιατί παρεμπιπτόντως η Τζόρτζια Μελόνι πριν από...
0: Προέρχεται από τους Φρατέλι Ντιτάλια, που είναι ακροδεξιό κόμμα, άσχετα αν η ίδια βέβαια μετά.
1: Ακριβώς. Είναι ηγέτιδα των Φρατέλι Ντιτάλια, των αδελφών της Ιταλίας.

0: Το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Τζόρτζα Μελόνι, τα αδέλφια της Ιταλίας, προέρχονται σαν ένα πλευρό, αν θέλουμε, από το Alleanza Nazionale, όπου ήταν ο Τζανφράνκο Φίνι. Και νωρίτερα ήταν από το MSI. Το οποίο ουσιαστικά δείχνει και μια ακροδεξιά ρίζα. Αλλά η Τζόρτζα Μελόνι σε μια πρόσφατη ανάρτηση είπε ξεκάθαρα: μου επιτίθεσαι, αμήνομαι. Και εγώ θα πρέπει να σε αποζημιώσω. Δεν είναι δίκαιο. Οπότε ουσιαστικά υπερασπίζοντας αυτή την πρόσφατη νομοθεσία που, η οποία ουσιαστικά υπερασπίστηκε ξεκάθαρα εκείνο το γεγονός που σας είπα έξω από το Μιλάνο αρχές Γενάρη, η ίδια είπε: όποιος παραβιάζει τον νόμο δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από αυτόν που αμήνθηκε. Το κράτος στέκεται στο πλευρό των τίμιων ανθρώπων, όχι των εγκληματιών. Οπότε δεν αναφέρθηκε ποτέ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έδειξε ότι δεν έχει σκοπό να το αμελήσει το θέμα. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, επειδή έχουμε και μια πολύ παράξενη πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα, μέσα στο Ιταλικό Κοινοβούλιο.
1: Ναι, γιατί δεν πέρασε η μεταρρύθμισή της, αν δεν κάνω λάθος, κάτι
0: σωστά,
1: τέτοιο.
0: Σωστά. Ήταν η δική της μεταρρύθμιση, η οποία δεν πέρασε, και αυτό φαίνεται πως είχε και φιλικά πυρά. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν και καλά προδότες, αν θέλουμε να το πούμε σαποσιοποιητικά, μέσα και στο δικό της κόμμα, αλλά μέσα και γενικότερα στα κόμματα του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και μια κίνηση, η οποία έχει κριθεί από κάποιους αναλυτές, και δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα, ως καθρεφτάκι για τους Ινδιάνους. Μια κίνηση η οποία θέλει ουσιαστικά τον Ιταλό Υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος να έχει ανέβει στο Προεδρικό Μέγαρο της Ρώμης, να έχει κληθεί παρακαλώ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον ο ίδιος ξεκίνησε τη διαδικασία για τη χορήγηση χάριτος στον κόσμο Ματοπόλη, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σέρτζο Ματαρέλα, πήγε ουσιαστικά να καθίσει λίγο στα αυγά του. Και λίγο ούτε πολύ.
1: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι ανταποκρίσεις σου. Πρέπει να αλλάξω θέμα, γιατί κάθε βράδυ τέτοια ώρα έχουμε το Μουντιάλ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλό βράδυ στο Μιλάνο.
0: Καλό βράδυ σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα.
1: Buonasera, buonasera. Λοιπόν, ήταν ο Κρίστιαν Μαυρής και ήρθε η ώρα.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, Ισπανοί εναντίον Ισπανόφωνων στον τελικό του Μουντιάλ, και περισσότερες πληροφορίες, παρασκήνια, λεπτομέρειες θα μας πει τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου, τον οποίο και καλησπερίζω. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είναι η πρώτη-τελευταία συνάντησή μας στον αέρα. Φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα θα τα πούμε.
1: Βέβαια.
3: Γιατί μετά
1: θα κάνεις απολογισμό μετά,
3: αλλά.
1: Στατιστικά και τα λοιπά.
3: Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, παρουσία 80.000 θεατών στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Ισπανία και Αργεντινή λοιπόν.
1: Και παρουσία όντως και του Ντόναλντ Τραμπ. Να μου επιτρέψω να σου πω.
3: Έτσι, γιατί και επισήμως ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι θα κάνει και την απονομή.
1: Ο κύριος Τραμπ.
3: Ναι, φαντάσου να ήταν ο Μαραντόνα τώρα, να το έχει πάρει ο Μαραντόνα και να πάει ο Τραμπ να του δώσει το τρόπαιο, έτσι. Μπορεί και να μην το έπαιρνε ο Μαραντόνα.
1: Ναι, δεν έχει άδικο, γιατί τότε τα πολιτικά πάθη ήταν πολύ οξυμένα, ναι.
3: Λοιπόν, η Ρόχα, όπως καλείται ο κύριος Ρόχα, η Ισπανία δηλαδή, κυνηγάει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2010 στη Νότια Αφρική. Ενώ η Αλμπή Σελέστε κυνηγάει να γίνει η δεύτερη χώρα που θα κάνει το back-to-back σε τίτλους σε παγκόσμιο κύπελλο. Το είχε προηγηθεί η Ιταλία το 34 και το 38, μιλάγαμε με Μιλάνο προηγουμένως, σας άκουγα.
1: Ναι.
3: Και η Βραζιλία 58 και το 62. Και κοιτάζει τώρα να κάνει και η Αργεντινή το ίδιο πράγμα, κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Θα υπάρχει βεβαίως και ένας μικρός τελικός αύριο στις τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα προς Κυριακή δηλαδή, στο Hard Rock Stadium εκεί στο Μαϊάμι, όπου η τιμένη των ημιτελικών, δηλαδή είναι η Αγγλία και η Γαλλία, σωστά. Αυτή είναι η αντίπαλη για το μικρό τελικό της παρηγοριάς που λένε, αλλά τα χρήματα επίσης έχουν να κάνουν, είναι πολύ σημαντικά, και εδώ αρχίζει και αλλάζει το κλίμα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το φούτμπολ πλέον δεν είναι φούτμπολ.

0: Πολύ είναι σόκερ. Δηλαδή όλη την Αμερικανιά και το κλίμα και το πώς λειτουργεί μια αθλητική διοργάνωση όπως τη λειτουργούν οι Αμερικανοί, έτσι πλέον λειτουργεί η όλη ιστορία. Και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είναι πλέον ο τελικός, θα είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ.
1: Which means, τι σημαίνει αυτό, έχεις καθόλου περίπου εικόνα?
0: Και στο μεταφράζω. Ο μέσος όρος τιμής λοιπόν των εισιτηρίων ανοίγεται στα $11,327.
1: Αστειεύεσαι.
0: Δεν αστειεύομαι καθόλου, είναι επίσημα στοιχεία.
1: Το
0: πιο φθηνό εισιτήριο έχει καταγραφεί και είναι $7,451.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο για ορισμένους, 80.000
1: βέβαια.
0: Ορισμένοι και ορκισμένοι κάποιοι, γιατί και οι οπαδοί της Αργεντίνης δεν είναι όλοι αυτούς που βλέπουμε εκεί πέρα, δεν είναι όλοι πλούσιοι, γιατί πρέπει να είσαι πλούσιος για να διαθέτεις τόσα χρήματα.
1: Τριτοκοσμική χώρα η Αργεντινή, έχει και αυτό τον ιδιαίτερο πρόεδρο με το ηλεκτρικό τρυπάνι, το πριόνι, το Χαβιέ Μιλέι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 στον τομέα 115α. Δεν είναι καμία σημασία, απλά το λέω γιατί είναι τα επίσημα στοιχεία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δύο εισιτήρια που η τιμή τους κοστολογείται, δεν πωλούνται ένα-ένα, κοστολογούνται στα $56,958. Δηλαδή, κάποιος ήθελε να πάει με τη φίλη του ή το φίλο του, να πάει εκεί, πρέπει να πληρώσει $56,958, δηλαδή το καθένα $28,479. Ναι, και πλέον ξεπεράσει και τις τιμές από τα Super Bowl, τα εισιτήρια δηλαδή τα πιο ακριβά κατά μέσο όρο που έχουν μεταγραφεί σε αγώνα ανάμεσα στο San Francisco 49ers, όπως τους λένε αυτούς, με τους Kansas Chiefs το 2024,
1: ναι,
0: ήταν 9.000 ο μέσος όρος, 9.411 το πιο ακριβό, $9,411, ενώ το πιο φθηνό ακριβό εισιτήριο σε ένα αθλητικό αγώνα στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί στο τελικό του Super Bowl το 2021 ανάμεσα στη Tampa Bay και τους Chiefs, αυτούς τους ξέρω, την άλλη την ήξερα, ήταν στα $7,313. Τώρα μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι εκτός λογικής, όχι μόνο Ευρώπης, αλλά νομίζω παγκοσμίως.
1: Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, για να δώσει κάποιος 10 και 20.000 δολάρια για ένα εισιτήριο, πρέπει να το περισσεύουν. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει
0: άλλος. Κάποιους δεν τους περισσεύουν, αλλά βλέπεις ότι...
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Τάσο. Νωρίτερα, που κάνω τα διεθνή στο μαγκαζίνο, παρακολουθούσα και το παρακολουθώ ακόμα τις ειδήσεις για τις πυρκαγιές στον Καναδά. Οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στον Καναδά είναι 850 και ο δε καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη. Και το άγαλμα της Νέας Υόρκης, το άγαλμα της Ελευθερίας, το βλέπεις με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Και το ερώτημα είναι, δεν υπάρχει ανησυχία?
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Λόγω των πυρκαγιών, γιατί επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στο New Jersey.
0: Και επισήμως υπάρχει ανησυχία, δεν είναι σενάρια το social media. Mm-hmm. Υπάρχει ανησυχία γιατί ο καιρός δεν θα βοηθήσει, ο αέρας που θα είναι βόρειο-ανατολικός, ξέρω εγώ τι... Που δεν θα βολεύει.
1: Θα φέρνει δηλαδή από τον Καναδά τον καπνό.
0: Ακριβώς, και ανησυχούν πάρα πολύ για να μην είναι η ατμόσφαιρα αποπτυκτική. Και θα κάνω να παίζουν ποδόσφαιρο και να μυρίζει αυτό το καμένο, όλο το ανθυγινό αυτό.
1: Υπάρχει, τώρα κάνω μία ίσως αφελή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση, αν είναι εξαιρετικά επιβαρημένη η ποιότητα του αέρα, να παίξουν με μάσκες? Αυτές τις FP95 που φοράγαμε στην πανδημία.
0: Φοράς μάσκα, αλλά ο ποδοσφαιριστής τι να φορέσει, μάσκα?
1: Αυτό λέω. Τι θα κάνει, θα αναπνέει αυτόν τον αέρα μας, θα το βάζει στα πνευμόνια του?
0: Αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία. Αισιοδοξούν ότι τέλος δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ή τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο ορατό ή τόσο ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως.
1: Παρακαλώ, συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι.
0: Όχι, όχι, καλά έκανες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η σημασία αυτή που έκανες.
1: Παράμετρος. Ναι.
0: Λοιπόν, η FIFA αύξησε σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026,
1: mm-hmm,
0: με το συνολικό αυτό πουλ τέλος πάνω της διοργάνωσης. Φτάνει τα 489 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο του 22 στο Κατάρ.
1: Έτσι,
0: η νικήτρια του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, σε ευρώ τώρα τα λέω, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η φιναλίστ, είπαμε 24,500, παράλληλα ο νικητής του μικρού τελικού, γι' αυτό σου είπα ότι έχει και αυτό τη δική του σημασία, θα βάλει στα ταμεία του 21,5 εκατομμύρια ευρώ και η τέταρτη ομάδα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε και ξέρεις αυτό που λένε, τι να το κάνει το μικρό τελικό, συγγνώμη, αλλά θα μοιραστούν 42 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί
0: να τα χαρίσουν. Να σημειωθεί εδώ ότι τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, πάνε στις ομοσπονδίες, έτσι που μπερδευτούμε. Και από εκεί και πέρα, πώς θα το διαχειριστούν οι ομοσπονδίες.
1: Άρα είναι δουλειά των ομοσπονδίων η διαχείριση των κονδυλίων αυτών.
0: Δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές η FIFA, μόνο με τις ομοσπονδίες. Η FIFA, να θυμίσω, είναι συνομοσπονδία. Δηλαδή, η Ένωση Πολλών Ομοσπονδιών, έτσι, παγκοσμίως. Αυτή η δουλειά της να μιλάει με τις άλλες ομοσπονδίες και όχι με τα πριν που θα πάρουν ποδοσφαιριστές. Αυτά, αν γίνουν πριν, είναι θέμα της κάθε ομοσπονδίας. Σε σχέση πάντως με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, η αύξηση αφορά κυρίως την πρωταθλήτρια ομάδα, έτσι. Το 2022, παραδείγματι, η Αργεντινή είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου, που σημαίνει ότι θα πάρει. Όποιος το κατακτήσει τώρα θα πάρει 6 εκατομμύρια περισσότερα. Και επειδή μιλήσαμε για, και μιλάμε τώρα για γκλαμουριές και γκλαμουριές, δεν ξέρω αν είναι γκλαμουριές, αλλά είναι πολλά τα λεφτά που λένε.
1: Πολλά τα λεφτά, που λέει η ελληνική ταινία. Για λέει.
0: Η FIFA, στο πλαίσιο της Αμερικανίας που έλεγα και το σόκερ, προχωράει σε μια καινοτομία πραγματικά άκουσα αντιπιστωτική. Δεν το περιμέναμε, μας ευνηδίαζε που λένε. Καθώς βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσε σήμερα, της Ομοσπονδίας δηλαδή, θα απονεμηθεί στους νικητές του τουρνουά από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Πώς κάνουν στο NBA.
1: Ναι, 30 δαχτυλίδια από ό,τι διάβαζα, σωστά.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει 30 δαχτυλίδια, είναι για τους αυτούς που θα κατακτήσουν. Αυτοί λοιπόν έχουν φτιάξει 2026 αριθμημένα κομμάτια. Δαχτυλίδια δηλαδή. Από αυτά τα 30 είπαμε θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα.
1: Τα υπόλοιπα συλλεκτικά.
0: Τα 1996 θα διατεθούν σε φυλάδους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, έτσι τα χαρακτηρίζει η FIFA, και καταλαβαίνετε οι τιμές ακόμη δεν έχουν οριστεί. Και το λέω αυτό στο πλαίσιο της δημοπρασίας στον αέρα που βγάζει η FIFA και τον αγωνιστικό χώρο, το χορτάρι του σταδίου, το MetLife Stadium. Μετά τον τελικό θα τεμαχιστεί, απολυθούν κομμάτια ανάλογα και από τη θέση που θα είναι το κάθε κομμάτι χόρτου και ανάλογα και του μεγέθους. Δηλαδή τι εννοώ, παραδείγματι, αν φαντάσουν να κριθεί ένας τελικός από ένα χτύπημα πέναλτι, ναι, το κομμάτι αυτό στο σημείο του πέναλτι φαντάζομαι ότι θα ξεπεράσει κάθε όριο λογικής, έτσι.
1: Έχω μία άλλη απορία εδώ μεταξύ. Διάβαζα ότι ο Σλάβκο Βίντσιτς, Κροάτης, ο οποίος θα σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ. Σλοβαίνος είναι, Κροάτης νομίζω ότι είναι.
0: Σλοβαίνος,
1: συγγνώμη.
0: Είναι πατριώτης του Προέδρου της UEFA και αγαπημένο παιδί της UEFA, ο διαιτητής του τελικού, ο Σλάτκο Βίντιτς.
1: Έχει όμως συλληφθεί μετά από πάρτι στη Βοσνία μαζί με επικεφαλής κυκλώματος πορνείας το 2020.
0: Ναι,
1: αυτό δεν συνιστά έναν ανασταλτικό παράγοντα.
0: Ναι, θα έπρεπε, αλλά έχει αθωωθεί, οπότε επειδή είναι και χαϊδευμένο παιδί του Προέδρου της UEFA, καταλαβαίνω που είναι Σλοβαίνος και έτσι κι αλλιώς, και τον προωθεί πάντα. Πάντως η αντίδρασή του ήταν συγχρονιστική, καθώς η FIFA και το τμήμα social media της FIFA είχε ζουμάρει σε αυτόν, γνωρίζοντας βεβαίως ότι θα ανακοινωθεί αυτός, ενώ περιμέναν όλοι και 55 διαιτητές την απόφαση σε μια αίθουσα, είχαν ζουμάρει σε αυτόν και μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του, σοκαρισμένο, εντάξει, μπορεί και να μην το περίμενε όντως, ξέσπασε λυγμούς, εμφανώς συγκινημένος, γιατί η αλήθεια για ένα ποδοσφαιριστή η ανώτατη διάκριση είναι ένας τελικός Champions League και φυσικά ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου γράφεται στα.
1: Είναι το αντίστοιχο για ένα διαιτητή, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και το λεγόμενο half-time show, έτσι.
1: 17 εδώ, λεπτά λέει με φοβερές cheerleaders, βλέπω κάτι υπέροχα κορίτσια εδώ να χορεύουν.
0: Ναι, έχει, θα γίνει ένα show. Ο Chris Martin έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία, είναι ο τραγουδιστής των Coldplay, έτσι.
1: Ναι. Και θα είναι λέει και Madonna, Shakira, Justin Bieber, καλά τελευταίως.
0: Και ακόμη πιο εντυπωσιακό θα είναι και η... θα είναι η ορχήστρα της Βενεζουέλας. Συγγνώμη να κλείσω λίγο την πόρτα γιατί κάτι δεν έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε γραφείο. Και τέλος πάντων, τιμώντας και όλα αυτά που έχουν γίνει με τους σεισμούς και όλα αυτά, και θα, είναι, θα κάνει και ένα κομμάτι και από εκεί, και φυσικά θα έχει και πολύ σπουδαίες καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες. Τόμ Κρούς θα είναι εκεί, λέει, θα εμφανιστεί.
1: Εδώ θα είναι κοτζάμ Τραμπ τώρα, δεν θα πάνε οι άλλοι.
0: Τζένιφερ Χάντσον, ναι, είναι ένα show το οποίο, κοίταξε, οι κανονισμοί λένε για 13 λεπτά και άμα καθυστερήσει κάποια ομάδα τρώει και τιμωρία. Τώρα μετά είπανε για 20-24 λεπτά, τώρα λένε για 17, μάλλον τα μετρήσανε καλύτερα. Τώρα άμα φύγουν και ένα 2 λεπτά...
1: καλά, δεν νομίζω το... Ακριβώς.
0: Δεν έγινε και τίποτα. Το show θα ξεκινήσει πάντως και μια μισή ώρα νωρίτερα, έτσι, από την έναρξη τελικού. Το μισή ώρα. Η Αθένα θα μεταδώσει όλο αυτό το show και φυσικά και το τελικό, έτσι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Τάσος Επιτρόπου, όλες οι ειδήσεις, τα παρασκήνια, τα παραλυπόμενα για το Μουντιάλ. Ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Κάπου εδώ η εκπομπή μας στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαρίλια Γεροντίδη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόρα για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη για τη μουσική επιμέλεια. Από μένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε πως εκτόξευσε πύραυλο κρούς παράκτιας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνί μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του Μπαχρέιν. Συμπληρώνεται μία εβδομάδα συνεχόμενων πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν σημειωθεί εκρήξεις για ακόμη μία νύχτα σε πολλές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρα Μπάς. Ο Αμερικανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση ότι στις 10.30 το βράδυ, ώρα Τεχεράνης, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για 7η συνεχόμενη νύχτα. Επαναλαμβάνεται ο στόχος της υπονόμευσης των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνες, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους Ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο Ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Εν μέσω όλων αυτών, ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δεύτερη επίθεση από τις ΗΠΑ μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια. Αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι κενώνουν τα σπίτια τους, πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού από το πυρηνό μέτωπο. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με οχήματα και ελικόπτερα επιχειρούν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνια με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

φεύγετε, πάτε διακοπές. Καλά κάνετε. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Μόλις πιάσει η γη 15, 16, 17 Αυγούστου, όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί, την ίδια εποχή, όχι Ιούνιο, όχι και Αύγουστο, αλλά τέλος πάντων ο Ιούλιος είναι κατεξοχήν μήνας των διακοπών, και καλά κάνετε και φεύγετε, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, γιατί φεύγουν όλοι μαζί. Η εκδρομή του καλοκαιριού. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 του Ιούλη. Σου λέει, κάτι πριν σου πει, κάτι άλλο, θα σου πει ότι έχουμε Viber και Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω των οποίων μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μαθαίνουμε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σου λέει, τώρα είναι το σου λέει, εδώ έρχεται, τώρα ταιριάζει. Μα, αυτό το γνωστό, σε πλήρη εξέλιξη, το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου, και από την Αθήνα και από τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλινόν άστι με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Τυχεροί είναι αυτοί που πάνε σε προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πιο ξεκούραστα, πιο χαλαρά. Και να φας μπορείς, και καφέ να πιεις μπορείς, και να κολυμπήσεις καλύτερα μπορείς, αλλά τώρα εμείς θα βάλουμε μυαλό στον κόσμο που θα πάει. Ας πάει ο καθένας όπου θέλει. Στα λιμάνια της Αττικής και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη κίνηση. Και σήμερα να δείτε τι θα γίνει. Μόλις κλείσουν τα μαγαζιά Σάββατο. Αυτά είναι. Σου λέει πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Κάποιοι πιο τυχεροί, που το αντέχει και η τσέπη τους, ξεκινούν πολυήμερες διακοπές. 19.000 επιβάτες, λέει, ταξίδεψαν χθες από τον Πειραιά, προς Κρήτη και Κυκλάδες. Οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό Κρήτη, Χίο και Μυτιλίνη. Θα σας τα πω αναλυτικά. Θέλετε, θα σας τα πω. 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών εχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 23 για Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, 25 πλοία και 32 ταχύπλοα εξυπηρετούν τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 15 αναχωρήσεις, από το Λαύριο 14 πλοία αναχωρούν. Διότι λες, πού να πάω τώρα, εντάξει, γιατί εγώ βλέπω τριήμερο και λέω, λες, δεν είναι καμιά αργία για να μην το θυμάμαι. Δεν είναι, αλλά βάζεις μέσα και την Παρασκευή. Μα αυτά είναι, άμα θέλεις. Και οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί είναι, σου λέει, η επιλογή πολλών. Σύντομη απόδραση. Ναι. Μόνο, λέει, για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συνολικά 150 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και ταχύπλοα. Και για να είμαστε τώρα, εντάξει, είναι και του Αυγούστου κάποιοι. Η πιο ωραία εποχή είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά τώρα τι να τους πούμε, μην σταματήσετε, παιδιά, γυρίστε πίσω, να φύγετε. Όχι, έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι. Συνολικά λέω πάλι, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα τελευταία δρομολόγια του καλοκαιριού σήμερα. Για να δούμε. Για τις εθνικές οδούς, κόσμος πολύ φεύγει. Από τις 6 χθες το πρωί έως και το απόγευμα, 50.000 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Πολλά είναι 50.000, σίγα. Το Πάσχα φύγανε πόσοι? Αλλά εντάξει. Η κίνηση, λέει, εντάθηκε ιδιαίτερα το απόγευμα χθες, διότι τελείωσε η εργασία και ξεκινάμε. Μια χαρά. 25.000 οχήματα από τα διόδια μέσα σε 3,5 με 4 ώρες. Και είχαμε και καθυστερήσεις σημαντικές στην Αθηνών Κορίνθου, διότι, προσέξτε με τώρα, μια απόσταση από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας ήθελε περίπου μια ώρα. 2 ώρες από το Χαϊδάρι μέχρι την Κινέτα. Εντάξει, να κάνω.
γιατί είστε και κάποιοι που έχετε τις εξοχικές σας κατοικίες κοντά. Κινέτα, Αγιοι Θόδωροι, Λουτράκι. Να πάω, να πας. Στην Εθνική Αθηνών Λαμίας ήταν επίσης αυξημένη η κίνηση, 44.000 αυτοκίνητα από τα διόδια Αφιδνών. Στον Οροπό, στο Δίλεση πάνε και σε άλλες περιοχές. Μπράβο ρε παιδιά, τι να πάτε στο καλό, να περάσετε ωραία. Τώρα τι καιρό θα έχει, θέλετε λίγο να το δούμε? Μας το έχουν πει οι μετεωρολόγοι και λίγο έχουμε προβληματιστεί εμείς τι να κάνουμε που δεν μπορούμε τη ζέστη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι είναι πρώτον πυλών. Ο πρώτος μήνυ, θα έλεγα, γιατί κάψωνας είναι πάνω από 5 μέρες. Εντάξει, λοιπόν, ο πρώτος κάψωνας του φετινού καλοκαιριού. Σαραντάρια, τώρα αν δεις και 42, μην εκπλαγείς, όχι. Και ξεκινά τις επόμενες μέρες, Κυριακή, εδώ λέμε έτσι ακριβώς, και από την επόμενη Πέμπτη θα υπάρξει μία υποχώρηση της ζέστης. Θα υπάρξει. Εμείς περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα έχει και ενισχυμένους βοριάδες, που σημαίνει τι? Ότι θα έχουμε ένα φόβο, μήπως έχουμε πυρκαγιές. Όχι, δεν έχουμε και τώρα, αλλά μεγαλύτερο φόβο. Και από σήμερα οι άνεμοι θα αρχίσουν, λέει, σταδιακά να εξασθενούν. Γι' αυτό και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ψυχραιμία. Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται Δευτέρα και Τρίτη, 40, ξαναλέω, οι μετεωρολόγοι, το λένε οι άνθρωποι. Έχουμε και ένα, κάθε φορά μια ιστορία. Δηλαδή λέει ο ένας μετεωρολόγος 40, βγαίνει ο άλλος λέει 41, βγαίνει ο άλλος λέει 42. Στις περιοχές που η θερμοκρασία είναι υψηλή το καλοκαίρι και τις ξέρουμε ποιες είναι τώρα, μην κορυδευόμαστε, θα φτάσει, θα το δεις το 40 διάρι. Μην δεις και παραπάνω. Και η Ανατολική Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί συναγερμό, διότι θα έχει εκεί ανέμους. Και όχι μόνο. Δεν είναι, α, είναι μόνο η Κρήτη, δεν πειράζει, κάτσε να βάλω τώρα να κάνω τις εργασίες μου. Όχι, μην τρέχουμε και εμείς δεν τρέχουμε, οι πυροσβέστες τρέχουν. Αμαρτία είναι. Αλλά είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι μια μικρή απροσεξία, λέει, μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Σήμερα που είναι Σάββατο και θα έχετε φτάσει, υποθέτω, ή αν δεν έχετε φτάσει θα φτάνετε στον προορισμό σας και θέλετε να δείτε, να μάθετε τι καιρό θα έχει. Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα έχει κάτι τοπικές βροχές, τοπικές μπόρες στα ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα, και στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες, 38 η βαθμή. Στα δυτικά μας, γενικά έθριος με τοπικές μπόρες μεσημέρι απόγευμα, τεσσάρια, τίποτα οι άνεμοι, 39 η βαθμή. Στα κεντρικά ανατολική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, τι έχω, τοπικές μπόρες επίσης μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ένα εξάρι μπορεί να βγάλει τοπικά με εξασθένηση, 39. Άμα ακούτε Θεσσαλία 39, φίλοι μου εδώ στην Αττική, να περιμένετε τα ίδια και εδώ. Κυκλάδες και Κρήτη, μπέραμπρο σου λέει ο ήλιος, ένα βοριαδάκι θα βγάλει τοπικά εφτάρι με βαθμία εξασθένηση, 32 η βαθμή βέβαια. Τώρα στην Κρήτη θα φτάσει και 35. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, μέχρι 7 μποφόρ πρόσχερα με εξασθένηση, 36 βαθμοί. Εδώ στην Αττική, ήλιο θα έχουμε, μαλίμωνο. Βορειοανατολική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και αυτή. 37 από 25 με 37, γιατί είναι και το βράδυ. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, και έχει τη μέρα ζέστη. Το βράδυ είναι μέρος του καύσωνα. Αν δεν πέφτει η θερμοκρασία τις βραδινές ώρες, εκεί είναι, λέει, σου λέει, το μεγαλύτερο θέμα. Δεν ανασένει ο τόπος. Αλλά στα ανατολικά, από τους 37 μπορεί να έχει και 34. Και στη Θεσσαλονίκη, στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες μεσημέρι απόγευμα μπορεί να έχει. Μέχρι 4 από φόρ, τίποτα δηλαδή, 34-35 βαθμούς από 24 το βράδυ.
Αυτό είναι το σκηνικό. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι καλοκαιρινό. Είναι σκηνικό Ιουλίου στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να βλέπουμε μπροστά, ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει το μέλλον, να το ατενίζει και να λέει εκεί θέλω να πάω. Την Πέμπτη θα περιμένουμε, είχε πάει Τρίτη, ψέματα Τετάρτη, τώρα έχει πάει Πέμπτη ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Εντάξει, στόχος μας είναι όλων να έχουμε μια εναλλαγή, γιατί ο Ιούλιος είναι, να μην έχουμε καμιά 15 μέρες κάψωνα, 5 μέρες λέει θα είναι, μάλλον, ας ελπίσουμε. Βλέπουμε, εσείς που θα πάτε, που θέλετε ζέστη και παραλίες και τέτοια, έχετε άλλο θέμα. Εμείς που δεν θα πάμε έχουμε άλλο θέμα. Όλοι θα τακτοποιηθούμε, παιδιά, όλοι. Και τη ζέστη που θα κάνει και θα δροσίσει μετά. Ψυχραιμία! Είναι και 21. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και πανερχόμεθα, γιατί έχουμε πάλι, να ήταν τα καιρικά και τα καλοκαιρινά μόνο. Πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε για 7η νύχτα συνεχόμενοι βομβαρδισμούς αμερικανικούς στο Ιράν. Πριν από λίγο το Τασνίμ μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις στην κεντρική πόλη Γιάζντ και επίσης μετέδωσε το μέχρι το πρακτορείο ότι ακούγονται ότι έγινε επίθεση στη νοτιοδυτική πόλη Αχβάζ ξανά. Λοιπόν, αυτό παιδιά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται διότι φέρεται να ετοιμάζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων, λέει ο ιστότοπος Άξιος. Ήδη ενημέρωσε το Ισραήλ ότι θα στείλει άλλα πολλά ακόμη, δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης και λένε πλησιάζει η ώρα μηδέν για στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ επίσης εξετάζει μία επίθεση σημαντικά ευρύτερη από αυτές που εξελίσσονται τώρα γύρω από το στενό του Ορμούς διότι ετέθησαν επιτάπητος πολλά νέα στρατιωτικά σχέδια σε συνεδρίαση της αίθουσας έκτακτων αναγκών του Λευκού Οίκου την Τρίτη. Λέει το Άξιος, επαναλαμβάνω. Ποιες είναι οι επιλογές που συζητούνται? Επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές, περαιτέρω χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για να καταστραφεί, αυτός είναι ο στόχος, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και μία επίθεση στο Peak Mountain που υπάρχει υποψία ότι αναπτύσσεται ως εγκατάσταση που σχετίζεται με τα πυρηνικά. Δεν ήταν άγνωστο ότι το είχαμε πει, δεν το λέγαμε εμείς, το λέγανε οι ειδικοί και όσοι γνωρίζουν και τα λοιπά. Το υπέδαφος ήταν αυτό που έκρυβε τα μυστικά του Ιράν, τα πυρηνικά του και τα σχετικά, έτσι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ δεν έχει λάβει, λέει, το Άξιο στην τελική απόφαση, αλλά Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ότι θα μπορούσε να διατάξει κλιμάκωση τις επόμενες μέρες με στόχο να προκληθεί αρκετή ζημιά που θα ασκήσει πιέσεις στο Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις πυρηνικές απαιτήσεις των Αμερικανών. Αυτά τα αεροσκάφη, τα επιπλέον ανεφοδιασμού που σχεδιάζεται να στείλουν οι Αμερικανοί στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες θα αποκαταστήσουν το στόλο περίπου στο επίπεδο που είχε αναπτυχθεί στην αρχή του πολέμου. Αυτά τα λένε οι Ισραηλινοί παιδιά. Και λένε επίσης πληροφορίες ότι ο Αμερικανικός στρατός προτιμά να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν επειδή άλλες περιφερειακές βάσεις θεωρούνται πιο ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις. Όπου έχει στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, βομβαρδίζεται ή γίνεται απόπειρα να χτυπηθεί κτλ. Κάθε μέρα, έτσι, ως αντίπεινα για τις επιθέσεις στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν απειλές για στρατιωτική επιχείρηση κατά του ναυτικού των ΗΠΑ και λένε ότι οι κινήσεις και ο στρατιωτικός εξοπλισμός των Αμερικανικών δυνάμεων βρίσκονται υπό την επίβλεψη των Ιρανικών ναυτικών μονάδων. Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Έτσι λένε. Οπότε καθόμαστε εδώ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Που θα γίνει και γίνεται και όλα τα σχετικά. Επίσης πριν λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατηγικών στόχων στο Μπαχρέιν και υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν και έπληξαν, λέει, και αποθήκη αμερικανικών ντρόουν μη επεδρωμένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν. καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχουμε και εκρήξεις που έχουμε στην πόλη Σιρίκ, στα νότια της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε. Το Τασνίμ μετέδωσε νωρίτερα ότι εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχτηκε πειρά από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, χωρίς, λέει, να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από την Τεχεράνη. Τώρα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημίες ή αν υπάρχουν θύματα. Στις χθεσινές επιθέσεις της έκτης νύχτας, έτσι, είχαμε και νεκρούς και τραυματίες. Τώρα περιμένουμε, γιατί αυτά έρχονται, καταλαβαίνετε ότι έρχονται οι πληροφορίες σιγά σιγά, και συνήθως το πρωί γίνεται ένας απολογισμός, συνήθως, ξαναλέω. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Επίσης, για να προς το παρόν, γιατί δεν κλείνει αυτό το θέμα, το έχουμε μπεδώσει. Λένε οι αναλυτές ότι για κάποιο λόγο για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάποτε διεκδίκησε τον Νόμπελ Ειρήνης για τον τερματισμό των πολέμων, η στρατιωτική ισχύς έχει γίνει ένα περιστασιακό μέτρο, ένα είδος παρασκηνιακού φαινομένου που χρησιμοποιείται για να πείσει το Ιράν να αναλάβει διπλωματία. Θυμάστε που είπε, αυτή την άλλη εβδομάδα θα βομβαρδίσουμε ενεργειακές εγκαταστάσεις, την παραπάνω με την επόμενη εβδομάδα θα βομβαρδίσουμε γέφυρες. Καλά, γέφυρες βομβαρδίζουν, δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες, έτσι. Η ανάπτυξη, λέει, της μεγαλύτερης στρατιωτικής μηχανής στην ιστορία είναι το πιο σοβαρό έργο που αντιμετωπίζει ο αρχηγός των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο μπορεί να έχει μειώσει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις απώλειες και τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του από τις ΗΠΑ, αλλά και τα δύο παραμένουν κίνδυνος και πραγματικότητα. Καλά, χθες βγήκε που έκανε το διάγγελμα, το θυμάστε? Και είπε κερδίζουμε. Καλά, μίλησε για τις ρωσικές εκλογές και για την Κίνα κτλ. Αλλά ξεκινώντας είπε κερδίζουμε στο Ιράν. Δεκάδες Ιρανοί έχουν πεθάνει από την έναρξη, λέει, της τελευταίας περίοδου επιθέσεων και αντεπιθέσεων, και χιλιάδες από το Φεβρουάριο. Και η ομαλοποίηση της βίας θα πρέπει από μόνη της να αποτελεί κόκκινη γραμμή και η επανέναρξη της ή απειλή της να μην περιορίζεται σε μία σήμαντη παρατήρηση. Καθώς, λέει, η κατάρρευση του μνημονίου συνεννόησης φαίνεται ολοένα και πιο προφανής και η κεχηρία που το συνόδευε δεν διατηρείται, ο Τραμπ μιλάει για καταστροφή του Ιράν συχνά ως παρένθεση, μόνο ένα από τα πολλά θέματα που τέθηκαν σε δημοσιογράφους. Και λένε οι αναλυτές ότι είναι μια περίπλοκη, αν όχι ανησυχητική στιγμή, τόσο για την ηθική χρήση βίας, όσο και για την πρακτική εφαρμογή της βίας ως αποτρεπτικού μέσου. Η φύση, λέει, των απειλούμενων πλήττει τους κανόνες της αμερικανικής συμπεριφοράς που κάποτε αποτελούσαν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας. Παρά τις επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν ακόμη σαφές ότι προσπάθησαν επιφανειακά να τηρήσουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και παρουσίασαν τη χρήση βίας ως έσχατη λύση. Ανταυτού, ο Τραμπ μιλάει για καταστροφή των υποδομών του Ιράν, πλήττοντας γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, και αυτό είναι παράνομο και έγκλημα πολέμου, όπως λένε οι νομικοί και δικηγόροι. Η επιφανειακή απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες δεκαετίες να χρησιμοποιήσουν βία βοήθησε στη διατήρηση της ισχύως του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολέμησαν πολύ, αλλά εξήγησαν προσεκτικά το γιατί. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει παραδόξως εξελιχθεί σε έδαφος που οι προκάτοχοί του θα είχαν αποφύγει για λόγους αρχής. Η απαγωγή, λέει, του Νικολάς Μαδούρο, γιατί χθες που μίλησε για την νοθεία στις εκλογές του 20, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα. Ξεκινώντας το διάγγελμα, αναφέρθηκε και σε αυτό. Και είπε ότι είδατε τι έγινε με τη Βενεζουέλα, καταφέραμε και τώρα θα έχουμε χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου κτλ. Η απαγωγή, λοιπόν, του Μαδούρο του τότε πρόεδρου της Βενεζουέλας ήταν τολμηρή, υψηλού κινδύνου και σιγά σιγά απέδωσε καρπού. Το Καράκας γίνεται πιο φιλικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διέλυσε δύο πράγματα. Το διεθνή κανόνα που απαγορεύει την απαγωγή εν ενεργεία αρχηγών κρατών από την πρωτεύουσά τους, απλώς επειδή τους αντιπαθείς, και έσπασε το ειρηνιστικό προσωπείο του Τραμπ μετά από ένα χρόνο προσπαθειών να τερματίσει τους πολέμους που κληρονόμησε, συχνά αντισυμβατικά και ανεπιτυχώς, ειδικά όσον αφορά στην Ουκρανία. Με το Ιράν, λέει ο Τραμπ, φαίνεται τώρα να οδεύει προς τα μέσα της Προεδρίας. Τον Νοέμβριο έχουν εκλογές ενδιάμεσες, έτσι. Με το δικό του ατελείωτο πόλεμο επιλογής. Πρόκειται για μια σύγκρουση αβέβαιης λογικής, μεταβαλλόμενων στόχων και εξαφανιζόμενης εγχώριας υποστήριξης ενάντια σε έναν εχθρό με μεγαλύτερη εστίαση και ανθεκτικότητα. Ιράν. Οι όροι της ακεκυρίας ήταν αρκετά ασαφείς, που σχεδόν κάλεσαν τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν να τους παραβιάσουν. Συμφώνησαν ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από κάτι που ισχυριζόταν ότι ούτε είχε ούτε ήθελε, ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, και έδωσε στο Ιράν πιθανώς δισεκατομμύρια σε ανακούφιση αποκυρώσεις ως ανταμοιβή για την επιστροφή του περίπου στο σημείο που ισχυριζόταν ότι βρισκόταν το Φεβρουάριο. Το Ιράν έχει υποστεί πάνω από 13.000 επιθέσεις. Αλλά έχει επιβιώσει, λένε οι αναλυτές, και ανασυσταθεί αντί να υποστεί ένα θανάσιμο πλήγμα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών τους από ότι το Ιράν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Πόλεμος για πάντα ήταν ο όρος που επινοήθηκε για να περιγράψει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, όπου η περίφημη ανεξάντλητη αμερικανική ισχύς πυρός και χρήματος άγγιζε τα όρια της αντοχής τους και της όρεξής τους, λέει, για μακρινές συγκρούσεις. Το Ιράν είναι διαφορετικό. Σε κανένα σημείο ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει την υπαρξιακή αναγκαιότητα του πολέμου στο κοινό του, το αμερικανικό. Φαίνεται ότι απλώς αποφάσισε να ξεκινήσει τον πόλεμο πεπισμένος για μια στιγμή ευκαιρίας με τον Ισραηλινό, από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δεν είχε σχέδιο ο Τραμπ, λέει, για την επόμενη μέρα, ενδεχομένως από μια πιθανή πτώση του καθεστώτος, δεν. Ή ένα μήνα μετά από την πτώση της πρώτης βόμβας ή ακόμη και δύο εβδομάδες αργότερα, και η αδιάφορη φύση της έναρξης του πολέμου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει. Το συμπέρασμα, λέει, για τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εμφανές στη Μόσχα ή το Πεκίνο, αλλά και οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί η ίδια μικρότητα νοοτροπίας με την οποία ο Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη βία. Η ανθεκτικότητα του Ιράν στη σύγκρουση παρέχει ένα ακόμη παράδειγμα των ορίων της αμερικανικής ισχύως. Μπορεί να απειλήσει, λέει ο Τραμπ, με χερσαία εισβολή για την κατάληψη βασικών νησιών, το έχει κάνει, ή με μεγαλύτερη κλιμάκωση στην αεροπορική εκστρατεία, το κάνει τώρα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί για μεγαλύτερη βία που θα έρθει είναι πιο κενοί κάθε φορά που διατυπώνονται. Και υπάρχουν, λέει, δύο βασικά μέτρα που περιορίζουν την αμερικανική αποφασιστικότητα και βία. Το πρώτο είναι η τιμή του πετρελαίου, η οποία φαίνεται να οδεύει προς μια νέα κρίση, διότι τα μειώνονται τα αποθέματα και θα αποτελεί πάντα έναν πολύ δημόσιο, συχνά προβλέψιμο, αλλά αδυσόπιτα ασταθή περιορισμό στην αμερικανική δράση. Το δεύτερο είναι το κατακόρυφη πτώση του ποσοστού αποδοχής του Τραμπ. Και οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να είναι πραγματικά κρίσιμες. Είναι. Φάνηκε χθες το διάγγελμα. Τι έγινε τότε. Πολλοί είπαν, μα γιατί σκέφτεται τώρα, κάθεται και κάνει διάγγελμα, γιατί τι έγινε πριν 6 χρόνια. Το σκληροπυρηνικό καθεστώς του Ιράν πετυχαίνει ένα είδος νίκης απλώς και μόνο επειδή αντέχει και επιβιώνει. Αντιμετώπιζε σοβαρές λαϊκές αναταραχές τον Ιανουάριο. Και με τον πόλεμο η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Το πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας οι Ιρανοί είναι το ίδιο. Δεν είναι δημοφιλέστεροι οι μουλάδες με τον πόλεμο. Αυτά που βλέπουμε, αυτά δίνουν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα του Ιράν. Τι θα δείξουν, παιδιά? Θα δείξουν ότι εμείς είμαστε ενωμένοι εναντί του εχθρού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες και τα λοιπά και τις εξαγγελίες ότι θα πέσουν και θα φύγουν και θα... δεν έχουν κλονιστεί. Η πίεση αυτή δεν τους έχει κάνει να υποχωρήσουν. Οι Ταλιμπάν, οι Αφγανοί και η Ιρακινή εξέγερση νίκησαν, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω βομβών στις άκρες του δρόμου και καθαρής πεισματικότητας, αλλά δεν ήταν εθνικό κράτος. Το κατόρθωμα του Ιράν έχει ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις σχετικά με την αμερικανική ισχύ και εστίαση. Έχει διατηρήσει το καθεστώς του σε λειτουργία. Όθησε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία, με την ελπίδα να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τελικά μια επιστροφή περίπου στο status quo του Φεβρουαρίου. Και λένε οι αναλυτές, αν ξεκινάτε, λέει, πολέμους αδιάφορα, σαν να μην σας ενδιαφέρει και πολύ, ο εχθρός σας θα υποθέσει ότι έτσι είστε. Και αφού δεν σε νοιάζει, νοιάζει εμάς, και πάει λέγοντας. Για να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό το που γίνεται θα λήξει. Και ξαναλέω, πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση τα στενά του Ορμούς. Πετρέλαιο, τιμές πετρελαίου, δεν έχουμε φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι, αλλά κάθε φορά που χτυπάνε οι Αμερικανοί, κάθε φορά που συνεχίζονται και εξελίσσονται οι συγκρούσεις, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν. Έρχεται χειμώνας. Καλές είναι οι διακοπές και τα καλοκαίρια και τι ωραία που είμαστε και τα λοιπά. Και εντάξει τώρα, μακρινά, έρχεται χειμώνας. Έτσι. Είναι και 42. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε τι σας λέω, Τι λέμε μέσα στο καλοκαίρι. Μα είναι δυνατόν, είναι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και μετά είναι και η δική μας πραγματικότητα, το καλοκαιράκι μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου που έχετε φύγει για διακοπές, πάρα πολύ και καλά κάνετε. Γεια σου Σοφία, καλά κάνεις, το καλύτερο. Σήμερα που θα πας, τι ερώτηση, δεν υπάρχει. Πού θα πάτε, θα πάτε, α, μια χαρά. Γιατί άμα ακούσεις, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο χωριό. Ακούς μια απάντηση τέτοια. Α, στο χωριό, ωραία. Μετά ακούς, θα πάμε, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες. Α, στις Κυκλάδες, ωραία. Δηλαδή δεν βρίσκεται κάποιος να πει, τι καλά, μπράβο ρε παιδιά, να περάσετε καταπληκτικά. Δεν το ακούς αυτός, λέει, γιατί εγώ δεν θα πάω. Έτσι, δεν έχουμε εμείς τέτοια ζητήματα. Να πάτε για να περάσετε καλά. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε. Προσπαθούμε, το καταδύναμη. Αλλού γίνονται χειρότερα, παιδιά. Τώρα, τι συζητείς. Τι έχω, α, λίμωνο. Δεν θα είχα. Ξεκινάμε τις εκπομπές πληθυντικός ευγενίας, το έχετε αντιληφθεί, με τα πολεμικά. Δηλαδή, έχω κι άλλα να σας πω. Αλλά τώρα έχουμε σε εξέλιξη άλλων διάφορους πολέμους έχουμε. Μην κοιτάτε που είναι τέτοια η επικαιρότητα που τα αφήνουμε πίσω. Σκοτώνονται 5 χρόνια, 4 χρόνια, 3 χρόνια, τι να λέμε. 10 νεκροί χθες, 20 τραυματίες από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό. Στους τραυματίες είναι και 2 παιδιά. Ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Μία μαμά είχε πάρει τα μωρά της να τα πάει βόλτα σε ένα πάρκο. Σκοτώθηκε η μαμά, μείναν τα μωρά χωρίς μάνα. Στην γειτονική, λέει, Μικολάεφ, λιμενικές υποδομές επλήγησαν από ρωσικά ντρόουν, με 2 νεκρούς και 3 πλοία να έχουν υποστεί ζημιές. Στο Χάρκοβο επίσης, εκείνη τα 2 παιδιά τα τραυματισμένα. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από ρωσικά ντρόουν στη Χερσόνα. Υπορωσική κατοχή είναι η Χερσόνα, έτσι. 2 νεκροί. Στο Χόρλιβκα της περιφέρειας Ντονέσκ, η οποία βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα. Στο Μπέλγοροντ επίσης. 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία, λέει, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, εισβολή είναι πόλεμος. Το τέλος του πολέμου λοιπόν δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, διότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σαν διέξοδο. Έχουμε μέλλον και εκεί. Και εμείς θα καθόμαστε από εδώ και να τα λέμε. Το είπαμε. Ναι, εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Άσε που πολλοί λένε, έλα τώρα, εντάξει, Ουκρανία. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή, κατάλαβα. Έχουμε διάφορα. Α, γεια σας, αυτό τι είναι. Έχουμε πει και είναι πάγια τακτική μας και πάγια θέση μας να μην κάνουμε πολιτικές κουβέντες, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν θέλω να έχετε στο νου σας κάτι διαφορετικό, εκτός από το γεγονός ότι όταν μιλάμε για πολιτικά καταλήγουμε να τσακωνόμαστε. Και δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε. Για ποιο λόγο άλλωστε? Όταν θα έρθει η ώρα, ο καθένας θα ακούσουμε, θα δούμε, να μάθουμε, και όταν θα έρθει η ώρα, το 27, όταν θα πάμε να επιλέξουμε τον άνθρωπο, την παράταξη που θέλουμε να μας κυβερνήσει. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Γιατί βλέπω εδώ, είσαστε λίγο τσιτωμένοι για τα πολιτικά. Α, καλό είναι αυτό. Να παραμένουμε σε εγρήγορση γενικά. Για σένα το λέω, Βασίλη. Έτσι. Θα τσακωθούμε τώρα εμείς εδώ για το τι γίνεται εκεί, για ποιο λόγο. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και έχουμε πολλά ακόμα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλά είμαστε. Όχι, εμείς θα μείνουμε εδώ να σας κάνουμε παρέα, να σας ψυχαγωγούμε και να σας ενημερώνουμε. Όταν θα έρθει η ώρα, τον Νοέμβρη. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα βρούμε που θα χιονίσει και θα πάμε. Λοιπόν, προς το παρόν, τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγο στην πόλη Γιαζίτ στο κεντρικό Ιράν, ενώ οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον της χώρας για 7η συναπτή νύχτα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧΡ έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως το Σιρίκ και τον Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ παράκτειας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στο βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις εναντίον πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυραν ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας με κοινή δήλωσή τους που εκδόθηκε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Στη Νορβηγία, περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen στα νότια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο της δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού, ενώ η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες ή αγνοούμενοι. Στον Καναδά, εκατοντάδες φωτιές και έναν εξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε χθες η ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με παροδικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα. Ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 9 και 33 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρα και στο Τζόνι. Γεια σου Τζόνι. Αυτό, ναι, αυτό θέλουμε. Αυτό το καταπληκτικό, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε μια χώρα η οποία να το έχει αυτό. Υπάρχουν χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, βλέπω εδώ, δεν έχω ήχο βέβαια, αλλά βλέπω το βιντεάκι, μπουφάν, κασκόλ και τέτοια. Άντε τώρα να ψάξουμε. Άσχημα είναι. Άσχημα είναι. Μην το συζητείς καθόλου. Καλές διακοπές και σε σένα. Όπου πας να περάσεις όμορφα. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι. Γεια σου λέω μου. Ωραίο φεγγαράκι. Ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Είσαστε καταπληκτικοί. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί οι Μαλδίβες καλύτερες είναι. Πάμε σε εξωτικό προορισμό. Να πάτε σε εξωτικό προορισμό. Εντάξει, μπορείς εσύ μέσω διαδικτύου να πας στον Άρη τώρα να έχεις ταξιδέψει. Αμέ, γίνεται και αυτό. Και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Εδώ λες την αλήθεια. Μια χαρά, πολύ ωραία και κοντινός προορισμός και οικονομικά έτσι, πώς να το πω, ναι, δεν θέλω να πω τη λέξη φτηνά, δεν είναι φτηνά τα πράγματα, ότι είναι, έχει τη δυνατότητα κάποιος να περάσει καλά και με λίγα χρήματα, θα το πω, βέβαια, έτσι θα το πω. Και βεβαίως μιλάμε για την καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια Σαλαμίνα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν είμαστε όλοι πλουσίοι να πηγαίνουμε σε προορισμούς τέλος πάντων που θα ζήλευαν οι άλλοι, γιατί το έχουμε και αυτό. Σου λέει εσύ ανέβασες την τάδε φωτογραφία, εγώ θα ανεβάσω μια άλλη φωτογραφία που δείχνει ένα κοκοφίνικα και μια παραλία που ξέρει ο άλλος που είσαι. Αυτά είναι τα ζητούμενα παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί έχουμε εδώ πέρα ζητήματα τώρα. Δύο πετρελοφόρα εξεράγησαν και έπιασαν φωτιά περνώντας από ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς. Αυτό το μεταδίδει η κρατική Ιρανική τηλεόραση. Επικαλείται βέβαια τους φρουρούς της Επανάστασης. Με να τα δούμε όλα αυτά. Αυτό τι άλλο είναι. Κάτι άλλο παιδιά έχουμε. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό δείχνουν και τα ξένα πρακτορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, θέλεις καμιά φορά και ο Καναδάς αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Έχει 846 μέτωπα, τα 209 είναι ανεξέλεγκτα και γίνεται πανικός. Καίγεται το σύμπαν. Και βγαίνει ο Τραμπ χθες και λέει: ο Καναδάς είναι υπεύθυνος για τον καπνό από τις πυρκαγιές, που αυτός ο καπνός εωρείται πάνω από μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής και Ανατολικής Αμερικής. Και δεσμεύτηκε να τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, υπονοώντας ότι το κόστος λέει αυτής της ρήπανσης θα μπορούσε να προσθεθεί στους δασμούς που πληρώνει ήδη ο Καναδάς. Πώς έχει η ανάρτηση. Θεωρούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν συντηρεί σωστά τα δάση και τους θάμνους του και οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται άσκοπα εισβολή από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και εντελώς απαράδεκτη. Αυτή είναι η ανάρτηση. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 18 πολιτείες και την περιφέρεια της Κολούμπια βρίσκονται υπό προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα. Πολύ ανθυγιεινή έως επικίνδυνη. Από τη βόρειο-ανατολική Μινεζότα μέχρι την νοτιοανατολική Βιρτζίνια. Και είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Κάρνεϊ να μάθω, λέει, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, να μάθω τι πρόκειται να κάνουν για αυτό. Είναι λέει μια εκούσια αμέλεια που γίνεται ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος της οποίας, αυτής της ρήπανσης δηλαδή, πρέπει αναγκαστικά να προσθεθεί στους δασμούς που πληρώνει επί του παρόντος ο Καναδάς. Τα δάση, η θάμνη τώρα, εντάξει, ναι, αυτό.
Για τους θάμνους. Δεν είναι η συντήρηση, λέει, δεν είναι καλή. Να σας πω, παιδιά. Εγώ καμιά φορά εκπλήσωμαι, ενώ δεν θα έπρεπε να εκπλήσωμαι. Επίσης είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Νορβηγία. Τεράστια. Διότι κοντά στην πόλη Drammen, στα νότια, 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Και παλεύουν εκεί πυροσβέστες, αλλά έχει ανέμους δυνατούς και καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση. Και είναι και εκείνος ο πυκνός, ο καπνός, ο μαύρος, ο τοξικός, 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο. 60 πυροσβέστες επιτηρούν, λέει, στο σημείο, ρίχνουν και τα ελικόπτερα νερό. Έχουν απομακρυνθεί εκατοντάδες κάτοικοι. Δεν υπάρχουν, ευτυχώς, θύματα ή αγνοούμενοι. Και ψάχνουν να βρουν από τι ξέσπασε η πυρκαγιά, φωτιά αυτή. Βλέπω εδώ το βίντεο. Δηλαδή, πολύ κατάσταση, αφού σου λέει 100 σπίτια. Ψάχνουν να βρουν από τι είναι. Τι να πω. Εμείς εδώ, να σας πω τώρα, γιατί λέμε για τις φωτιές. Μήπως και κανένας τρομοκρατηθεί και σταματήσει να κάνει ανοησίες. Ρεκόρ συλλήψεων, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, 15 και 16 Ιουλίου, σε περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές, και 4 συλλήψεις για πυρκαγιές προκλήθηκαν από ψισταριά, πυροτεχνήματα και εργασίες σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης και στα Βίλια εδώ στην Αττική. Δηλαδή, πραγματικά, έχει βγει, βγαίνει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και σου λέει, έχει ανέμους, μην κάνεις το κεφαλιού σου, και εσύ κάνεις το κεφαλιού σου. Πήγε ο άλλος, δύο άνθρωποι εκεί, δύο άνδρες, στα Βίλια, παράδειγμα, εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων. Τώρα, να το αντιπυρικών μέτρων, ξέσπασε η φωτιά. Βέβαια, έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Άλλος ψισταριά έβαλε. Στο χώρο, λέει, ιδιοκτησίας του. Βέβαια πήγαινε στο διπλανό χωράφι, το οικόπεδο να κάνει μπάρμπεκιου. Γιατί, χρυσέ μου, άνθρωποι, το κάνεις αυτό? Να, η άλλη φωτιά πάλι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι αυτά που κάθε τρεις και λίγο που τρέχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και οι ΟΤΑ και οι δροφόρες των Δήμων. Είναι εκτός από ενέργεια και από κατανάλωση ενέργειας, είναι λεφτά. Και σηκώνονται τα ενέργεια μέσα και αυτά λεφτά είναι. Δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει? Περίπου, λέει, το 92% των συλλήψεων από την αρχή του χρόνου αφορά πράξεις από αμέλεια. Σε μεγάλο βαθμό, λέει, η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε ενημερώνει και σου λέει, μην κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Το κάνεις εσύ, να τα αποτελέσματα. Απαιτείται, λέει, περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοινώνουν οι αρμόδιες αρχές. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική το λέει στην ανακοίνωση. Βλέπουμε τα σποτάκια, τα τηλεοπτικά. Ακούμε τα ραδιοφωνικά. Ίντερνετ έχετε? Στο διαδίκτυο μπαίνετε? Και να μην έχεις, δεν έχω, κύριε, social media. Δικαίωμά σου είναι. Δεν έχω σύνδεση στο διαδίκτυο. Και αυτό δικαίωμά σου είναι. Τηλεόραση δεν βλέπουμε? Βλέπουμε. Κάνουμε το κεφαλιού μας, κάνουμε. Να κάνει ό,τι πρέπει η πολιτεία, δεν το συζητώ. Τι κουβεντιάζουμε τώρα. Αλλά η πολιτεία είμαστε εμείς. Κάτι που, ναι, τι να είναι άραγε. Η πολιτεία, εμείς, πολίτες είμαστε. Είναι και 19. Τι να πω. Πάμε, παρακαλώ. Brian Adams. Και κάτι romantic μέσα σε όλα αυτά.

0: Εχθές τα ακούσατε για το σεισμό στη... Δεν το ξέρω αυτό που λες. Δεν το ξέρω, το Μεξικό. Τζόρτζια, σε εσένα το λέω, δεν το ξέρω. Για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί κάθε φορά ρωτάμε, κουβεντιάζουμε το ίδιο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε: οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θα βγω εγώ από εδώ και να πω: θα γίνει τότε. Άλλη ημερομηνία θα δώσω. Ως τι. Προχθές το είπε. Θα βγω εγώ από εδώ να λέω: όχι, υπάρχει και άλλη μία πληροφορία. Δεν την έχω την πληροφορία αυτή που μου λες. Και επίσης να προσέχετε ποιους ακούτε. Συμπεριλαμβανομένης και μου. Έτσι. Και εγώ μπορώ να βγω και να λέω διάφορα εδώ. Και... εχθές έκανε λοιπόν ένα σεισμό 7,4 παρακαλώ, στα νυχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ ταρακουνήθηκαν. Έχει αρθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ψηλά, ψηλά. Στη θαλάσσια περιοχή βέβαια. Στην 135 χιλιόμετρα, λέει, νοτιοδυτικά της πόλης περιμένεται Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας, η οποία πολιτεία Τσιάπας είναι από τις πιο φτωχές πολιτείες στον κόσμο. Πάμπτωχη. Έχουν και το σεισμό. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές καταστροφές Τσιάπας και Ταμπάσκο, που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο. Μία γυναίκα πηδήξε από το δεύτερο όροφο κτηρίου, λέει, στην πολιτεία Τσιάπας και πήγε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Καλά, τα βίντεο δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Επίσης έγιναν περισσότεροι από 60 μετασεισμοί και ο ισχυρότερος ήταν 6,5 ρίχτερ. Και στη Γουατεμάλα το ίδιο, βγήκαν στους δρόμους. Τρομάξαν οι άνθρωποι, δηλαδή 7,4. Γιατί εδώ διαβάζω κάτι ρεπορτάζ. Ταρακουνήθηκε το τάδε. Μπαίνω, λέω, Παναγία μου, τι έγινε, δεν το ξέρουμε. Τι έγινε, 2,7. Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Είπαμε τα likes και δεν ξέρω τι, αλλά δεν τρελαίνουμε και τον κόσμο. Στο μεταξύ, και στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και τα λοιπά, έχουν το φόβο της Βενεζουέλας. Σου λέει, είδαμε τι έγινε εκεί. 5.069 είναι νεκροί. Δίνουν κάθε μέρα νεότερο απολογισμό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κρίνει το συζητώ, ότι δεν δίνουν αριθμό αγνοωμένων, παιδιά. Και είχαμε πει, όχι εμείς, ο ΙΕ είχε πει ότι μπορεί να έρχονται και περίπου σε 50.000. Κάθε μέρα δίνουν έναν αριθμό που είναι κατά περίπου, ξέρω εγώ, 100 παραπάνω, 110 νεκροί. Λες και κουβεντιάζουμε για δεν ξέρω τι τώρα. Τι πάθανε και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν δίνουν τους αγνοούμενους. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επίσης το ζήτημα είναι ότι οι χιλιάδες σεισμοπληκτοί εξακολουθούν να διαμένουν σε πρόχειρους καταβλισμούς. Εάν πάνε αυτοί οι άνθρωποι σε σπίτια κανονικά, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Θα πάνε κάποια στιγμή. Το πότε δεν το ξέρω. Το πότε δεν το ξέρω. Μακάρι να γίνει άμεσα. Αλλά σου λέει, ναι, προσπαθούμε. Εντάξει. Να προσπαθήσουν περισσότερο, μάλλον πρέπει. Η εφημερίδα Μέχρι του Ιράν αναφέρει ότι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μούρα που εκτοξεύτηκαν από τον εχθρό, τον Αμερικανό δηλαδή, ήταν εκτός των ορίων της πόλης Γιάζ στο κεντρικό Ιράν, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην έχουμε απορίες. Ό,τι θέλετε θα ρωτάτε, θα σας απαντάω εγώ. Για τις πυρκαγιές στον Καναδά. Ο Καναδάς δεν είναι μια χώρα, ξέρεις, είναι και ο Καναδάς. Ένα χάρτη να πάρουμε, παιδιά, ευκαιρία είναι, να βλέπουμε την έκταση των χωρών. Λοιπόν, η παγκόσμια αύξηση, λέει, των θερμοκρασιών συμβάλλει σε μαζικές δασικές πυρκαγιές. Πολλές από αυτές βρίσκονται στο Βόρειο Καναδά, που ο Καναδάς έχει τα περισσότερα άθικτα δάση στον κόσμο. Ο Καναδάς, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα σε έκταση, έχει σχεδόν το 1 δέκατο της συνολικής δασικής έκτασης, περίπου το 24% των δασών του κόσμου. Πολλά από αυτά, λέει, είναι απρόσιτα. Έτσι. Και οι δασικές πυρκαγιές, λένε οι αναλυτές, δεν τα λέω εγώ, είναι μια φυσική διαδικασία που σκοτώνει παράσιτα και καθαρίζει τους ανθυγιεινούς θάμνους. Που είπε ο θάμνος, προσέχετε τους θάμνους σας, αλλά τα τελευταία χρόνια το μέγεθος, λέει, και η ένταση των πυρκαγιών έχει αυξηθεί. Άνοδος θερμοκρασίας, ξηρασία. Και η ξηρασία επιτρέπει στις φωτιές να εξαπλώνονται ταχύτερα. Συχνά ξεκινούν από κεραυνούς ή φωτιές σε πιο πικροκατοικημένες περιοχές. Και λένε οι ειδικοί ότι καθώς οι πυρκαγιές μεγαλώνουν και έχονται περισσότερες δασικές εκτάσεις, ο καπνός ακολουθεί τον άνεμο. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Και έχει φτάσει τώρα η κατάσταση να είναι ο αέρας ανθυγιεινός και επικίνδυνος. Τορόντο, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, Νέα Υόρκη, τις εικόνες τις βλέπουμε, Ουάσιγκτον, Ντιτρόιτ, Σικάγο, μέχρι χθες είχαν τη χειρότερη στον κόσμο ποιότητα του αέρα. Ενώ, λέει, ορισμένες πυρκαγιές είναι αναπόφευκτες, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοινότητες κλείνοντας δασικές περιοχές για την πρόληψη. Χρησιμοποιούν μη έφλεκτα οικοδομικά υλικά σε τοποθεσίες υψηλού κινδύνου και προετοιμάζονται καλύτερα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά έχει διαθέσει περισσότερα χρήματα για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων 227 εκατομμυρίων δολαρίων για εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ χρήμα. Έχει διαθέσει, λέει, 150 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για το 26-27. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο? Ζητούν οι ειδικοί και οι πολιτικοί εθνική οργάνωση. Σε εθνικό επίπεδο, αυτό είναι η εθνική οργάνωση. Και ο Καναδάς, λέει, είναι η μόνη χώρα της ομάδας των 7 που ισοτερών χωρών του κόσμου χωρίς ομοσπονδιακό οργανισμό που να επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. Η ευθύνη πάει στις επαρχίες. Γι' αυτό ζητήσανε χθες από το Οντάριο βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, τον Ιούνιο που μας πέρασε, η Καναδική Γερουσία δημοσίευσε μία έκθεση ζητώντας τη δημιουργία ομοσπονδιακού γραφείου συντονισμού για τις πυρκαγιές και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Και επίσης ζήτησε, πρότεινε, χρηματοδότηση ενός εθνικού στόλου από σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη, μεταξύ άλλων μέτρων. Για να μην μπερδευόμαστε, να μην συγκρίνουμε την Ελλάδα με τον Καναδά, τι σχέση έχει? Είμαι δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, με τα πιο πολλά δάση, τα παρθένα και άθικτα. Αυτό τι σχέση έχει με εμάς? Ότι πρέπει, το είχαμε κουβεντιάσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να λειτουργήσουν διαφορετικά, γιατί αυτό δεν είναι εποχικό φαινόμενο. Αχ, καλοκαίρι πιάσαν και 10 φωτιές. Θα πρέπει. Αλλά γιατί παίρνουμε τώρα στη διαδικασία να συγκρίνουμε τι πράγμα, τι, ποια μεγέθη, ρε παιδιά? Γιώργο μου. Και εθελοντές έχουν και, πώς το λένε, και πυροσβέστες έχουν και ενέργεια μέσα έχουν. Το μέγεθος, να πούμε. Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο εσύ? Δεν είσαι άνθρωπος που δεν ξέρει, λες δεν ξέρω από αυτά. Μπες και δες τα. Και όχι μόνο τα στοιχεία και τις εικόνες. 40.000 πυρκαγιές από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν βιώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω, λέει, από το μέσο όρο των 10 ετών. Περίπου 31.000 είναι μέχρι τώρα. Εδώ έχουμε, εδώ ενώ στην Ευρώπη, έτσι. Μια πυρκαγιά, λέει, στη βορειοανατολική Ισπανία κατέστρεψε μια περιοχή στο μέγεθος Σαν Φρανσίσκο. Και η οικολογική καταστροφή, οι άνθρωποι ανεκράστηκαν, πήγαν από τα σπίτια τους, πήγαν τα σπίτια τους. 20 πυρκαγιές σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία. Κάηκε ιστορικό δάσος κοντά στο Παρίσι, προχθές κάηκε. Έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο παγκόσμιο κτλ. Εκτός από το κάθε χώρα να έχει να λάβει τα μέτρα, γιατί αυτό θα είναι κανονικότητα και καθημερινότητα τα καλοκαίρια, ελπίζω. Και όχι και τα χειμώνα. Τώρα για την Νορβηγία, τι να σας πω. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν γνωρίζω. Εδώ δεν γνωρίζουν οι Νορβηγοί. Θα γνωρίζουμε εμείς από εδώ? Πώς το έχετε στο νου σας? Είναι λίγο η ζέστη, είναι λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ. Γιατί έχω να ακούσω διάφορα και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

Πω τώρα τι γίνεται, παιδιά, στη Βενετία. Ωραία η Βενετία, ε. Ωραία, ωραία. Ρομάντικ. Πολύ, πολύ. Δεν έχουμε πάει. Αλλά εντάξει. Θα μπορούσαμε όμως. Θα μου πεις, ποιος είσαι να πας εσύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ? Όχι, αλλά εντάξει, ένα αεροπλανάκι. Ή πλοίο να περάσει απέναντι στην Ιταλία μετά. Ωραία, μπορείς. Δεν έχουμε θαλαμιγό. Έχει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία. Το όνομά του είναι Τίλμαν Φερτίτα. Έφτασε στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Υπερπολιτελές γιότ σου, λέει. 117 μέτρα είναι το αυτό. Το, πώς το λέμε, το γιότ. Το βλέπω. Εντάξει, δεν είναι και σπουδαίο τώρα. Σιγά το γιότ. Έχουμε δει κι άλλα. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι ο Φερτίτα είναι ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ και περιηγείται στην Ιταλική Χερσόνησο με τη θαλαμιγό του. Broadwalk λέγεται, που είναι 17 μέτρα κτλ. 117, στο πλαίσιο της περιόδιας του Freedom 2050 Coastal Diplomacy Tour. Με αφορμή την 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Από ένα ρημουλικό συνοδεύεται, λέει, και έδεσε εχθές. Προσέγγισε, λέει, αργά. Πώς θα πήγαινε στο λιμάνι? Με φόρα θα πήγαινε. Και έδεσε στη ρίβα Ντεϊσέτε Μαρτύρι. Είναι μια παραλιακή προκυμαία που βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από την πλατεία του Αγίου Μάρκου. Και τι γίνεται τώρα? Οι αρχές, λέει, έχουν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας, διότι υπάρχουν ανησυχίες για τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που συμπίπτουν με τη γιορτή Festa del Redentore. Τι γιορτή είναι αυτή? Είναι μια αρχαία γιορτή η οποία αναφέρεται στο τέλος της επιδημίας πανόλης και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στη λιμνοθάλασσα σήμερα για πυροτεχνήματα και θρησκευτικές τελετές. Και τώρα σου λέει θα πρέπει να τα μέτρα ασφαλείας να ενταθούν, διότι προετοιμάζεται η πόλη για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της και έχει φτάσει εκεί ο Αμερικανός πρέσβης. Οι κάτοικοι της πόλης, της Βενετίας δηλαδή, διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλού κύρους εκδηλώσεις. Θυμάστε, θα μου πείτε γιατί να με νοιάζει, αλλά εντάξει. Τον Ιούνιο πέρσι που είχε παντρευτεί ο ιδιωτής της Amazon, ο Μπέζος, με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες, και είχαν πάει και πάλι είχαν ζητήματα εκεί. Ότι χρησιμοποιούν την πόλη, σου λέει, τι είμαστε εμείς εδώ? Αυτοί το κάναν το γάμο για αυτή την περίπτωση. Ακτιβιστές, λέει, από το κοινωνικό μέτρο Μόριο, κέντρο Μόριων, απίφθηναν κάλεσμα για διαδήλωση με το σύνθημα για σήμερα, με το σύνθημα «Η Βενετία δεν είναι προς εκμετάλλευση». Και θα ξεκινήσει αυτή η διαδήλωση από το κέντρο της πόλης και θα πάει προς το σημείο που έχει ελιμινιστεί το γιο του Ιταλού, του Αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία. Σήμερα θα γίνουν όλα αυτά. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων λένε ότι θεωρούν τον Φερτίτα εκπρόσωπο των πολιτικών του Τραμπ, ο οποίος, όπως καταγγέλουν,

διάρκεια της περιοδίας του στην Ιταλία. Και κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βενετία. Ωραία πόλη. Τι θα γίνει σήμερα, δεν το ξέρω. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Επλησίασαν η ώρα, όχι τώρα, αύριο, για το τελικό του Μουντιάλ. Μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Σήμερα τα μεσάνυχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, θα είναι ο μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Πώς τα καταφέραν έτσι να φας 2 γκολ σε 7 λεπτά. Αν πεις έχουν γίνει και χειρότερα, αλλά το χειρότερο ποιο είναι τώρα, ότι θα πάνε στο τελικό. Αλλά όμως, αύριο τι ώρα είναι, στις 10 το βράδυ. Για πρώτη φορά αντίπαλοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου Ισπανία-Αργεντινή. Έτσι. Το παγκόσμιο κύπελο, παιδιά. Το άγιο δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ναι. Η στέψη θα γίνει στο μεγαλοπρεπέ στάδιο του Νιου Τζέρσι. 80.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Κάποια που εντομίζονται ακόμα και τώρα στο διαδίκτυο πωλούνται μέχρι, μάλλον από 7.000 ευρώ τα απλά μέχρι 15.000 ευρώ. Βέβαια, το ένα εισιτήριο. Τα προνομιούχα, παιδιά, στις VIP θέσεις. Και έχει ανακοινωθεί ότι θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, εννοείται. Επίσης, με απόφαση, λέει, των διοργανωτών, στην οποία συμφώνησε η FIFA, οι Αμερικανοί είναι οι διοργανωτές. Ναι. Δαχτυλίδια πρωταθλητή θα απονεμηθούν στους νικητές, όπως κάνουν και στο NBA. Με την πρωταθλήτρια ομάδα, 2026 δαχτυλίδια, τα 30 για τους πρωταθλητές κόσμου, τα υπόλοιπα στην αγορά ως συλλεκτικά. Στη μία πλευρά θα είναι το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, στην άλλη θα αναγράφονται τα στοιχεία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει το τρόπαιο. Το κάθε δαχτυλίδι, λέει, θα κατασκευαστεί από πολύτιμα υλικά με χρυσό και λίθους και η αξία τους θα ξεπεράσει τις 120.000 ευρώ. Και χρυσό και λίθι, τόσα λεφτόσα δαχτυλίδια, 120.000 ευρώ. Κάτι περίεργο. Επίσης, άλλη μια καινοτομία, λέει, αναμένεται να είναι το σόου που ετοιμάζεται για το ημίχρονο. Η τελετή λήξης θα ξεκινήσει πριν τον αγώνα, με συμμετέχοντες πάρα πολλούς. Μετά οι Αμερικανοί θα τραβήξουν το ημίχρονο, αντί για ένα τέταρτο θα είναι κοντά μισή ώρα, για να εμφανιστούν Μαντόνα, Σακύρα, Τζάστιν Μπίπερ και διάφοροι άλλοι. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, να το παρακολουθήσουμε, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Θέλουμε να κερδίσει, μπορούμε να λέμε τι επιθυμούμε, όχι, ξέρω εγώ, ναι, ναι, θέλουμε, εμείς επιμένουμε Ευρώπη, θα πω, αυτό θα πω, τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Και επίσης είναι και το άλλο το ζήτημα, παιδιά, γιατί έχουμε ζητήματα διάφορα. Λέει η θεή του ποδοσφαίρου, ναι, για την Κυριακή εμείς δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά τώρα τι να κάνουμε, τα στοιχεία αυτά λένε. Ο σπουδαιότερος, λέει, είναι ο Μέση, που είναι 39. Και τι φαίνεται, όλοι είχαν θέμα με τον Ρονάλντο που ήταν 41. Να μου λέγεις, ήταν 41, είναι 41 ο Ρονάλντο και ήταν 25 ο Μέση, να πω εντάξει, αλλά τώρα εντάξει. Ναι, που θα αντιμετωπίσει ίσως τον επόμενο σπουδαίο, λέει, τον Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας, 19 χρονών και τα λοιπά. Και το 2007, λέει, ο 20χρονος Μέση, ήδη καθιερωμένος ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Μπαρτσελόνα, φωτογραφίζεται με ένα μικρό μωρό να το κάνει μπανάκι. Το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, που είναι ένα από τα ταλέντα τα καταπληκτικά. Και αυτή τη φορά θα συναντηθούν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Άλλοι το λένε τύχη, λέει, άλλοι το λένε πεπρωμένο. Και ο πατέρας του Γιαμάλ είχε ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία παλιότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Η αρχή δύο θρύλων» και τη γνωριμία τους και τα λοιπά. Τώρα το θέμα είναι, παιδιά, το ζητούμενο είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, με τον Γιαμάλ, ο οποίος μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και επηρεάζει, έχω να πω, πάρα πολύ τους ανθρώπους, τα πιτσιρίκια, διότι οι δερματολογικές του επιλογές, ναι, ενεμφανίστη, στη Μύκονο έχει έρθει, βέβαια, ενεμφανίστη κάπως, ναι, πώς να το πω έτσι, ντυμένος casual, και το είδανε αυτό τα πιτσιρίκια και κυκλοφορούν όλα το ίδιο. Πιτσιρίκια, όταν λέω, δεν λέω 5 και 6 χρόνια, τα μεγαλύτερα παιδάκια, έτσι. Τι να πεις. Είναι, λέει, το ποδόσφαιρο. Διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το ποδόσφαιρο, λέει, είναι το άθλημα που κάνει δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο παμφτώχους να παρακολουθούν ανθρώπους που οι οποίοι είναι ζάμπλουτοι, να πανηγυρίζουν για αυτούς και να τους έχουν θεούς. Αλλά τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εμείς βάζουμε τραγούδια εδώ.
Λοιπόν, καλή επιτυχία τέλος πάντων στο Μουντιάλ, στο υλικό να κερδίσει ο καλύτερος η Ισπανία. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτης την άλλη εβδομάδα, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Να προσέχετε αυτούς και φίλους. Όσοι έχετε φύγει, να περάσετε θαυμάσια. Όσοι μένετε υπομονή, παιδιά, την άλλη Πέμπτη θα δροσίσει. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Τίποτα άλλο. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων απόψε στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Εκρήξεις σημειώνονται σε πολλές τοποθεσίες στα κεντρικά και νότια του Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του Μπαχρέιν. Δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ, μετέδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο δεξαμενόπλια υπέστησαν τις εκρήξεις αμέσως μετά τη διέλευσή τους από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε πως εκτόξευσε πύραυλο κρούζ παράκτιας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τανσίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στα στενά του Ορμούζα. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο ιρανικό λιμάνι Τσομπαχάρο. Ο αμερικανικός ιστόπιστος Άξιος αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν όψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δεύτερη επίθεση από τη ΣΥΠΑ μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Μπέλμα Νι-22, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο όπως αναφέρεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτηση της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμερ στα νότια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού, ενώ η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Στον Καναδά εκατοντάδες φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: την είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για 7η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Εκρήξεις σημειώνονται στα κεντρικά και νότια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες σε εχθρικές επιθέσεις στην επαρχία Χαρμοζγάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια, καθώς και αποθήκη των ΗΠΑ με ντρόνς και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. 2 δεξαμενόπλια έπεσαν σε νάρκες και εξεράγησαν στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, οι ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν λιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαμπαχάρ. Στο μεταξύ, αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίθυναν ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Στις 11 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του